Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Holy King caused my skin to

there, I suppose.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
12: το δικό μου αγαπημένο.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
20: GPS λόγιο έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
19: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Γέλο Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Έλα, λέμε να σηκωνόμαστε και τελευταίοι.

0: Ευρωπαϊκής Βουλή δεν ακούς που σε φωνάζω. Γεια! Ξελαδιάστηκα!
1: Ναι, πού είσαι, το καφεδάκι, μην αργήσεις, σε παρακαλώ, άμα δεν πίνω καφέ. Θολώνει το μυαλό μου και δεν ξέρω...
0: Άντε βρε, ακόμα αυτό το καφέ!
2: Ένα νερό, κύραφα κελιό, ένα νερό, κρύο νερό.
0: Ρε Μαρία, πού είναι αυτός ο καφές? Τι γίνεται ρε, ακόμα αυτός ο καφές, τι κάνεις να...
3: Γκάρις ο άνθρωπος, θα είπαμε, γκάρις, τι να μην γκάρις, χωρίς καφέ βγαίνει. Έλα και έχουμε Πέμπτη σημερής.

Φτιάξε καφέδα, γόρι μου, φτιάξε καφεδάκι, σε παρακαλώ. Έστω πάρε τη Ματζίδικο, αμάν με έσκασες. Μάθαμε κι εμείς τώρα νεοέλληνες, βέβαια, φρεντάκι θέλουμε, φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο, είδαμε και στο χωριό μας.

Και ρωτάω τώρα εγώ, η Νικός δεν μπορεί να γίνει φρέτο. Το δοκίμασε κανείς. Φτιάξε αγόρι μου, φτιάξε εκεί πέρα, μην ακούσε εδώ.

Στείλε φωτογραφία το Βλιτζάνι να στο πόλεμε. Και τσαπέ ο Λέγιο λέγα, μάνε με δημοσιακός πληρώνει κοσάρι που λέμε.

Και πάω λοιπόν εγώ στα καθιερωμένα. 5-27 Αυγούστου 2026, Αγίου Αρκαδίου Βασιλέως, Αγίου Λιβερίου Πάπα Ρώμης Ομολογητού, Αγίου Οσίου Ποιμένος Επισκόπου Κορδούης, Αγίου Πανουρίου, Μεγαλομάρτυρος. Γιορτάζει η Φανουρία και ο Φανούρης σήμερα. Α, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Βέβαια. Ξέρετε για ένα αγγλικάκι. Να αγγλικάκι, να αγγλικάνουμε λίγο.

Και πάω τροχάδι με στον καιρό. Λοιπόν, σήμερις, 5η 27 Αυγούστου όπως είπαμε, αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 28 βαθμούς και η υγρασία στο 50% η άνεμη στον αποφόρου βορειοδυτική. Τίποτης. 12 η ώρα θα πάει στους 34. Ενισχύονται οι άνεμοι. Πηγαίνουν σε 3 αποφόρου δυτική αυτή τη φορά. Μάλιστα. Στις 3 η ώρα επιμένει εκεί στο 34, δεν πέφτει. Δεν ανεβαίνει, δόξα τω Θεώ. Οι άνεμοι επίσης δεν ενισχύονται εκεί. Στις 6 η ώρα όμως το απόγευμα ένα νοτιαδάκι ελαφρύ παραπάνω θα το έχουμε. Θα είμαστε εκεί στα 4 και κάτι. Μποφόρ η ταχύτητα του ανέμου στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα. Έλατε όμως που αύριο Παρασκευή θα σκάσει πέτρα από τη ζέστη. Πολύ ζέστη αύριο. Πολύ ζέστη αύριο. Πάρτε ανεμιστήρια, πάρτε βουρφούρια. Βάλτε κλιματιστικά. Εσύ και ουρά το καλοκαίρι μιλάμε, πίσω μεγάλη ρε.

μήπως να κάνουμε και εμείς εδώ καμιά φανουρόπιτα λίγο. Ε, λέω μήπως. Τώρα να μου πεις τι ψάχνουμε, άντε τε.

0: Μανάμανα.
1: Κάτσε δίπλα το καφέ, πάρε χαρτί, μολύβι και γράφε. Γράφε, γράφε, σε λέω, γράφε. Λοιπόν, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς. Άιντε, ξεκίνα.

Στη συνέχεια ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ το σπορέλαιο. Σπορέλαιο, ακούς, σπορέλαιο. 250 γραμμάρια. Χυμό πορτοκάλι και τη ζάχαρη. Και ανακατεύουμε ένα σύρμα. Μέχρι να αλλιώσει η ζάχαρη. Μην πας να κόψεις κανένα σύρμα την πυρηφλέξη του γείτονα. Αυτό το σύρμα, αυτό το κυκλικό, το βάλ, πόσο λένε να πούμε. Που είναι σαν πλεκτό, ρε, αυτό ρε. Και το πηγαίνεις πέρα εδώ, δε, γύρω γύρω. Χτύπα, χτύπα, χτύπα, χτύπα. Μετά από εδώ ρίχνουμε σε ένα άλλο μπολ 125 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, τη σόδα, την κανέλα. Βάλει και λίγο κανέλα παραπάνω. Και γαρίφαλο, έτσι είπα το λίγο. Και ανακατεύουμε με ένα πυρούνι. Πυρούνι τώρα θέλει, δεν θέλει σύρμα. Καταλαβες. Μέχρι να φρύσει η σόδα. Μετά προσθέτουμε το μείγμα με τη σόδα στο μπολ με τη ζάχαρη και ανακατεύουμε με ένα σύρμα πάλι. Το που πήραμε προηγουμένως. Βάζουμε στο μπολ αλεύρι, καρύδια, αλάτι, σταφίδες και ανακατεύουμε μια κουτάλα. Παράδο το σύρμα τώρα. Πάρ' την κουτάλα. Μέχρι να κάνεις ένα ομοιογενές μείγμα. Αυτό μετά βάλτε σε ένα ταψί. Το αφήνεις να κρυώσει καλά, το ψήνεις μάλλον πρώτα ρε. Ναι ρε, κατευθείαν να φας εσύ, το ψήνεις 50-60 λεπτά. Άιντε καλό φάγω τη πανουρόπιτα, άιντε. Άιντε βρε. Να δω τι άλλο θα κάνω, γιατί η Emily δεν ξέρω να κάνω πανουρόπιτα. Τώρα εδώ αμέσως, αμέσως. Σε 5 λεπτά έφτιαξες πανουρόπιτα. Το δύσκολο όμως δεν είναι να φτιάξεις την πανουρόπιτα. Όχι. Το δύσκολο είναι να βρεις εκκλησία του Αγίου Πανουρίου όταν την αφήσεις. Άμα αν ήταν έτσι όλοι θα κάναμε από μια πανουρόπιτα. Πάση να αφήνεις το πολύ. Σε ένα 24ωρο έχεις βρει αυτό που έχασες. Και ρωτάω ρε εσύ Αντιγόνη, εμείς δεν χάσαμε τίποτα.

Άμα είναι να στέλνουν οι γυναίκες κάθε μέρα τόσα μηνύματα, να βγάζω συνταγές.

Και ρωτάω, εμείς δεν χάσαμε τίποτα, φρεσάκι ο Πανούρη, εσύ μη βιάζεσαι, φρεσάκι ο Πανούρη. Καταρχάς, πού πάτε, από δεν την έψεις την πίτα, πού θα πας τώρα, ψήσεις την πίτα πρώτα. Και κοιτάξτε, ρώτησε που μου έκανε τώρα, δεν την ψήνουν εκεί. Απορώ κι εγώ εδώ πέρα σε

Και η απάντηση φυσικά έρχεται από την Αντιγόνη. Τρέλο γιατρέ, τρέλο γιατρέ. Χάσαμε το μυαλό μας. Ε, τι έγινε, τι πράγματα είναι αυτά, βρε.

Πάω τροχάδι στα μηνύματα. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Καλημέρα, λέει Αντιγόνη. Και έχουμε συνταγές μαγειρικής. Τον Αυγοδάρδη, λέει, τον λες. Τι κάνεις, φανουρόπιτα, φανουρόπιτα κάνουμε, για. Κάτσε, λέει, να πω στον Άγγι, λέει, τον Πετρετσίκη να ακούσουμε για Άρη. Ορίστε. Ορίστε. Αυτό είναι, κορίτσι. Βέβαια. Στέλνει μια ένα ωραίο μεμάκι εδώ πέρα. Χαρούμενη μέρα, καλημέρα. Τώρα. Πάω στον Δημήτρη Καλαμαριά. Έκανε ο Κάρι εχθές την πήγε, λέει, στον Άι Φανούρια, τη διαβάσει ο παπάς. Και σήμερα έρχονται αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ. Δεν είναι το δύσκολο, λέει, αλλά δεν έχω φτιάξει φανερόπιτα. Γιατί αν ο καφέ μου φτιάχνει Εύα, λέει, κάθε μέρα. Ο καφές είναι δύσκολη τέχνη. Μπαρδόν, τι λέει θρεσί, Έμιλη, πλάκα με κάνεις. Ο καφές είναι τέχνη. Ο καφές, πουλάκι μου, είναι η τέχνη.

απαντούν ο Μαϊκούν. Ήταν στην αποστολή. Ρωτάω εγώ τώρα. Γιατί χθες κάτι παλιό παιδά δεν μ' απαντήσανε.

Ορίστε, ορίστε, ορίστε, ορίστε πώς ανοίγει η συζήτηση. Βεβαίως. Σουζάνα, καλημέρα λέγω. Νομίζω πανουρόπιτα έκαναν παλιά όλο τον χρόνο. Τις διάβαζαν μόνοι τους. Και τις μοίραζαν, γιατί έτσι πρέπει. Έτσι είναι το σωστό. Όχι ψάχνουμε να βρούμε εκκλησία να πάνε να διαβάσει ο παπάς. Αλλά να είναι και η εκκλησία του Αγίου Φανουρίου.

την παίρνουμε μετά από εκεί και τη μοιράζουμε. Πάω τώρα στο Δημήτρη. Πού είσαι, τι με πεις, Δημήτρη? Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Ο καφές δεν είναι τέχνη. Η παρασκευή του καφέ είναι μια μικρή καθημερινή ιεροτελεσία που αγοράζοντας τον απ' έξω χάνεις αυτή τη μικρή καθημερινή απόλαυση. Παλικάρι μου, είσαι δικός μου άνθρωπος. Πάω στα Γρεβενά τώρα μια φορά, αρχίσω ο Παναγιώτη. Το πιο δύσκολο καφέ τον κάνω εγώ. Συνταγή, αμάν. Ένα κουταλάκι καφέ. Ζάχαρη αν θέλουμε. Βράζουμε νερό. Το ρίχνουμε μέσα για να κατέβουμε. Τόσο δύσκολο. Τόσο δύσκολο. Μ' άρεσε η Παναγιώτη.

γεμίσει το φλιτσανάκι που θέλεις να βάλεις μέσα στο καφέ, το γεμίζεις νερό. Το ρίχνεις μέσα στο μπρίκι, βάζεις το μπρίκι πάνω στο καμινέτο, ανάβεις φωτιά, αρχίζεις να σένεις το νερό. Μόλις αντιληφθείς ότι έχει χλιάρει το νερό, μη βάζεις το βρωμοδάχτυλό σου μέσα, λέμε. Βάζεις την ποσότητα του καφέ που θέλεις, σε αυγή. Θα ρίξεις γλυκός, παραδείγματος χάρη. Θα ρίξεις περισσότερη ζάχαρη. Θα ρίξεις δυο κουταλάκια, δυόμιση. Και μια γεμάτη, έτσι γεμάτη, γεμάτη καφέ, να τον κάνεις και λίγο βαρύ. Τον θέλεις μέτριο, κοφτή κουταλιά ζάχαρη. Κοφτή λέμε, κοφτή. Κατά μήκος, έτσι. Τα ρίχνεις μέσα στο μπρίκι για αυτά. Αρχίζεις σιγά σιγά και βγάζεις μπουρμπουλίδρες. Ανακατεύεις μία, ανακατεύεις δύο, ανακατεύεις τρεις, ανακατεύεις τέσσερις. Δεξιοστρόφος πάντοτε. Κάθεσαι από πάνω, δεν φεύγεις, γιατί διαφορετικά θα φουσκώσει ο καφές, θα βράσει και θα πάει καλιά του. Και μόλις δεις ότι αρχίζει και κάνει καημάκι, σηκώνεις το μπρίκι από τη φωτιά. Το απομακρύνεις, δεν το παίρνεις εντελώς. Και στο δεύτερο, τρίτο φούσκωμα σερβίρεις, χωρίς να κόψεις το καημάκι.

Άδεσε λοιπόν τον απολαμβάνεις. Γυρνάς ανάποδα το φλιτζάνι. Να σφραγίξεις ο τελβές. Πατάς σε μια μεγάλη δαχτυλιά με το μεγάλο το δάχτυλο του αντίγυρα.

Το βγάζεις φωτογραφία και το στέλνεις εδώ σε μένα. Εν τω μεταξύ, τρως και τη φανουρόπιτα.

Έχουμε εδώ πέρα, έχουμε βέβαια, έχουμε μηνύματα απόλυγα. Λέει τώρα ο Δημήτρης, θα τη σφάξω, ρε, θα τη σφάξω. Εσφάξτε την επιτέλους, ρε Μίκ. Δημήτρης Καλαμαριά, σταμάτασαι. Αναστάσεις. Κάτσε ρε Πόγολε, καφέ με στριπτήρι θα πιούμε. Τρία λεπτά θέλει, ο 9,5 εβδομάδες. Καλημέρα από Πράγα. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Δοκίμασέ το. Παναγιώτης από Γρεβενά. Μου ξυπνάς αναμνήσεις λέει με αυτό το τραγούδι. Αχ εσύ άτιμο, άτιμο. Άτιμο. Ο Αγγλικής τώρα. Σωτήρης. Καλημέρα Αλεχάνδρο της καρδιάς μας. Ναι, ο Μακούν ήταν στην αποστολή της Λεύκη χθες. Επιτέλους ρε παιδί και λέω, μόνο εγώ το είδα. Τώρα δεν ξέρω αν γύρισε λέει από Αθήνα στη Σόφια ή πήρε αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη. Μα αυτό είναι το ζητούμενο ντε. Τι καθόμαστε εδώ πέρα και κάνουμε φανουρό από τη στράση σωρό. Άμα είναι λέει ο Άρχον. Λέει ο Άρχον. Άμα είναι να κολλάμε έντσιμο για να φτιάξουμε καφέ πρωί πρωί, άστα να πάνε. Άστα να πάνε, άστα να βγει στα καλημέρες. Αν καταλάβως. Ωραίο. Αν καταλάβως λέει βάλω τυρί, κασέρι, μπέικον, ζαμπόν, θα γίνει βανουρόπιτσα. Βανουρόπιτσα, ναι. Αλλά δεν βλέπω τι διαβάζει ο παπάς. Βλέπω να την κλαπακιάζει κατευθείαν. Χρήστος, καλημέρα από κυτρινό μαύρη Φραγκφούρτη. Ένα είναι ο καφές. Ένα ποτήρι κρύο νερό, μια κουταλιά σούπας. Σούπας. Δεν θα πάθεις τίποτα. Σούπας φραπέ. Τη ρίχνεις στο ποτήρι χωρίς χτυπήματα και κουνήματα. Αμα. Γιατί βρίσκεις, γιατί είσαι να δεις αρέσουν πριν τα κουνήματα. Μόλις κάτσει λέει στον πάτο του ποτριού, φέρνεις το μείγμα τρεις φορές γύρω γύρω με το καλαμάκι απολαμβάνεις. Με την τρίτη ρουφισιά έχεις ξυπνήσει. Τι μου ξυπνήσει, με έχει πιάσει τρέμουλο. Έχεις ξεπιασεί και είσαι έτοιμος να αδράξεις την ημέρα. Τώρα κάτσε να πάω Βούπερταλ. Στο κυτρινό μαύρο Βούπερταλ. Άρης Βλάβη, Μακούν, άσε τη Λεύσκη και έλα σε εμάς. Άιντε βρε. Άιντε βρε. Άιντε βρε, πού τους αυτός βρε. Πού τους αυτός βρε. Τον πήραν και τον φέρανε με το αεροπλάνο. Η κυρία Κυριά τα ανάψανε. Και εκείνος από πάνω. Αλλά μόνο η Αντιγόνη το πιάσε το υπονοούμενο.

Είμαι σίγουρος ότι ο Σωτήρης το είχε, αλλά το κρύβει τώρα, το πετάει ξανά στον το μανίκι. Έχουμε τρελαδεί εντελώς όλοι μας. Είπε μια κουβέντα ο Τέλη κάλπη και δουνιά, γιατί μιλάμε για κάλπη κοντινιά, έτσι θα πάνουν αυτά στο μέλλον. Την πήραμε εμείς και την κάναμε τώρα μπαϊράκι. Είμαστε με τα καλά μας, ωραία.

Και βγήκαν όλοι λίγοι να παίξουν τα παιδιά από δίπλα, λέει, να παίξουν Euroleague. Ας παίξουν, να δω πώς θα παίξουν. Να μου πείτε και την ώρα μου. Και γίνεται όλη την ημέρα χθες στο ραδιόφωνο της κακομοίρας.

Και λέει ο Παναγιώτης, από τα γρεβενά, wild card λέει, με λεφτά, ποτέ. Κάποτε το έκανε η Εθνική και πήγε σε μου το μπάσκετ και διασύρθηκε. Το θέμα είναι, wild card με λεφτά, ποτέ. Το υπόλοιπο άστο, αρκεί, ποτέ.

Και μάλιστα σε χθες η γλώσσα του Χρήστου Γκάννα εξηγεί ο άνθρωπος. Ρε, να σοβαρευτούμε λίγο. Θέλει αυτό, εκείνο, το άλλο και το παράλληλο. Όχι εμείς. Εκείνα λένε τα δικά μας.

Το θέμα είναι. Είπε ο άλλος τώρα 80 εκατομμύρια για 10 χρόνια να δώσει, δηλαδή 8 εκατομμύρια το χρόνο. Και αυτά τα 80 εκατομμύρια δεν τα ρίχνει καλύτερα σε ένα γήπεδο.

Και σε ρωτάω εγώ τώρα να πατήσει με το χέρι στην καρδιά, τι θες, γήπεδο ή η Ευρωλίγα. Γήπεδο δικό σου, κατά δικό σου ή Ευρωλίγα. Ορίστε να μ' απαντήσεις εδώ, μηνύματα δεχόμαστε στο Viber 6936 512099. Αυτός ο Μακούν τελικά τι αεροπλάνο πήρε, για πού το πήρε?

Επαναλαμβάνω, τι θέλεις. Γήπεδο θέλεις ή Ευρωλίγα θέλεις. Θέλεις μια ομάδα που να πατάει γερά στα πόδια της να μην είναι φωτοβολίδα. Τι θέλεις. Γιατί το χάσαμε το μυαλό μας εχθές. Εγκρίθηκε λέει. Πού εγκρίθηκε ρε. Είμαστε με τα καλά μας. Πού εγκρίθηκε. Αν δώσεις τώρα ένα σκασμό λεφτά να πάρεις δανεικές μετοχές. I'm preach. Στείλε μηνύματα εσύ. Στείλε μηνύματα. Στέλνε. Γιατί εγώ θα πάω τώρα σε διαφημίσεις. Άιτε βρε. Να γυρίσω και να κάνουμε μου χαμπέτι καλό.

0: παίξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
14: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
14: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
16: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα.
0: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
2: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
3: GPS λόγιο έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
3: Μεϊμάρης.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Και ήρθε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επαφές τρίτου τύπου με την κυβέρνηση ή με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, με αυτή που θα έρθει, με αυτή που δεν θα έρθει. Ο οποίος έχει τρέλα με τον μπάσκετ. Και επειδή εμείς τσιμπάμε το τυράκι, είμαστε έτοιμοι να το κατακεραυνώσουμε.

Γιατί άμα δεν κάνει αυτό το σύμπεδο, δεν θα κάνει φουσκόμπαλες. Πάρουν ο γήπεδα.

Και πάω λοιπόν τροχάδιν στα μήματα γιατί κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Γήπεδο στη ΔΕΘ, λέει ο Αναστάσης. 11.914 θέσεων. Μπορώ. Βλέπω κομμάτι δύσκολο, όχι ανεύκτο. Παναγιώτης, Ρεβενά, γήπεδο 1.100. Τορπέντο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Γήπεδο φυσικά και μετά Ευρωλίγα. Δημήτρης. Δουλεύουμε κιόλας, Αλεχάντρο. Σε ακούμε εμείς ένα χωριέ. Σε ένα χωριέ. Σε λίγα ρε παιδιά. Αμάν. Χρήστος. Ημίδιπλο έστειλε. Ημίδιπλο. Άκουσα μια ιστορία από τον Χρήστατο. Η Ευρωλίγα είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Την πολιορκούν δύο παλικάρια. Ο ένας είναι πολύ ωραίος και δυνατός και ο άλλος έχει ένα τσουβάλι λεφτά. Και οι δύο τους έχουν τον ίδιο σκοπό για την κοπέλα. Ντροπή. Ποιος θέλει να την κατακτήσει, αυτός με τα 70-80 εκατομμύρια ή ο ωραίος και δυνατός. Και για να τελειώνουμε για ένα γήπεδο 20.000 θέσεων σε σχήμα λαμπούπου και ας έρχεται η ομάδα ένα βαθμό πάνω από αυτόν που πέφτει. Οπότε τα 8-10 εκατομμύρια συν το 80% του μπάτζετ για να τελειώνουμε πιο γρήγορα το νέο γήπεδο. Ξέχασα μια υποσημείωση. Το γήπεδο στην ιδιοκτησία του ΑΣ για επικαρπία ο Σιάο για 30-40 χρόνια. Δεν ζητάς τίποτα. Την καλημέρα μου από Ρόδο, λέει ο Παναγιώτης. Κατά τώρα δεν σ' αρέσει η Ελλάδα εσένα. Ναι. Όλο λέει στην Ελλάδα. Ερχόμαστε. Σε βλέπω. Ράφαελ, καλημέρα. Λέξτε καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης καλημέρα. Δεν ξέρω πόσο το ανέβαινε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά η πολιτική με τις τιμές τραγική. Μεγάλο ξέρωμα για τα εισιτήρια. Θα το πούμε και αυτό. Το είπαμε, το ξαναπούμε. Εκεί που ζεσταθήκαμε και έχουμε μια ψυχολογία, λέει, να πάμε γήπεδο, μας έσκησε ο άλλος. Εγώ πάντως, στο μπάσκετ, επειδή υπάρχει δυνατός οικονομικά παράγοντας, θα ήθελα πρώτα Ευρωλίγκα. Αλλά στο ποδόσφαιρο θέλω γήπεδο, ώστε να μας πάει αυτό στο επόμενο επίπεδο. Θεόδωρος. Χωρίς σκέψη, γήπεδο και μάλιστα 20.000. Δεν γίνονται κάθε μέρα γήπεδα και θα πρέπει να χωράμε. Λοιπόν, πάω εγώ τώρα. Πού να πάω, εδώ πέρα τώρα. Ραφαλή, πρώτα Ευρωλίγα. Εγώ διαφωνώ. Το είπα κιόλας. Τέλος πάντων. Αλλά να σας δω πιο μπροστά, λέει, για την πολιτική των εισιτήριων. Τραγική. Αυτός ο άνθρωπος έχει το μαγικό ραβδάκι και πάμε εκεί που πάμε να πούμε, έλα δεν βαριέσαι ρε άδερφε, εντάξει θα τα βρούμε λίγο πάνω, λίγο κάτω. Πώς έχει αυτή τη μαγική ικανότητα και τα ξαναμπερδεύει τα πράγματα και γινόμαστε από την αρχή χάλια, δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάτσε ρε, περίμενε, πώς είπε χθες. Παπαδόπουλος το είπε. Ποιος το είπε, δεν θυμάμαι. Πολύ ωραία το έδεσε αυτό που το είπε. Δεν θυμάμαι ποιος το είπε τώρα. Κάτσε ρε, περίμενε το παιχνίδι με τα παιδιά που πάνε. Και εφόσον πάνε όλα τα πράγματα καλά, ρίξε το τυράκι. Περίμενε λίγο. Δείχνει άλλο ρε αυτό το παιδί.

Παναγιώτη σε τα γρεβενά, πανέξιος λέει ο Κάρη. Γιατί είναι πανέξιος. Θα κάνω λέει τον κόσμο να διαμαρτύρεται για τις μεταγραφές. Θα αξίσουν τα εισιτήρια, τέρμα η μεταγραφολογία. Τι λες. Ηλίας. Καλώς τον Ηλία. Καλημέρα. Καλημέρα Ηλία. Τα γεγονότα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γίνονται τώρα παιδιά. Το γήπεδο θέλει χρόνια. Και δεν έχει πει κάτι ακόμα για νέο γήπεδο η διοίκηση ΝΑΤΟΣ. Σε αντίθεση έχει πει ότι ο στόχος είναι του χρόνου να μπούμε EuroLeague. Σε κάθαρο στόχος. Εγώ έχω εμπιστοσύνη ότι θα επιτευχθεί. Κάτι άκουσα χθες λέει ότι ο ΠΟΑΚ θέλει να κάνει γήπεδο μπάσκετ στο Λούνα Πάρκ. Ποιο Λούνα Πάρκ. Εκεί δεν είναι ο χώρος που είναι να πάρουμε στο IKEA. Όταν τα έλεγα εγώ, δεν άκουγε κανείς. Άιντε βρε.

άμα πέσουν τα όβολα, σε 2-3 χρόνια το πολύ το γήπεδο το έχει έτοιμο. Άμα πέσουν τα όβολα. Πέσουν τα πικικίνια, τελείωσε.

Εσένα σε βλέπω πολύ φθηνό, ρε. Ωπω. Δεν ζητάς τίποτα. Κοίτα, δεις εδώ πώς παίζουμε με τα εκατομμύρια. Καλημέρα, λέει. Αντί για 80 χαρτιά, λέει ο Ιωάννης, που θα μπω είτε αγωνιστικά είτε με wild card στη Γιουρολίγκα, θα ήθελα ο Σιάου να βάλει καμιά 150 ακόμα και να κάνει την Αριανή Πολιτεία ανατολικά με καινούργια γήπεδα, μπάλα, μπάσκετ. Εκεί θα είναι η εκτόξευση του συλλόγου. Του συλλόγου όλου. Και θα δεχτεί και στο Τάλιρο ο Σιάου με Γιάννη. Αυτές είναι οι επενδύσεις. Νέα Δημοκρατία. Ερωτηματικό τεράστιο. Τι έγινε με την έκταση στο ΙΚΕΑ, τη δεσμεύσουμε? Άιντε δε. Άιντε δε. Πού είναι? Πού είναι?

ετοίμασε το χαρτί εσύ και βάλει τον Κούζη να υπογράψει. Καταλαβαίνετε που απευθύνομαι με το εσύ. Ετοίμασε το χαρτί εσύ, πιάσε τον άπαρα μάσκαλα. Ε, πες του, κοίτα, Κυριακό, βάλε εδώ πέρα μια ατζέντα, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί δεν τη βλέπω καλά αυτή την Άλφα Θεσσαλονίκης. Θα πάει καλιά της, Χερακλές.

Το αποσαφηνίζει τώρα λοιπόν εδώ πέρα ο Χρήστος. Κυριότητα στον ΑΣΥΓΜΑ και επικαρπία στους ΣΥΑΟ 30-40 χρόνια. Νομίζω τώρα λέει, το έγραψα πιο πληρέστε. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι, τα γόρια. Έτσι, μπράβο.

Σήμερα πες κυφόφι, Και εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση.

Γιατί εδώ δεν ισχύει και πολύ η παροιμία από πίτα που δεν θα φας τη σεμίλη κι αν καεί. Γιατί έχει ταλαιπωρία η Φόφη. Άιντε πήγε, άιντε να παίξει, άιντε να γυρίσει. Και άμα κάνει το λάθος η κατέβηση Κρήτη, τρεις φορές χειρότερα.

Αλλά ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μυαλό καθόλου στο κεφάλι τους, μιλάμε. Εγώ βλέπω τη φανέλα τους και τρελαίνω. Ελληνική σημαία πουθενά, κατά τα άλλα είναι ελληνάρες, όλη κριτική.

Και πάω στο Σωτήρι να δω τι γράφει ο Σωτήρης. Εκ του κυλικής φυσικά. Η υπόθεση εργασίας κάνει 5 στα 5 η ομάδα ποδοσφαίρου. Τα εισιτήρια πόρτας είναι ακριβά ή τα εισιτήρια διαρκείας είναι πάνθυνα. Αμάν. Αμάν. Τι είπες τώρα. Τι είπες τώρα.

Εγώ πάντως πιστεύω ότι εάν ξεμπερδέψουμε με τη Φόφη, τα πράγματα θα είναι πιο βατά, θα έλεγα. Καλημέρα από κιτρινόμαυρο έβοσμο, λέμε ο Δημήτρης. Θεόδωρος, πάντως στο IKEA το διαφημίζουμε αμέρτα. Την περιοχή, λέμε. Αν δεν δώσει χορηγία και μάλιστα δυνατή, ντροπή τους και γελάει. Δεν έχει άδικο. Καλημέρα ξενιδεμένα να μας πούνε όλοι αυτοί που τρώνε το σανό του ΜΠΟΑΚ, πότε η διοίκηση της ΚΑΕ είπε κάτι και δεν το έκανε. Στην τελική, άλλο είναι επενδυτής ιδιοκτήτης και προσέχω την επένδυσή μου με μάτια στο μέλλον, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα, και άλλο προσπαθώ με νύχια και με δόντια να διώξω τον Τσετσένο και να μπω στο λιμάνι με άνωθεν εντολή. Α, πες τα. Ό,τι καλύτερο είναι που έχουμε έναν ιδιοκτήτη που δεν κρέμεται από πολιτικά σκουπίδια. Εύχομαι να μείνει πολλά χρόνια και να φτάσει την καψούρα μας πολύ ψηλά. Λέει ο Θανάσης Στεφανάτη. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Αν έχει κάνει συμβόλαια πριν κατάξεις EuroCup, πώς αλλάξεις διοργάνωση και μάλιστα κυνηγώντας το φιλοξενούμενο που ελπίζει να πληρώσει τρελά λεφτά για να γίνει σάκους του box στη Euroliga. Μπαρδόν, τι εννοείς ακριβώς? Για κάνω μας λίγο πιο Ιάννα. Γεια σε παρακαλώ.

Ωραίο μήνυμα, ωραίο μήνυμα, στέλνει ο Δημήτρης Καλαμαριά. Πολύ ωραίο μήνυμα. Σήμερα λέει στην προπόνηση στο δασυγένειο, ο Γρηγορίου θα αισθάνεται όπως ο καθηγητής στην τάξη όταν ερχόταν ο επιθεωρητής. Μιχάλη, μη μασάς, τη δουλειά σου εσύ. Πάω στο Σταύρο. Καλημέρα Αλέξανδρε, κάθε θέση για καινούργιο γήπεδο κοστίζει 5.000 ευρώ. Άμα κάνουμε 15.000 θέσεων, κοστίζει 75 εκατομμύρια ή τα κουτί και έχεις γράψει εδώ πέρα. Κάτσε γιατί έχασε και τα μηδενικά. 75 εκατομμύρια, καλά λέω. Συν τα υπόλοιπα, το γήπεδο θα φτάσει στα 250 εκατομμύρια τρελά λεφτά. Και ακούμε αυτό το τρελό 80 εκατομμύρια για Euroliga. Το είναι τα εκατομμύρια, τι είναι λέει τα εκατομμύρια, χάντρες είναι, εμεαντολές. Σε εμεαντολές. Πες τους αυτούς που τσιμπάνε. Το μετρό λέει, οικία περιοχή πάει, θα πάει. Τώρα, πότε θα πάει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να ήξερα να σου έλεγα, αλλά δεν με χτιμώσει καμιά. Δύο χρονάκια δεν θα πάει. Λέω εγώ τώρα. Αν δεν είναι σένα, λέω εγώ. Λέω εγώ τώρα.

Αλλά εδώ που τα συζητάμε και λέμε για την Euroliga, της οποίας η όλη οργάνωση είναι πολύ θολή από πολλούς και διάφορους, το μην λέω εγώ. Τώρα έφτιαξε ομάδα μπάσκετ την Μπάγερ, πού την είχε τόσα χρόνια? Μπορεί να μου πει κανένας πού την είχε?

Και πώς πείθηκε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να μπει και άλλη ομάδα από την Ελλάδα στη EuroLeague, ενώ έχουν υπογράψει ότι δεν θα δεχτούν άλλη ομάδα από τον ελληνικό χώρο. Άιντε,

οι οποίοι και οι δύο με ξένα κόλληβα με τα δικά μας τα λεφτάκια κάνανε γήπεδα. Είμαι κανείς τίποτα. Κάτω και σας Αθήνας που κάνουν το μουγκό τώρα.

Πάω σε μηνύματα γιατί είναι πολλά και πάει και παραδέταρτο. Λοιπόν, Καλαμαριά Δημήτρης, αληθεύει ότι ο Κάρι ψάχνει αριστερούς μπακ και εξτρέμ. Το Σφανουρόπιτης κάναμε σήμερα, εσύ που είσαι. Στο ΣΥΡΙΖΑ μεριά. Έχει πολλούς ελεύθερους αριστερούς, λέει, εκεί που ψάχνουν ομάδα, λες. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Αλέξανδρε, από Κιτρινόμαυρη Καλαμαριά. Ο Χρήστος, ο φίλος μας, Θεόδωρος. Ο Μίτσιος Συντάκης, μην πάθουμε για τίποτα. Δόξα τω Θεώ, καλά το λες. Θεσσαλονίκη είναι για τη μία γραμμή μετρό, λέει, ορμάτε. Αφήγει σήμερα πάλι. Ανασάς, είναι πολλά τα λεφτάρι. Sorry, ήθελα να πω, πάω και ώστ. Μια γαρά τα υπενήσεις αγόρι. Μια γαρά τα λες. Ρεβενά Παναγιώτης. Είναι και το NBA Europlay στη μέση. Θολό το οποίο περισσότερο ακόμη. Άμαντε, αυτοί λέει προσέξαν, λέει τη Manchester United και φάγανε πόρτα. Πόρτα μεγάλη φάγανε, λέει.

Και είπε κάτι χθες ο Χρήστος Γκάλης. Όταν ήρθε, λέει, ο Σπανούλης, από τις 5.000 που πήγανε στο αεροδρόμιο, οι 4.500 φορούσανε πλουσάκια από τη μπουτίκ της ΠΑΕ. Και εγώ λέω τώρα, να μην έρθουν σε αντιπαλότητα ποτέ, γιατί ο κόσμος είναι ο ίδιος. Δεν ενδιαφέρει, δεν είμαστε χωρισμένοι σε μπασκετική και ποδοσφαιρική, αυτό που λέγεται εδώ και χρόνια. Που είναι μπασκετικός. Του είχες κατσαρές. Μόλις πήραμε χαμπάρι ότι γίνεται σοβαρή ομάδα στο μπάσκετ, τρέξαμε όλοι και στο μπάσκετ. Κάποιοι άλλοι λόγω του ότι παίζαν το άθλημα, εντάξει, ήταν πιο κοντά, ρε παιδί μου.

Έτσι λοιπόν κάνεις μια εταιρεία ενιαία και εντάσσεις τις δυο μπουτίκ σε μία με την ίδια εταιρεία ένδυσης.

Να μην τρελαίνεσαι ρε παιδί μου, εγώ να πάρω δωράκι από πού να πάω να το πάρω. Να πάω στην μπουτίκ της ΚΑΕ. Να πάω στην μπουτίκ της ΠΑΕ. Σε ποιον να δω κοντά λεφτά. Και ΠΑΕ και ΚΑΕ. Και ΚΑΕ και ΠΑΕ. Μια φορά με το σκορμίο του πατέρα μου στο καπάνι. Φώνασε ένας διαλαλούς την πραμάτια του και παιχνίδι και φαΐ. Και παιχνίδι και φαΐ. Τι λέει ο Χριστιανός, πάω από κοντά τη βλέπω.

Τη μία δεν πληρώνουμε τον κήπο. You know it looks so good tonight. Δεν πληρώνουμε. Δεν πληρώνει. Την άλλη θα παίξω στο Ιβανόφι. Όχι την άλλη τα βρίσκω. Κάνω και αναγέννηση το κρατικό. Όχι, κάνω και φουσκόπαλες. Όχι, φέρνω και το κούρκο.

Και καθόμαστε και τσιπάμε εμείς τώρα το τυράκι αυτόν. Το μουχλιασμένο. 100%. Όχι απλά Ροκφόρ δεν είναι. Ας είμαστε θείο τώρα, κάνε μας τη χάρη να με παίξει παραπέρα. Το μεταξύ ξεχαστήκαν όλα, και καταλήψεις και ο Μπαρμπαγιάννης και γι' αυτό και εκείνο και τ' άλλο και πήραν γι' αυτό εκατομμύρια, λέει παιδιά. Τι να σε πω. Για τη Φόφη τα είπα, Ελληνάρες η κριτική, Ελληνάρες! Πίσω η φανέλα δεν έχει νούμερο, έχει την ελληνική σημαία!

the glass. He looks through his window. Και πόσο θα ήθελα τώρα να το πιάσει ο Ρίτσαρντ τον κούλιο του, πει πώς σου κάνει αυτό το κομμάτι, ρε εσύ αδερφή, για πες μας, αλλά περιμένω μέχρι μεθαύριο, έτσι, μας πεις πόσο το πουλάει ο φορέας, ο, πώς το λένε, ο Εύκα το έχει, ο Εύκα αυτός, πες μας πόσο το πουλάει.

σου πω, φίλε μου Ιωάννη, και εγώ έτσι ήξερα ότι είναι του ΑΕΔ. Αλλά έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας τώρα. Εύκα, πήγε ο ΑΕΔ που πήγε, τι έκανε. Τι να σε πω, τέλος πάντων. Ρε εσείς, αυτό το οικόπεδο πιάνουνε ρε, άντε να τελειώνουμε. Πάμε να το πάρει ο Ρίτσαρντ. Θα σου πω εγώ μετά τι έχει να γίνει.

καλή παρέα κάναμε δύο ρίτσες. Έρχεται Νίκος Παπαδόπουλος με το 10ο καλό. Α, δεν με φέρει καμιά μεταγραφή. Φέρε τίποτα. Φέρε τίποτα, Νίκο. Φέρε. Φέρε γιατί κάναμε και φανουρόπιτες. Να προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς σας και να θυμώσετε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα.
14: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
23: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
23: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
23: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
25: Digital Markt.
24: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
26: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
27: Μεϊμάρις.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Yellow Radio 101 και 7. Ξέρετε που είστε και αν δεν ξέρετε,

0: What's going on?
1: It's

0: Το ρεπορτάζ πάντα είναι αυτό το οποίο προέχει. Επειδή το τηλεφώνημα ήταν ενδιαφέρον.
1: Το ακούσατε κιόλας, γιατί δεν το βάλω στο θόρυβο ποτέ, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα πούμε και για αυτό το τηλεφώνημα.
0: Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Το post της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook. Πέμπτη σήμερα, 27 του Αυγούστου. Όλο και πιο κοντά στο παιχνίδι της Κυριακής. Όλο και πιο κοντά στο φινάλι του καλοκαιριού. Ένα βήμα πιο κοντά στο φινάλι των μεταγραφών, που έχουν βέβαια ακόμα δρόμο. Πραγματικά, από τη μια εύχομαι να τελειώναμε την επόμενη Δευτέρα, πως τελειώνουν και τα... και όχι τα περισσότερα, πολλά πρωταθλήματα. Αλλά έχουμε ακόμα ένα 20ήμερο μπροστά μας, πολύ, πολύ μπαμπάτσικο. Θα μιλήσουμε για τις μεταγραφές φυσικά και σήμερα. Σε μια μέρα που η πόλη σημαδεύεται βέβαια από αυτό που περιμέναμε μήνες τώρα να γίνει, έγινε εν τέλει. Και εντελώς τυχαία. Μην αρχίσετε τώρα να μου στέλνετε είσαι αντικυβερνητικός και τέτοια και σας έκανε μετρό. Δεν θα διαβαστούν τέτοια μηνύματα. Εντελώς τυχαία το μετρό της Καλαμαριάς ανοίγει τώρα που πλησιάζει ΔΕΘ, έτσι. Για να έχουμε να το πιάσουμε τώρα, να είναι φρέσκο ρε παιδί μου, για να το παρουσιάσουμε τώρα. Τι να είδατε τώρα πριν λίγες μέρες, κάναμε και αυτό.

Χρήσιμο πάντως, η αλήθεια είναι αυτή. Θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο. Με δύο τερματικούς πλέον στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δηλαδή έχουμε και την Ελβετία, έχουμε και την Καλαμαριά. Και στην ουσία ανοίγει και η δίωδος προς το κέντρο για τους Καλαμαριώτες και τους κάνει τη ζωή τους πιο εύκολη. Ο αδελφός μου ο Γιάννης, φιλαράκι μου. Απέγνει τώρα το μετρό, τσακ, μπαμ, κάτω στο κέντρο, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Μακάρι να επεκταθεί κι άλλο, μακάρι να πάει και στα δυτικά, γιατί και στα δυτικά θα πρέπει να διευκολύνουμε και τα δυτικά. Εγώ περιμένω να δω πότε θα φτάσει και επιτέλους στο αεροδρόμιο. Δηλαδή είμαστε μια πόλη που έχει μετρό πλέον, αλλά δεν έχει μετρό το οποίο πηγαίνει σε αεροδρόμιο. Θα μου πεις, είσαι η μόνη, οι περισσότερες πάντως πηγαίνουν. Τέλος πάντων, μακάρι να γίνει και αυτό. Γενικότερα, το έχουμε κάνει πολλές φορές, όχι τόσο από εδώ, αλλά σε συζητήσεις μεταξύ μας, το πόσο αδικημένη από πλευράς έργων είναι η Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Σε σχέση με την Αθήνα, θα μου πεις, Αθήνα, ρε φίλε, όμως είναι ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας. Δεν θα γίνονται και πρωτάρια. Ναι, προφανώς θα κάνει κάτι και εδώ όμως,

Ο Δημήτρης από Καλαμαριά, ο τερματικός σταθμός Μίκρας του μετρό, είναι πλησίον του IKEA. Εντάξει, πλησίον δεν το λες. Δεν είναι και μακριά, δηλαδή με τα μάξι είναι μια απόσταση και μέχρι εκεί 7 λεπτά. Χοντρικά τώρα, χωρίς να πέσει η κίνηση εκεί στο φανάρι πριν το Φίνικα. Σε εκείνο το γκέτο το οποίο λέγαμε χθες και με το φίλο που βγήκε το Φίνικα. Επειδή μόλις περνάς το φανάρι που είναι στο ύψος του Τζάμπο, τον κάτω το δρόμο. Λεωφόρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, πώς λέγεται αυτή. Εκεί ξεκινάει το γκέτο, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπαίνεις σε μια περιοχή που πρέπει να βγεις, είναι τρία φανάρια να τα περάσεις. Να φτάσεις στροφή του περιφερειακού, να πεις ότι είσαι στο κεφάλι σου. Δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά. Δηλαδή τώρα σκέψου ότι έχεις ένα τερματικό που είναι στη Μίκρα και από εκεί το αεροδρόμιο είναι μια ευθεία. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να το τρέχουμε λίγο το θέμα, να κάνουμε και το μετρό μέχρι το αεροδρόμιο. Και μέχρι το 40 δεν το έχω πει εγώ. Το είχε πει ο κύριος Ταχιάος. Μην αναφερθώ τώρα και επεκταθώ πάνω στον Ταχιάο. Αφήστε το. Μέρα που είναι μη συγχυστό. Δεν ξεχνάμε τι είχε γίνει τότε. Όταν είχε ανοίξει το μετρό εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ταχιάος είχε πει ότι μέχρι το 2040 το μετρό θα έχει φτάσει στην Περαία.

Δηλαδή σε 16 χρόνια, όχι, σε 14 χρόνια από τώρα. Όταν εγώ θα είμαι 50. 50 είναι ένας νέος της εποχής. Πάνω στα ντουζένια μου θα είμαι. 50 χρονών. Μια χαρά, ωραίος. Στεγνός, τιτενής. Μια χαρά. Εκεί πέρα μπαίνουμε. Στη δεύτερη ζωή σου μπαίνεις στα 50, λένε κάποιοι. Μπορεμένος ο πατέρας μου όταν έφτασε 50 ξεκίνησε μετά να πηγαίνει 49, 48, 47. Can't sleep. Can't breathe. Everybody jumping out of their mind. Ο Κωνσταντίνος τον άγγιξε το τραγούδι από Chemical Brothers. Άλλα χρόνια, φίλε. Γαλβανάις και τέτοια, άστο. Ζελές στο μαλλί.

στον αστερισμό του Avram Grant, ο οποίος βρίσκεται από χθες νωρίς, όχι νωρίς, αργά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε όλο το πρώτο ρεπορτάζ για την παρουσία του Ισραηλινού στην πόλη, όλο το παρασκήνιο. Και το τι ακολουθεί από εδώ και πέρα, ό,τι έχει να κάνει με τον σύμβολο διοίκηση της ομάδας. Ο οποίος θα μονοπολίσει κακά τα ψέματα το ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες και όσο βρίσκεται εδώ, θα είναι σίγουρα μέχρι την Κυριακή. Φαντάζομαι, δεν έχουμε ακόμα βέβαια ενημέρωση ότι θα είναι και κάποιες από τις μέρες της επόμενης εβδομάδας. Και αυτό το οποίο προφανώς θα πρέπει να γίνει με τον Grant, και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει, είναι μια συνέντευξη τύπου slash παρουσίαση του, μέσα από την οποία

θα διευκρινιστεί και θα μπει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, σε ένα κουτάκι να το πούμε καλύτερα, ο ακριβής ρόλος του στο κλαμπ, οι αρμοδιότητες που θα έχει, η θέση του στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, αν θα είναι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης ή αν θα είναι ένας συνεργάτης που θα πηγαίνει και θα έρχεται, και δεν το λέω, δεν το λέω αρνητικά. Και ο Μπαλντίνης στον Παναθηναϊκό έτσι είναι. Και φυσικά θα είναι την Κυριακή ο Κλεάνθης Βικελίδης για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τον Όφη μαζί με τον Θόδωρο Καρπίδη.

0: body on, shorty got my hands on. Less talking, baby, can we dance more? Locked eyes, see you on the dance floor. Can you just tell me what you stand for?
1: 1 second, I wanna see you dance, bro.
2: Θα μιλήσουμε φυσικά για τα αγωνιστικά, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφη. Και από σήμερα οι προπονήσεις έχουν ένα τσικ παραπάνω ενδιαφέροντος. Για να δούμε.
3: Όχι ότι δεν γίνονται δοκιμές τις προηγούμενες μέρες, απλά οι δοκιμές των τελευταίων ημερών είναι σχεδόν πάντα οι πιο safe. Για να... Και έχει ενδιαφέρον αυτή τη φορά η εντεκάδα. Με την Καλαμάτα λίγο πολύ τη βγάζαμε και μόνοι μας. Δεν χρειαζόταν να μάθουμε δηλαδή. Τώρα όμως με τόσα νέα πρόσωπα τα οποία έχουν μπει στην καθημερινότητα της ομάδος, είτε μιλάμε για μεταγραφές, είτε μιλάμε για επιστροφές παιχτών από τραυματισμούς, οτιδήποτε άλλο, έχει πολύ ψωμί. Το πλάνο του Γρηγορίου για το παιχνίδι με τον Όφη, ο οποίος παίζει απόψε με την Τζέσεκα μετά το 3-0 στο Παγκρίτιο. Σε ένα μάτς που... Εντάξει, δεν θα πάει με την ίδια... Η γρήγορη που θα πήγαινε αν έχανε ή αν είχε βγει το μάτι σώπα, αλλά κέρδιζε μόνο με ένα 0. Πάλι δεν έχει τελειώσει βέβαια κάτι. Είδατε τι έπαθε η Celtic. Τώρα μιλάμε δηλαδή για ηλίθιες. Μακάρι να είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα κουραστεί πάρα πολύ όφη πριν το μάτι της επόμενης Κυριακής.

Και το ερώτημα το οποίο προκύπτει. Γιατί να προκύπτει τώρα, θα πει κάποιος Γρανίκο, γιατί προκύπτει ερώτημα το ματσάκι με τη Λεύσκη. Διότι ο Κριστιάν Μακούν έχασε το κίνητρο της παρουσίας του σε League Face του Champions League. Η Λεύσκη θα πάει στο Europa, θα παίζει Ευρώπη πάλι βέβαια. Και το ερώτημα το οποίο προκύπτει πλέον και θα αρχίζει λίγο πολύ να ξεκαθαρίζει από σήμερα είναι εάν θα υπάρξει αναθέρμανση ανάμεσα σε Άρη, Μακούν και Λεύσκη λίγο πριν το φινάλε των μεταγραφών.

Μετά την απόξη του Σούταλο, εμένα ειλικρινά δεν θα με χάλαγε καθόλου να παρουσιάσω τον Μακούν. Γιατί νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ αυτοί οι δύο. Συμπληρώνουν ένα στον άλλον. Είναι σαν να βλέπω λίγο, όχι ακριβώς. Αν είχα αυτό το δίδυμο σαν στόπερ, ένα Φαμπιάνο Μπράμπετς, προ πενταετίας. Ο Μακούν καλός τεχνίτης, αριστερό πόδι, build-up από πίσω, δυνατό κορμί, στον αέρα, όλα αυτά. Και σε ένα δίπλα σου, ένα δίπλα του, ο οποίος κάνει λίγο παραπάνω, δηλαδή πρώτο μέλημα είναι κυρίως η άμυνα, η βρώμικη δουλειά. Έχοντας όμως και αυτός στο δικό του μέτρο τη δυνατότητα να συμμετέχει στο κομμάτι της ανάπτυξης, όπως είναι ο Σούταλο. Δεν εννοώ με όλα αυτά τα οποία αναφέρω αυτή τη στιγμή ότι ο Άρης πάει ξανά για Μακούν. Δηλαδή, δεν εδώ να μου στέλνει κάποιος. Νίκο, γράψανε κάπου τι είπες, ότι ο Άρης πάει ξανά για τον Μακούν. Ένα ερώτημα θέτω και ένα ερώτημα δημιουργείται από μόνο του φυσιολογικά. Εγώ θα πω ότι στον Άρη χθες το βράδυ δεν τους άφησα διάφορο το παιχνίδι. Το χαζοβλέπανε. Και βλέπανε ότι ο Μακούν δεν έπαιζε βασικός. Και το γεγονός ότι δεν παίζει βασικός μπορεί να αποτελέσει και ένα καλό διαπραγματευτικό όπλο για τον Άρη, εάν αποφασίσει να μπει ξανά σε μια διαδικασία να προσεγγίσει τον Μπέχνη, να προσεγγίσει τη Λεύσκη, η οποία σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Βούλγαρων πριν δύο εβδομάδες περίπου, έψαχνε τον αντικαταστάτη του Μακούν, βλέποντας ότι μπορεί να φύγει για τον Άρη. Είχε βρει μάλιστα, διαγράφανε Βούλγαρη για ένα στόπερ από τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Θυμάμαι τώρα το όνομά του. Συν το άλλο δεδομένο το οποίο ο Άρης στις πρώτες επαφές με τη Λεύσκη ήθελε να αξιοποιήσει και έριξε το τραπέζι ως χαρτί ότι το συμβόλαιο του Μακούν λύγει το επόμενο καλοκαίρι και η Λεύσκη μπορεί να το χάσει και τζάμπα κιόλας. Ο Άρης τότε είχε καταθέσει στη Λεύσκη, τουλάχιστον όπως λένε οι δικές μου πληροφορίες, μια πρόταση που ήταν περίπου στις 500.000 ευρώ, που ήταν και πολύ νορμάλ αν θέλετε τη γνώμη μου. Γιατί ο παίχτης διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Η Λεύσκη είδε ανάγκη, προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί για να πάρει παραπάνω και ήταν και ένας από τους λόγους που κόλλησε το όλο θέμα σε εκείνη τη φάση.

Το σίγουρο είναι ότι ο Άρης κινείται για κεντρικό αμυντικό. Τώρα θα μπει σε μια δικασία να θέρμανση με τον Μακούν. Θα δώσει περισσότερο βάρος στις άλλες περιπτώσεις που εξετάζει αυτές τις μέρες. Ο Άρης έχει μπροστά του ένα 20ήμερο περίπου, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου που κλείνει οριστικά το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα. Μετά είναι 2 εβδομάδες των ελεύθερων. Μπορεί πολλές αγορές να κλείνουν την επόμενη Δευτέρα, Τρίτη, αλλά ο Άρης έχει δικαίωμα να πάρει από αυτές τις αγορές. Οι αγορές αυτές δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν, να δώσουν, μπορούνε. Οπότε πλέον διαμορφώνεται μια συνθήκη για τον Άρη στα μεταγραφικά που είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Και τι εννοώ? Ο Άρης στο μεγαλύτερο κομμάτι του καλοκαιριού λειτουργούσε υπό ένα καθεστώς πίεσης σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταγραφικό και την ενίσχυση του ρόστερ. Και όσο καθυστερούσε, αυτή η πίεση μεγάλωνε. Φυσιολογικά. Με επίκεντρο βέβαια την άμυνά του και τα κενά τα οποία υπήρχαν εκεί περιορίστηκαν σε σημαντικό βαθμό. Πλέον ο Άρης δεν έχει αυτή την πίεση. Ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο δεδομένο το οποίο του δίνει πλέον μία άνεση στον τρόπο που θα κινηθεί είναι ότι οι μεταγραφές κλείνουν 15 του Σεπτέμβρη.

Οπότε πλέον ο Άρης έχει το καθαρό μυαλό που ακόμα, παρότι καθυστέρησε, εγώ θα πω ότι το είχε και σε αυτό το μεταγραφικό ντεμαράζ που έκανε εκεί τις μέρες του 15 Αύγουστο, λίγο πριν το 15 Αύγουστο και μέχρι πριν λίγες μέρες, που έκανε κάποιες μαζεμένες μεταγραφές, το Βέλιο, το Ρίτσαρ, το Σούταλο, το Μανού, τον Πετρίς, γιατί μιλάμε για μεταγραφικό ντεμαράζ το οποίο έκανε η ομάδα και περιόρισε κάπως την καθυστέρηση, τη δεδομένη καθυστέρηση

του λείπει κάτι κάπου σε σημείο. Του λείπουν φυσικά κάποια πράγματα. Αλλά δεν του λείπει σε σημείο που να λέει πώς θα πάω να παίξω με τον Όφη. Αριστερό μπακ έχει. Στόπερ έχει. Λοιπόν, έχει. Δεξί μπακ έχει. Και άλλο πληρωματικό και βασικό. Εγώ θα βάζω το Φατιγκά την Κυριακή. Θα δούμε τι θα κάνω Γρηγόριο. Χαφ έχει. Φορ έχει. Εξτρέμ έχει. Προφανώς και υπάρχουν ανάγκες. Για την ώρα όμως είναι καλά. Ο Άρης τώρα είναι στη φάση που ιδανικά θα έπρεπε να είναι πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Που να μην κυνηγάει αυτό το χρόνο, να είναι ο χρόνος πίσω του. Και να λέω την άνεση μου, το βλέπεις εκεί στο βάθος είναι. Δεν με πιέζει. Έχω την άνεση. Προχωράω εγώ, προχωράω και αυτός δεν θα με φτάσει. Τώρα ο Άρης είναι σε αυτή τη φάση. Με 20 μέρες ακόμα για να κλείσουν οι μεταγραφές. Με εκκρεμότητες που τα απομένουν στα μεταγραφικά του. Μιλάμε για 2-3 κινήσεις. Και έκλεισες ρόστερ. Δεν έχεις κάτι παραπάνω. Στοιχεία που του προσφέρουν άνεση, του προσφέρουν διάβγεια. Και να πάει να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με την άλλη πλευρά, όποια και αν είναι αυτή η άλλη πλευρά. Θέλετε να είναι η Λεύσκη με τον Μακούν. Θέλετε να είναι η. Ποια ομάδα. Η Λιόν. Θέλετε να είναι η. Η Κιντερμίστερ, η Μπρομαποϊκάρνα, θέλετε. Και να πας να πάρεις ένα. Η Μίλτον Κέινς Ντόνς. Λοιπόν, όσοι είναι μίστες θα καταλάβουν τι εννοώ με αυτές τις ομάδες. Λοιπόν. Ένα λεπτάκι. Ωραία, καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν θα πάει να κάνει αυτές τις επαφές και η απέναντι πλευρά θα γνωρίζει ότι εσύ πιέζεσαι. Όπως η Λεύσκη έγινε με τον Μακούν, γιατί η Λεύσκη αντιλήφθηκε. Τον άλλον όταν έχει ανάγκη και πιέζεται, τον νιώθεις, τον αισθάνεσαι. Πώς εγώ έπαιρνα τον υδραυλικό 2 μέρες, ας πούμε, και του έλεγα, Νίκο, πού είσαι, δεν έχω νερό στην κουζίνα. Δεύτερο, Νίκο, πού είσαι, τι γίνεται. Ένιωσε λοιπόν ο άλλος ότι τον έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή. Ενώ τώρα πας εσύ με άνεση και λες, αδελφέ, εγώ τον θέλω, θα μου το δώσεις, ωραία, δεν πειράζει, αγχώνομαι. Υπάρχουν και άλλο πορτοκαλιές. Οπότε λοιπόν με το θέμα του στόπερ, ένα ζήτημα είναι εάν ο Άρης θα μπει ξανά. Εγώ δεν το αποκλείω, να ξέρετε. Δεν το αποκλείω. Αν θα μπει ξανά στη δικασία να ασχοληθεί με τον Μακούν, αλλά με τα δικά του δεδομένα, με πολύ περισσότερη πίεση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν ο Άρης πάει να ξαναμιλήσει με τη Λεύσκη, θα τη πει, όπως έλεγε και τότε βέβαια, αλλά τώρα θα το κάνει με ακόμα, από ακόμα πιο ισχυρή θέση. Θέση ισχύω, να το θέσω καλύτερα. Εγώ αυτά σου δίνω. Τα θες. Ωραία. Δεν τα θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Κάτσε, ρίσκαρ να το χάσει τζάμπα το επόμενο καλοκαίρι. Και όλα καλά. Ή αν θα ασχοληθεί, θα ρίξει το βάρος περισσότερο στις άλλες περιπτώσεις που έχει. Αντίστοιχα, το ίδιο γίνεται και με το θέμα του αριστερού μπακ. Και που υπάρχουν 2-3 επιλογές διαφόρων κατηγοριών. Υπάρχει παίχτης που κάλλιστα παίζει βασικός αυτή τη στιγμή. Στο αριστερό άκρο της άμυνας του Άρη. Τη στιγμή που έχει βέβαια και το Ρίτσαρτς. Δεν ξέρω μήπως μπει ο Άρης σε μια διαδικασία να πάρει αυτόν τον παίχτη, να πάει το Ρίτσαρτς πιο μπροστά και να καλύψει εκ των έσω μια κίνηση στα εξτρέμ. Που βέβαια έχει εξτρέμ στη λίστα του. Και γιατί με ρωτάτε και για τον Βάντερσον που άρχισε να βγαίνει χθες ως φήμη και δημοσίευμα κτλ. Θα τα πάω και σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν όμως πέρα από αυτή τη λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας και πιο εναλλακτικές backup. Με τίμια λεφτά, με ένα παίχτη που θα είναι πίσω από το Ρίτσαρτς και αν. Τι παξίλο ο Ρίτσαρτς τιμωρηθεί, αν τραυματιστεί, μπαίνει και έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Και έχει από πίσω, αν θες, και τον Κέρκης. Και ως backup το Φατιγκά, εγώ σου λέω. Και χτίζεις και εκεί ένα πολύ καλό βάθος, το οποίο χρειάζεσαι έχοντας μπροστά σου μια απαιτητική σεζόν, ακόμα και αν αυτή δεν έχει Ευρώπη.

Και Γένσεν έχει, Γιώργο μου, ισχύει. Το λέγαμε και στις προηγούμενες μέρες, ότι μπορεί να καθιερωθεί ως στόπερ ο Γένσεν και αν χρειαστεί να τον τραβάμε μπροστά. Αλλά ένα στόπερ ο Άρης θέλει να τον πάρει αυτή τη στιγμή.

Ο Φαμπιάνο έβαλε δύο γκολ σε ένα μάτσο. Δεν σημαίνει ότι θα τα βάζει συνέχεια αυτό. Τεράστιο Φάμπι, εντάξει, δεν μπορώ να πούμε κάτι παραπάνω. Οκ, okay, αλλά ακόμα και με την εμφάνιση που έκανε Κώστα μου, ακόμα και με τα δύο γκολ που έβαλε, πρέπει ο Άρης να επιμείνει στο πλάνο του για τον Φαμπιάνο το αρχικό, όχι να τον περιθωριοποιήσει και να τον κάνει στην άκρη. Σε καμία περίπτωση. Ο Φαμπιάνο θέλει μια πιο ειδική διαχείριση πλέον. Πάει στα 35. Να τον έχει δύο μέσα, μία έξω. Μία μέσα, δύο έξω. Μία, να τον πας μία-μία. Ποιος είναι στην Άσυρο. Στην Άσυρο δεν τους έχουν σίγουρα μία-μία. Στον Ταλίπη. Που και εκεί είσαι δύσκολο να τους έχουν μία-μία. Αυτό πρέπει να κάνεις με τον Φαμπιάνο. Πας 35 πλέον. Για μένα ο Άρης δεν πρέπει να παρεκκλίνει το πλάνο. Δύο καινούργοι βασικοί, κεντρικοί, αμυντικοί. Δεν θα είναι και ο Φαμπιάνο συνέχεια σε 34-35 να βγάζει τα κάστανα με τη φωτιά. Θέλεις και κάτι ακόμα. Και αν θα σου πω το εξής, αν έρθει, ας πούμε, εγώ σου λέω Μακούν και ο Σούταλο. Και είναι, παίρνω παράδειγμα το Μακούν. Και είναι ο Μακούν με το Σούταλο. Αν ο Φαμπιάνο είναι καλύτερο από το Σούταλο, ας παίζει ο Φαμπιάνο. Αν ο Φαμπιάνο είναι καλύτερο από το Μακούν, ας παίζει ο Φαμπιάνο. Ας παίζει ο καλύτερος. Αυτός που είναι στην καλύτερη κατάσταση. Όχι αυτός που έχει το όνομα ή αυτός που έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Όχι ότι ο Φαμπιάνο παίρνει λίγα. Τόσο χρόνο του 600 έχει νομίζω. Ή 6-7 κατοστάρια κάνει. Κάπου εκεί. Λοιπόν. Και τόσα χρόνια τα αξίζει και τα παίρνει κιόλας. Λοιπόν. Γιατί είναι καμιά φορά πληρώνεις και. Πώς το λέμε, ρε παιδί μου. Ότι υπάρχει και κάτι παραπάνω γιατί τα αξίζει τόσα χρόνια εδώ πέρα. Είσαι. Έτσι δηλαδή για το μαμότο. Και πάνω σε αυτό το. Κάνω μια στάση εδώ πέρα. Για να αναφέρω ότι μέσα στο καλοκαίρι έγινε μια ψιλοκουβεντούλα για την επόμενη χρονιά. Μια ψιλοκουβεντούλα για την επόμενη χρονιά και ίσως και μια αναδιαμόρφωση του τωρινού συμβολαίου. Γιατί αν θέλουμε να το δούμε στεγνά, καθαρά, το συμβόλαιο του Φαμπιάνου είναι τσιμπημένο. Θα μου πεις, εσύ δεν έχεις ένα λεπτό, τα κέρδισε, ναι, φυσικά. Υπάρχει όμως και άλλη ανάγνωση, άλλη πλευρά του νομίσματος που λέει για τα δεδομένα του ρόστερ, των στόπερ και τις ηλικίες του Φαμπιάνου λίγο τσιμπημένα. Έγινε μια ψιλοκουβεντούλα. Δεν ξέρω τώρα θα συνεχιστεί αυτή. Μετά. Τέλος πάντων. Σε πολύ καλό επίπεδο πάντως γενικά η σχέση του Άρη με τον Φαμπιάνο. Θα πρέπει λοιπόν να παίζουν αυτοί που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Και όχι τα ονόματα. Ακόμα και ο Μάνου Γκαρθία, παιδιά, αν δεν είναι καλά, θα κάτσει στον πάγκο. Όχι επειδή είναι ο Μάνου Γκαρθία, αυτό το λάθος δηλαδή που γινόταν πέρυσι με τον Μπέρεθ. Βρέξει, χιονίσει, με αγέρι, με καύσωνα, με χιόνι, με τι δεν ξέρω τι, με βαρδάρι, ο Μπέρεθ δεν έβγαινε την εντεκάδα. Βρέξει, χιονίσει, λάθος. Ήτανε λάθος. Πρέπει να το πάρουμε λοιπόν αυτό ως παράδειγμα και να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν παίζουν και θα πρέπει στον Άρη κυρίως να το έχουν στο μυαλό τους. Αυτό όλοι. Ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής, όλοι. Δεν παίζουν τα συμβόλαια. Παίζει αυτό που είναι στην καλύτερη κατάσταση και στο δείχνει μέσα τις προπονήσεις και μέσα τα παιχνίδια. Και αν σε ένα-δύο μάτς ή σε μερικές προπονήσεις δεν σου δείξει αυτή την εικόνα, το βγάλεις έξω. Και θα βάλεις τον επόμενο που περιμένει. Γιατί με αυτή τη λογική, οι άλλοι θα λένε εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε ποτέ. Τώρα όσον αφορά το εξτρέμ, για να πάω εκεί, γιατί μου έχετε στείλει μηνύματα και για τον Βάντερσον της Κουρουζέιρου. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Επειδή μου έχετε στείλει μηνύματα για τον Βραζιλιάνο. Ο Βάντερσον, παιδιά, είναι μία από τις περιπτώσεις, από τις 3-4 περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει προκρίνει, να το πω έτσι, θα το πω απλά στη λίστα του, έχει προκρίνει ο Άρης για την πιθανή κίνηση, που έχει στα σκαριά και έχει στο πλάνο του σε ό,τι έχει να κάνει με το, αριστερό άκρο της επίθεσης. Τι άποψη μου σας έχω πει, πρέπει να πάρει ο Άρης ένα αριστερό εξτρέμ. Το χρειάζεται, εννοείται, και εδώ θα επιστρέψω πάλι στην κουβέντα που έλεγα πριν 2-3 λεπτά. Αν ο Γιαννιώτης είναι καλύτερος, θα παίζει ο Γιαννιώτας. Αν δεν είναι καλά ο Γιαννιώτας, θα παίζει ο άλλος. Εννοείται αυτό. Ο Άρης όμως φαίνεται με κινήσεις στυλ Βάντερσον ότι θέλει να κάνει μια δυνατή κίνηση στα αριστερά. Θέλει να κάνει μια κίνηση πρώτης γραμμής, να το πω έτσι. Ο Βάντερσον είναι ένας παίκτης για τον οποίο πριν καμιά 9 χρόνια
η Κράσο Νονταρή έχει εξοδέψει 8 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει. 8 εκατομμύρια ευρώ από τη Ζάλτσμπουργκ τότε. Βάντερσον που Βραζιλιάνος μεν, αλλά είχε ξεκινήσει την καριέρα του το Βέλγιο και την Πίρσοτ. Είχε περάσει και από τη Λίρς, Μπουσαΐντ, Μαζουλουξής για όσους θυμούνται. Μπορεί να το είναι Μαζουλουξής, τον είχε συμπαίκτη. Όχι, δεν νομίζω. Θα το δω. Τον έχει και αυτόν. Τέλος πάντων. Γιατί νομίζω είχε συνεπάρξει με τον Μπουσαΐντ ο Μαζουλουξής. Τέλος πάντων, anyway. Και είχε πάει μετά στη Ζάλτσμπουργκ, τον έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ η Ζάλτσμπουργκ για να τον. Πήρε βασικά 8 εκατομμύρια για να τον δώσει στην Κράσνονταρ. Μετά επέστρεψε στη Βραζιλία, είχε σκάσει άλλη μια 4-5 Ιντερνασιονάλ για να τον πάρει, η οποία πριν 1,5 χρόνο τον πούλησε στην Κρουζέρο για 2 εκατομμύρια. Πρόσφατα έπαιξε, δεν έχει βασικό ρόλο στην Κρουζέρο. Έχει παίξει πριν μερικές εβδομάδες ως αλλαγή, 11 λεπτά σε ένα μάτς. Λίγο που πρόλαβα και ψιλοασχολήθηκα, μου μεταφέρθηκε ότι πρόκειται για έναν εξτρέφεια. Δεν τον έχω δει προφανώς, δεν βλέπω την Κρουζέιρο. Δεν έχω το χρόνο για να κάνω την Κρουζέιρο. Ότι είναι ένας εξτρέφεια ο οποίος, ναι, okay, κλασικός Βραζιλιάνος, καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, η τρίμπλα, ναι, η τεχνική που καθόρισε, ναι, δεν έχει πολύ το. Δεν είναι μια περίπτωση να τρελαίνεσαι. Εγώ αυτό εισέπραξα ως πρώτο feedback για το Βάντερσον. Δεν είναι περίπτωση να τρελαίνεσαι και δεν είναι ο aggressive υψηλών εντάσσεων extreme ο οποίος θα είναι πάνω κάτω την πλευρά. Που πλέον, παιδιά, ναι, είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο προαπαιτούμενο. Και μπορεί μια ομάδα να κάνει λίγο τα στραβά μάτια σε αυτό το κομμάτι μόνο αν μπροστά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής καταπίνει σπαθιά. Παίρνει όλη την άμυνα μέσα και πάει και μπαίνει. Δεν μου προκύπτει ότι. Όχι, δεν μου προκύπτει. Ότι ο παίκτης υπάρχει, υπάρχει. Ότι είναι στη λίστα είναι. Εννοείται. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Και επιστρέφω πάλι και σας λέω ότι ο Άρης κινείται με άνεση χρόνου. Λέον. Δεν βιάζεται. Δηλαδή, οι επόμενες 20 μέρες θα έχουν ενδιαφέρον και σε αυτό το μέτωπο του αριστερού εξτρέμου.

Φίλος ο Γιώργος μου στέλνει μήνυμα για το Σούνταλο και μου λέει ότι είναι ιδανικός για τριάδα. Το λέγαμε και χθες, Γιώργο μου. Τον έκανα, που εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα να το κάνουμε, και στο YouTube, στο Λαμπάουτ, χθες μια πολύ καλή ανάλυση τον Σούνταλο, με νούμερα και με το περσινό του hitmap. Γιατί όντως τα τελευταία δύο χρόνια ο Σούνταλο έχει παίξει τριάδα. Τον περιγράψαμε και λίγο πολύ τις προηγούμενες μέρες στο Σούνταλο, και τώρα πριν που αναφέραμε, που πήγαμε στα στόπερ την κουβέντα. Πολύ aggressive, που τον βοηθάει και σε μονομαχίες χαμηλά-ψηλά. Αλλά του αρέσει, παρότι δεν έχει υψηλή τεχνική, να παίρνει μπάλα να κατεβάζει. Τα προηγούμενα δύο χρόνια ο Σούνταλο έπαιζε όντως τριάδα και σε σταντάρ και στην Κρακοβία. Και είναι ένα ερώτημα, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω ανησυχία, το κατά πόσο σε τι βαθμό θα ανταποκριθεί παίζοντας πλέον στην τετράδα. Το να γυρίσουμε στην αγαπημένη σου τριάδα, Γιώργο μου, προφανώς και τώρα αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Ως βασικό πλάνο, ως αναλλακτικό, ναι. Και για να γυρίσουμε στην αγαπημένη σου τριάδα, Γιώργο μου, θα πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον ακόμα ένα στόπερ, μη σου πω και δύο. Άντε, εγώ ένα θα σου πω. Δύο, ένα θα σου πω. Γιατί τώρα έχεις το Σούνταλο, το Φαμπιάνο, τον Γκάμψη, τον Ματάρ, τέσσερις. Θα πάρεις και ένα ακόμα. Θέλεις ακόμα δύο στόπερ για να πας στην τριάδα, Γιώργο μου, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Τα θέλεις. Οπότε δεν νομίζω πάντως ότι. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα ο Σούνταλο στο να ανταποκριθεί στο κομμάτι τετράδα, έχοντας παίξει πολύ τριάδα τα προηγούμενα δύο χρόνια. Έχει πάντως πολύ καλά στοιχεία στο ατομικό του κομμάτι, αν εξαιρέσουμε το σύστημα, τη διάταξη στην οποία έπαιζε και τον ρόλο και την ευθύνη και τα μέτρα τα οποία είχε, που δεν είχε για λίγα μέτρα. Και τότε στο heat map του το περσινό στην Κρακοβία, έβγαινε ψηλά. Περνούσε και τη μεσαία γραμμή, είχε επαφές και με την μπάλα ψηλά. Δεν έπαιζε πολύ στο αντίπαλο μισό. Δεν είχε δηλαδή πάρα πολλές πάσες ή μεταβιβάσεις στο αντίπαλο μισό, όπως προσπαθεί να κάνει ο Φαμπιάνο, να σου το πω έτσι. Αλλά έβγαινε ψηλά και του αρέσει να παίρνει μέτρα και να κουβαλάει την μπάλα και να παίζει κυποποίηση με τον παίχτη πάνω του δηλαδή. Και αυτό για το κομμάτι που μου λες για τα μέτρα του Φαμπιάνο. Εντάξει, κοίτα, όσο μεγαλώνει ο Φαμπιάνο, ιδανικά είναι πάνω κάτω αυτό το οποίο έλεγα και πριν. Ο Φαμπιάνο όσο μεγαλώνει πρέπει να τον πάει σε μια ειδική διαχείριση. Δηλαδή ο Φαμπιάνο πλέον κοντεύοντας σε 35, δεν μπορείς να τον βλέπεις συνέχεια αυτός να ανεβαίνει, να παίρνει γήπεδο, να φτάνει στο μεσαίο τρίτο, να περνάει ψηλά, να ψάχνει τη split pass ανάμεσα στις γραμμές. Που το κάνει πολύ καλά αυτό ο Φαμπιάνο. Σε κάθε παίχτη πρέπει να του δίνεις και τα κατάλληλα μέτρα που μπορεί να αντέξει μες στο γήπεδο. Σε αυτό συμφωνούμε. Ο Φαμπιάνο όσο μεγαλώνει δεν είναι για να παίρνει τα ίδια μέτρα που έπαιρνε παλιά. Γιατί είναι πιο. Έχει μεγαλώσει, έχει βαρύνει το κορμί του, έχει είναι ένα σκαρί. Στόπερ είναι ένα βαρύ σκαρί, όπως και να το κάνουμε. Παρότι ο Φαμπιάνο έχει τόσα χρόνια ταχύτητα για τη θέση και για τη σωματοδομή του. Υπάρχουν παίχτες που μπορούν να τους δίνεις αβέρτα πολλά μέτρα. Πως ήταν ο Σάσα, π.χ. που μπορείς να τους δίνεις πολλά μέτρα. Υπάρχουν παίχτες που είναι για συγκεκριμένα μέτρα. Είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω ευπάθειας σε τραυματισμούς, βλέπει ας πούμε Καντεβέρε. Που μας αρέσει εμάς να το βλέπουμε να είναι all around, να χαμηλώνει, να συμμετέχει πολύ και βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης, να βάζει πλάτη, να σπάει την μπάλα. Αλλά ο Καντεβέρε έχει μια ευπάθεια. Μα τον έχεις τώρα τον Καντεβέρε να πηγαίνει πάνω κάτω το μισό του γηπέδου. Εντάξει, αυτό μπορεί. Εκτός αν τον έχεις μόνο στα παιχνίδια έτσι και μέσα στην εβδομάδα τον έχεις πάγο. Πάγο, γωνία εκεί πέρα. Μαύρο γυαλί ηλίου σε μια γωνιά στο Ρίσιο. Τι είναι ο μήνα, εσύ εκεί, θα κάνουμε εμείς προπόνηση. Θα μπεις και εσύ αύριο μεθαύριο.

Ο Ηρακλής λέει ας πάνε να πάρουν τον Μπράμπετς, λέει, να τελειώνουμε. Εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Τώρα κάποιος μπορεί να μου στείλει μήνα για να μου πει, ωραία τα λες, η ειρωνία. Πάρε έναν ακόμα βασικό στόπερ. Όχι στα ίδια, σε νορμάλ λεφτά. Πάρε έναν ακόμα βασικό στόπερ. Μαζί με Σούταλο και Φαμπιάνο τρεις. Κάμτσις, Μπράμπετς, κλείνει πεντάδα και ο Ματάρ δανεικός. Που επειδή για το Ματάρ σας το έλεγα και χθες ότι υπάρχει όντως η σκέψη να δοθεί δανεικός ανάλογα με το τι θα γίνει και το λέω τον Μπράμπετς, γιατί ο Μπράμπετς ξέρει ότι αν έρθει ο Γιάκουμπ εδώ δεν θα πάρει πολλά λεφτά. Ο Μπράμπετς σέρνει για να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, σέρνει. Ο Μπράμπετς να είναι ο Ρόζ πέρσι. Και θα πεταχτεί τώρα ο φίλος μου Αναστάση και θα πει τα νέα παιδιά δεν θα τα δούμε ποτέ. Και θα έχει και δίκιο, οπότε βλέπετε ότι κάτι κερδίζει, κάτι χάνει πάντα. Λοιπόν. Αλλά ο Μπράμπετς Ηρακλή αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φύγει για βασικό. Ο Μπράμπετς είναι μια επιλογή αναπληρωματικού. Ο Άρης αυτή τη στιγμή ψάχνει έναν ακόμα να βάλει εκεί πέρα. Να είναι μαζί με το Σούταλο, να χτυπάει με το Φαμπιάνο τη θέση δίπλα στο Σούταλο. Κάτι τέτοιο ψάχνει. Ο Νικόλας έχουμε κάνει επιστήμη το κατά πόσο Σούταλο από τριάδα μπορεί να παίξει τετράδα. Τη στιγμή που αυτά ο Γιέσε τα έχει για πρωινό, λέει. Σωστό. Αλλά έχει διαφορά στο ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι extreme μπορείς να παίξεις το ίδιο καλά και στις δύο πλευρές. Θυμηθείτε τον Πάλμα. Ο Πάλμα ήταν πολύ καλός. Τι ήξερε να κάνει, να παίζει, να ξεκινάει, να είναι το σημείο κίνησης του ο ασβέστης, να κλείνει μέσα αυτό. Τον έβαλε μια φορά ο Πάρντι από τα δεξιά στα Γιάννενα, να το θυμάμαι, ήμουν εκεί. Δεν υπήρχε. Αλλά το Πάρντι βέβαια έχει βάλει τον Πίρσμαν αριστερό extreme. Τώρα μιλάμε δηλαδή για τρομερά πράγματα. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, το μόνο του μέλημα ήταν να ταΐζει τις γάτες στο Ρήσιο. Και να πίνει τσάι, έτσι, να τα λέμε κι αυτό. Λέει μια ψυχή. Θυμήσου όμως τον Πίρσμαν για παράδειγμα, που τον πήρε από τα Γιάννενα σε τριάδα, τότε, δεν μπορείς ο Πίρσμαν να ανταποκριθεί. Είναι άλλο να παίζεις τρίτο στόπερ, αριστερό στόπερ σε τριάδα, και να παίζεις αριστερό μπακ. Δεν είναι το ίδιο. Τον είχε βάλει ο Τερζής βέβαια, θυμάμαι, στόπερ σε τετράδα. Τα είχε πάει καλά. Σε ένα μάτσο Βόλο κιόλας. Είχε ανταποκριθεί. Είναι σε κάποιες περιπτώσεις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στο ποδόσφαιρο. Του Γκάμε τον έχουμε στη λίστα για αποχώρηση ή θα φύγει μόνο αν έρθει πρώτα, λέει ο Γιώργος, τον έχει σε καμία λίστα για αποχώρηση. Ποιοι πιστεύεις ότι θα φύγουν από όλους αυτούς που είναι στη λίστα? Δεν μπορώ, Γιώργο, να σου απαντήσω ειλικρινά σε αυτό. Δεν μπορώ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που πάει να γίνει τώρα. Ξεκρατάω πάρα πολλά πράγματα, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δόνης, Μπουσαΐντ, Νίνκ, Μάικιτς, δεν μάλλον. Εγώ θα βάζω και το Γαλανόπουλο μέσα πλέον. Που πιστεύω στο Γαλανόπουλο. Δεν γίνεται να ξεχάσει την μπάλα αυτό το παιδί. Αλλά δεν θα έχει χώρο πλέον για το Γαλανόπουλο. Όταν έχεις Ράτσιτς, Μπασίρου, Χόγκλα, Βοριαζίδη, Παπασαραφιανό, πού να βρει χρόνο ο Γαλανόπουλος να παίξει? Και τον Παπασαραφιανό τον αναφέρω γιατί τον πιστεύω. Το παιδί αυτό μ' αρέσει πρώτα απ' όλα γιατί, επειδή εγώ είμαι και φυσιογνωμιστής πολύ, κρίνω πολλούς παίξα τα πρόσωπα. Ο Παπασαραφιανός είναι 17 χρονών και έχει ένα βλέμμα 25. Έχει μια ηρεμία, μια άνεση στο παιχνίδι του. Δεν έχει άγχος. Πολύ με ψήνει. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό project ο Παπασαραφιανός. Και θα ήθελα να τον δω λίγο παραπάνω. Και θα ήθελα να τον δω και στο κύπελο. Γιατί αυτό το παιδί, όπου το βλέπω να παίζει, δεν νιώθω ότι είναι 17 χρονών. Νιώθω ότι είναι 21, 22, 23 και μέχρι τα 25. Άγγλος και προπονητής, λέξη άγνωστη, δεν υπάρχει στο λεξικό. Κοίτα, οι Άγγλοι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων τα παλαιότερα χρόνια δεν έχουν πετύχει και τρομερά πράγματα έξω από την Αγγλία. Ισχύει. Το θέμα δεν ήταν ότι πήρες τότε Άγγλο. Πήρες έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στην ουσία παροπλισμένος, δούλευε στη Βουλγαρία, ήταν ακόμα ο Καρυπίδης σε μια φάση που δεν φίλτραρε καλά κάποια πράγματα που του πλασάρανε. Το φετινό καλοκαίρι φιλτράρει καλύτερα. Δεν ξέρω ότι φιλτράρει τέλεια, προφανώς και όχι, αλλά το φετινό καλοκαίρι φιλτράρει πολύ καλύτερα τα πράγματα.
Και δεν είναι εκτίμηση, είναι το συμπέρασμα που βγάζω εγώ μέσα από τον όλο, μέσα από τον τρόπο που έχει τσουλήσει το καλοκαίρι στα μεταγραφικά και όχι μόνο. Δεν αναιρείται η καθυστέρηση που υπήρχε, προφανώς υπήρχε καθυστέρηση. Και δεν είπε ότι τα κάνει όλα τέλεια, προφανώς. Αλλά στο φιλτράρισμα του τι του πασάρανε, γύρω-γύρω, διάφορα, μην αρχίζουμε και λέμε πάλι, και παρεξηγούνται και παίρνουν τηλέφωνα. Εντάξει. Λοιπόν. Σοπός. Και εσύ, τέλος πάντων, αυτό.

Λοιπόν, ο Νίκος από Κεφαλονιά. Βλέπω Κυριακή Φαμπιάνο Σούταλο. Δεν το αποκλείω. Όχι, δεν το αποκλείω καθόλου. Το θεωρώ πιθανό. Αλλά από σήμερα θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα. Λοιπόν, για τώρα πρέπει να πάμε διάλειμμα γιατί έχουν φτάσει 11 παιδιά. Μέμε σε το πολύ ομόστρα που είναι μαζί μας και σήμερα. Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου απέναντι το παρκάκι. Επιστρέφει σε λίγες μέρες. Με τρομερές γεύσεις σε κρεατικά ψαρικά πιάτα μέρας από την Αναστασία Μπέκα. Και φυσικά, Digital Markt. Το πιο γρήγορο, θα το λέμε ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι να πάτε και εσείς που δεν πήγατε και να το καταλάβετε. Το πιο γρήγορο και πιο επιτικό σέρβις κινητών στη Θεσσαλονίκη. Αδράμε Παδρέω, ότι κασολευτήριο Κορδελιό και με πολλές επιλογές για αγορές στο www.digitalmarket.gr. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. Έχουμε να πούμε και για Avram Grant, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε να πούμε τις 2-3 παρασκηνιάκια. Μένετε εδώ, γυρίζουμε σε λίγο.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα,
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
20: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
26: Digital Markt.
25: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
27: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λόγο έχεις.
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
27: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
28: Μεϊμάρης.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Ο Πέρς που μου έχετε στείλει όλοι εν τω μεταξύ. Ο Αλεξάνδρε Ζαουή. Υπάρχει αυτός, παιδιά, να ξέρετε. Αυτό τουλάχιστον γνωρίζω εγώ, ότι είναι μαζί με το αυτός και ο Βάντερσον και άλλοι δύο παίχτες. Είναι σε μια τελική λίστα επιλογών σε ό,τι έχει να κάνει με τα εξτρέμ. Δεν ξέρω αν συμφώνησε στο στυλό της όπως γράφεται. Ναι, υπάρχει, αυτό το γνωρίζω, ότι είναι μια από τις επιλογές. Δεν ξέρω αν υπάρχει συμφωνία, γιατί βλέπω ότι γράφεται συμφωνία και 3,5 εκατομμύρια φαίνεται λίγο too much τα χρήματα, να σου πω την αλήθεια. Για το συγκεκριμένο, με δεδομένο και όλο τη μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μόλις πέρυσι ήρθε στην Ευρώπη από την ακτή Ελεφαντοστού. Είναι λίγο στυλ D&D, να το πω έτσι, το ένα παίκτη Μπαστιά που πέρυσι αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Φέτος αγωνίζεται στην τρίτη. Από μια φημισμένη ακαδημία, βέβαια, που υπάρχει στην ακτή Ελεφαντοστού, του Ζαν Μαργκιού. Που έχουν βγει πολλοί παίχτες από τη συγκεκριμένη ακαδημία. Ήταν μια επένδυση τότε low-cost για την Παστιά. Έκανε 30 συμμετοχές πέρυσι με την Παστιά. Συνολικά, γιατί ήταν 26 με την πρώτη ομάδα και άλλες 4 που έκανε σε ένα άλλο σύστημα που έχουν εκεί πέρα οι Γάλλοι, κάτι όμιλοι, κάτι τέτοια στις χαμηλότερες κατηγορίες. Έχει κάνει ήδη 2 συμμετοχές φέτος στο πρωτάθλημα. Στην τρίτη κατηγορία, γιατί υποβιβάστηκε η Μπαστιά. Λοιπόν, ποιος είναι? Τέλεια, καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Επαναλαμβάνω, είναι μια τις επιλογές που υπάρχουν για τα εξτρέμ. Όπως είναι και ο Βάντερσον, μια τις επιλογές που υπάρχουν για τα εξτρέμ. Δεν ξέρω όμως αν έχει κλείσει ή όχι. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Το ότι υπάρχει, ναι, ισχύει. Αυτός, ο Βάντερσον και άλλοι δύο είναι στην τελική τετράδα των επιλογών του Άρη για τα εξτρέμ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν έχει εισχωρήσει κανένας άλλος μέχρι στιγμής. Είναι παίκτης ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο 10, αλλά μπορεί να παίξει και αριστερά στην πλευρά. Αλλά η βασική του θέση είναι στον άξονα. Αλλά επειδή έχει το σουλούπι, έχει την ταχύτητα και την τεχνική, θεωρείται μια περίπτωση ταλέντου, να το πω έτσι, θεωρείται μια επένδυση περισσότερο. Μπορεί να αγωνιστεί, όχι ψέματα, θεωρείται μια επένδυση σίγουρα λόγω ηλικίας, αλλά επαναλαμβάνω ότι μπορεί λόγω της ταχύτητας και της τεχνικής του κατάρτισης και του δεξιού ποδιού μπορεί να παίξει και στα αριστερά και να μπαίνει μέσα. Έπαικανε μάτσα αριστερά πέρυσι με την Παστιά. Και σε εκείνη τη θέση, και υπάρχει καλή φωνή για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πιο καλή φωνή από ό,τι υπάρχει για τον Βάντερσον, γιατί με τον συγκεκριμένο βλέπεις και έναν πιο αθλητικό παίχτη, με μια άλλη ταχυδύναμη μέσα στο γήπεδο. Βλέπεις ένα project, μια επένδυση. Και ο Άρης θυμίζει ότι έχει και έναν άνθρωπο στις τάξεις του που ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά της Γαλλίας. Και αναφέρομαι στον υπεύθυνο τμήματος σκάουτινγκ, τον Γιώργο Γκερίδη. Ο οποίος σίγουρα και αυτός, θέλω να πιστεύω, ότι ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο παίχτη προκειμένου να μπει σε αυτή την τελική λίστα επιλογών για τη θέση του αριστερού εξτρέμου.

0: Ο Γιώργος, αν είπες για αποχωρήσεις, πες ξανά γιατί είχα δουλειά. Δεν έχουμε κάτι οριστικό ότι έχει να κάνει με τις αποχωρήσεις ακόμα. Πάμε λίγο στον Grant. Ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη. Τον υποδέχθηκε ο υπεύθυνος επικοινωνίας, πάει ο Παντελής ο Ζουμπούλης, και ο υπεύθυνος σήματος marketing, ο Άξιος Παρταλίδης. Αυτή την ώρα ο Grant είναι στο...
1: Πρωινή δεν έχουμε, νομίζω πρωινή έχουμε.
0: Είναι στο Ρήσιο. Για να δει την προπόνηση, να ξεναγηθεί κυρίως σε εγκαταστάσεις της προπονητικής ομάδας. Να έχει μια πρώτη γνωριμία με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Να δει και τους παίχτες, να δει την προπόνηση. Και το απόγευμα μάλιστα θα έχει μια ευρεία συνάντηση με τα στελέχη της ομάδας εδώ στη Θεσσαλονίκη και με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Να πάει να φάνε δηλαδή άνθρωποι με πιο απλά λόγια. Προκειμένου να κάνουν έτσι και μια εκτενή συζήτηση σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του κλαμπ, το φετινό πλαίσιο, να εκφράσει και ο Grant τις πρώτες σκέψεις του, τις πρώτες θέσεις του. Να ακούσει, γιατί νομίζω ότι ο Grant αυτή τη στιγμή, λειτουργώντας ως σύμβουλος διοίκησης, να ακούσει θέλει περισσότερο. Μίλησε χθες για αρκετή ώρα με τον Καρυπίδη, τα έχουν πει άλλωστε και το προηγούμενο διάστημα. Θα ξαναγηθεί φυσικά και στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και θέλει να ακούσει κυρίως ανθρώπους ομάδας για να αντιληφθεί καλύτερα τη λειτουργία της, την καθημερινότητά της, τι πρέπει να ενισχυθεί, τι πρέπει να αλλάξει, και όλα αυτά να τα συζητήσει βέβαια πάλι μετά με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Στην ουσία τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Grant? Αγοράζει. Μίλησε με τον Καρυπίδη, του είπε κάποια πράγματα. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη εχθές, σήμερα θα δει Ρήσιο, Βικελίδης, θα μιλήσει με Γρηγορίου, στελέχη. Να ακούσει και από εκεί πράγματα. Και μετά σιγά σιγά να αρχίζει να κάνει τις εισηγήσεις του, να κάνει τις προτάσεις του. Αυτό πρέπει να το κάνουμε καλύτερο, αυτό είναι ωραίο κράτατο, αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Όπως επιτάσσει λογική για έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί ως σύμβουλος μιας διοίκησης. Και με την εμπειρία βέβαια που έχει ο Grant όλα αυτά τα χρόνια. Όχι Κυριάκο, ο Grant δεν θα αναλάβει χρέη Ρέγγες. Το είπαμε και την πρώτη στιγμή και τότε και το διευκρίνησε και ο Άρης όταν έγινε γνωστό τον deal. Δεν έρχεται ο Grant για τεχνικός διευθυντής, παιδιά. Grant έρχεται από ένα άλλο πλαίσιο, από ένα άλλο πόστο. Οι αρμοδιότητες το οποίο θα πρέπει βέβαια να διευκρινιστούν σε μια συνέντευξη τύπου παρουσίαση που πιστεύω ότι θα γίνει μέσα σε επόμενες μέρες. Μιας που ο άνθρωπος είναι εδώ. Αλλά δεν έχει έρθει για να αναλάβει το ρόλο του Ρέγγες. Λοιπόν, για το Χάφαντι και τον Εξτρέμ τη Βραζιλία είπα πριν. Ακούω τη φωνούλα και μου φτιάχνει τη μέρα, λέει ο Κυριάκος τον Βούπερταλ. Άρε, Κυριάκο, γίγαντα.

Δημήτρη μου, αρχικά καλώς όρισες. Γιατί μου λες ότι στέλνεις πρώτη φορά κιόλας από Αθήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να στέλνεις και πιο συχνά κιόλας. Είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Δεν θα το διαβάσω, όχι γιατί ο Δημήτρης εκφράζει τις απορίες του, είναι πολύ μεγάλο τώρα, για το τρόπο που λειτουργεί στο τμήμα marketing με τα εισιτήρια και τις τιμές κτλ. Δημήτρη μου, δεν ήταν απόφαση του τμήματος marketing και τιμές των εισιτήριων. Απόφαση του Καρυπίδη ήταν. Όταν αποφασίζει ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας κάτι, δεν πέφτει λόγο στο τμήμα marketing. Τελείως. Και ειδικά όταν είναι το αποφασίζει ο Καρυπίδης. Αυτές οι τιμές θα πούνε, μα πρόεδρε. Μα μου δεν έχει. Μα μου δεν έχει. Αυτό ήταν. Για να σου δώσω να το καταλάβεις. Λοιπόν. Οπότε λέει δεν είναι ο βασικός αριστερός χαφ που ψάχνουμε. Για τον Ζαουί, αν τον προφέρω σωστά. Όχι, παίζει και αριστερά. Παίζει και αριστερά ο συγκεκριμένος. Και γι' αυτό τον έχεις στη λίστα σου. Ωραία. Λοιπόν. Έχει την ταχύτητα, έχει την ικανότητα, έχει τη σωματοδομή που μπορεί να παίξει και σε αριστερά. Και στον Άρη θεωρούν ότι είναι μια επένδυση. Επαναλαμβάνω, εμένα δεν μου βγαίνει ακόμα και δεν μπορώ να σας πω ότι είναι τελειωμένο. Μπορώ να σας πω όμως, όπως σας είπα και για τον Βάντερσον, ότι είναι δύο από τους τέσσερις αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και άλλοι δύο, στη λίστα την τελική του Άρη για τα extreme.

Παναλαμβάνω, Grand βρίσκεται στο Ρήσιο. Αυτή την ώρα που μιλάμε. Για να κάνει μια πρώτη έτσι ξενάγηση εγκαταστάσεις. Για να μιλήσει και με τον Μιχάλη Γρηγορίου, θα τα πούνε βέβαια και το απόγευμα. Για να μιλήσει και με τον Ρούμπεν Ρέγγες επίσης, που και αυτός είναι εκεί.

του Άρη, αναφέροντας ότι πλην τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όλα τα υπόλοιπα μάτς θα γίνουν του Άρη τα ντέρμπι, δηλαδή με την ΑΕΚ τώρα, ας πούμε, που έρχεται, με Έλληνες διαιτητές. Δηλαδή, θα κάνουμε τα υπόλοιπα με ξένους, αλλά τα μάτς του Άρη με Έλληνες. Δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε ακόμα 4 φορές ξένο διαιτητή. Θα μας πέσει ο ποπός.

Σταύρο μου, δεν θα μου ξαναστείλεις γιατί δεν θα γίνει, να ξέρεις. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ο Στάθης, ο Πέρεθ είναι σε αυτή τη λίστα, λέει, είναι μια κατηγορία μόνος του, δηλαδή αν μείνει ελεύθερος θα το κοιτάξουμε έτσι κι αλλιώς. Και ο Πέρεθ είναι σε αυτή τη λίστα. Και ο Πέρεθ είναι, ναι. Με τον αστερίσκο βέβαια, έχει ένα αστερίσκο Πέρεθ, που έχει να κάνει και με το μέλλον του στη Θέλτα. Αν πάρεις δηλαδή το Ζαουί, τότε δεν υπάρχει χώρος για να πάρεις τον Πέρεθ. Εύκολα. Ο Τόλης, όχι ο Τριζής, ο οποίος πήγε στη Δόξα, πώς λέγεται, εκεί πέρα στα Πάτρια τα δικά μου, κατοκοπιάς. Μπράβο, ανακοινώθηκε χθες νομίζω. Δεν θέλουμε τον παίχτη που να παίζει και αριστερά, θέλουμε τον παίχτη που επιστοπλίστο να παίζει αριστερά. Δεν καταλαβαίνουμε και δεν κάνουμε ξεκάθαρη μεταγραφή. Καλημέρα. Γιατί δεν σου λέω ότι θα έρθει σίγουρα, σου λέω ότι είναι μια τις επιλογές. Γιατί εδώ πέρα ο Άρης βλέπει και μια επένδυση με ένα ταλέντο, να σου το πω έτσι. Ο Άρης καλέσει η βολιδοσκοπή στο μεταγραφό να αποχωρήσει, δεν βλέπω. Και εγώ περιμένω να δω, Άρης, όπως και εσύ. Γιατί οι μέρες περνάνε. Και εδώ θέλω τον κύριο Ρέγες να κάνει δουλειά. Ο Κώστας ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε λέει. Τον είδαμε λέει το Σούταλο. Αν δεν κάνει θα γίνει δεύτερος Πέρεθ. Όχι, γιατί δεν γίνει δεύτερος Πέρεθ. Και τον Άλβαρο θεωρητικά για βασικό τον είχαμε πάρει. Και βγήκε λέει Καμπαρντινιά. Δύο στόπερ χρειαζόμαστε ακόμα αδελφέ και διώξουμε τους δύο μικρούς. Κώστα, δεν μπορείς να διώξεις αδελφέ τον Γκάμτση γιατί τον θες για το κύπελο. Βλέπετε ότι δεν σκέφτεσαι όλες τις παραμέτρους ορισμένα ζητήματα. Αν διώξεις δύο μικρούς, ποιος θα έχει για το κύπελο. Για πες. Ποιος θα έχει για το κύπελο. Το Γκάμτση ο Άρης τον πιστεύει. Θεωρεί ότι είναι καλό project, ότι έχει καλά στοιχεία. Δεν σκέφτεσαι όλες τις παραμέτρους. Διώξε τους δύο μικρούς. Πάρε άλλα δύο στόπερ. Δεν λειτουργεί έτσι. Ένα στόπερ ακόμα αν πάρεις, έχοντας τη λογική του Γένσεν που υπάρχει και αυτός ως επιλογή πίσω και υπάρχει και ο Κάμτσης. Και υπάρχει και ο Ματάρ και θα υπάρχει εάν δεν δοθεί δανεικός. Γιατί η σκέψη να δοθεί δανεικός υπάρχει. Απλά είμαστε ακόμα σε φάση της σκέψης. Δεν ξέρω αν θα πάμε. Και το Σουτάλο δεν είπαμε ότι θα πιάσει. Αυτό που κάνουμε κάθε καλοκαίρι, κάθε Γενάρη, με κάθε παίχτη είναι να τον παρουσιάζουμε θετικά, αρνητικά. Και περιμένουμε να δούμε αν θα βγει. Για τον Άλβαρο που αναφέρεις, είχα πει από εδώ πέρα ότι ο Άλβαρο είναι ένα παιδί το οποίο είναι, το θυμάμαι, πριν το δούμε και στα φιλικά και μετά στα επίσημα, πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι, δεν είναι καλό χαμηλά. Δεν μπορεί υπό πίεση, κάνει εύκολα το λάθος. Και ό,τι είπαμε, το έδειξε μετά ο Άλβαρο μέσα στο γήπεδο. Δεν σου είπα ότι ο Άλβαρο θα βγει. Και αν θες να κάνω μια σύνδεση, δώσε λέει και ένα φίλο μήνυμα.

πολύ to the point. Και ο Άλβαρο όταν ήρθε στον Άρη, από τριάδα στην Εστορίλη ήρθε. Και δεν έπιασε. Βέβαια ο Άλβαρο δεν μπορώ να πω δεν έπιασε τόσο. Δεν φταίει η τριάδα που δεν έπιασε τόσο. Ο Άλβαρο δεν έπιασε στον Άρη γιατί πήρε σε ένα παίχτη που ήταν σε μια ομάδα η οποία έπαιζε με πολύ λίγα μέτρα στην πλάτη της και έπαιζε στο χαμηλό μπλοκ, δεν έπαιζε τόσο ψηλά. Δεν είχε μάθει ο Άλβαρο, αν θέλω να το πούμε πολύ ποδοσφαιρικά, να παίζει σε μια ομάδα πρώτου ρόλου και να διαχειρίζεται πολλά μέτρα στην πλάτη του. Ο Σούταλο στη Σταντάρ, η Σταντάρ είναι μια ομάδα που το κάνει αυτό το πράγμα. Και κάτι άρθρα που διάβαζα λέγανε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, στη Σταντάρ, γιατί έπεσε με τρία στόπερ, ότι δεν βοηθάνε τόσο πολύ στο build-up. Και είπαμε πριν, ο Σούταλο δεν είναι τόσο παίκτη του build-up. Του αρέσει να παίρνει μπάλα, να παίζει υποποίηση, να την ανεβάζει. Δεν είναι Φαμπιάνο όμως. Έπαιζε λοιπόν σε ομάδες, έχει παίξει στο παρελθόν σε ομάδες που είχαν αυτόν τον πρώτο ρόλο. Να ξέρει δηλαδή να παίζει με μέτρα στην πλάτη του, να το πω έτσι. Ο Άλβαρο δεν το ήξερε αυτό το πράγμα. Πρέπει να το κοιτάς και αυτό το χαρακτηριστικό πάντα. Τι extreme παίρνεις, θα σου πάω σε μια άλλη θέση. Τι extreme παίρνεις, παίρνεις extreme που ήταν σε ομάδα πρώτου ρόλου που ήταν πολύ καλός και αποτελεσματικός στους μικρούς χώρους, ή παίρνεις extreme ομάδας δεύτερου ρόλου, ο οποίος ήταν πολύ καλός στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά δεν έπαιζε σε μικρό χώρο. Εσύ τι από τα δύο θες. Εσύ ιδανικά θες τον πρώτο. Δεν θες τον δεύτερο. Γιατί είσαι μια ομάδα που τα περισσότερα παιχνίδια τις θα παίζεις στο μικρό χώρο και όχι στο ανοιχτό γήπεδο. Έχεις και παιχνίδια στο ανοιχτό γήπεδο, φυσικά. Οπότε πρέπει να βλέπεις και αυτές τις λεπτομέρειες και αυτά τα στοιχεία. Ο Νίκος που ρώτησε για τον Μπέρθ, απάντησα. Αν υπάρχει περίπτωση να δούμε Μανού με Όφη. Κοίτα, μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης σίγουρα θα έχουμε ένα πιο αξιόπιστο πρώτο δείγμα σχέση με τις προηγούμενες δύο μέρες για την 11η. Θεωρώ ότι έχει πιθανότητα ο Μάνου να ξεκινήσει την Κυριακή. Όπως έχει και ο Ρίτσαρντς, όπως έχει και ο Σούταλο. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να το πούμε με σιγουριά, γιατί πρέπει να έχουμε πρώτα μια πιο καθαρή εικόνα από τις προπονήσεις. Ο Δημήτρης, αυτά είναι, λέει, έτσι πολυτέλεια, ναι, να έχεις τον Κέλλη και στον πάγκο, κορυδεύσε. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον Γιώργο που λέει για το Γένσεν. Ο άλλος ο Γιώργος λέει, έχουμε κάνει, λέει, 4 μεταγραφές στην άμυνα τελευταίες μέρες. Αυτό είναι πρόβλημα σοβαρό για συνοχή. Η σειρά, Γιώργο, μια φορά κάτι θετικό δεν θα βρεις, γαλλιά. Μια φορά κάτι θετικό να βρεις. Άργησε στην άμυνα, ναι, το έχουμε πει. Ισχύει. Ισχύει. Η συνοχή όμως, να ξέρεις, δεν είναι μόνο πρόβλημα της άμυνας. Συνοχή είναι συνολικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή που πρέπει να διαχειριστεί ο Γρηγόριου. Γιατί όπως αναλέμε και τις προηγούμενες μέρες, η εντεκάδα θα αλλάξει. Η εντεκάδα θα αλλάξει στα 6 ενδέκαδα. Ήδη αλλάζει. Βέλιο, Πετρίς, 2. Ρίτσαρντς, 3. Σούταλο, 4. Μάνου, 5. Ο αριστερός, ο εξτρέμ που θα έρθει και στα 10 πρώτα παρακτήσεις βασικού, 6. Ο Μύρ, 7. Εντάξει, τώρα βέβαια επιστρέφω και ο Καντεβέρη με τον, με τον Γκουαμέ. Θα δούμε τι θα κάνει ο Γρηγόριο με τις δύο θέσεις μπροστά. Είναι ένα ζήτημα γι' αυτό. Η εντεκάδα θα αλλάξει πολύ. Θα θυμηθείτε βασικά τώρα την εντεκάδα που παρέδωξε ο Άρης με τη Μόντσα ή με την Αταλάντα, όχι τόσο με την Νάπολη. Και πώς θα διαμορφωθεί η εντεκάδα σε 1, 2, 3 αγωνιστικές. Θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Θα είναι λίγες οι σταθέρες που θα υπάρχουν. Θα είναι ο Φαμπιάνο, θα είναι ο Ράτσιτς και αν έρθει άλλο στόπερ μπορεί να μην κάνει ο Φαμπιάνο. Ο Ράτσιτς, ο Γκαρέ και αν είναι ο Γιαννιώτας με τον Καντεβέρα και τον Γκουαμέ. Δεν θα είναι πολύ σταθέρες. Άλλη ομάδα ξεκίνησε τη χρονιά με τον περσινό κορμό. Αλλιώς θα διαμορφωθεί σταδιακά η εντεκάδα. Αντώνης, και θα πάω στον φίλο που κάλεσε. Δεν άνοιξε αδερφές, αλλά θα πάω. Το γαλάκι φαίνεται φωτιά, σίγουρα είναι 21. Έρε. Ο Αλέξανδρος, επειδή σ' αρέσουν τα τελικά τραγούδια, μου έστειλες διάθεση Καρούζο. Αναπληρωματικούς για τα πλάγια μπακ και τα μπακ έχουμε. Ναι, έχεις αυτή τη στιγμή. Ο αναπληρωματικός του Πετρίς είναι ο Φατιγκά. Ή μπορεί να βάλει το Φατιγκά και να είναι ο Πετρίς. Αριστερά έχεις αναπληρωματικό του τυπικά, σου ξαναλέω για τα αριστερά. Τυπικά έχεις τον Κέρκης. Ο Αντωνιάδης δεν έχει προγράψει ακόμα αναπληρωματικό συμβόλαιο. Δεν ξέρω πότε. Αν ακούει κάποιος που ξέρει να μας πει. Λοιπόν. Και σας το περιέχεις αυτή τη στιγμή. Τον Κάμτσι και τον Ματάρι.
Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να πάρει ένα στόπερ ακόμα. Και το Γένσε επίσης. Αν πάμε στη λογική ότι Φαμπιάνο, Σούταλο είναι βασικές επιλογές.

0: Πάμε να δούμε ποιους κάλεσε, ποια ψυχούλα κάλεσε. Για να δω, ναι.
1: Νίκο, sorry.
0: Δεν πειράζει.
1: Εγώ εντελώς τυχαία κάλεσα.
0: Τι εντός εντελώς, λοιπόν. Κατά λάθος κάλεσες.
1: Κατά λάθος, ρε φίλε, πατήθηκε το γέλο.
0: Θα με τρελάνεις τώρα. Θα με τρελάνεις τώρα. Πώς το πάτησες κατά λάθος, ρε.
1: Ναι, ρε φίλε, τα έχω στις σύντομες κλήσεις. Λοιπόν, και είδα ότι δεν κλείνεις και λέω, μάλλον έχει ανοίξει γραμμές.
0: Δεν έχω ανοίξει, όχι, αλλά επειδή πήρες εσύ. Εσύ μας την έκανες τη ζημιά, δεν πειράζει. Αφού πήρες, μίλα, εγώ είμαι τέτοιο καλός άνθρωπος.
1: Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στο συντοπίτη μας, το Γιωργάκη, το Αθανασιάδη.
0: Ναι.
1: Και να σκεφτεί τι λάθος έκανε που έφυγε από τον Άρη.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να το στείλω το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούει, ξέρω τι ακούει.
0: Γιάννης είσαι.
1: Ναι, αγόρι.
0: Έλα.
1: Γιατί μίλησα και με τον πατέρα του και το λέω, θα κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής.
0: Ναι.
1: Θα μπλέξει με αυτόνα.
0: Τα είχαμε.
1: Έχει δει ήδη τα πρώτα.
0: Του τάπαν κι άλλοι, αλλά δεν τα άκουγε, δεν πειράζει. Εντάξει. Μακάρι να είναι καλά.
1: Ναι, να είναι καλά το παιδί.
0: Να είναι καλά πάνω απ' όλα.
1: Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Αλλά έχει μπλέξει με ένα ανισόρροπο σύστημα.
0: Παιδιά, κάποιοι ονειρεύονταν, ευτυχώς λίγοι, και λέγανε όταν πήγε ο Μονεβασιώτης στην Ερακλή, καλά, ο Ερακλής λέει βρήκε τον Μονεβασιώτη. Σιγάρε, παιδιά, και δεν βρήκε τον Bill Gates. Ο οποίος ο Μονεβασιώτης, εγώ με όσους έχω μιλήσει, με έχουν πει, είναι, λέει, 5 φορές, λέει, πιο ανισόρροπος, λέει. Άστο, λέει, δεν μπλέκεις. Δεν μπλέκεις.
1: Μπορεί να είναι στον κλάδο του καλός.
0: Βρε, στον κλάδο του είναι πετυχημένος απόλυτα. Είναι από τα πιο διάσημα brand του Εφόλιν Βενέτη σε όλη την Ελλάδα είναι.
1: Νότια Ελλάδα, γιατί ξέρεις ότι είμαι στο εμπόριο τροφίμων, είμαι και ξέρω.
0: Εδώ έχει στο τέτοιο, στο Φίνικα.
1: Ναι, άστο, μόνο εκεί έχει.
0: Μόνο εκεί έχει, δεν έχει άλλο, ναι.
1: Έχει, τον δίναμε στην αρχή, άστο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καθαρά δικό του εκείνο.
0: Ναι. Α, δεν είναι καθαρά δικό του. Α, οκ. Okay.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ένα άλλο που ήθελα να σου πω.
0: Ναι.
1: Θέλω τα παλικαράκια να κάνουν ένα ντου για τα διαρκεία στα πέταλα. Γιατί θα το πάρεις το διαρκεία, φίλε μου, για την οικογένειά σου. Θα στηρίξεις την οικογένειά σου. Δεν θα στηρίξεις κανένα καρυπίδι. Δεν μας νοιάζει για τον καρυπίδι.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι.
0: Καλά,
1: αυτό
0: είναι
1: μόνο
0: προφανώς.
1: Και όσο για τους άλλους που λένε ότι... γιατί το άκουσα τώρα το πρωί στην Έρα και ήθελα να μπω μέσα στο μικρόφωνο.
0: Mm-hmm.
1: Μεγαλώνει όφη, λέει, μεγαλώνει.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν τον απαντάει ο ανταποκριτής ο δικός μας. Δεν τον απαντάει.
0: Τώρα εντάξει, με βάζει δικασία να σχολιάσω τώρα τι έχουν πει άλλοι συνάδελφοι.
1: Δεν τον απαντάει αναλόγως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που κάνει... Ο τρελός ο άλλος από την άλλη πλευρά, ο Μπούζος. Λοιπόν, απάντησέ τον, άρε φίλε Τάσο.
0: Γιάννη, μην με βάζεις αυτή τη δικασία. Σε παρακαλώ, γιατί σου λέω, δεν το άκουσα. Εγώ, ο Όφι, εγώ αυτό που έχω πει και εδώ και μέσα της Αθήνας που βγαίνω, ο Όφι άλλος 5 τίτλους να πάρει, μεγαλύτερο μέγεθος στον Άρη δεν θα γίνει.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Δεν θα γίνει μεγαλύτερο μέγεθος στον Άρη, τι να κάνουμε τώρα. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, να σου πω, άντα το λένε οι άλλοι, okay. Το χειρότερο είναι το ακούω, που ευτυχώς είναι ελάχιστο, το ακούω από ορισμένους Αριανούς που μέσα στην αιμονή τους και στην απογοήτευσή τους, ο Όφι λέει μεγαλύτερο, πάει να μας φτάσει. Τι να φτάσει, ρε Όφι, τώρα μας τρελάνετε.
1: Δεν μπορεί τώρα. Τέλος πάντων, δεν γίνονται.
0: Όφι θα είναι όφι. Ο Άρης είναι ο Άρης. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τέσσερις. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορώ να τους συναγωνιστώ. Στην τσέπη τους δεν μπορώ να τους συναγωνιστώ. Αλλά μπορώ να διορθώσω κάποια πράγματα, να πω κάποιες φορές φίνα. Αυτό είναι που καταλογίζω εγώ τουλάχιστον προσωπικά τα Γιάννης στον Καρυπίδη.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε κάποιες φορές να πεις φίνα και να πάρει το κύπελο. Να
0: λειτουργήσει καλύτερα στα σημεία στις λεπτομέρειες. Ναι.
1: Να στελεχώσει λίγο πιο έξυπνα, να κάνει διευθυντικές.
0: Ναι.
1: Όχι να σε δίνουν σε ένα παράδειγμα κακό στην Αθήνα. Το άλλο που δίνουν παράδειγμα κακό, επειδή τους ακούω λίγο
0: ναι.
1: Το πρωί, λοιπόν, ούτε έναν Έλληνα στο ρόστερ. Και έρχομαι σε αντιπαράθεση και τους λέω, πείστε μου από τις τέσσερις ομάδες αυτές που είναι οι πλούσιες τσέπες, πόσοι Έλληνες παίζουν στις ομάδες.
0: Δεν έχουν πολλούς, ρε, λίγους έχουν. Έχουν, ναι, αλλά δεν έχουν πολλούς. Εντάξει, okay.
1: Πόσοι παίζουν Έλληνες, λέω, πείτε μου, λέω.
0: Ένας, δύο, πόσοι ήταν τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, παίζουν πέντε παίκτες, λέω, σύνολο όλες τις πέντε ομάδες. Λοιπόν, μη περιμένεις, λέω, από τη φτωχή τσέπη, λέω, του Καρυπίδη, λέω, να πάει να πάρει Έλληνα παίκτες.
0: Είναι πρωτοκλασσά το Έλληνα, δεν μπορείς να πάρεις εύκολα τώρα, εντάξει.
1: Δεν μπορεί να πάρει, λέω. Και να ο Καρυπίδης και τα τιμούν τα υποδομιστές, πάντων. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ. Τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, Γιάννα μου. Ανέβ... Το Σεπτέμβριο θα ανέβω, 18 θα ανέβω. Έχω εκεί πέρα, να ξέρεις. Έχουμε, το... έχουμε το τέτοιο, έχουμε τα, τα δύο χρόνια του μπαμπά, οπότε θα ανέβω πάλι. Να είσαι καλά, Γιάννα μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάτσε περιμένει. Θέλω να δω τώρα τι μου έστειλε ο άλλος τώρα, για να το δω αυτό το πούντο. Για περίμενε, τι μου έστειλε αυτός.

έχει στείλει ρε Αλέξανδρε, τι είναι αυτό τώρα, μας τρελάνεις. Κάτσε ρε φίλε. Αυτό είναι metal, ρε. Δεν είναι εμπιτάκι. Αλλά είναι ωραίο, είναι ωραίο. Ωραίο, καλό. Το αφήνω να χαϊδεύει την εκπομπή μόνο και μόνο επειδή το έκανες εσύ, να ξέρεις. Λοιπόν. Και μέσα λέει. Α, τώρα δεν μπορώ να φέρω το σούπερ μάρκετ που μου λες εσύ. Ναι, εκεί πέρα είναι. Ρε. Ο φούρνος του. Πώς το λένε, του. Έλα, μωρέ. Του Μονεβασιώτη. Εντάξει, για τον Αθανασία. Τώρα, να σου πω, τώρα με τον Αθανασία, νομίζω ο Αργιανός δεν το σκέφτεται πολύ με την έλευση του Βέλιου. Να σου πω την αλήθεια. Θα μπορούσε να μείνει σίγουρα ο Γιώργος. Οκ. Okay. Αυτοί που τον ξέρουν το είχαν πει ότι είναι λάθος αυτό που πάει να κάνει. Μακάρι να πάει καλά. Δεν μπλέξει εκεί. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Προχωράμε. Η ομάδα πάντως, αν κάνει, λέει ο Τόλης, αυτές τις τρεις μεταγραφές αριστερό, halfback και stopper, θα είναι πολύ δυνατή γιατί έχουμε και προπονητή που τη μυρίζει, λέει, αρκετά. Στο πρώτο στραβοπάτημα, μην πέσουμε όλοι πάνω. Όχι, σε καμία περίπτωση. Γρηγορίου, παιδιά, πρέπει να στηριχτεί αυτή τη στιγμή. Γιατί τον βλέπεις ότι είναι και του refuse to lose, δηλαδή τα παίζει όλα για όλα, είναι επιθετικογενής. Τώρα έχει δύσκολο έργο βέβαια να τους μπολιάσει και τους καινούριους στη φιλοσοφία του, δεν είναι εύκολο. Να τους βάλει και αυτούς σιγά σιγά και θα πρέπει να το συνδυάσει με αποτελέσματα κιόλα. Βαγγέλη μου, είπα για στόπερ ότι ο Άρης κινείται, ψάχνει έναν ακόμα. Ο Δημήτρης, παρόλα αυτά, λέει, και έχοντας και εγώ την ξενέρα αυτή της κίνησης με τις εννοείς αυξήσεις στις τιμές με τα εισιτήρια, ακόμα και από Αθήνα θα είμαστε εκεί, λέει. Μπράβο το Δημήτρη, και όποιος μπορεί, λέει, να στηρίξει την ομάδα. Βρίσκουμε δίχτυα φέτος και δεν ακόμα χάμε για ένα γκολ. Σωστό αυτό μέχρι στιγμής, είναι μια πραγματικότητα. Καλή συνέχεια και να χαίρεις την οικογένειά σου. Να είσαι καλά, Μητσάρα μου. Σε περιμένουμε την Κυριακή και σένα στο Βικελίδης.

0: Και χόγκλα στόπερ, λέει ο άλλο Δημήτρη. Όχι, ρε φίλε, φτάνει. Δηλαδή, κάνουμε τον έναν χάφ, τον κάνουμε στόπερ. Ναι, να κάνουμε και δεύτερο χάφ, τον κάνουμε στόπερ. Φτάνει. Φτάνει, δηλαδή, για το Θεό. Και έχοντα πάρει ήδη ένα, λέει, μπορεί να πάρει και έναν ελεύθερο, λέει, ανέτοιμο. Αφού υπάρχει και το κενό με τι εθνικέ. Για ποια θέση λες εσύ? Το θέμα με τον Ζαούι επίση είναι αν έχει διαβατήριο. Γιατί αν είναι Βορειανό, έχουμε 8. Αυτή τη στιγμή. Εκτός αν βγει ο Νίκ και μπει αυτός. Μόνο έτσι. Έχεις 9 συνολικά είχες. Έφυγε ο Ταφσίρ, ο Διόπ πήγε στην Καλαμαριά. Έχεις 8 μη κοινοτικούς αυτή τη στιγμή. Φαμπιάνο, Χόγκλα, Μπασίρου, Νίκ, Καντεβέρε, Παλάσιος, ό,τι κόλλησα τώρα. Ματάρευτα. Ποιος μου ξεφεύγει? Και ένα ακόμα έχεις, 8. Δεν τους θυμάμαι το ρόλο σου. Αλλά είναι 8. Κάτσε κάπου, τους έχω σημειωμένους. Εδώ το έχουμε. Και ο Χόγκλα. Α, και ο Χόγκλα μιλούσαμε τώρα, το ξέχασα. Δεν έβαλα το Χόγκλα. Μπασίρο, Καντεβέρε, Τιάμ, Νίγκ, Φαμπιάνο, Χόγκλα. Και ο Διαλό. Διαλό, όχι το Χόγκλα, τον Διαλό ξέχασα. Οπότε πρέπει να βγει κάποιος. Αν φύγει ο Διαλό ή ο Νίγκ δανεική, ανοίγει μια θέση προφανώς. Και μπορείς να το βάλεις μέσα το Μουντζαούι. Αλλά τώρα δεν μπορείς να το βάλεις αν δεν φύγει κάποιος. Και στο ξεσκαρτάρισμα βάλετε και τον Διαλό μέσα πλέον. Γιατί και γι' αυτόν υπάρχουν σκέψεις. Μήπως δοθεί κάπου δανεικός, γιατί δεν θα βρει χρόνο εύκολα. Πού να βρει. Λοιπόν. 11:58 φεύγω. Αύριο πάλι για να κλείσουμε την εβδομάδα. Λίγο μετά τις 10 παρά με το 10 το καλό, ευχαριστώντας για ακόμα μια φορά το μεζεδοπολείο Μόστρα στη Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου και την Αναστασία Μπέκα που ετοιμάζεται να επιστρέψει με φαγητάρες τέλη του μήνα αρχές Σεπτέμβρη. Πάρα πολύ ωραία πιάτα σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον το οποίο θα βρείτε στην Χαριλάου απέναντι το παρκάκι με κρατικά, θαλασσινά πιάτα μέρας, κρασάρες, μπύρες, εξαιρετικές, νύμφοι, αγαπημένη δικιά μου συγκεκριμένη. Και φυσικά την Digital Mart που συναδράει από Ανδρέου στο Ελευθέριο Κορδελιό. 10 Πανδρέου 12. Θα βρείτε το πιο γρήγορο και πιο παιδικό σέρβις κινητό σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Κύριος Κατσαθανασίου είχε έρθει τώρα, να τον βλέπω, κινείται έξω στην αίθουσα σύνταξης. Θα σας κάνει παρέα μέχρι και τις 2. Αύριο πάλι εμείς για να κλείσουμε την εβδομάδα με Pre-Game Mary Sophie, με Μιχάλη Λεάνη και όχι μόνο. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Γείτονα, Τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Αχ, πείνασα.
23: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
22: Και από πού θα παραγγείλουμε?
23: από το Food for You.
0: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
23: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
0: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
23: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
23: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
23: Food for You,
2: το δικό μου αγαπημένο.
4: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
4: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
4: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
4: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
28: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
30: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
31: GPS και βυθώματο έχεις?
30: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
31: GPS λόγιο έχεις?
30: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
31: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
30: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
31: Μεϊμάρης.
32: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα στην πόλη του Θεού. Πρώτη τελευταία εκπομπή της συγκεκριμένης ώρας για αυτή τη βδομάδα, τέλος πάντων. Στην αντικατάσταση του Γιάννη του Δασκάλου. Αυτό το λέω για τους λάτρες του 12-2 που είχαν συνηθίσει μια συγκεκριμένη φωνούλα να ακούνε. Και χάλασε η βολευσιά τους δύο εβδομαδούλες. Οπότε υπομονή, τα πω Δευτέρα ο Γιάννης. Τώρα τι θα κάνω, τι θα απογίνω εγώ από Δευτέρα, ποιος ξέρει. Είδομεν. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2 λοιπόν. Καλησπέρα στην πόλη του Θεού. Θα πούμε ό,τι εσείς θέλετε για Άρη. Για ελληνικό ποδόσφαιρο, ελληνικό μπάσκετ. Για μπάσκετ Άρη, μπάσκετ ποδόσφαιρο Άρη. Γιατί να έκανε θέλετε χθες. Που επιβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο ομάδα από όλους τους διεκδικητές του τίτλου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Νομίζω ότι κερδίζει το χειροκρότημα και του ουδέτερου, εκτός από τους οπαδούς της που παραλυρούν. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί η ομάδα συνδυάζει και εικόνα και αποτελέσματα και ουσία και εντυπώσεις και όλα. Με ένα προπονητή δεύτερο χρόνο πλέον, ένα προπονητή που καταφέρει να περάσει την φιλοσοφία του και να δώσει σε όλους τους ανθρώπους που στελεχώνουν την ομάδα ποδοσφαιρικά, τους ποδοσφαιριστές τους, σε όλους ρόλους. Το 2-3-10-3-8-8-28 σε κανένα δεκαλεπτάκι θα σας είναι διαθέσιμο. Να πούμε εμείς την καλημέρα μας στις Τέντες Σταρ. Κιτρινόμαυρη Πηλαία, 2-3-10-3-23-8-90, ο Ηλίας και ο συνεργάτης του στην διάθεσή σας. Πού τον βρίσκεται? Τον βρίσκεται στην Κήπου 35. Πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία στην Κιτρινόμαυρη Πηλαία. Ελπίζω μέχρι τις 2 να μην με πιάσει τώρα το δοντάκι, έτσι. Γιατί με Μαλγκοφρέν κατά τις 10 η ώρα με έπιασε. Καρδίατρος λέει από Δευτέρα μπορεί. Γράψε με τουλάχιστον για μια αντιβίωση κάτι. Περιμένω. Με Μαλγκοφρέν δουλίτσα δεν γίνεται. Γίνεται δηλαδή για κάποιες ώρες, αλλά όταν βγάζουμε 3-4-5 μέρες έτσι μέχρι να γυρίσει από Δευτέρα μεγάλη. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας και στον Εσπρέσο Τσελίνι, έτσι μην ξεχαστούμε. Χαμηλής περιεκτικότητας καφέινη, έντονα αρώματα, ο νούμερο ένα καφές αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, στην πόλη μας. Χαμηλής περιεκτικότητας καφείνη και έντονα αρώματα, ο καφές που έχει προτιμηθεί από όλους εσάς για να αποτελέσει την συντροφιά του στην διασκέδαση που λέγεται καφές. Το 2-3-10-5-87-3-77 σας περιμένει και εσάς τους επαγγελματίες του χώρου να βάλετε ποιότητα στην επαγγελματική σας διαδρομή. Ο καφές έρχεται από τη Βόρεια Ιταλία και πιο συγκεκριμένα από την ποδοσφαιρομάνα Γένοβα. Στείλε ρε Βαγγέλη ένα τηλέφωνο άμα έχετε εδώ διέτρο. Ναι, να μην αγχώνομαι, αλλά τηλέφωνο δεν στέλνεις. Έχω κάτι τηλέφωνο εγώ, αλλά δεν είναι, ξέρω να το σηκώσουν τώρα. Λοιπόν, καλημέρα λέει ο Μίτσος. Περιμένω τηλέφωνο από τον φίλο του, το φίλο μου, φίλο του. Καλημέρα, περιμένω τηλέφωνο από τον Βασίλη να μας πει αν συμφωνεί ακόμα με αυτά που λέγανε με τον Καραδίμο ότι ο Σιάο είναι μπροστινός στο Σιαμάνι, ναι. Ποιος δεν λέει να ξεχάσει, προφανώς εγώ τώρα αυτή την εκπομπή, αυτές τις εκπομπές δεν τις ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει στον άνθρωπο αυτό να τον καραδί μου κάνει κάποια εκπομπή, φαντάζομαι, σε κάποιο ίντερνετ, κάτι τέτοιο. Νίκο, εδώ είσαι. Λέει Δημήτρη, καλησπέρα σε παρακαλώ. Ο Νίκος στο κλείσιμο έβαλε ένα ιταλικό τραγούδι. Δεν ξέρω αν το έβαλε ο Νίκος ή κάποιος άλλος, αλλά γιατί μίλαγε με, γιατί μίλαγε με κάποιον άλλον. Μήπως μπορεί να το δεις και να μου πεις ποιο ήτανε?
1: Είναι μια διασκευή που έκανε τον Καρούζο το ιταλικό. Άμα πατήσεις στο YouTube Καρούζο Metal, κάπως έτσι.
0: Δεν ξέρω αν ακούει. Άμα πατήσεις
1: Καρούζο Gothic Metal, κάπως έτσι.
0: Καρούζο Gothic Metal. Καρούζο, Gothic, Metal.
1: Διδάσκει μουσική πριν από το 10-12.
0: Το 10-12 διδάσκει μουσική. Κάτι άλλο να πω?
1: Αυτό.
0: Αυτά, τα είπα όλα. Καρούζο. Όχι Γκατούζο. Πω πω, αυτός ο Γκατούζο που νομίζει ότι είναι προπονητής. Τι είναι προπονητής? Γελάω. Αυτός ο Γκατούζο ο οποίος νομίζει ότι είναι προπονητής. Τον πήρανε και σε πολύ μεγάλες δουλειές τον έχουν αναθέσει, οι οποίες απορώ πως συνεχίζουν τον αθλητή, γιατί πουθενά δεν έχει πετύχει. Τώρα τον πήραν στη Λάτσιο, κέρδισε στην πρεμιέρα 0-1 και χάρηκε. Ο οποίος κέρδισε, βέβαια, ο Μανδάς έγινε ήρωας, κατεβάσανε ρολά, οι Άρη χάσανε τα ντερά τους. Τέλος πάντων, τα Χριστούγεννα θα φύγει και από εκεί που είναι. Κέρδισε στην πρεμιέρα. Ο άνθρωπος δεν είναι προπονητής, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Καντούζο το λένε, κουβαλάει ένα όνομα πολύ δυνατό ποδοσφαιρικά για την Ιταλία. Και. Όχι, βάζω στοίχημα ένα. Τι να βάλω? Ότι ο Καντούζο θα φύγει μέχρι τα Χριστούγεννα. Έχει τέτοιο τραγούδι? Βάζω στοίχημα, ξαναρθεί. Τι να ξαναρθεί, δεν έφυγε ποτέ. Άμα φύγει. Ο Γκατούζο είναι στη Λάτσιο τώρα. Τα Χριστούγεννα δεν είναι πουθενά. Ναι.
1: Στη Λάτσιο που παίζει ο αδερφός του Μπασίλη.
0: Ποιος παίζει? Εμείς παίρνουμε τα αδέρφια των ποδοσφαιριστών.
1: Ναι, ο αδερφός του Κέρκες παίζει τη
0: Λάτσιο. Πήραμε τον αδερφό του Κέρκες, τον αδερφό του Μπασίλη. Είχαμε πάρει ένα συνονόματο του Κακά κάποτε. Θυμάσαι?
1: Φεράρι
0: Κακά. Δεν ήταν ένα αδερφό. Έχουμε αδερφό. Νομίζω είχα ακόμα ένα. Με συνέβαινε με τον Κερκές που ήρθε δύο φορές. Ο αδερφός είναι ποδοσφαιριστής. Και ο Κερκές. Τι είπες? Θα σε εκθέσω, θα σε βάλω στον αέρα. Είπες τη λέξη τίμιο.
1: Αλλά δεν κάνει για τον αέρα.
0: Αυτό έλειπε, να επιμένεις κάτι άλλο, να πεις κάτι άλλο. Αυτό έλειπε, να υποθεί και αυτό. Τίμιος τι εννοείς, Σούπερ Λιγκ 2? Τίμιος τι εννοείς?
1: Σούπερ Λιγκ 2 θα πολύ. Okay. Γι' αυτό ψάχνω, κοιτάζω. Αν ο Κέρκες ήταν ικανοποιητικός, δεν θα ήταν αριστερό μπακ.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Εντάξει, οπότε νομίζω ότι.
0: Από είναι... μόνο του τα λέει αυτά όλα.
1: Από μόνο του λέει καλή. Mm.
0: Εμείς γιατί τον παίρνουμε συνέχεια. Yeah. Τον ξαναπάμε και τρίτη φορά, μα φύγει.
1: Εντάξει, τώρα τα κάνει πολλές ομάδες. Τα παίρνει ένα για να έχει μια καλή παρτίδα μετά.
0: Ναι, μία φορά όμως.
1: Πήραμε και
0: δεύτερη. Μα άρεσε. Όχι,
1: δεν πρέπει να μα πιέσει τώρα με τον Κέρκε, εντάξει.
0: Αλλή μόνο.
1: Κατά τη γνώμη μου, τον Κέρκε κιόλα. Ποιο σχολείται με τον Κέρκε?
0: Οι παίχτε του Άρη.
1: Δεν
0: τα κατασκάσω. Θα μου πεις τον ταΐζω.
1: Στον
0: μπάτζο
1: της ομάδας. Δεν μου πιάνε.
0: Πόσο λεφτά να παίρνει ο Κέρκης?
1: Πόσα
0: να παίρνει? Όχι, πόσα να παίρνει. Δηλαδή, θέλω να γνωρίσω το μάνατζερ του Κέρκης. Δεν μπορεί να με κάνει και εμένα μια μεταγραφή. Πού το σφιλιστείς? Ναι, ρε γάμο. Τι ξέρεις την ιστορία με τη λατινική, με τον νέο, τον Λατίνο που είχε καριέρα ποδοσφαιριστή, δεν έπαιξε ποτέ ούτε λεπτό. Το ξέρεις αυτό?
1: Το θυμάμαι, το έχω διαβάσει.
0: Το έχεις διαβάσει. Βραζιλιάνος, τι ήταν αυτός?
1: Αυτός ήταν μεγάλο μυαλό.
0: Φίλε, δεν έπαιξε ούτε λεπτό.
1: Πολύ μεγάλο μυαλό.
0: Για 20 χρόνια. Και έπαιρνε μεταγραφή. Πώς τον έπαιρνε μετά? Καλά, ρε φίλε, πώς τον παίρνανε οι ομάδες όμως, αφού δεν είχε παίξει ποτέ? Θεός ήταν αυτός. Μπράβο.
1: Κάτσε καλό.
0: Ο Βασίλης απαντάει στον Δημήτρη. Ποτέ δεν είπα ότι ο Σιάου είναι μπροστινός του Σιαμάνη. Οι εκπομπές είναι στο YouTube. Εάν θέλεις, άκουσε, πες και βγάλε γνώμη. Γιατί η Γερολίγα λέει θα μας πει τίποτα ο φίλος που είναι η ταμπακέρα για το γήπεδο που δεν πληρείς με υποθέσεις τη συμμετοχή στο Γερολίγα. Ή λέμε. Για να ακυρώσουμε τον άλλον. Και από ουσία μηδέν, λέει ο φίλος ο Βασίλης, ο οποίος αρνείται ότι είπε αυτά που κατηγορεί ο Δημήτρης. Καλησπέρα Δημήτρη. Να μην δεχτεί η ομάδα η Πιουδενίτη την τοποθέτηση Ελλήνων διαιτητών στο ντέρμπι με τις ομάδες του ΠΟΚ. ΠΟΚ τις 3 ή τις 4, γιατί το ΠΟΚ το παλιό ήταν 3, το ΠΟΚ το σύγχρονο είναι 4. Εάν δε και καλά θέλουν να τους στηρίξουν, να τους βάλουν στα μεταξύ τους ντέρμπι. Εμείς δεν τους θέλουμε. Αρκετά τάτσε έχουμε με τις μικρές ομάδες. Δεν τα θέλουμε και στα ντέρμπι. Καλή εκπομπή. Τώρα βέβαια εδώ Κρις, εσύ λες αυτά. Δεν θες Έλληνες διαιτητές. Το θέμα είναι τι λέει η κεφαλή σου. Γιατί τώρα, εγώ το έχω ξαναπεί αυτό. Αυτό με τους διαιτητές. Το να λέω εγώ τι θέλω και τι δεν θέλω, αλλά να μην συνάδει με τα θέλω και τα δεν θέλω του ιδιοκτήτη της ομάδας που υποστηρίζουμε. Είναι λίγο αντιφατικό. Δηλαδή να κάνουμε τώρα εσύ εδώ να ορίεσαι και να λες, ρε φίλε, εγώ θέλω Έλληνες, δεν θέλω, ξέρω και εγώ, ή δεν θέλω ξένους αντίστοιχα. Και εγώ με τη σειρά μου εδώ που έχω και την εκπομπή να λέω, να επαναλαμβάνω τα ίδια και να βγαίνει ένα ωραίο πρωί και να λέει ο πρόεδρος ότι θέλουμε Έλληνες, δεν θα νιώσεις λίγο κάπως, μήπως πώς, δεν θα νιώσεις λίγο παράξενα, θα πεις τι γίνεται ρε μεγάλη, εγώ δύο μέρες γκαρίζω, δεν θέλουμε Έλληνες σαν Άρης και δεν μας εκφράζουν και δεν κάνουν και δεν... λέω καταλάβεις τι γίνεται. Οπότε είμαι λίγο κομψός σε αυτά για να μην την πατήσω έτσι, να μην εκτεθώ, μην έρθει μετά ένας άλλος οπαδός μια σεζόμαδα μεγάλη μέρα να πει μας έχεις πρίξει, δεν θέλω Έλληνες και δεν θέλω Έλληνες, και έρχεται ο πρόεδρος και σου λέει θέλω Έλληνες, λίγο κάπως μετά. Καλαμαριά Δημήτρη, είμαι πολύ απλό. Οι παράγοντες των ομάδων που του αποκτούσαν έπαιρναν τα μισά λεφτά του συμβολέου του. Α, γι' αυτό το λόγο και γινόταν η μεταγραφή του τύπου αυτού. Την ξέρετε την ιστορία. Τη γνωρίζετε. Νομίζω ότι είναι εύκολο να τη βρείτε άμα την αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Είναι ένας τύπος ο οποίος 20 χρόνια επαγγέλλονταν ποδοσφαιριστής. Δεν ακούμπησε μπάλα ποτέ στη ζωή του. Δεν έπαιξε στο γήπεδο. Δεν αγωνίστηκε. Και έκανε συμβόλαια. Δηλωνόταν κανονικά. Και πληρωνόταν κανονικά, φαντάζομαι. Ο Αλέξανδρε, καλησπέρα. Ο χθεσινός αποκλεισμός της Λεύσκη, δεν είμαι ο Αλέξανδρος, αλλά δεν είχε καμία σημασία αυτό, δίνει την ευκαιρία στον Άρη να ξανασχοληθεί με τον Κριστιαν Μακούν και να κάνει χτύπη το δίδυμο στόπερ για πολλά χρόνια με τον Μπόσκο Σούταλο. Σταύρο, δεν ξέρω άμα ο αποκλεισμός. Ο Άρης πήρε καταρχάς στόπερ, τον Σούταλο. Δεν ξέρω άμα θα πάρει άλλο. Έχει τον Σούταλο, έχει τον Φαμπιάνο και τον Γένσεν, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε έχει τρία στόπερ. Τώρα θα μου πεις, πρέπει να έχεις τέσσερα ή πέντε. Άλλες ομάδες έχουν πέντε. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε δύο και έναν τρίτο που έχει πλέον... λογίζεται το στόπερ, ενώ δεν ήταν μέχρι τώρα στη ζωή του. Και από εκεί πέρα υπάρχει και ένας τέταρτος, ο Κάμψης. Ο νεαρός, ο οποίος εγώ δεν έχω προσωπικά άποψη το παλιγάρι. Ούτε θετική, ούτε αρνητική. Δεν το έχω δει τόσες φορές που να ξέρω και να βγάλω συμπέρασμα. Αυτός που τον έχει δει σίγουρα είναι ο Γρηγορίου. Ο Δημήτρης. Τεράστιος Φεράρι κακά. Αλήθεια, ρε. Το θυμάμαι. Του το λύσαμε το συμβόλαιο σε 14 μέρες. Λογικό. Συμπεριλαμβανόταν εγγύηση στο συμβόλαιο. Βασίλη λέει: όταν δεις τον Άρη να μην παίζει Ευρωλίγα του χρόνου, τότε βγες και μην γκρινιάξεις. Μέχρι τότε βγες ξανά στο Γραδίμο να λέτε το Σιάο μπροστινό του Ρουσιαμάνι, όπως υπάρχουν εκπομπές, και να λέτε για αποχή στο ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι τώρα που η Προεδρία έβαλε εισιτήρια επίπεδου καμπνού και το γήπεδο θα είναι άδειο, οι επενδυτές θα κάνουν ουρά. Αν όχι, είστε υπόλογοι στην ιστορία του Άρη, λέει ο Δημήτρης. Ο Χόγκλα λέει 48 μάτσο στόπερ. Ναι, το... η Προεδράρα, τι να γράψεις, η Προεδρία και λέει, τι Προεδρία, το διόρθωσε η Προεδράρα. Okay. Ο Χόγκλα λέει 48 μάτσο στόπερ. Μάλιστα. Τι είναι ακριβώς αυτή η πληροφορία? Τι άλλο θα σου πει ο Δημήτρης? Σου δίνω μια πληροφορία, σου λέει 48 μάτσο στόπερ. Οπότε έχουμε κι άλλον ποδοσφαιριστή που μπορεί να ανταποκριθεί εάν υπάρχει πρόβλημα στα στόπερ. Δηλαδή εκεί που θα κοιτάξει ο Γρηγορίου, αν τυχόν έρθει η θέμα, θα κοιτάξει εδώ δεξιά και αριστερά, θα μπει ο Χόγκλα. Ο Χόγκλα θα πρέπει να γίνει και καλά, έτσι. Αν θα γίνει όπου να είναι. Ο Μακούν είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε, λέει ο Αλέξανδρης. Πώς έχετε τόσο πολύ άποψη για όλους, μπράβο σας όμως. Το Μακούνι τον γνωρίζετε, καλά, θα μου πεις, υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχουν τα βιντεάκια, γνωρίζετε και την καριέρα, αλλά τόσο πολύ, ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε εδώ και χρόνια, αριστεροπόδαρος, γρήγορος, μπαλάτος, σε καλή ηλικία και έτοιμος να παίξει γρήγορα, χώρια που θέλει να έρθει. Όλες αυτές τις πληροφορίες από τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, όχι, και πολλοί είναι σαν τον Αλέξανδρο, που έχουν πολύ έτσι άποψη και πράγματι τους χαίρομαι. Δεν έχω τόσες πολλές εγώ πληροφορίες, αλλά είμαι χρημένος να υιοθετώ αυτά που γράφετε εσείς που ασχολείστε με τόσο ακρίβεια. Τα χαρακτηριστικά που ανέλησες, ok, δεν ξέρω να τα αντικρούσω, να τα υιοθετήσω, για να τα λες έτσι θα είναι, αλλά το χώρια που θέλει να έρθει, ποιος ακριβώς το λέει? Γιατί αυτό που έχει καταγραφεί από τα site τα δικά μας είναι ότι είχε παρουσιαστεί στη διοίκηση της Λεύσκη και έσκησε μία πρόταση που είχε από κάποια ομάδα και είπε ότι εγώ θέλω να μείνω στην ομάδα. Αυτό έχει δημοσιοποιηθεί. Από αυτό δεν καταλαβαίνεις ότι θέλει να φύγει από την Λεύσκη. Τώρα πώς θέλει να έρθει σε εμάς, το λες με σιγουριά Αλέξανδρε, δεν το γνωρίζω. Η κίνηση που έκανε ο Μακούν τις προάλλες μας έδωσε το πάνω χέρι. Γιατί ο Μακούν είναι στο τελευταίο χρόνο του συμβολίου και στην ουσία του είπε ότι θα μείνω φέτος για να πάω εκεί που θέλω εγώ. Η Λεύσκη υποτιμούσε κάτι προτάσεις από Τουρκία, αλλά ο Μακούν υποτιμούσε. Μάλιστα, το διάβασα πιο πριν. Okay. Άρα δεν αμφισβητείς το γεγονός αυτό ότι ο Μακούν, αλλά λες ότι υποτιμάει τον Άρη. Έσκησε συγκεκριμένη πρόταση. Ναι, αλλά του είπε θέλω να μείνω, λες. Δεν του είπα ότι υποτιμάει τον Άρη. Το υποτιμάει τον Άρη το λέμε εμείς, εσύ Αλέξανδρε. Το ρεπορτάζ και τα δικά μας, τα διανά site, δεν γράψαν κάτι τέτοιο ότι τοποθετήθηκε ο Μακούν. Δεν είπε κάτι τέτοιο ο Μακούν. Είπε θέλω να μείνω στη Λεύσκη. Έτσι διάβασα τουλάχιστον τα δικά μας τα site, έτσι. Όχι από τα εχθρικά site. Τέλος πάντων. Τώρα, πώς έχεις την πληροφορία εσύ ότι ο Μακούν θέλει να έρθει στον Άρη? Μακάρι να έρθει, και να. Βασικά, μακάρι να θέλουμε στόπερ. Γιατί δεν ξέρω αν πλέον θέλουμε στόπερ. Με τους τρεις των Αθηνών, γιατί με τους δίπλα θα έχουμε ξένους, έτσι είπανε. Ναι, ο πρόεδρος το είπε για τους Έλληνες. Πότε όμως, όταν άρχισαν να στέλνουν κάτι Λευκορώσους, Ιρανοσουηδούς κλπ. Θέλουμε elite ξένους. Ωραία. Άμα λοιπόν. Προκειμένου να αποφύγει στους Λευκορώσους και Ιρανό κοινού, έτσι πώς το θέτεις τώρα, Κρίς. Ο πρόεδρος πει θέλω Έλληνες, έστω και για αυτόν τον λόγο. Συνεπώς πάλι καταλήγουμε στο να επιλέγουμε Έλληνες. Αφού οι ελίτ δεν παίζουν, ας πούμε. Έτσι όπως το θέτεις εσύ τώρα, δεν ξέρω. Δημήτρης, καλά. Ο Καρυπίνης, ναι, δεν έλεγε, γιατί σε έλεγε. Τώρα τελείωσε το θέμα του Μακούνε, παιδιά. Το πιο πιθανό να μην πάρουμε άλλο στόπερ, λέει ο Δημήτρης. Το πιθανότερο. Ο Μακούνε είναι παχταράς, λέει ο Ιωάννης, που το γνωρίζει επίσης. Όλοι μας από αυτόν κρεμόμαστε. Λες και αν ήταν κάτι ιδιαίτερο, θα ερχόταν να παίξει σε εμάς, λέει ο Μακούνε. Άσε που δεν ψήνεται, λέει. Τα είπε όλα μέσα σε μια πρόταση ο Ιωάννης. Είναι ανάγνωση συμπεριφορά, όχι πληροφόρηση, εκτίμηση δηλαδή. Μια χαρά, Αλέξανδρε. Καλή διευκρίνηση. Δεν είναι ότι είναι πληροφόρηση και την άποψή σου, έτσι από ενημέρωση. Είναι εκτίμηση σύμφωνα με αυτό που είδες ότι έκανε. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Μικεδονία. Ο Δημήτρης. Πιθανόν ήθελε να μείνει Λεύσκη λόγω Champions League, αλλά μετά το χθεσινό ντουντούκο μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω όμως τώρα γιατί πρέπει να ασχολούμαστε με μια υπόθεση η οποία δείχνει ο άλλος δεν έχετε κλείσει. Έτσι, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ο Φέδων, το κομμάτι είναι του Παβαρότη και είναι πολύ ωραία διασκευή. Ευχαριστώ, παιδιά. Κάρλος Κάιζερ το λένε. Ποιος είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος έπαιρνε τα φράγκα χωρίς να ήταν προσφυσής ποτέ? Ο Σίμιτς με τη σφαίρα στο πόδι, δεν ήταν αδερφός ο Σίμιτς που έπαιζε στην Ίντερ? Α, κι άλλος αδερφός. Κι άλλος αδερφός. Έχουμε ένα χούι να παίρνουμε αδέρφια παγκοσμίας, έτσι, αναγνωρισιμότητα των αδερφών. Ο Κυριάκος, καλημέρα Χάτζη. Όλοι οι σύνδεσμοι πλην ενός βγάλουν ανακοινώσεις καυτηριάζοντας τις τιμές. Δυστυχώς κάθε μέρα που περνά συμβιβαζόμαστε με την προτεραιότητα και τη μετριότητα. Η αγάπη μου, λέει, Κυριακή γήπεδο, αλλά λογική και εγωισμός, λέει, όχι, λέει ο Κυριάκος. Ποιος σύνδεσμος δεν έβγαλε ανακοίνωση? Άρα, νομίζω όλοι. Δεν ξέρω ποιον εννοείς. Έβγαλε Super 3 και τα παρατήματά του και όχι, είδα την Καστοριά, είδα την Κατερίνη, είδα. Ξέρω τώρα ποιος δεν έβγαλε, λες, ηρωλοχίτες βγάλανε. Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουν τους ελεύθερους που κάποτε κόστησαν πανάκριβα και ότι άμα δεν είχαν κάποιο κουστούρι δεν θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα, λέει ο Βαγγέλης. Ο Λεωνάρντο, ναι, γι' αυτό να λες. Δημήτρη, πόσο τόσο καλός είναι αυτός ο Μακούν και παίζει αλλαγή σε μια άμυνα που χθες έφαγε 4 από την ΑΕΚ και μπορούσε να φάει 6, να ρωτιέμαι. Δεν ξέρω τώρα να εκτιμήσω εγώ πόσο καλός πάθησε είναι ο Μακούν, δεν έχω ιδέα, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν τον έχω δει καν να αγωνίζεται ποτέ στη ζωή μου, αλλά είναι μια ιστορία η οποία νομίζω ότι έχει κλείσει. Ενδιαφέρθηκε ο Άρης και ο Μακούν. Νομίζω ήταν εκοφαντική η τοποθέτησή του γύρω από το αν θα μείνει ή θα φύγει στην από τη Λεύση. Γενικά, όχι για τον Άρη μου. Χάτζη και αδερφό του Σανιά είχαμε. Τον αδερφό του Σανιά. Τι χού είναι αυτό να παίρνουμε συνέχεια αδέρφια από πολύ επώνυμους ποδοσφαιριστές. Καλημέρα Δημήτρη και καλή κομπή. Έχω οδοντίατρο δυτικά. Μπορώ να σε ξεπαιδεύσω σήμερα, άμα θες, στείλε μου. Μπίλη, ξέρεις τι γίνεται. Έχω έναν οδοντίατρό μου, ο οποίος λείπει αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι στη Γαλλία. Είναι στην Αθήνα. Και θα έρθει. Και είπε θα μου στείλει μια αντιβίωση τώρα. Τώρα δεν μου την έστειλε κιόλας. Μην ξεχάσει. Πεθαίνουμε εμείς. Αυτός δεν ξέρω τι κάνει στην Αθήνα. Φίλος του Γιωβάνοβιτς είναι. Βαζελάκος. Λοιπόν, και είπε από Δευτέρα θα έρθει να με δει. Υποτίθεται θα έπαιρνε μια αντιβίωση όμως μέχρι τότε. Ναι, αυτή την αντιβίωση ακόμα δεν την πήραμε όμως. Είπε θα με στείλει mail. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Άμα δω ότι τίποτα, θα σε πω, ρε φίλε. Αλλά μην πεις, μέχρι αύριο περιμένω. Και τον αδερφό του Χαριστέα είχαμε. Ο καλός Χαριστέας έπαιξε την ΚΑΠΑ 19 και στο Survivor, λέει. Στη Γαλλία έχει καλύτερες οδοντίατρους, λέει ο Ηράκλης. Είπα, όχι στη Γαλλία, το είπα, το διευκρίνησα. Καλησπέρα από κίτρινη Πράγα. Και αδερφό του Ροναλντίνιο είχε, μην το ξεχνάς. Ναι, πήγα να το πω, αλλά ήταν λίγο μια εμπλοκή, ρε παιδί μου, εκεί πήγα να το πω. Ήταν μια άλλη ιδιαιτερότητα, μια άλλη συνθήκη. Ο Ξενοφών, ο οδοντίατρος, μήπως είναι ο Σπύρος. Ναι, ο Σπύρος. Πού το ξέρεις? Αλήθεια. Ξενοφών. Το Σπύρο, ναι. Αποστρατεύτηκε κιόλας. Θα ήταν στο στρατό. Στο 404 ήταν. Παχταλάς μεγάλος, λέει. Τι παχταλάς, ένας ωραίος τύπος ή έπεσε μπάλα? Δεν το ξέρω. Τι είναι παχταλάς? Α, δώσε μου λίγο κουσκούς. Δώσ' μου λίγο να τον πάρω τηλέφωνο, να τα πω, να το παίξω έξυπνος. Πες μου λίγο, δώσ' μου λίγο ψωμάκι. Ο Φέδωνος, κάποτε είχαμε πάει και τον αδερφό του Ροναλντίνιο σαν μάνατζερ. Το διαβάσαμε αυτό. Όχι, ήταν ένας άλλος συμφωνίας της φίλος. Καλησπέρα Μίτσο, από Τεργάτες, εδώ είχαμε τα αδέρφια Βικελίδη. Τι να κλείσουν οι υπόλοιποι. Δύο φρονιμίτες έβγαλα, δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι, α, παχταλάς τη δουλειά του. Ναι, ναι.

0: Η Λεύσκη δεν πρέπει να πήρε πρωτάθλημα πέρσι. Νομίζω. Πήρε πρωτάθλημα πέρσι η Λεύσκη. Το να πει πώ έπαιξε τσάμπι τέτοιο. Μπορεί. 14 συνεχόμενα έχει πάρει τον κόλλα, έτσι δεν το ξέρω. Από το 12 μέχρι το 26. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ναι. Ήταν βασικό. Φέτος είναι στον πάγκο λόγω της επιθυμίας του να αποχωρήσει στην ουσία. Ναι, βέβαια είναι στον πάγκο λόγω της επιθυμίας του να αποχωρήσει, αλλά αυτός είπε ότι δεν θα αποχωρήσει. Τέλος πάντων, πολύ ασχοληθήκαμε αυτό. Καρδούλα μου έγινε σάβιζε αλλαγή διοκτησίας και κατάπιση στο μικροφόνο. Όχι. Είχαμε μια επικοινωνία. Καλησπέρα, δεν χρειάζεται άγχος. Η ομάδα έχει τεχνικό διευθυντή τον Θόδωρο και ξέρει τις ανάγκες της. Εδώ ο Ματίγια έχει να παίξει ευρωπαϊκό αγώνα μετά από κόκκινη κάρτα αριστερό μπακ. Δεν θα βρει ένα χαφ να παίζει και λογικά στόπερ, λέει ο φίλος. Δημήτρη, OK, ότι θα κάνεις. Δημήτρη, OK, άκου τι θα κάνεις. Πάρε ένα γυάλινο ποτηράκι 125 ml, βγάλει τη γράπα από το ψυγείο και κοπάλα 4 χωρίς αναπνοή. Εγώ, φίλε, γράπα δεν έχω πιει ποτέ στη ζωή μου. Ούτε τσίπουρο, ούτε ούζο. Να γνωρίζετε. Τώρα, βέβαια, εσείς μπορεί να σοκάρεστε από αυτά. Εγώ δεν ξέρω τι γεύση έχει η γράπα, το τσίπουρο και το ούζο. Δεν ξέρω τι γεύση έχουν. Ναι, μπορεί να σας φαίνεται λίγο σοκαριστικό αυτό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω τι γεύση έχουν ούτε η γράπα, ούτε το τσίπουρο, ούτε το ούζο. Ναι, δεν γνωρίζω, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Τώρα θα μου πεις, πολύ, η Λεύσκη πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα μετά από 14 χρόνια και δεν το θυμόμουν αυτό, δεν το ήξερα. Λοιπόν, τώρα βέβαια εσείς μπορεί να νομίζετε ότι εγώ λέω ότι να είναι, ότι δεν μπορεί να ισχύει αυτό, δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πιει ούζο, τσίπουρο ή γράπα, αλλά υπάρχει, είμαι εγώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο. Όταν θα έχει και τρία αδέρφια. Όταν θα έχει και τρία αδέρφια, τον κόπο να δω τι θα γίνει, λέει για τα αδέρφια. Μαλαματίνα, καλά να μην. Μαλαματίνα, καλά να μην πίνει του μπαλίμπρε και είμαστε κομπλέ, λέει. Όχι, μαλαματίνα δεν πίνει εξορισμό. Έτσι να πίνει, αλλά όχι μαλαματίνα. Λοιπόν. Οκ. Μια χαρά. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Μια χαρά. Για να πάρουμε και γραμμούλες. Ναι. 2-3-10-3-28-8-28 ανοίγουμε γραμμούλες για να πούμε ό,τι εσείς θέλετε για κανένα τεταρτάκι μέχρι τη μία που θα κάνουμε διαλυματάκι. Έτσι. Έχουμε παιχνίδι με τον Όφη, προφανώς, μπροστά μας, το οποίο είναι και αυτό που μας απασχολεί. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς στο Χαριλάου, το οποίο φυσικά κατάφερε ο Θόδωρος Καρυπίδης να το βάλει τρικλοποδιά όσον αφορά την ψυχολογία του κόσμου, περί κατορθώματος πρόκειται, περί φοβερής έμπνευσης, δηλαδή μιλάμε για κάτι το οποίο δεν μπορούσε να φανταστεί ούτε ο πιο έτσι, μπρίζας αριανός, δηλαδή να πεις τι μπορεί να τους κάνω αυτούς, να τους κόψω αυτό το λίγο, τη λίγη αισιοδοξία που αποκτήσανε, τι μπορώ να τους κάνω να τους κνευρίσω, το σκέφτηκε και το έκανε. Αλλά από εκεί και πέρα, όλοι οι σύνδεσμοι εξωτερικεύσανε την αντίδρασή τους γύρω από αυτό. Αυτός βέβαια απάντησε και μετά τις αντιδράσεις και δεν το ήθηκε. Νομίζω ότι αν για κάτι του δίνω, το δίνω όχι θετικά, του το καταγράφω, τώρα θετικά ή αρνητικά δεν έχει να κάνει, του το καταγράφω γιατί είναι ένας από τους προέδρους που θα κάνει ό,τι γουστάρει χωρίς να επηρεαστεί από οτιδήποτε φωνή δεξιά-αριστερά. Του το δίνω αυτό. Δηλαδή έχει αυτή την άποψη, θα κάνω αυτό. Δεν πάτε εσείς να λέτε ό,τι θέλετε, δεν πάνε να βγάζετε και ανακοινώσεις. Δεν με νοιάζει. Εγώ αυτό θεωρώ σωστό, αυτό είναι. Ό,τι θέλετε μετά εσείς να κάνετε, κάντε το. Δεν με απασχόλει και πολύ. Δηλαδή είδαμε ανακοινώσεις σοβαρές από σοβαρότατες ανακοινώσεις από πολύ σοβαρά κομμάτια του συλλόγου, δηλαδή που είναι οι σύνδεσμοι και οι ρολοχίτες και ο Σούπερ 3 και τα παραδείγματα του Σούπερ 3 και ο κεντρικός και, ότι, και παρενέσεις ότι πάρ' το πίσω αυτό εδώ, δεν κατάλαβε τίποτα. Οπότε το δίνω όσον αφορά τη σταθερότητα της άποψής του. Δεν μάσησε που λέμε από αντιδράσεις. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, μια χαρά. Ο Αλέξανδρος είναι

0: πρέπει να φάγει το μακούν, ρε.
1: Α, ωραία.
0: Δεν, μόνο φάσεις έχω δει και τέτοια. Πάντως μ' άρεσε ο παίκτης και μου φαίνεται περίεργο που πάμε να πάρουμε ένα παίκτη που τον χρειαζόμαστε, ας πούμε. Αυτό, αυτό είναι το θέμα μου εμένα.
1: Ναι, βέβαια. Στόπερ είπα... χρειαζόμαστε. Για μένα και για σένα χρειαζόμαστε στόπερ. Για την ομάδα, για τον Γρηγορίου τώρα και το Θόδωρο Καρυπίδη, δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε.
0: Αφού τώρα δεν διέρευσε πάλι ότι προσπαθεί να πάρει ένα δεκάρι και, που παίζει και αριστερό εξτρέμου, ξέρω και τέτοια.
1: Ναι, άρα όχι για στόπερ, δεν διέρευσε για στόπερ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το είπε και ο Νίκος, δεν ξέρω ή ο Δημήτρης, ο Σανλής χθες, ότι πιθανότατα με αποκλεισμό της Λεύσκη να αναθερμαθεί το θέμα για Μακούν, ρε παιδί μου. Και δεν λέω συγκεκριμένα το Μακούν, δεν είμαι ο μάνατζερ του, έναν αριστεροπόδαρο γρήγορο. Δεν έχουμε γρήγορο στόπερ, ούτε ο Σούταλο είναι γρήγορος. Δεν είναι.
1: Δεν τα ξέρω το χαρακτηριστικά του. Περιμένω να το δω στο γήπεδο.
0: Βασικά θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Στην ουσία πέρσι, εγώ μάλλον με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο για αυτό το μάλλον. Τέλος πάντων,
1: συζητούσε
0: για αυτό το θέμα ότι το πρόβλημά μας δεν ήταν επιθετικό. Ο Χιμένες, όσα και αν έχουμε να το σύρουμε, τραβούσε την ομάδα πίσω γιατί φοβόταν πίσω. Φοβόταν δηλαδή την αργή μας άμυνα. Δεν μπορούσαμε, δεν επιστρέφαμε γρήγορα. Και γι' αυτό έπαιζε αμυντικά τελείως. Έπαιζε επιφυλακτικά.
1: Κάτι το οποίο θα βρούμε μπροστά μας και φέτος.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Βέβαια δεν ξέρω αν θα βελτιωθεί
1: καθόλου. Κοίταξε, υπάρχουν δύο προσπάθειες να καλύψεις το πρόβλημα αυτό. Ο Χιμένες διάλεξε αυτό. Ο Γρηγορή μπορεί να διαλέγει ότι...
0: Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
1: Ότι θα βάλω ένα παραπάνω πώς θα φάω.
0: Καλά.
1: Γιατί σου λέει, ναι ρε φίλε, μπορεί να σε ακούει τώρα και να σου λέει, ναι ρε φίλε, έχουμε πρόβλημα στην άμυνα, αλλά ο τρόπος δεν είναι να κάτσουμε πίσω. Ο τρόπος είναι να βάλουμε ένα παραπάνω πώς θα φάμε.
0: Ναι. Καλά. Αυτό δεν πάει καλά εντάξει με ομάδες. Δηλαδή ας πούμε, άμα θυμάστε την πορεία με Μάτζιο, ο Μάτζιο στην άμυνα είχε δώσει βάση. Για να μπορέσει
1: έφτιαξε
0: να σπάσεις...
1: την άμυνα.
0: Ναι. Για να μπορέσει να σπάσεις ομάδες ακριβότερες, το κλειδί είναι στην άμυνα, όχι στην επίθεση.
1: Προφανώς.
0: Γιατί άμα δεις ας πούμε όσες εκπλήξεις γίνονται με μεγαλύτερη ομάδα που, έστω και σε ένα μάτσι και περισσότερα, με μεγαλύτερη ομάδα που μπορεί να χάσει ενώ είναι φαβορή ας πούμε από την πιο φθηνή ομάδα, ή δεν είναι με 4-4 ξέρω εγώ, δεν πρόκειται να φέρει 4-4 ο, ποιος να σου πω τώρα, ο Πανσεραϊκός μες στην ΑΕΚ, μπορεί με 1-1, με 0-0, 4-4 δεν πρόκειται να βγει το μάτσι. Έτσι, τέλος πάντων. Και κάτι ακόμα, βλέπω ότι στην προσπάθεια υπεράσπισης του Καρυπίδη, υπάρχει μια προσπάθεια αντίστοιχη υποβάθμισης της ΚΑΕ,
1: ναι,
0: και του Άρη εν γέννη, του ποδοσφαιρικού Άρη. Δηλαδή θα βγει, θα πει ο άλλος πόσα πρωταθλήματα έχεις πάρει, δηλαδή που ζητάς από τον Καρυπίδη πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: ότι έχω τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Εντάξει, πάλι εγώ δεν τα πρόλαβα, κανένας μας δεν τα πρόλαβε.
1: Δεν διαγράφονται όμως.
0: Ναι,
1: δεν διαγράφονται όμως.
0: Ναι, ακριβώς, δεν διαγράφονται ποτέ.
1: Εκτός άμα είσαι Αντιαριάνος και θα διαγράψεις. Ναι,
0: επίσης δεν το ζητάμε να πάρει πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον, ας πούμε στην Ευρώπη έχουμε δει πράγματα. Εντάξει, όντως μας σταθεροποίησε στην πέμπτη θέση και όντως βγαίνουμε στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα προτιμούσαμε να είχαμε και σίγουρα από το αποτέλεσμα που έχουμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα προτιμούσες να είχες, τι να σου πω τώρα, 4-8 θέσεις και 3-5, αλλά να προχωρούσες στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Στην ουσία οικονομικά και από πλευράς ανάπτυξης της ομάδας θα ήταν καλύτερο.
1: Μπορεί, τι να σε πω.
0: Και επίσης μπορεί να κατηγορήσει παλιότερες διοικήσεις. Εγώ να πω την αμαρτία μου, τη Λέσχη σαν ιδέα την έβλεπα σωστή. Άλλο πως τη διαχειριστήκαμε και εμείς ως οπαδοί και φυσικά περισσότερο η διοίκηση. Όταν έγινε η Λέσχη τότε και έφερε κάποια αποτελέσματα ρε παιδί μου. Τώρα έχοντας αυτό να ως ιδιοκτήτη, τι παραπάνω έχουμε, δηλαδή σε τι παραπάνω καλύπτει και δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα την αφήσει την ομάδα, έτσι. Από πλευρά του
1: αιώνα,
0: δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Ναι, θα μάθουμε όταν θα έρθει η ώρα. Μπορεί να είναι όλα καλά, μπορεί και όχι.
0: Ακριβώς, οπότε δεν μπορείς να, οτιδήποτε χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για να τον... αποθεώσεις ρε παιδί μου ή οτιδήποτε τέλος πάντων να τον...
1: Εγώ δεν βρίσκω λόγο τον αποθεώσω.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Τι να
0: συμφωνώ απόλυτα. Δεν, δηλαδή...
1: Να του πιστώσω μερικά πραγματάκια βρίσκω. Να τον αποθεώσω όχι.
0: Η πέμπτη θέση μονίμως...
1: Το δίνουμε.
0: Και οι δύο τρίτες θέσεις φυσικά και το τις δίνουμε γιατί δεν ήταν εξασφαλισμένες τα προηγούμενα χρόνια.
1: Το δίνουμε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Από εκεί και πέρα η αποθέωση με το ότι πιστώνω μερικά πραγματάκια είναι λίγο διαφορετικό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και σίγουρα έχεις πράγματα για να τον... για να πεις ότι εκεί δεν το έκανες καλό, εκεί δεν το έκανες καλό, mm-hmm. και όχι να το παρουσιάσεις, ξέρω εγώ, ότι είναι κάποιος ξεροκέφαλος που κάνεις. Είναι δυνατόν κάποιος να είναι 12 χρόνια σε μια ομάδα και να κάνει συνέχεια τα ίδια λάθη? Φαίνεται αυτό.
1: Μα δεν καταλαβαίνω, δεν δέχεται ότι κάνει λάθη.
0: Άμα δηλαδή,
1: εσύ λες ότι κάνει λάθη.
0: Α, ναι, και δηλαδή ας πούμε αυτό που συμβαίνει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, α, ναι, αφού λέει ότι είναι ατυχία. Αυτά είναι, ναι, όλα ατυχίες.
1: Άρα δεν είναι θέμα λάθο. Είναι θέμα ατυχίες. Την άλλη φορά μπορεί να είμαστε πιο τυχαίοι.
0: Οκ, δηλαδή μιλάμε με τείχο, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι. Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια τώρα.
1: Φιλιά. Δεν έχει πει ποτέ ο Θάσος Χαρυπίδης ότι έχω κάνει κάποια λάθη για τις ευρωπαϊκές αναποτυχίες πορείες. Είμαστε άτυχοι, έχει πει. Ο Σάκης. Καλησπέρα. Νομίζω ότι μπερδευόμαστε λίγο με την άμυνα. Με τους παίκτες που υπάρχουν τώρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν υπάρχει βάθος. Γιατί τα παιδιά είναι πολλά και τα παιδιά είναι πολλά και υπάρχουν και απρόοπτα. Τι απρόοπτα, βρε Σάκη, υπάρχουν τα φυσιολογικά. Δεν είναι απρόοπτη η κάρτα. Δεν είναι απρόοπτος τραυματισμός. Δεν είναι απρόοπτο το τερφορμάρισμα. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, πραγματικά όταν το ακούω αυτό να λέτε με στόμφο μερικοί άνθρωποι, έτσι, και εγώ καμιά φορά το κάνω. Έχουμε και γεμίζει το στόμα μας. Έχουμε, λέει, μια εντεκάδα, λέει, αρκετά καλή. Αλλά μετά, παιδιά, και την εντεκάδα της Μπαρτσελόνα να έχεις. Αν μετά είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα τέλος. Την εντεκάδα της Μπαρτσελόνα, να έχεις πάρει την εντεκάδα της Μπαρτσελόνα και μετά βάλε πίσω από τους 11 εμένα, τον Παπαδόπουλο και τον Ασαλή και τον Γκάλι και τον Ιάσονα. Τώρα υπερβάλλω, αλλά για να σου δώσω καταλάβεις. Αν μετά τους 11 έχεις το απόλυτο τίποτα και τους 11 της Μπαρτσελόνα να έχεις, δεν θα κάνεις δουλίτσα. Τι να κάνουμε τώρα? Τι λέω την Μπαρτσελόνα που είναι η αγαπημένη της ομάδας. Άμα τη τυχείς στη Ρεάλ μπορεί να τα κατάφερνες. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Λοιπόν, δεν μπορεί να περνάει έτσι στον ντούκου το ότι η ομάδα σε επίπεδο βάθους έχει θέματα. Έχει θέματα, προφανώς έχει θέματα στην άμυνα που δεν έχει, που ψάχνουμε εδώ και 10 μέρες, τελευταία, μια εβδομάδα που έχει το τάδημα, ψάχνουμε τους 11 δάτους. Τι να λέμε για βάθος τώρα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει στα στόπερ Σούταλο και Φαμπιάνο. Ο τρίτος στόπερ που θα αλλάζει το Σούταλο και το Φαμπιάνο είναι ο κύριος Γιένς, ο οποίος έγινε στόπερ τώρα. Στα ακραία μπακ έχουμε δύο βασικούς που ήταν τελευταία εβδομάδα και ο τρίτος είναι ο Φαντιγκά, που θα αλλάζει και το δεξί και τον αριστερό. Μέχρι στιγμής, λέω. Μπορεί να πάρουμε κι άλλους. Έχει αρχίσει πρωτάθλημα το μεταξύ. Και όσον αφορά τους εξτρέμ, δεν έχουμε τον βασικό που τον θέλουμε. Και αυτή τη στιγμή ο αναπληρωματικός εξτρέμ είναι ο Γιαννιώτας. Πολλοί είναι ενθουσιασμένοι με τον Γιάννη. Εντάξει, ήταν και θέμα πλέον το τι θέλουμε από την ομάδα μας. Ποια λες, κύριε φίλε, λέει ο Δημήτρης. Τι αστείωτες είναι αυτές. Τι αριστερές. Σας αυτά πάτε σε άκρος κατά. Για ποιες λέσχες μιλάς, βέ, Δημήτρη? Πού άκουσες λέσχες? Σε ποιο ραδιόφωνο? Ποιος είπε για λέσχη? Εγώ δεν άκουσα. Ο Απόστολος. Άριο λέω. Το τζάμπα είναι ωραίο, μόνο 25 ευρώ. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αριανάρα, Κατερίνη, Αριανάρα, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, λέει ο Απόστολος. Βαγγέλη, όποιος συμφωνεί, ας το κάνει με το όνομά του. Απόλυτο δίκιο έχει όσον αφορά το βάθος της ομάδας. Ολόκληρη Άρσεναλ και έχει 2,5 δεκάδες παιχταράδες, γιατί λένε ότι δεν βγαίνει η χρονιά με τους 11 βασικούς μόνο. Καλά, εκεί θα να πάω για την Premier League. Σε οποιαδήποτε, παιδιά, δεν υπάρχει ομάδα τώρα που να μπορεί να πετύχει τους στόχους τους έχοντας μια δεκάδα. Άρη, θρησκεία, αμνησία. Είσαι και εσύ, ρε. Ο Πόντος πήρε τηλέφωνο, είπε ότι λες και είναι σωστή ιδέα. Τι δεν θυμάσαι? Ούτε τι θυμάμαι. Μπορεί και να με το άκουσα. Δεν το πρόσεξα. Ναι. Η λέσχη, λοιπόν, αφού το ξαναθέτεις, σαν ιδέα, η Μπαρτσελόνα δεν έχει λέσχη, νομίζω. Σαν ιδέα, ξέρετε, οι ιδέες από μόνες τους δεν είναι καλές ή κακές. Τις ιδέες καλές ή κακές τις φτιάχνουν τελικά οι άνθρωποι που τις υπηρετούν. Λέγαμε ότι η ιδέα του μεγαλομετόχου είναι καλή.
2: Έτσι. Είχαμε μεγάλο μέτοχο, τους Αχουδάνη. Καλά, και τώρα βέβαια έχουμε πλέον. Αλλά πάμε λίγο σε πιο ακραία, σε πιο σκληρό ρόκο. Τους Αχουδάνη. Άρα, είναι καλός ο μεγαλομέτωχος ή δεν είναι? Η Λέσχη την είχαμε κι εμείς. Την είναι και η Μπαρτσελόνα. Είναι καλή η Λέσχη ή δεν είναι? Δεν θεωρώ εγώ ότι... Γραμμή θέλεις? Σε βγάλουμε, ρε φίλε. Σε βγάλουμε άμα θες να μιλήσεις. Δεν θεωρώ ότι μπορεί ένα μοντέλο να χαρακτηριστεί θέτει καλό ή κακό εξορισμό. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Τι γίνεται?
3: Ο Κώστας είμαι.
2: Γεια σου, Κώστα.
3: Τελικά καταλαβαίνεις πραγματικά όταν ακούς έτσι, τους συνοπαδούς ότι βλέπουμε όλοι κάτι διαφορετικό. Έχουμε κάτι διαφορετικό στο μυαλό μας.
2: Ο καθένας με τον δίπλα.
3: Ο καθένας πραγματικά μέσα στο μυαλό του. Αλλά τέλος πάντων μου έκανε εντύπωση ότι συμφώνησες με τον προηγούμενο που είπε άφησε και κάτι λέσχη.
2: Δεν είχα ακούσει μάλλον καλά, δεν κατάλαβα.
3: Ένα να μας πείτε, ένα. Εγώ περιμένω να ακούσω ένα που άφησε λέσχη στην ομάδα.
2: Ναι, δεν το πήρα χαρά. Συμφώνησα.
3: Να μας πει κάποιος.
2: Συμφώνησα νομίζω για τα πριν ή τα μετά που έλεγε, αλλά τέλος πάντων. Για την λέσχη. Τι θετικό έβγαλε. Η ιδέα ήταν καλή, ας το πούμε.
3: Ναι, ως ιδέα. Ο θεσμός, η λειτουργία της
2: ομάδας. Και το δέσιμο του κόσμου συναισθηματικά με την ομάδα.
3: Ξέρεις, δεν το είχε ανάγκη. Ξέρεις τι άφησε η λέσχη?
2: Προβλήματα.
3: Το όχι. Άφησε ότι. Αν ήταν να διαλυθεί ο Άρης μια ώρα νωρίτερα, διαλύθηκε μια ώρα αργότερα.
2: Α.
3: Ο Άρης, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει μερικοί, θα σοκαριστούν με αυτό που θα πω. Διαλύθηκε. Όχι έπεσε στη γάμα, διαλύθηκε. Διαλύθηκαν οι υποδομές του. Διαλύθηκε το εμπορικό του προφίλ, το οικονομικό του, το παραγωγικό του, το φύλαθρο κοινό του. Διαλύθηκε, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Τι σημαίνει διαλύθηκε? Ο Άρης δεν ήταν μια καλή, κανονική ομάδα για τρία χρόνια. Διαλύθηκε. Και θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση γιατί συμφώνησε και στο αγωνιστικό. Mm. Πες λοιπόν ότι αύριο έρχεται ένας παίκτης αμυντικός που είναι 200, έχει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ στα 200 μέτρα. Πιστεύεις ότι η άμυνα είναι γρήγορη?
2: Α, για το παιδί που είπε τα χαρακτηριστικά του
3: στόπερ. Είναι γρήγορη άμυνα?
2: Όχι.
3: Η άμυνα και το αμυντικό transition είναι δουλειά των 2/3 της ομάδας.
2: Ναι. Καλά, τα χαρακτηριστικά του παίκτη είπε ο φίλος τώρα. Το συμφωνήσαμε με τα χαρακτηριστικά του παίκτη. Δεν σημαίνει.
3: Ναι, τα χαρακτηριστικά του παίκτη όμως δεν αλλάζουν όλα τα χαρακτηριστικά.
2: Όχι, της ομάδας όχι.
3: Γι' αυτό λέω ότι. Αυτό
2: απλά όταν έχεις ένα πρόβλημα ταχύτητας. Ναι, εντάξει, okay, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλά όταν έχεις ένα πρόβλημα με ένα στόπιο ότι είναι αργό, πας για ένα πιο γρήγορο.
3: Και πάμε λοιπόν στις εποχές της Λέσχης που τον Γκιάρο ήταν γρήγορος.
2: Όχι.
3: Ήταν εξαιρετικός όμως.
2: Βέβαια. Είχε όμως γρήγορο, είχε γρήγορο, ναι, δίπλα του όμως.
3: Πρέπει να δώσεις στην ομάδα τα σημεία να κουμπώσουν όλα. Από μόνο του ένα κομμάτι του puzzle δεν λέει τίποτα.
2: Έτσι.
3: Αν όλα τα κομμάτια του puzzle δένουν μεταξύ τους και στοιχεία που έχει ένας δεν τα έχει άλλος κτλ. Από μόνος του ένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δυστυχώς.
2: Έτσι. Να είσαι καλά. Είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. 2, 3, 10, 3, 28, 28, 28. Η Λέσχη ήταν ωραία ιδέα, αλλά να σου δώσω μια αξιόπιστη πληροφορία. Στα χρόνια της Λέσχης ενδιαφέρθηκε πολύ ζεστά να αγοράσει την ομάδα κάποιου τον οποίο γνωρίζουμε και δεν ήθελε με τίποτα να εμπλακεί, λέγοντας πήγα σιγά μην αγοράσω μια εταιρεία για να παίρνω τις αποφάσεις άλλοι που απλά πληρώνουν 100 ευρώ το χρόνο. Επιβεβαιωμένο από δικαστή, λέει, μιλάω σοβαρά, λέει ο Δημήτρης. 2, 3, 10, 3, 28, 28, 28 γραμμούλες. Τι γραμμούλες, όχι γραμμούλες. Και 55 είναι. Μετά γραμμούλες. Μην μπαίνετε γραμμή, μην μπαίνετε τώρα. 5 λεπτά διαβάσουμε μήνυμα. Καλησπέρα Δημήτρη. Πάντα εκτός από κάποιους που θεωρούν το Γιαννιώτα βασικό, υπάρχουν και κάποιοι που θεωρούν το Διούτη θεματοφύλακα. Η αλήθεια είναι γιατί με κάνει στο θέμα του Σοκράτη. Ο Σοκράτης, εγώ έχω την θάρρος συγγνώμης, δεν ικανοποιεί. Όντως και όταν τον πήραμε, και εγώ μέσα σε αυτούς, Κώστα, για να μην λέω άλλα τώρα. Ψηλό θετικός ήμουν. Πίστευα ότι θα βοηθήσει ο Σοκράτης. Στην πράξη δεν βοηθάει. Όσο και να τον αγαπάω και αυτόν, δεν βοηθάει στην πράξη. Έτσι να είμαστε, να λέμε ότι βλέπουμε και όχι ότι θέλουμε να δούμε. Ήθελα να το δω να πηγαίνει καλά. Και πίστευα κιόλας ότι θα πάει καλά. Δηλαδή πέρσι τέτοια εποχή όταν ήρθε, πίστευα ότι αυτός θα είναι ο βασικός και όχι ο Θανασιάδης. Δεν έγινε έτσι. Και δίκαια δεν έγινε έτσι. Γιατί ο Θανασιάδης έκανε καλή χρονιά. Εν πάση περιπτώσει, για τον Γιαννιώτο, δεν θέλω τον ο Χρήστος, δεν θέλω τον Καρυπίδα, αλλά να γνωρίζω ότι κρατάει την ομάδα αξιοπρεπώς. Έχω δύο διαρκείας και μόλις γυρίζω από την μπουτίκ και με το τρίτο για το φοιτητή, γιο που θα έρθει πέντε παιχνίδια. Λάβω σε αυτό το εισιτήριο, αλλά πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα. Να τη στηρίξουμε την ομάδα. Φυσικά. Βέβαια την ομάδα πρέπει να στηρίξει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Έτσι. Θεωρώ. Μιλάμε για απρόοπτα. Όταν ο καλύτερος στόπερ τελευταία χρόνια Φαμπιάνο λείπει κάθε χρόνο τουλάχιστον 2-3 αγωνιστικές. Δεν είναι απρόοπτο όταν λείπει 2-3 αγωνιστικές. Δεν είναι απρόοπτο. Ο στόπερ σου να λείπει 2-3 αγωνιστικές. Δεν θεωρώ ότι είναι απρόοπτο. Όλα τα στόπερ θα λείψουν 2-3 αγωνιστικές όλων των ομάδων. Αν εσύ πίσω από το βασικό στόπερ έχεις εμένα, είναι πρόβλημά σου. Πόσες φορές βαφτίστηκαν παίκτες κάτι που δεν ήταν. Ο Μάτζος ήταν τότε με δύο πολύ καλά. Χαφ, Σάσα Τζέκο ήθελε ένα ποιοτικό φόρ για να κάνει το βήμα παραπάνω και τότε είχε το Μάνο. Δεν ξέρω τι εννοείται, παιδιά, απρόοπτα. Απρόοπτο είναι ένας να φας τρεις και τέσσερις, τρεις ποδοσφαιριστές με... να φας δύο τραυματισμούς, όχι δύο. Δύο τραυματισμούς οι οποίοι δεν υπήρχαν στο ιστορικό στην ίδια θέση. Δηλαδή να έχεις δύο εξτρέμ, τα οποία εξτρέμ δεν έχει κανένα ιστορικό και να τραυματιστούν και οι δύο χωρίς να έχουν κανένα βεβαιωμένο ιατρικό ιστορικό και να παίζουν και στην ίδια θέση. Αυτό είναι τυχαία. Μουκόκα Χαραλαμπόπουλος. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι τυχαία. Το να τραυματιστεί παίκτης που να λείψει γιατί το ιατρικό του ιστορικό είναι, σου βγάζει κάτι τέτοιο, δεν είναι ατυχία. Το να λείψει ένας παίκτης και να μην έχεις κανέναν από πίσω, δεν είναι ατυχία. Τα κάνω το. Δημήτρη, καλησπέρα. Πρώτος τον Άρη, σαν να είναι συμφωνημένο το φόρτ που θέλει ο προπονητής. Βλέπει παράλληλες και να σου φαίνει ο Μήτρογλου αυτό. Α, βλέπει παράλληλες και να σου φαίνει το Μήτρογλου. Είναι απρόπτο, ναι. Ο Μάτζο ζήτησε τον παράλληλες και του φέρανε τον Μήτρογλου. Αυτό είναι απρόπτο για την εικόνα του προπονητή. Μία η ώρα είναι όμως. Άντε να πάρουμε να κάνουμε κανένα διαλυματάκι. Σωστά. Σωστά. Ωραία.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
5: το δικό μου αγαπημένο.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρες για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
8: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
17: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
21: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
20: Στη Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
22: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
23: Εδώ είμαστε. Λέει να γράφει ένα μήνυμα η Μαρία. Καλημέρα Δημήτρη. Η ομάδα ξεκίνησε καλά. Το υλικό που έχουμε και με τις προσθήκες νομίζω είμαστε από τις πιο ανταγωνιστικές ομάδες και το κυριότερο έχουμε καλό προπονητή με πολύ καλά αποδυτήρια. Αλήθεια, μπορείς να μου θυμίσεις τα τελευταία 30 χρόνια ένα προπονητή που να έχει φτάσει συνεχόμενες νίκες. Τέο. Το μήνυμα το γράφει ο Τέο. Τέο λοιπόν. Τώρα θα με κάνεις να κάνω ένα αντίλογο γύρω από ένα πρόσωπο το οποίο έχω πει και στις τελευταίες εκπομπές ότι σαν συμπεριφορά, σαν επικοινωνία, σαν τοποθετήσεις μου είναι συμπαθής προς το παρόν και δεν έχω κάτι να το προσάψω ούτε και προπονητικά δεν έχω κάτι αρνητικό, δεν έχω και κάτι θετικό αμάν και ντε και είπα έχω τοποθετηθεί ότι να δώσουμε το χρόνο του, μας έχει κερδίσει τουλάχιστον όσον αφορά τις τοποθετήσεις, όσον αφορά την επικοινωνία και το σεβασμό του απέναντί μας και το πόσο έτσι, σοβαρός φαίνεται από τις τοποθετήσεις του. Τώρα προπονητικά είναι πολύ νωρίς, είχα πει για αυτόν, αυτά είχα πει για τον Γρηγόριο εγώ. Τώρα με κάνεις να κάνω έναν αντίλογο που να φανεί ότι ας πούμε τον φύγω κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μου, είναι επειδή το αναφέρεις εσύ έτσι και με το λες με στόμφο, αν έχω δει κάποιο προτύπου να κάνει 7 συνεχόμενες νίκες. Ποιες είναι οι 7 συνεχόμενες νίκες? Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί άνθρωπος, οποιασδήποτε από τις 4 πλούσιες ομάδες οπαδός, να υπερθεμάτιζε και να επιχειρηματολογούσε με σαν συνεχόμενες νίκες τα play-off, λες. Τα περσινά play-off τα βάζεις ως 7 συνεχόμενες νίκες. Που θα μου πεις γιατί δεν έγιναν, έγιναν. Έγιναν, αλλά θα μπει στο κάδρο της συζήτησης με στόμφο και με μανία και με έμφαση για να καταλάβουμε τι προπονητής είναι. Εγώ συγγνώμη λίγο παιδιά, αλλά τον Γρηγορίου σαν προπονητή θα τον κρίνω τώρα από εδώ και πέρα. Το πρώτο μάτς ας πούμε είναι με την Καλαμάτα. Τα προηγούμενα μάτς είναι σμιγενόμενα για μένα. Αν θέλετε να τον κρίνουμε τα αποτελέσματά του ή να τα κρίνουμε μέχρι τη στιγμή που κρίθηκε η έξοδο μας στην Ευρώπη. Μπορώ να το κάνουμε άμα θέλετε. Δεν είχε και τίποτα ιδιαίτερο. Μέχρι και τη φορά, από την πρώτη μέρα που ήρθε, μέχρι τη στιγμή που πάλευε η ομάδα να βγει η Ευρώπη. Να δούμε τι αποτελέσματα είχε. Αν θέλετε να μπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Που και αυτό τότε ήταν νωρίς κλπ. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να διανοηθώ φίλο άλλης ομάδος από τις λεγόμενες μεγάλες να τόσο εύκολα να υπερθεματίζει και να υμνεί ανθρώπους, όποιοι είναι αυτοί, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν να επιχειρηματολογήσουν υπέρ τους τόσο πολύ. Εγώ δεν λέω να τον κράξουμε, προφυσιαίου τον άνθρωπο, δεν έχουμε λόγο να τον κράξουμε. Αλλά να υμνούμε και να παρουσιάζουμε και ότι στα 30 χρόνια να δίνουμε τέτοια έμφαση, 7 συνεχόμενες νίκες. Μπορεί να τις κάνει από εδώ και πέρα. Κάνει από την Καλαμάτα αρχής γενομένος και να κάνει και άλλες 6. Και εκεί να μπει στο κάδρο δυνατά και να μπει στην κουβέντα. Άρα να τρέχουμε, να προλάβουμε, να δώσουμε έμφαση και να τρελαθούν τα μυαλά μας θετικά. Βέβαια και αρνητικά δεν μπορούν να τρελαθούν. Ξαναλέω. Γιατί έχω κάνει 4 διευκρινήσεις, έτσι. Για να μην νομίζει κάποιο ότι εγώ τώρα σε καλά θέλω να βγάλω το Γρηγορίο να το θίξω. Δεν θέλω να το θίξω τον άνθρωπο. Νομίζω ότι και ο ίδιος έτσι θα απαντούσε. Αλλά δεν μπορώ να στα επιχειρήματα να ακούω 7 συνεχόμενες νίκες. Ποιες, Τέο, ποιες είναι οι 7 συνεχόμενες νίκες ακριβώς? Ποιες ακριβώς είναι οι 7 συνεχόμενες νίκες? Μου βάζεις τα περσινά, ας πούμε, 5 μάς στο play-off, π.χ. 4, πώς ήτανε, 5. Το σημερινό, το κύπελο και τώρα την Καλαμάτα, αυτά μου βάζεις? Αλήθεια τώρα. Δεν θα τις έβαζε ούτε ο ίδιος. Ούτε ο ίδιος θα τις έβαζε. Δηλαδή, άμα τον έλεγες επιχειρηματολόγησέ μου για τον εαυτό σου, δεν θα χρησιμοποιήσει αυτό το επιχείρημα. Θα έλεγε ότι παίζουμε καλά, ότι έχω κερδίσει τα αποδυτήρια. Αυτά θα έλεγε. Αλλά έτσι 7 συνεχόμενοι δεν το έλεγε ούτε ο ίδιος. Ποιες είναι μια αλήθεια? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ακούγομαι σαν επικριτικός του Μιχάλη Γρηγοριού, αλλά δεν είμαι. Και δεν έχω λόγο να είμαι, αλλά δεν είμαι και τίποτα αυτή τη στιγμή. Περιμένω απλά να τον δω τον άνθρωπο. Αν θέλετε να κρίνω την καριέρα του μέχρι τον Άρη, την έχω ήδη κρίνει. Δεν είναι απολύτως τίποτα το ουσιαστικό. Νομίζω ότι κριθεί η καριέρα του μέχρι τον Άρη. Αλλά πάντα θέλω να είμαι δίκαιος και πάντα να ασχολούμαι με το τι βλέπω στον Άρη. Και τον άνθρωπο, και το έχω πιστώσει και σοβαρότητα. Σοβαρότητα στην έκφραση, σοβαρότητα στην επικοινωνία, σοβαρότητα στις τοποθετήσεις. Έχει μια σοβαρότητα. Βγάζει ένα σεβασμό για το σύλλογο που μιλάει. Το οποίο μου αρέσει. Αλλά μέχρι εκεί. Καλησπέρα Δημήτρη. Το ότι δεν δούλεψε η Λέσχη δεν σημαίνει ότι ήταν λάθος. Ας δούμε το παράδειγμα της Γερμανίας. Το είπα, Γιάννη. Τα μοντέλα από μόνα τους δεν είναι καλά ή άσχημα. Ο τρόπος, αυτοί που το τρέχουν αυτοί που βάζουν τελικά και το πρόσημο από την πορεία αυτών που τον τρέχουν, που τρέχουν το κάθε μοντέλο, δηλαδή ποιος υπηρετεί το μοντέλο, μετά το μοντέλο παίρνει και το πρόσημο ανάλογα με τι έχει γίνει στην πράξη, αλλά έχει να κάνει με την θητεία του καθενός. Μπορεί άλλος να το έκανε τέλεια και να λέγαμε ότι είναι το τέλειο μοντέλο. Χωρίς πολλά πολλά, το βίντεο του χθεσινού αγώνα με την ΑΕΚ πρέπει να το δουν οι παίκτες μας 10 φορές. Έτσι το θέλουμε, όχι σε επίπεδο τεχνικό, αλλά σε επίπεδο πάθος. Και σε επίπεδο τεχνικό. Αν όμως έχει ο άλλος 10 και δεν παίζει, ή αν τον πονάει η παρανυχίδα, τότε ούτε 5. Εντάξει. Εννοείται. Καλημέρα. 7 συνεχόμενες νίκες. Ακούστηκε και αυτό. Δεν υπάρχει στο 3. Λέμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ποιο από του 4 οπαδού των 4 πλουσίων θα το ακούσει και δεν θα γελάσει? Ποιος? Μην δίνετε λόγο να γελάνε, να γελάει ο κόσμος. Όσο και αλήθεια να είναι αυτό, δεν χρειάζεται. Αδικείτε και αυτόν που θέλετε να υπερασπιστείτε, τον αδικείτε τον άνθρωπο. Δηλαδή εγώ αν ήμουν Γρηγορίου τώρα και έβλεπα αυτό, δεν θα με έλεγα. Δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν. Άστε με να δουλέψω να με δείτε. Να με δείτε. Ο Γρηγορίου κρίνεται, άρχισε για μένα να κρίνεται από το παιχνίδι, από την Καλαμάτα και μετά. Μπροστά μας είναι. Δεν έχει κριθεί από πριν. Τι να κρίνω από πριν? Στα φιλικά? Στα επίσημα φιλικά, δηλαδή στα play-off που ήταν επίσημα φιλικά? Ή στο πρώτο κύκλο αγώνων του που είχε έρθει και δεν ήταν στον πρώτο μήνα, δίμηνο, το οποίο δεν τα είχε πάει και καλά σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Αλλά το αφήνω και αυτό, γιατί τι να τον κρίνω μετά, στον πρώτο δίμηνο της παρουσίας, το 1,5 μήνα. Τα οποία, αν θέλουμε να μιλήσουμε τότε, ήταν το μοναδικά σοβαρά σοβαροί αγώνες που είχε κάνει. Δεν τα πήγε τόσο καλά σε επίπεδο αποτελεσμάτων, να θυμάμαι. Έτσι δεν είναι? Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Δημητρή.
23: Τι γίνεται?
3: Σου είχα πει ότι λίγο θα το ψάξω για το θέμα του που συζητούσαμε προχθές για τον μπάσκετ.
4: Ωραίος.
3: Λοιπόν, άκου τι γίνεται, γιατί είναι λίγο τα πράγματα. Βγήκαν. Καταρχήν θέλω να πούμε ένα πράγμα. Και θέλω να μου πεις. Να πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο. Πες ότι όπως είναι τα πράγματα τώρα στον μπασκετικό Άρη, καταρχήν να πω κάτι, έτσι. Επειδή κάποιοι λέγανε έχουμε πολλούς και πολλούς. Βλέπεις τι γίνεται με τους τραυματισμούς. Γι' αυτό ο Σπανούλης θέλει να κάνει ένα ρόστερ 15-16. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Το παιδί του ένα τραυματίστηκε. Οι άλλοι δύο είναι ένα μήνα έξω σχεδόν. Αμέσως είσαι μείον τρεις παίκτες. Για σκέψου τι μπορεί να γίνει όταν θα έχεις δύο παιχνίδια την εβδομάδα επί πόσους μήνες. Συμφωνείς αυτό εδώ?
4: Φυσικά.
3: Όταν θες να κάνεις πρωταθλησμό, γιατί βλακού μερικούς λέει και πού θα βρει χρόνο και τι πού θα βρει χρόνο. Δεν έχω καταλάβει ακόμη ότι μιλάμε ότι δεν θα έχει δικαιολογία φέτος ότι έχασα γιατί είχα απουσίες. Φέτος δεν υπάρχει δικαιολογία, έχασα παράδειγμα την ΑΕΚ τη φετινή ή έχασα το Περιστέρι γιατί είχα απουσίες. Αυτές οι ήττες θα κοστίσουν. Ή έχασα από την Λεμάν γιατί είχα απουσίες.
4: Καμία μεγάλη ομάδα δεν δέχεται τη δικαιολογία των απουσιών.
3: Μπράβο. Φυσικά δεν τη δέχεται, γι' αυτό και βλέπεις ένα Ολυμπιακό βρίσκεται 8 άτομα ρόστερ. Γι' αυτό και είχαν να πάρουν παίχτες. Δεν είχαν παίχτες, αλλά σου λέει: θέλω να βρω ένα αντίστοιχο από αυτό που έχασα. Ακριβώς αυτό που λες είναι το σωστό. Τώρα λοιπόν να σου πω κάτι. Πάρε λοιπόν το ενδεχόμενο, θέλω λίγο να με προσέξεις αυτό το πράγμα. Ότι μπήκε ο Σιάου κανονικά όπως και δεν υπάρχει στους δίπλα μας τα κλειδιά. Δεν υπήρχε. Αν δεν κάνω λάθος, μετά από τρεις μήνες εμφανίστηκε στους δίπλα ο
4: Πλούσιος. Λιγότερο από τρεις μήνες, ναι.
3: Μπράβο. Και γινόταν αυτό το πράγμα που έγινε χθες, προχθές με τα franchise. Πες μου. Ένας Αριανός, αν θα έπαιρνε τηλέφωνο ή θα έστελνε ένα μήνυμα, γιατί δεν κάναμε εμείς 70 και 80 εκατομμύρια franchise.
4: Αν το έκανε μια ευρωπαϊκή ομάδα, άλλες. Ναι, δεν υπήρχε ΠΑΟΚ.
3: Όχι, ρε παιδί μου, έβγαζε η Ευρωλίγκα τις ομάδες, κανονικά Ερυθρός.
4: Δεν υπήρχε ΠΑΟΚ μέσα.
3: Βίρτους, Ρώμα μέσα. Ο ΠΑΟΚ δεν θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς, γιατί θα ήταν στα επίπεδα του ερασιτέχνη που τον είχε. Ποιος τον είχε, δεν θυμάμαι. Ναι. Στα επίπεδα πριν έρθει. Ναι. Και βγαίνει η Ευρωλίγκα και λέει: έχουμε εδώ πέρα 11 franchise. Και ο Άρης βγαίνει το δίκιο, δεν ασχολείται καθόλου. Γιατί πάει με άλλο τρόπο. Όπως έγινε τώρα, χωρίς
4: να υπάρχει ΠΑΟΚ. Κανείς δεν θα έλεγε τίποτα.
3: Θέλω να... Πες μου, αν πιστεύεις ότι ένας θα σχολιότανε, αν θα σχολιότανε και να έλεγε καλά, εμείς γιατί δεν δώσαμε 80 εκατομμύρια. Πες μου, λέει.
4: Κανένας.
3: Είσαι ειλικρινής. Γιατί δεν θα γινόταν αυτό, για πες μου.
4: Λαθασμένα δεν
3: γιατί... γίνονται. Άρα, για πού θέλω να καταλήξω. Δεν θέλω να καταντήσουμε αυτό που έγινε με το ποδόσφαιρο. Και τι εννοώ, καταρχήν συγκρίνω δύο ανώμια πράγματα. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ανάλογο στο μπάσκετ όπως έχουν αυτοί στο ποδόσφαιρο. Αλλά ότι μέχρι ενός σημείου πλήρωσε ο δικός μας στο ποδόσφαιρο το γεγονός ότι δίπλα ήρθε ένας δυνατός, το έχουμε συμφωνήσει, φαντάζομαι, αυτό το πράγμα. Γιατί δεν διεκδικούσαμε, φαντάζομαι, δεν θέλαμε μεγάλα πράγματα όταν ήμασταν τότε επιλέσεις και δεν υπήρχε δίπλα κάτι αντίστοιχο. Και αυτή ήταν τέταρτο-πέμπτη. Λέγαμε τέταρτη μια χαρά πέμπτη, έτσι δεν λέγαμε.
4: Όταν δεν υπήρχαν αυτοί, ναι.
3: Μπράβο. Άρα λοιπόν τώρα στο μπάσκετ, έρχομαι πάλι, επειδή έκαναν αυτή τη δώσανε ή δώσανε σαν εγγύηση, δεν ξέρω, είναι στους προεγκριμένους, το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή εμάς είναι αυτό εδώ. Το θέμα είναι όμως η ουσία ποια είναι. Δηλαδή, μας ενοχλεί σαν ουσία ότι μπορεί να μην παίξουμε πολλά χρόνια ή μας ενοχλεί ότι μπορεί να παίξει ο δίπλα και εμείς να παίξουμε λιγότερα. Αυτό θέλω να μου απαντήσεις.
4: Νομίζω ότι δεν είναι παράλογο να σε ενοχλεί ότι μπορεί να παίξει ο δίπλα. Είναι μέσα στη ζωή.
3: Δεν λέω ότι είναι παράλογο. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τη λόγη. Λέω όμως, σαν γεγονός, έχει να κάνει με το γιατί έγινε τους δίπλα. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ κάποιους που λέει ότι δεν με ενδιαφέρουν οι δίπλα, απλά έπρεπε να πάρει franchise για αυτό το λόγο. Και ξαναρωτάω, εγώ κάνω την ερώτηση.
4: Ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ότι άμα δεν υπήρχε ο δίπλα, το να μπαίναμε και ένα χρόνο αργότερα στην Ευρωλίγκα δεν τρέχει και τίποτα. Το καταλαβαίνω.
3: Όχι και ένα χρόνο αργότερα. Το να μπαίναμε με τρία χρόνια, να μπαίναμε μόνο με τη Wildcard ή μόνο με το Euro.
4: Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά το θέμα όμως ότι υπάρχει αυτό για το ρημάδι τώρα. Υπάρχει.
3: Είναι,
4: έτσι λειτουργήσε και η ΙΚΑΕ όμως. Και η ΙΚΑΕ λειτουργήσε με ένα πλάνο πενταετίας το οποίο έγινε τριετίας. Δεν ξέρω αν. Έγινε, δεν έγινε αυτό.
3: Ακριβώς ήθελα να καταλήξω και με πρόλαβες. Φυσικά και το έκανε γιατί ένιωσε τις εξελίξεις να την πιέζουν από πίσω και αφορά του Τζίπρα. 100% έχεις δίκιο. Πού όμως θέλω να καταλήξω, επειδή βλέπω ότι από χθες και προχθές γίνεται ένας χαμός και με τα μηνύματα και με κάποιους ανθρώπους που δεν είναι πάρα πολύ σωστό και το έχει κάνει άπειρες φορές και για οικονομικά, και γι' αυτό νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κάνει γι' αυτό σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, όταν θα τελειώσει, να βγει ας πούμε η ΚΑΕ και να πει ότι η στρατηγική μου ήταν έτσι και δεν το έκανα αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Γιατί στο λέω αυτό, για να μην δημιουργούνται πράγματα τα οποία, γιατί εγώ επιμένω και στο λέω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Σπανούλης. Που για να έρθει ο Σπανούλης έγινε ολόκληρο σύρα σε όλα τα αθηναϊκά. Θυμάσαι, είχαν εκπομπές επί μέρες. Όχι, δεν θα έρθει, απίστευτο να έρθει. Όχι, ήρθε και. Εσύ πιστεύεις ότι αν δεν είχε εγγύηση ο Σπανούλης για μια ομάδα επί χρόνια στην Ευρωλίγκα, όπως θα ήταν η Μονακό, όπως θα ερχότανε?
4: Εγώ νομίζω όχι.
3: Όχι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Προφανώς και έχουν έναν άλλο δρόμο που πάλι θα οδηγήσει στην Ευρωλίγκα, που
4: μα
3: θα μακρομερέψουμε
4: όμως. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι η εκτίμηση είναι ότι ο Άρης θα μπει στην Ευρωλίγκα. Με ποιον τρόπο δεν ξέρω. Αν χρειαστεί να δώσει το 80, θα δώσει το 80.
3: Μακάρι. Λοιπόν,
4: να σε καλά.
3: Κλείνω για να πάρει και κανένας άλλος. Να σε καλά.
4: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα Μίτσο, τι κάνεις?
4: Καλώς το Λάζαρο, καλώς τον Αθηναίο. Καλά είμαι.
5: Μίτσο μου, πώς λεγόταν το παιδί που μόλις έκλεισε?
4: Δημήτρης.
5: Λοιπόν, τον εκτιμώ ιδιαίτερα για το λόγο του και για το αυτά που έχει στο μυαλό του και με τον τρόπο που τα βγάζει. Μπράβο του. Χωρίς να το ξέρω τον άνθρωπο, δεν το ξέρω. Θέλω να πω κάτι. Έχουμε συρθεί σε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, επειδή δεν λέει την αλήθεια στους οπαδούς του, στους φίλους του ή δεν ξέρω τι του είναι, κάθεται και τους παραμυθιάζει με διάφορους τρόπους. Ένα από τα παραμύθια λοιπόν ήταν ότι η Euroleague έβγαλε 11 ομάδες που είναι υποψήφιες για να πάρουν τη wild card, για να κάνουν το ένα, για να τους κάνει άγαλμα, δεν ξέρω γιατί. Και μέσα σε αυτές, για να γίνει και πιστευτό, έβαλε και τον Άρη. Όποιος θέλει λοιπόν, που έχει ερωτήματα, μπορεί να μπει μία λέξη, mediacenter.eurolink.net. Αυτό, Μίτσο μου, τι είναι? Είναι η επίσημη σελίδα του γραφείου τύπου της Euroleague. Εκεί θα διαβάσει λοιπόν ότι δεν αναφέρει ομάδες, δεν αναφέρει τίποτα. Το μόνο που αναφέρει είναι ότι υπάρχει σαν σκέψη να τεθεί στους μετόχους. Ποιοι είναι οι μέτοχοι λοιπόν? Αυτές οι 13 που ξέρουμε ομάδες που έχουν ψήφο. Μέχρι εδώ είμαστε κατανοητοί?
4: Ναι, σ' ακούω. Δεν...
5: Ναι. Γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία και αναπαράγουμε πράγματα.
4: Καλά, αυτό το αναπαράγουμε πράγματα το γράψαν όλα τα site της Ελλάδας.
5: Το γράψαν, site το γράψαν.
4: Όλα.
5: Πες μου ποια site γράψανε ονομαστικά ποιες ομάδες πήραν προέγκριση.
4: Ποιες?
5: Ναι.
4: Θα σας πω.
5: Ναι.
4: Θα σας πω σε λίγο.
5: Δύο site το πήρανε, το γράψανε και μετά όλοι οι άλλοι το αναπαράγανε.
4: Ωραία, ποιο το, το γράψανε όμως. Το αναπαράγανε, το γράψανε, το υιοθετήσανε.
5: Ρε Μίτσο.
4: Τι είναι Μίτσο, το υιοθετήσανε.
5: Θέλεις να μιλάμε σοβαρά?
4: Έτσι, μα τι σοβαρά, και είναι η πραγματικότητα. Το γράψανε όλα τα site.
5: Το ότι το γράψανε δεν είναι πραγματικότητα.
4: Όλο αυτό, εσύ λες ότι δεν είναι πραγματικότητα. Λες ότι γράψανε ψέματα, λες. Αυτό λες.
5: Ορίστε.
4: Λες ότι δεν είναι αλήθεια αυτά. Αυτό λες.
5: Εγώ το λέω, η Euroleague το λέει.
4: Okay.
5: Μπείτε στη Euroleague να δείτε από ποια ανακοίνωση βγάλανε 11 ομάδες.
4: Λέει ο Δημήτρης, Μίτσο, ο φίλος έχει δίκιο μέσα στο site και δεν λέει τίποτα για ομάδες. Έχει δίκιο, λέει ο φίλος.
5: Μα Δημήτρη μου, δεν έγιναν να μπουν τα παιδιά. Εγώ πιο πολύ το είπα για το παλικάρι αυτό εδώ και εχθές την εκπομπή του Χρήστου του Γκάλη αναλύθηκε, αυτό το είπε ο Χρήστος. Βγήκε ένα παλικάρι που τον θεωρώ, που τον συμπαθώ πάρα πολύ, ο Κώστας Τσαμπελόκηπους. Το παιδί θα κλαίγε και έλεγε, ρε παιδιά.
4: Ένας άλλος φίλος λέει ότι όλα τα site της Ευρώπης γράφουν.
5: Ποια site της Ευρώπης, ρε φίλε? Ποια site? Ξέρουμε ξένες γλώσσες, διαβάζουν. Κανένα site δεν αναφέρει ομάδες. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Και επειδή τα site άγονται και φέρονται τον ΠΑΟΚ. Σοβαρολογούμε τώρα? Θα κάτσω να διαβάσω εγώ από καζέτα και από αυτά τι θα γίνει για την ομάδα μου? Από αυτούς θα διαβάσω?
4: Καλά, δεν το γράφει μόνο το καζέτα. Το γράφουν, έχουν γράψει, έχουν, το γράφουν από την Ευρωλίγκα. Δεν το γράφουν σαν άποψη δικιά τους. Δεν λένε.
5: Ορίστε, η Euroleague δεν αναφέρει ποτέ. Ποτέ δεν έχει πει. Κοιτάξτε κάτι. Η Euroleague, Μίτσο μου γλυκέ, ποτέ δεν λέει για ποσά και ποτέ δεν λέει τι θα κάνει. Ποτέ. Όταν είναι τελεσίδικο, όταν ψηφίσουν οι 13 μέτοχοι, τότε μπορεί να βγάλει ανακοίνωση. Η Euroleague δεν θα σου πει τι θα κάνει. Γιατί είναι αυτό που είναι. Με τα καλά
4: λοιπόν,
5: και με τα πολλά κακά της.
4: Λοιπόν, οι 11 ομάδες λοιπόν, που γράφουν όλοι όσοι γράφουν είναι η Χαποέλ Τελ Αβίβ, ο Εθνός Αστέρας, η Παρτιζάν, η Ρώμα, η Βίδους Μπολόνια, το Ντουμπάι, η Παρί,
23: Οι London Lions, η Βαλένθια και η Νάπολη. Αυτές είναι οι ομάδες που γράφουν. Που έχουν πάρει προέγκριση.
5: Και που δεν σημαίνει. Την αλήθεια.
23: Εσύ λες ότι αυτό εδώ είναι ένα ψέμα.
5: Δημήτρη μου, δεν το λέω εγώ.
23: Εντάξει, παιδί μου, αυτό το site που λες εσύ.
5: Ναι.
23: Ωραία. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να είναι ψέμα αυτό.
5: Εσύ μπορεί να λες ότι
23: ναι, δεν μπορεί να είναι ψέμα. Γιατί τότε μιλάμε για μηνυτήρια και τέτοια ιστορία.
5: 28 ομάδες.
23: Ναι.
5: 28 ομάδες χτύπησαν την πόρτα της Euroliga. Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια με wild card ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, γιατί η wild card έχει να κάνει με τρίχρονα, δίχρονα, πεντάχρονα, η Τουμπάη έχει πάρει 5 χρόνια να πούμε η wild card. Και εκεί ποικίλει. Χτύπησαν την πόρτα της Euroliga. Από αυτές τις 28 ομάδες, 11. Έτσι, ωραία, ωραία. Σου λέω εγώ, πού θα μάθω εγώ τι λέει το Yellow, θα μπω στο site του. Θα κοιτάξω, θα πω ρε παιδιά, αυτό που μου λέτε δεν το αναφέρει. Θα μιλήσω με σένα, θα μιλήσω με τον Μίτσο, θα μιλήσω με τον Γκάλι. Άμα μου πούνε και αυτοί όχι, αλλά αυτό που μεταφέρεται και αναπαράγεται είναι παραμύθι.
23: Γιατί όλα τα ιταλικά site έχουν γράψει για Νάπολη, Ρώμα και φυσικά έχουν τα ίδια ρεπορτάζ.
5: Ρε φίλε, τα ιταλικά site μου...
23: Και αυτή ψέματα.
5: Δεν θέλω να το καταλάβεις.
23: Όχι, δεν θέλω να το καταλάβω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό το ρεπορτάζ είναι ένα ψέμα όπως το λέτε. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ να το δεχτώ. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί τότε θα μιλούσαμε για χοντρό μηνυτήρια φάση, την οποία δεν μπορεί να μπει κανένα σε αυτή τη φάση. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Με το ζόρι να δεχτώ ότι όλα τα site λένε ένα ψέμα. Αυτό θέλω να το δεχτώ. Δεν μπορώ να το δεχτώ.
5: Μπορώ να πω τη γνώμη μου και να κλείσω.
23: Κορόιδεψε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή όλη την Ευρώπη. Την κόρεψε ο ΠΑΟΚ αυτός. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
5: Είναι μόνο ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
23: Όλες οι άλλες, οι 10 ομάδες, οι 11 ομάδες αυτές που αναφέρονται. Αυτές οι 11 ομάδες κοροϊδέψαν την Ευρώπη. Όλη τη δημοσιογραφική Ευρώπη.
5: Να το πούμε αλλιώς. Να το πούμε αλλιώς. Ναι. Πες ότι ισχύει αυτό.
23: Όχι, πες.
5: Γιατί το αναφέρεις και το ξαναφέρνεις δύο μέρες συνέχεια. Μπορεί να μου πεις.
23: Εγώ δεν το είπα κάτι.
5: Γιατί δεν το είπα εγώ.
23: Εγώ δεν είπα κάτι σήμερα. Εσύ το έκανες θέμα.
5: Δεν έχει συνέχεια, μπορείς να μου πεις γιατί.
23: Μα εγώ δεν είπα κάτι εγώ σήμερα. Εσύ το είπες τώρα. Εσύ έκανες
5: θέμα. Δύο μέρες με αυτό ασχολείς.
23: Εγώ για τις 11 ομάδες. Είπα αυτό το πράγμα εγώ.
5: Εσύ. Τι κάνει. Εμπαθέτε με έλεγε. Τι κάνει ο Άρης και κάτι πρέπει να κάνει ο Άρης.
23: Ο ακροατής πήγε τηλέφωνο. Ο ακροατής δεν πήγε τηλέφωνο.
5: Μπορεί να λέει τι θέλει.
23: Κοίτα τον κάνω. Να τον πω, μην το πεις.
5: Πάνω στα λόγια του.
23: Τι είναι
5: το
23: πράγμα. Τι είσαι τρελάνο. Καταρχάς εγώ ειδικά δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτό το θέμα.
5: Εσύ ανοίγεις το θέμα.
23: Των 11 ομάδων.
5: Των 11 ομάδων.
23: Ναι, αυτό εδώ.
5: Εσύ ανοίγεις το θέμα ότι ο Άρης αργεί.
23: Εγώ το έχω πει αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν το είπα αυτό το πράγμα. Εγώ είπα ένα πράγμα ξεκάθαρο, δηλαδή πρέπει να ξαναβάλουμε και από την επανάληψη. Είπα, πιστεύω ότι ο Άρης θα βγει στην Ευρωλίγκα, θα παίξει Ευρωλίγκα. Το έχω πει 32 εκατομμύρια φορές. Με τον τρόπο που αυτός πιστεύει ότι θα το καταφέρει. Τίποτα άλλο δεν έχω πει.
5: Κοίτα, Δημήτρη, δεν είπες αυτό, είπες και αυτό. Εντάξει.
23: Καλά, εσύ άντε πες τι άλλο είπα.
5: Κοίτα, κάτι τώρα βρήκες εκτό, βρήκες εμένα, ναι.
23: Όχι, δεν είναι, εσύ λες ότι λέω πράγματα που δεν έχω πει.
5: Βρήκες εμένα να τσακωθείς.
23: Όχι, αγόρι μου, εσύ λες πράγματα που δεν έχω πει.
5: Ωραία. Εγώ βγήκα να πω ότι όποιος...
23: Βρε, πες ό,τι θέλεις, αλλά εγώ δεν είπα αυτά που λες εσύ.
5: Μην τσακώνεσαι μαζί μου γιατί...
23: Δεν τσακώνομαι, αλλά το να μου λένε πράγματα που δεν είπα, πρέπει να απαντήσω. Τι κάνω τώρα.
5: Μα εγώ δεν σου είπα ότι το είπες, εγώ είπα ότι δύο μέρες το αναμονή.
23: Δεν ασχολούμαι λοιπόν με εγώ δύο μέρες με αυτό. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Άμα δεν το πίστευες, ούτε τα μηνύματα θα διάβαζες.
23: Φυσικά και το πιστεύω το τέτοιο. Εννοείται ότι πιστεύω ότι είναι αλήθεια το ρεπορτάζ. Φυσικά και το πιστεύω.
5: Πιστεύεις ότι είναι αλήθεια το ρεπορτάζ.
23: Φυσικά και είναι αλήθεια.
5: Και η αλήθεια από πού βγαίνει.
23: Από ότι το λένε όλα τα site της Ευρώπης.
5: Ποια site της Ευρώπης.
23: Εντάξει, εσύ μην τους πιστεύεις, φίλε.
5: Δηλαδή όταν ξυπνάς το πρωί και δίνεις καφέ, τι διαβάζεις.
23: Εντάξει, εσύ μπορεί να μην το πιστεύεις, Λάζαρη. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Μα δεν είναι ρε Μητσάκο μου, αν το πιστεύω. Γιατί σου λέω, άμα θέλω να δω ποιος είναι ο Μίτσος, δεν θα κοιτάξω να ρωτήσω 300 ανθρώπους. Θα κάτσω να μιλήσω μαζί του. Σου λέω, το επίσημο όργανο της Euroliga είναι το γραφείο τύπου που βγάζει τις ανακοινώσεις. Όποιος θέλει μπαίνει εκεί και σταματάει το παραμύθι. Γιατί είναι ένα παραμύθι που το έχουμε φάει όλοι.
23: Παραμύθι είναι όλο.
5: Από τον ΠΑΟΚ παραμύθι είναι, ρε φίλε. Φυσικά.
4: Μάλιστα.
5: Και είναι τον ΠΑΟΚ παραμύθι. Από πού είναι? Από μια ομάδα άχρηστη να κάνει οτιδήποτε. Μια ομάδα που γελάει όλη η Ευρώπη με τις μεταγραφές που κάνει. Τα κορόιδα της Ευρώπης. Σοβαρολογείς τώρα. Έχεις δει άλλη ομάδα που κοροϊδεύουν έτσι τις μεταγραφές? Να παίρνεις, μην πω τώρα, να παίρνει άθρακα και να τον πληρώνει για χρυσό. Τι νομίζει οι παοκίδες που καταλαβαίνουν αυτό? Δεν πρέπει κάπως να θολώσουν τα νερά? Σοβαρολογούμε τώρα? Πήραν ένα προπονητή που δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του και τον έχουν κάνει Θεό. Ποιο? Τα site που μου λέει τον έχουν κάνει. Είναι δυνατόν να συγκρίνεις τον Τριχέρι με τον Φανούλη? Ποιος τον συγκρίνει? Τα site που μου λες τον συγκρίνουνε. Τα site που μου λες πριν δύο μήνες λέγανε ότι ο Σπανούλης και ο Άρης εκβιάζει τον Τολιόπουλο με την Εθνική. Και αν δεν έρθει στον Άρη θα τον κόψει την Εθνική. Αυτά τα site που μου λες.
4: Ποιος? Ποιος? Ποιος είπες? Άμα δεν...
5: Τα site που μου λες. Mm. Σαν σημείο αναφοράς ότι διαβάζεις αυτό και δεν μπορεί να λένε ψέματα. Mm-hmm. Τα ίδια site πριν δύο μήνες λέγανε ότι ο Σπανούλης και ο Άρης εκβιάζουν τον Τολιόπουλο με την Εθνική. Ότι αν δεν έρθει τον Άρη...
4: Ποτέ δεν το διάβασα εγώ αυτό το πράγμα που λες. Κανάς.
5: Καλά, εντάξει. Το κλασέτα, το λέω εγώ. Και αν έχει πρόβλημα...
4: Άλλο, το... άλλο η άποψη ενός δημοσιογράφου και άλλο η είδηση.
5: Συγγνώμη.
4: Εκείνο ήταν άποψη δημοσιογράφου, το οποίο δεν μπορώ να πιστεύω να την...
5: Η άποψη του δημοσιογράφου, μη πω τώρα.
4: Εγώ άποψη του δημοσιογράφου δεν την παίρνω και την κάνω σημαία. Την άποψη. Και αυτό που λες είναι
5: μα
4: άποψη.
5: Σημαία,
4: πρόβλημά τους. Εγώ όταν, όταν λέω, εγώ όταν λέω λοιπόν, όταν λέω για ειδήσεις από site, ενώ για την είδηση, όχι για την άποψη.
5: Δημήτρη μου, τι είναι είδηση? Μην αναστενάζεις, ρε.
4: Τι να κάνω, δεν είναι, μπορώ να βγάλω. Θελήθηκε
5: η κουβέντα. Όχι. Μην αναστενάζεις.
4: Όχι, δεν είναι, δεν μπορώ να βγάλω.
5: Είδηση, τι είναι?
4: Όπως τη διαβάζεις, δεν χρειάζεται να πω κάτι
5: όχι,
4: άλλο.
5: Η είδηση είναι αυτό που συμβαίνει, φίλε.
4: Και, μάλιστα, και μάλιστα για να καταλάβεις. Και μάλιστα για να καταλάβεις ότι στην είδηση

0: αγχωρεμένα ότι η ομάδα τους δεν κάνει κάτι. Είναι λάθος. Η ομάδα δεν απαντάει ούτε σε υπόνοιες, ούτε σε αρώματα, ούτε σε ένα παιχνίδι που κάνει ο απέναντι, γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να δημιουργήσει τίποτα άλλο και κάνει παιχνιδάκια. Ο Άρης δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ο Άρης θα πάρει...
1: Μα δεν κατηγόρησε κανένα τον Άρη. Αυτό έχεις καταλάβει εσύ. Μιλάς με έναν τρόπο σαν να υπάρχει κάποιος που να κατηγόρησε τον Άρη για κάτι.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνεις.
0: Τα παιδιά στεναχωριούνται με αυτό που...
1: Δεν στεναχωρέθηκε κανένας.
0: Ναι, αλλά όμως όταν... Καλά, εσύ το νομίζεις.
1: Πώς το νομίζω, για μένα μιλάς.
0: Εσύ το νομίζεις.
1: Μα μιλάς με μένα, για μένα μιλάς.
0: Όταν τον ακούω τον Α, τον Β, τον Γ, ότι είναι στεναχωρεμένος.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι στεναχωρεμένος. Εγώ λέω για μένα άμα είμαι στεναχωρημένος ή όχι. Εγώ ούτε στεναχωρέθηκα. Ούτε είπα ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει Ευρωλίγκα σίγουρα. Εγώ λέω ότι. Εγώ είπα μια γενικότητα, άμα θες να την ξαναπώ, την ξαναλέω. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες, εφόσον οι διοικήσεις αυτές παραμείνουν και δεν έχουμε κανένα τσάβο, δηλαδή δεν φύγει ο Μιστακίδης π.χ. Μπορεί να φύγει αυτός αύριο, ξέρω εγώ. Άμα φύγει, τελειώσαν όλα. Αν μείνουν αυτοί οι δύο οι άνθρωποι, ο Σιάο και ο Μιστακίδης, θα βρουν τον τρόπο και οι δύο να παίξουν Ευρωλίγκα. Εγώ αυτό λέω.
0: Δεν με ενδιαφέρει όμως ναι. με ποιο τρόπο...
1: Ούτε με ενδιαφέρει ο τρόπος. Ο τρόπος.
0: Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι μέχρι να βρει τον τρόπο και να αρχίσει να μοχλεύει την κατάσταση, δεν θέλω να κάνει σε μένα έμεσα ή άμεσα κακό. Και κάνει έμεσα ή άμεσα κακό...
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό.
0: Όταν ο συναριανός και ο άνθρωπος που έχουμε τις ίδιες ιδέες κάθεται και πιστεύει αυτής της βλακής και τα σκατά που είναι στο ίντερνετ.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Okay. Και τι μου λέει για site τώρα, γιατί τα site ξέρουμε τι σκοπό τους υπηρετούν. Είναι φτιαγμένα για συγκεκριμένα πράγματα τα περισσότερα.
1: Μάλιστα. Οκ. Εντάξει.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Εντάξει. Okay.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Μια χαρά.
0: Κάνει με στένα, ναι. Το ξαναλέω.
1: Ε?
0: Σε σέβομαι πάντα.
1: Καλά, εντάξει, ναι, δεν είναι το διαφωνούμε.
0: Έχει να κάνει με σεβασμό.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Έχει να κάνει με το γενικό κλίμα που επικρατεί.
1: Ναι, απλά δεν έχω, ούτε εγώ έκανα θέμα τόσο όσο λες. Απλά απαντούσα στα παιδιά. Ποτέ δεν έχω κάνει τέτοιο θέμα εγώ. Ούτε με άγχωσε κάτι. Ούτε ασχολήθηκα τόσο όσο ανέφερες.
0: Άκουσε με.
1: Και ούτε είπα ότι ο Άρης αργεί.
0: Μην κλείσουμε.
1: Τίποτα από όλα αυτά δεν είπα.
0: Μην κλείσουμε και με βάλεις την ίδια κατηγορία με αυτούς που παίρνουν σε άλλες...
1: Όχι ρε παιδάκι μου, εγώ σου απαντάω αυτό που είπες.
0: Ήτανε και αυτοίς μου ήταν την ελίκη για σένα.
1: Ρε παιδάκι μου, σου λέω, εγώ σου απαντάω σε αυτά που λες.
0: Είπα και το ξαναλέω για να γίνω κατανοητός. Είμαι, θα μπορούσες κάτι που είναι παραμύθι να μην τον αναμοχλεύεις. Εσύ μου είπες όμως ότι τους πιστεύεις τα site.
1: Την είδηση όπως γράφτηκε πιστεύω. Δεν πιστεύω τίποτα παραπάνω. Η είδηση όπως τη διάβασες. Άμα θες να την διαβάσουμε. Την είδηση. Η ίδια είδηση λέει ότι ούτε καν από αυτό είναι σίγουρο ότι θα παίξει ο ΠΑΟΚ Ευρωλίγκα.
0: Λέω κάτι εγώ, βγαίνω στο ραδιόφωνο και λέω κάτω από τη γέφυρα στη Θεσσαλονίκη, στην Καμάρα εκεί υπάρχει ένα τσουκάλι λίρες. Δεν πάει να πει ότι είναι είδηση επειδή το λέω. Η είδηση είναι άμα συμβαίνει. Άμα πάει κάποιος, σκάψει και το βρει. Τότε είναι είδηση. Η είδηση είναι ότι συμβαίνει. Όχι ότι θα συμβεί. Ή ότι νομίζουμε ότι θα συμβεί. Δεν συμβαίνει αυτό.
1: Φυσικά η ίδια η Καϊάρης, η διαρροή της, δεν αφισβήτησε την είδηση. Έκανε μία τοποθέτηση διευκρινητική και είπε είναι φυσικό ο Άρης να μην είναι στις προεγκρίσεις, γιατί ο Άρης δεν έκανε καμία κατάθεση τέτοια. Άρα δεν είπε ότι αυτά όλα που διαβάζετε δεν υπάρχουν. Απλά διευκρίνησε πολύ σοβαρά το λόγο που ο Άρης δεν ήταν σε αυτό. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο ίδιος ο Άρης το έκανε.
0: Επειδή ερμηνεύεις τα πράγματα.
1: Όχι ερμηνεύω, ο Άρης το ίδιος το είπε.
0: Όχι, ερμηνεύεις τον Άρη.
1: Τι ερμηνεύω, ο Άρης δεν βγήκε και είπε.
0: Ο Άρης είπε ότι δεν έκανε όχληση για προέγκριση. Αυτό δεν είπε.
1: Ακριβώς. Δεν είπε ότι δεν υπάρχουν αυτά που διαβάσατε.
0: Τι ότι είναι αλήθεια.
1: Δεν είπε είναι ψέματα όλα αυτά. Είπε εμείς δεν κάναμε, δεν καταθέσαμε σκουρά. Και καλά κάνανε. Αν κρίνουν έτσι. Μα δεν
0: αυτό σημαίνει ότι είναι αλήθεια, ρε Μίτσο.
1: Άμα πιστεύανε ότι. Άμα πιστεύανε. Ο Άρης, αν πίστευε ότι όλο αυτό που διαβάσατε ήταν ένα ψέμα το οποίο δεν υπάρχει, δεν το έλεγε.
0: Μα το είπε με τον τρόπο
1: του. Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Λάθος κάνεις.
0: Αυτό ήθελε, Μητσοκ.
1: Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είπε αυτά που διαβάσατε. Αυτά που διαβάσατε.
0: Είπε,
1: είναι πολύ λογικά να τα διαβάσατε, γιατί

0: πει απλά, εμείς δεν κάναμε καμία αίτηση γι' αυτό.
1: Δημήτρη μου, μισό λεπτό. Είπε ότι ανάμεσα στις 11 ομάδες που αναφέρομαι κι εγώ, αυτό που έχω να πω είναι ότι εγώ ουδέποτε έκανα όχληση για wildcard.
0: Ακριβώς. Δεν είπε λοιπόν ότι αυτό που διαβάζεις είναι ψέματα, μόνος σου τα λες. Ακριβώς. Συμφωνήσαμε.
1: Αυτό λέει, ότι είναι αλήθεια λέει.
0: Εντάξει, ωραία. Είναι καλημέρα, άντε να πάμε και κανέναν άλλο.
1: Αφού λέει ότι εγώ δεν είμαι μέσα για αυτά.
0: Οκ, okay. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι ώρα είναι? Παρατέταρτο. Συγγνώμη, λέει, το χθεσινό στο έτος ιάω με τις τελίτσες το είδε κανείς? Όχι, μάλλον δεν το είδες. Και, και κανένας, εγώ ειδικά, δεν καυτηρίασα καμία κανένα τροπογραφή στη ΣΚΑΕ. Ποτέ. Είπα πολύ απλά, τους έχω εμπιστοσύνη και θα βρουν αυτή τον τρόπο με τον οποίο στρατηγικά θα αποφασίσουν ποια τακτική θα ακολουθήσουν που θα συμφέρει τον Άρη περισσότερο για να πετύχουν το σκοπό τους. Και ο σκοπός τους είναι να βάλουν εμάς Ευρωλίγκα. Και τους πιστεύω και μάλιστα το είχα πει δηλαδή πόσες φορές ξεκάθαρα. Και αυτό διευκρινίσανε και οι ίδιοι τους. Όταν πήρε το φως δημοσιότητας αυτό λεπτάζει, δεν βγήκαν να πούνε «Α, αυτά που διαβάζετε είναι ένα ψέμα». Είπανε ότι είναι πολύ λογικό να μην είμαστε σε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί δεν κάναμε καμία προσφορά και δεν το καυτηρίασα εγώ που δεν το κάνανε, γιατί πολύ απλά σκεφτόμαστε τον σωστό και πιο συμφέρον τρόπο για την ομάδα στο να μπούμε, να πετύχουμε το στόχο μας. Οι άλλοι κρίνανε ότι πρέπει να κάνουν αυτό και καλά κάνατε και διαβάσατε εσείς αυτά. Δεν είπαν ότι αυτά που διαβάσατε είναι ένα μύθευμα. Τα κάνουμε τώρα. Άμα έλεγε ο Άρης ότι αυτά που διαβάσατε είναι ένα μύθευμα, θα έλεγα κι εγώ, okay, εδώ πέρα έχουμε θέμα. Δεν είπανε, ο ίδιος ο Άρης δεν το αφισβήτησε αυτό το πράγμα σαν είδηση. Απλά διευκρίνησε, πολύ σωστά έκανε, πάρα πολύ σωστά έκανε, για να ηρεμήσει και ο κόσμος, διευκρίνησε για ποιο λόγο έγινε, διαβάσαμε αυτό που διαβάσαμε. Και εγώ προσωπικά, επειδή τους έχω εμπιστοσύνη, μέχρι σήμερα τουλάχιστον τους έχω εμπιστοσύνη, θεωρώ ότι η ομάδα θα παίξει Ευρωλίγκα με οποιοδήποτε τρόπο και αν είναι αυτό, τον οποίο θα τον αποφασίσουν αυτοί. Γιατί όταν μου λένε έχω στόχο να παίξω Ευρωλίγκα, πιστεύω ότι τα καταφέρουν και ξέρουν αυτοί πολύ καλύτερα και από μένα και από οποιοδήποτε άλλο με ποιον τρόπο θα τα καταφέρουν. Έχετε μπάμ, λέει, υπονοήσει ο Σιάου, λέει ο Μάνος. Φυσικά. Και φυσικά είπα κιόλας, αν πιστεύω ότι ο Άρης θα κάνει ό,τι είναι δυνατό να κάνει, αλλά πολύ απλά καλά κάνει και δεν βιάζεται, γιατί εξαντλεί όλες τις περιπτώσεις, όλα τα σενάρια και όλες τις πιθανότητες να μπει όσο γίνεται με πιο συμφέρον τρόπο. Αν τελικά χρειαστεί να δώσει αυτά τα 80, πιστεύω ότι τα δώσει. Αν τελικά χρειαστεί και δει ότι είναι μονόδρομος αυτός και δεν μπορεί με κανέναν άλλο τρόπο. Πολύ θετικά μίλησα. Πάρα πολύ θετικά μίλησα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η τέτοια. Ο Θεόλης. Ο Άρης βγήκε να διορθώσει ότι δεν με απέρριψαν γιατί δεν έκανα πρόταση, όχι ότι δεν ισχύουν και θα μπουν οι υπόλοιποι. Έβγαλε φυσικά. Ακριβώς, Δημήτρη. Ο Άρης έκανε μια διευκρίνηση. Γιατί μπορεί να παρεμενευόταν η είδηση ότι ο Άρης έφαγε πόρτα. Η είδηση έλεγε ότι 20 ομάδες έχουν τοποθετηθεί ότι θέλουμε να μπούμε στην Ευρωλίγκα. Οι 11 από αυτές καταθέσαν και προσφορά. Και σε αυτές τις 11 που καταθέσαν προσφορά τους προκρίνανε αφού τα ποσά που καταθέσαν είναι αποδεκτά. Αυτό. Οι άλλοι δεν μπήκαν στη διαδικασία να καταθέσουν προσφορά, παραμένουν ως οι ομάδες οι οποίες είναι στο μικροσκόπιο της Ευρωλίγκα και φυσικά θα κοιτάξουν αυτοί πώς θα κινηθούν. Και επειδή εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ΚΑΕ ότι θα κινηθεί με τον τρόπο που θα μας οδηγήσει τελικά στην Ευρωλίγκα, μένω σε αυτό. Καμία μορφή, καμία αργοπορία, κανένα τέτοιο σχόλιο από μένα. Κανένα. Πανάγια μου. Δεν ξέρω, ρε Βαγγέτη, βλέπεις. Καταρχάς έχει καταλάβει κανείς είναι αυτά τα 80 ή είστε σαν τους παοξίδες που δεν ξέρουν τι διαβάζουν. Και αυτά τα 80, μια εγγυητική φαντάζομαι είναι, μάλλον. Φαντάζομαι είναι μια εγγυητική 80 εκατομμύρια. Ή είναι εγγυητική ή αυτά τα 80 εκατομμύρια θα μοιραστούν, έχουν μαζευτεί 700 και θα μοιραστούν στα μέλη. Και εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά τι είναι αυτά τα 80, μάλλον. Δεν ξέρω ακριβώς, θα σου πω και ακριβώς τι είναι αυτά τα 80. Άμα είναι μια εγγυητική, άμα είναι ότι θα μαζευτούν όλα αυτά τα οποία πρέπει να δώσουν όλες οι ομάδες και θα μαζευτούν για μούστα ταμεία, δεν ξέρω το όνομά, δεν ξέρω. Πολύ σωστά έκανε την διευκρίνηση. Προτιμώ να πάρουμε τον τίτλο του EuroCup λέει για να πάμε Ευρωλίγκα από το να δώσουμε λεφτά. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο σωστός τρόπος να πάμε στην Ευρωλίγκα? Σωστή ερώτηση. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, ρε Κώστα Κοτάλη. Πού να ξέρω εγώ ποιος είναι ο σωστός. Ο πιο σωστός τρόπος είναι σωστός. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν μπορώ να το να υποδείξω εγώ στην. Είναι δυνατόν να έχω τόσο το θάρρος να πω αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Σίγουρα όταν κάνεις ό,τι σου ζητάνε κατευθείαν χωρίς να ξέρετε τι γίνεται καμιά φορά, έχετε ένα προϊόν και σου λέει θέλω εγώ για αυτό το, για να καταφέρεις αυτό το πράγμα, σου λέει ο άλλος θέλω να κάνω κάτι, σου λέει μιλάς με τον, ξεκινάς να μπεις στη διαδικασία να αποκτήσεις κάτι και σου λέει ο άλλος πρέπει να δώσεις 100 ευρώ για να το δώσεις, για να πάρεις αυτό. Το πρώτο λεπτό που στο λέει, υπάρχει κάποιος που το δίνει στο πρώτο λεπτό, αυτό το καθοστάρικο, για να πάρει αυτό που θέλει εκείνη τη στιγμή. Αυτός ο τρόπος είναι ο πιο ασφαλής για να το πετύχεις. Αλλά χωρίς να σημαίνει ότι έχεις κάνει και το σωστό. Ότι, χωρίς να σημαίνει ότι έκανες τη σωστή κίνηση δίνοντας αυτά τα 100 ευρώ. Κατευθείαν με την πρώτη κουβέντα, με το πρώτο λεπτό της αναζήτησης του να βρεις να πάρω εγώ μια καρέκλα. Και το πρώτο πράγμα, με το που λέω θέλω να πάρω μια καρέκλα, έχετε κάποιο λέει διαπάει την καρέκλα, δεν σε 100 ευρώ. Μπορεί, άμα το δώσω κατευθείαν, την πήρα την καρέκλα. Κατευθείαν. Είναι ασφαλής, μπορεί να το χαρακτηρίσει ασφαλή. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Γιατί μπορώ να πάρω αυτή την καρέκλα και με άλλους τρόπους. Ή με λιγότερα λεφτά, ή με το ότι να την διεκδικήσω αλλιώς, ή οτιδήποτε, και να βρω τον τρόπο να πάρω την καρέκλα, χωρίς να έχω δώσει 100 ευρώ. Να έχω δώσει λιγότερα. Ή με έναν άνθρωπο. Αυτό είναι θέμα διοίκησης, στρατηγικής. Και συμφέρον πλέον για τη λειτουργία μου. Το ασφαλής όπως λες, σωστός, ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Σωστός είναι αυτός που πετυχαίνεις να το πάρεις αυτό που θέλεις, αλλά και με συμφέρον τρόπο για την ομάδα σου. Αυτός είναι ο ιδανικά σωστός τρόπος. Ασφαλής είναι και αυτός που μπορεί να μην είναι σωστός για την ομάδα σου, αλλά να ασφαλίσει ότι το κατέκτησα, το πήρα. Δεν ξέρω, κατάλαβες Κοτάλη, πώς το λέω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Για πες.
2: Πάνω σε αυτό το τελευταίο που συζητάτε, άλλα ήθελα να πω, αλλά τώρα πιασούμε το αυτό εδώ.
0: Παρά πέντε, λέει, πέντε λεπτά
2: παλικάρι, έχεις. Ναι, λέει το παλικάρι, σε ρωτάει ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Τι είναι άποψή σου να πεις εσύ, Δημήτρη. Αυτά που ξέρουμε. Δεν λέμε, με αυτά που ξέρουμε τώρα ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος για να μπει στην Ευρωλίγκα. Το να πάω να πληρώσω 80, 100, 200 εκατομμύρια, εμείς το κρίνουμε ότι είναι λογικό. Μη έχοντας δικό μας γήπεδο, να το εκμεταλλευτούμε όπως θέλουμε. Να το γκρεμίσουμε και να το ξαναχτίσουμε που λέει ο λόγος. Να το κάνουμε όπως για να μας φέρνει τα έσοδα που πρέπει να μας φέρει. Ο σωστός τρόπος για μένα, επαναλαμβάνω για μένα, είναι αυτός που επιλέγει η ομάδα αυτή τη στιγμή. Όχι γιατί τον επιλέγει η ομάδα, αλλά έτσι κρίνω εγώ με αυτά που ξέρω τα λίγα.
0: Λέει ότι εγώ προτιμώ να δώσω 80 εκατομμύρια για νέο γήπεδο και να μπούμε στη Euroleague με κατάκτηση EuroCup.
2: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, άμα μου πεις ότι είναι να χτίσω ένα καινούργιο γήπεδο κάπου, είτε εκεί που είναι, αλλά μεγάλο, 12, 10, 15 χιλιάδων θέσεων, για να μπορώ να έχω περισσότερο κόσμο, με πιο φτηνά διαρκείας, με το ένα, με το άλλο, να μπορεί να μου αποφέρει έσοδα όλο το χρόνο και όχι μόνο στα μάτς. Κάθε μέρα, αν μπορείς να πας, να φας, να έχεις σινεμά, να έχεις δύο, όπως είναι τα σύγχρονα γήπεδα, ρε φίλε. Να μπορείς να έχεις έσοδα συνέχεια. για να αναπτύξεις κάτι, τότε ναι, να κάνω το γήπεδο. Προτιμώ να κάνω το γήπεδο. Αυτή τη στιγμή ο πιο σωστός τρόπος με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, όχι να δώσουμε τα λεφτά για το γήπεδο, είναι αυτός που λέει η ομάδα. Θα φτιάξω ένα καλό budget, θα πάρω καλούς παίκτες, θα πάω, θέτω τον εαυτό μου, εμείς βάζουμε ψηλά τον πήχη, όχι άλλοι. Εμείς το βάζουμε ψηλά τον πήχη. Και με βάση αυτό τον πήχη και θα κριθούνε, έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κριθούνε. Θα κριθούν και με αυτόν τον πήχη. Ότι πού πας, πάω να πάρω τον Γιούρκα. Να είμαι έστω στο φινάλε, στο τελικό, ούτως ώστε είτε πρώτος είτε δεύτερος να μπορέσω να παίξω Ευρωλίγκα. Τώρα, το αν θα πάρουν τον ΠΑΟΚ, το αν θα πάρουν την τάδε ομάδα, τη δύνα ομάδα, δείτε και τι budget πρέπει να γίνουν, δείτε και τι προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν. Εχθές ο Χρήστος ο Γκάλης, να ακούμε λίγο και αυτούς που υποτίθεται ότι γνωρίζουν, έτσι, και ψάχνουν. Γύρισε και είπε μια πολύ σωστή κουβέντα, ότι αυτές οι θέσεις που λένε ότι θα πάρουν αυτές οι ομάδες, οι 8 που θα επιλεγούν από τις 11 ή από τις 20, μη δείτε να τις παίρνει κανένα NBA Euro. Να τις πάρει το NBA ουσιαστικά.
0: Μπορεί.
2: Και να τις μοιράσει. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα γίνει και το NBA Euro.
0: Ναι.
2: Έτσι ακούγεται ότι μάλλον δεν θα γίνει. Έτσι τουλάχιστον όπως το λέγανε. Γιατί αν θυμάστε στην αρχή λέγανε ότι κάθε ομάδα θα πρέπει να δώσει 500 εκατομμύρια. Τα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Α, μπράβο. Άρα περιμένουμε. Εμείς επιλέξαμε ένα συγκεκριμένο δρόμο και αυτόν τον δρόμο πρέπει να στηρίξουμε. Από εκεί και μετά, φίλε μου καλέ, δεν βγήκε ο Άρης ούτε να πει κάτι και να πει ότι αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ δεν ισχύει. Ισχύει κανονικά, ναι, έγινε. Απλώς εμείς δεν καταθέσαμε την πρόταση. Εμείς από χθες πάλι, και γενικώς το λέω αυτό, μόλις κάνουν κάτι δίπλα, πεθαίνουμε. Έφτιαξε ένα κήπεδο, λέει, βοηθητικό, γιατί είχε τα θέματα του με τον ΑΣ και δεν του πλήρωνε τα λεφτά για να χρησιμοποιεί το γήπεδο και τώρα, και έφτιαξε ένα γήπεδο για να προπονεί την ομάδα του. Και η δική μας ήταν κατευθείαν. Εμείς βοηθητικό έχουμε, προπονητικό κέντρο έχουμε, μα δεν ξέρουμε.
0: Πάντα, πάντα τα βλέπεις αυτά. Δύο η ώρα είναι
2: έργο. Αλλά να σου πω και κλείνω. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι μπορούν να πούν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Την πράξη θα κοιτάτε. Τα έργα θα κοιτάτε. Δείτε τι έχει φέρει ο Άρης και δείτε τι έχουν οι υπόλοιποι. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, άσες δύο πρώτους. Δύο πρώτοι είναι φευγάτη. Εσύ με αυτό το υλικό που έχεις πιστεύεις ότι είσαι χειρότερος στα χαρτιά. Πρόσεξε, γιατί είναι άλλο το παρκέ και άλλο το χορτάρι. Στα χαρτιά είμαστε χειρότεροι. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε χειρότεροι. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλύτεροι. Τώρα περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Μη τρελαίνεστε, ρε. Αφήστε τους δίπλα να κάνουν ό,τι θέλουν και να κάνουμε εμείς το δικό μας σχέδιο. Τα λεφτά υπάρχουν και μπορεί να είναι και περισσότερα από αυτούς εδώ, αλλά εμείς επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε. Καλή συνέχεια.
0: Bye. Ωραία. Μια χαρά. Τι ώρα πήγε? 2 ακριβώς. Σούπερ. Μια μέρα ακόμα έμεινε για 12-2. Όλα τα έχω κάνει. Την άλλη εβδομάδα λέω να κάνω και κανένα 2-4, έτσι. Να κάνω ένα 2-4, τι λέτε? Λέω να κάνω ένα 2-4. Να πάρω όλες τις ειδήσεις εδώ από τον Δημήτρη και να αρχίσω να διαβάσω ειδησιογραφία. Καλό. Ψήνεστε να κάνω ένα 2-4. Τώρα φαντάζω τώρα τα μούτρα αυτών που πάνε να ακούσουν 2-4 γιατί θέλουν να αποφύγουν το 10-12 που με ξέρανε, ή το 8-10 που με ξέρανε, πέσανε πάνω στο 12, δύο εβδομάδες πάλι πάνω μου πέσανε. Άντε λέει να βάλουμε 2-4 και φαντάζεσαι να ξανακούσουν εμένα. Πω, κεφαλικό. Λοιπόν, αυτά. Άντε, φυλάκια.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
13: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
19: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων, Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
1: Αχ, πίνασα.
2: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You,
1: το δικό μου αγαπημένο.
22: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
23: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
24: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
23: Στη Θεσσαλονίκη?
24: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
25: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φυλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
28: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
27: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
28: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
27: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
26: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
29: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
21: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
31: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
32: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
0: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης, σας κρατούν συντροφιά μέχρι τις 6. Δημήτρης Ωσανλής μέχρι τις 4. Με ποδοσφαιρικό Yellow News. Χρήστος Γκάλης 4 με 6. Με μπασκετικό Yellow News και σήμερα στην συντροφιά σας. Και σήμερα θα σας κάνουμε παρέα. Θα σχολιάσουμε φυσικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας σε ποδόσφαιρο. Εμείς θα πω κάποια πράγματα και για τον ερασιτέχνη, καθώς έχουμε κάποια θέματα τα οποία θα τα σχολιάσουμε. Θα δώσω και μία είδηση όσον αφορά τον ΑΣ. Να πω αρχικά ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας. Νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη, έτσι όποιος μπορεί, όποιος έχει τη δυνατότητα και το θέλει φυσικά, μπορεί να το κάνει. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους με δυνατότητα παράδοσης express. Τηλέφωνο 2310-5255-85, email info@ μεταφράσεις24.gr. Secure 247. Η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας. Προσφέρει ασφάλεια σε σπίτια και επιχειρήσεις με έμπειρο προσωπικό, το οποίο είναι σε θέση να σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θυροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Ο Αύγουστος τελειώνει, το καλοκαίρι όμως συνεχίζεται, έχουμε και πολύ ζέστη. Είναι η αλήθεια τις τελευταίες ημέρες. Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Όσοι είστε ακόμη στη Χαλκιδική ή όσοι κάνετε τη βόλτα σας τώρα το Σαββατοκύριακο, είναι πολύ ωραίο να το επισκεφτείτε. Καφές, έτσι, πρωινό, σνακ, τα πάντα. Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα θέματά μας. Θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε για τον Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος είναι από χθες στην Θεσσαλονίκη και σήμερα έχει την πρώτη του παρουσία και στο Ρήσιο και στο Βικελίδης. Συναντήθηκε με τον Ρούμπεν Ρέγιες και τον Μιχάλη Γρηγορίου. Μίλησε και με τους παίκτες του Άρη, ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕΑΡΙΣ, ο Αβραάμ Γκραντ. Θα μιλήσουμε φυσικά και για τα μεταγραφικά, για όλα όσα υπάρχουν στην επικαιρότητα και για το νέο όνομα το οποίο έχει βγει. Ενός νεαρού παίκτη, ο οποίος φαίνεται ως υποψήφιος για να τον αποκτήσει η ομάδα του Άρη και αυτόν πέραν από όλους τους υπόλοιπους. Θα πούμε φυσικά και για τα υπόλοιπα θέματα. Και για αγωνιστικά πλησιάζουμε στην Κυριακή, όπου ο Άρης παίζει για την δεύτερη αγωνιστική το παιχνίδι με τον Όφη, μετά την νίκη του στην πρεμιέρα στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη, μάλλον κόντρα στην Καλαμάτα. Θέλει να κάνει το 2-2. Θα τον δούμε σήμερα τον Όφη. 9 ώρα το βράδυ αγωνίζεται με τη ΣΕΚΑ Σόφια στο δεύτερο παιχνίδι των play-off του Europa League. Είχε κερδίσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι Όφη. Αγωνίζεται σήμερα στις 9 η ώρα. Θα το δούμε και αυτό το παιχνίδι. Φυσικά και οι άνθρωποι του Άρη, για να πάρουν έτσι μια ακόμη ιδέα για τον αντίπαλο της Κυριακής, 7.30 ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Φυσικά θα σχολιάσουμε και όλα τα υπόλοιπα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Εγώ πριν πάω στα ποδοσφαιρικά, θα ξεκινήσω λίγο με αυτό που σας είπα για τον ερασιτέχνη. Να εξηγήσω τι εννοώ. Ότι έχω μια είδηση. Η είδηση είναι ότι θα έχουμε γενική συνέλευση του ερασιτέχνη την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω ποια μέρα θα είναι. Θα είναι Τρίτη, θα είναι Τετάρτη, θα είναι Πέμπτη. Θα το δούμε αυτό. Θα το ανακοινώσουν οι άνθρωποι του ερασιτέχνη. Πιθανή μέρα είναι η Τετάρτη. Γενική συνέλευση του ερασιτέχνη, στην οποία αφενός θα υπάρξει το θέμα με το TAP για το βολέι. Θα υπάρξει η επισημοποίηση της ανάληψης των συγκεκριμένων ανθρώπων που είχαν ψηφιστεί και την προηγούμενη φορά ως διοίκηση του ΤΑΠ. Θυμίζω ότι όταν είχε γίνει η προηγούμενη συνέλευση, είχε υποθέσει ότι θα γίνει και μια νέα γενική συνέλευση του ερασιτέχνη, στην οποία θα υπάρχει έγκριση για αυτό το θέμα. Αυτό είναι το θέμα, ένα από τα θέματα της συζήτησης. Γι' αυτό γίνεται βασικά η γενική συνέλευση. Αλλά φυσικά υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν. Και
δεν είναι ένα και δύο, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία αφορούν τον Αλφα Σιγμάρης. Μπορεί εμείς να ασχολούμαστε περισσότερο με το ποδόσφαιρο, έτσι αγωνιστικά τώρα, με τα γραφικά, διοικητικά και όλα αυτά τα οποία λέμε και σχολιάζουμε καθημερινά όλοι μας. Μπορεί να ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, με την ομάδα, την προετοιμασία, όχι τραυματισμοί, όχι τι γίνεται με την Ευρωλίγκα, όχι ο Σπανούλης, όχι το ένα, όχι το άλλο. Αλλά και ο Αλφα Σίγμα έχει τα δικά του ζητήματα, έχει τη δική του πορεία, έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα. Πάρα πολλά. Να σας πω και για αυτό που γράφτηκε για το γυναικείο ποδόσφαιρο, ότι επί της ουσίας το γυναικείο ποδόσφαιρο θα επιστρέψει στον Εραστέχνη Άρη. Η αλήθεια είναι ότι το είχε πάρει η ΠΑΕ πριν από κάποια χρόνια. Θυμάστε τότε είχε γίνει και μια συνέντευξη τύπου από την ΠΑΕ Άρης, από τον Αγισίλα του Μαζάτο, τότε που ήταν στην ομάδα, τον οικονομικό διευθυντή, γενικό διευθυντή, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το ρόλο τον οποίο είχε ο Άγιος Σύλλογος του Μαζάτος, και υπήρχε μια αναφορά τότε ότι το παίρνει το γυναικείο ποδόσφαιρο για το ένα, για το άλλο. Εντάξει, παιδιά, ξεκάθαρα τα πράγματα, το πήρε γιατί ήταν υποχρεωμένος τότε να μπορέσει να το πάρει. Και επειδή διάβασα ότι αν δεν παίζει στην Ευρώπη, τότε δεν χρειάζεται να υπάρχει γυναικείο τμήμα κτλ. Παιδιά, αυτό δεν ισχύει ακριβώς έτσι όπως αναφέρεται. Περιμένω την επίσημη ενημέρωση από τον ΑΣ, θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τον ΑΣ. Απλά αυτό που είναι πρόβλημα για μία ακόμη φορά, ποιο είναι το πρόβλημα, ότι τελευταία στιγμή υπάρχει ενημέρωση ότι σταματάμε να ασχολούμαστε μέσα εισαγωγικά με το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου. Όσο ασχολούνταν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, για να είμαι δίκαιος. Θυμίζω το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου για χρόνια που όταν ήταν στον ΑΣ, το έτρεχε ο Βαγγέλης ο Βουτσάς, ένας άνθρωπος ο οποίος έριξε πολλά χρήματα, έδωσε πολλά χρήματα στο ποδόσφαιρο γυναικών του Άρη. Έφτασε μέχρι και το να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα να απέχουμε πάρα πολύ λίγο, ελάχιστα. Μια νίκη θέλαμε σε ένα παιχνίδι στη Θεσσαλία, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στη Λάρισα, δεν θυμάμαι τώρα. Κάπου ήταν, πάντως στη Θεσσαλία ήταν το παιχνίδι, το θυμάμαι. Θέλαμε μια νίκη σε ένα μάτσο που είχαμε 5, 6, 7 δοκάρια, πόσα είχαμε. Αν κερδίζαμε εκείνο το μάτσο, είχαμε πάρει και το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Το είχε φτάσει μέχρι εκεί ο Βαγγέλης ο Βουτσάς, με δική του χρηματοδότηση, χωρίς στήριξη από τον ΑΣ. Έτσι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή έπαιζε κάποια στιγμή και η κόρη του, του άρεσε και το γυναικείο ποδόσφαιρο, ήθελε έτσι να το βοηθήσει, να το προωθήσει, λόγω και της παρουσίας. Παιδιά, έτσι γίνεται συνήθως, να ξέρετε. Αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία κυρίως είναι οι γονείς των παιδιών, κάποιοι που έχουν μια οικονομική δυνατότητα. Συνήθως αυτοί είναι που τα τρέχουν αυτά τα τμήματα, να ξέρετε. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές το συγκεκριμένο. Εμείς, εν μία νυχτή, του το πήραν, πήγε στην ΠΑΕ το γυναικείο ποδόσφαιρο, πέσαμε στην Β' Εθνική και τώρα πλέον ξαφνικά λέει φεύγω. Είναι για μία ακόμη φορά. Καρδίτσα ήταν Καρδίτσα. Ευχαριστώ τους φίλους μου που το θυμίζουν. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Θυμόμαι ότι το βλέπαμε το παιχνίδι. Είχε live streaming και το βλέπαμε το παιχνίδι με τα δοκάρια που δεν μπόρεσε η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα τότε. Δεν έφυγε αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Βούτσας. Έφυγε νομίζω μετά από ένα ή δύο χρόνια, όταν έγινε αυτή η ιστορία με το τμήμα να πηγαίνει στην ΠΑΕ. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Όταν είσαι έτοιμος να πάρεις μια τέτοια απόφαση, πάρ την από το τέλος της χρονιάς. Πες το Μάιο, παιδιά, εμείς δεν το χρηματοδοτούμε πλέον όσο το χρηματοδοτούσαμε το γυναικείο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο γυναικό, να το λέω σωστά. Το παίρνει ο ΑΣ και πρέπει να βρει την άκρη ο ΑΣ. Το να το λες τέλη Αυγούστου, αυτό, ρε φίλε, είναι πρόβλημα. Και για μία ακόμη φορά, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείς δημιουργεί προβλήματα κι αλλού. Τρίκαλα το παιχνίδι. Ευχαριστώ τους φίλους εδώ που με βοηθούν, γιατί δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Έτσι. Είναι λοιπόν και αυτό ένα θέμα. Επαναλαμβάνω, την άλλη εβδομάδα θα γίνει γενική συνέλευση του ΑΣ με θέμα το ΤΑΠ. Έτσι, με θέμα το ΤΑΠ. Αλλά πιστεύω ότι θα συζητηθούν και άλλα θέματα, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη φορά. Οπότε ας έρθει ο κόσμος. Παιδιά, ελάτε. Μην πάλι όσοι είστε και έχετε τη δυνατότητα. Έτσι, όσοι είστε Θεσσαλονίκη έχετε τη δυνατότητα. Αν γίνει και Τετάρτη, νομίζω είναι καλύτερα να γίνει Τετάρτη, που είναι κλειστά τα μαγαζιά το απόγευμα, νομίζω έχει την ευκαιρία περισσότερος κόσμος να έρθει. Ελάτε να ρωτήσετε, ελάτε να μάθετε. Μην μετά πάλι λέτε τι υπόθηκε, τι δεν υπόθηκε. Μεταφέρονται, τα μεταφέρει ο καθένας, παιδιά. Να ξέρετε κάτι. Πέντε άνθρωποι να κάτσουν και να ακούσουν το ίδιο πράγμα, μπορεί να το μεταφέρουν διαφορετικά. Να ξέρετε. Η προσλαμβάνωση του καθενός και το πώς διαχειρίζεται μία είδηση, πώς διαχειρίζεται κάτι το οποίο ακούει, το οποίο μαθαίνει, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι. Διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν είναι ένα ακόμη πρόβλημα που πέφτει στα χέρια των ανθρώπων του ΑΣΥΓΜΑ. Εγώ το λέω από τώρα ότι πρέπει και στη Γενική Συνέλευση να μιλήσουν με καθαρά λόγια. Πρέπει να πούν ξεκάθαρα πέντε πράγματα για το τι γίνεται στον ΑΣΥΓΜΑ. Έχουμε χάσει την μπάλα.
Επειδή ξαναλέω, συνηθίζουμε να ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα. Ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ. Κατά κύριο λόγο, παιδιά, νομίζω ότι οι οπαδοί όλων των ομάδων με αυτά ασχολούνται κατά βάση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τα υπόλοιπα ασχολούνται μόνο όταν υπάρχουν επιτυχίες. Δεν πιστεύω να έχει κάποιος την ιδέα ότι ασχολείται κάποιος με τα υπόλοιπα τμήματα αν δεν έχουν αυτά επιτυχίες. Μιλάω για τους φιλάδρους, έτσι, τους οπαδούς. Τα τελευταία χρόνια οι φίλοι της ομάδας δίνουν το παρόν σε παιχνίδια του βόλεϊ, ας πούμε, αρκετές φορές, του γυναικείου μπάσκετ, του μπάσκετ γυναικών, αρκετές φορές. Αυτή τη στιγμή ο εραστέχνης Άρης έχει τρία τμήματα τα οποία θα παίξουν την επόμενη χρονιά στην Α1. Το μπάσκετ γυναικών, το βόλεϊ ανδρών και το βόλεϊ γυναικών. Με πολλά χρήματα τα οποία χρειάζονται, κυρίως στο βόλεϊ ανδρών, αλλά και στα υπόλοιπα δύο τμήματα. Κάποια πράγματα έχουν γίνει, κάποια ακόμη τα περιμένουμε. Εγώ λέω ότι πρέπει να μιλήσουν με καθαρά λόγια, να ξεκαθαρίσουν τι ισχύει, τι έχουμε μπροστά μας, τι πάμε να κάνουμε. Όχι μόνο για το βόλεϊ ανδρών, αλλά και για τα υπόλοιπα. Έτσι, για να είμαστε ξεκαθαροί. Είναι πολλά τα θέματα, πάρα πολλά. Θα το πω ξανά και θα το λέω και μέχρι να γίνει η Γενική Συνέλευση. Όχι άλλο με μισόλογα. Όχι άλλο, ναι, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Ό,τι μπορεί να υποθεί, γιατί μπορεί να πάρουν και κάποια πράγματα που δεν μπορούν να υποθούν, έτσι, για να μην πηγαίνω κι εγώ στο άλλο άκρο. Αλλά ό,τι μπορεί να υποθεί, να υποθεί, γιατί μόνο έτσι μπορείς να προχωρήσεις. Αλλιώς θα μένεις πίσω, αλλιώς θα μένεις στο μήπως αυτός μπορεί, μήπως ο άλλος δεν μπορεί. Έτσι, ξεκάθαρα. Αυτά για τον ΑΣΥΓΜΑ. Όσον αφορά, σας έδωσα και την είδηση για τη Γενική Συνέλευση. Περιμένουμε απλά και την επίσημη ενημέρωση από τον ΑΣΥΓΜΑ Άρης για το πότε ακριβώς θα γίνει αυτή η Γενική Συνέλευση. Και για τους φίλους οι οποίοι με ρωτούσαν τις τελευταίες ημέρες, αυτή είναι η ενημέρωση, αυτό σας μεταφέρω. Τον είδα, παιδιά, τον Πρωθυπουργό, τον είδα τον Μητσοτάκη, που ήρθε σήμερα για να εγκαινιάσει το μετρό που άνοιξε πλέον και για την Καλαμαριά. Θα το δοκιμάσω το απόγευμα όταν θα φύγω. Νομίζω θα και ανοίξει το απόγευμα όταν θα φύγω. Θα κάνω την δοκιμή μου να δω έτσι αν πηγαίνει καλά μέχρι την Καλαμαριά το μέτρο. Τον άκουσα λοιπόν, τι μας είπε, ότι τον ρώτησε κάποιος τι θα κάνει, ρώτησε κάποιον μάλλον τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Μας είπε για το ότι έφυγε ο Ντέλιας του που άλλο και δεν με νοιάζει το μετρό, έφυγε ο Ντέλιας κτλ. Εγώ δεν τα έχω με το Μητσοτάκη. Δεν τα έχω με κάποιον πρωθυπουργό ο οποίος εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη και του λένε τι να πει. Έτσι. Τα έχω με αυτούς που του λένε τι να πει. Τα έχω με αυτούς που τον οδηγούν στο να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και να κάνει και να πουλάει αυτή την ιστορία κάθε φορά που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, γιατί θεωρεί ότι μόνο ο ΠΑΟΚ υπάρχει εδώ. Αυτό κάνει. Αυτό δείχνει τουλάχιστον με τις πράξεις του. Εγώ τα έχω με τους γύρω-γύρω. Γιατί αυτοί του λένε τι να πει. Μην μου πείτε τώρα ότι ο Μητσοτάκης ξέρει και ασχολείται με όλα αυτά. Ό,τι του λένε, αυτά λέει, αυτά του λένε να πει, γιατί αυτό το κοινό θέλει να ακούσει αυτό και έτσι λειτουργεί. Ούτε πρώτη φορά είναι, δυστυχώς, ούτε η τελευταία. Αλλά ευθύνη είναι στους γύρω-γύρω για μένα. Ξεκάθαρα στους γύρω-γύρω. Λοιπόν, συνεχίζω. Ναι, φίλε, θα αλλάξει τη μοίρα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ο ΑΣΥΓΜΑ. Έτσι πίστευες εσύ, ότι ο ΑΣΥΓΜΑ μπορεί να αλλάξει από μόνος του τη μοίρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τόσο απλοϊκό. Τόσο το έχεις εύκολο στο μυαλό σου. Λοιπόν, επειδή κάποιοι φίλοι μου στέλνετε και για ένα ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει για τον γιο του Στόγιαν Βράνκοβιτς, ο οποίος έρθει στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, δεν έχω ακόμα την ενημέρωση, την περιμένω την ενημέρωση. Αν έρθει, θα έρθει, παιδιά, για τις προπονήσεις. Η ομάδα πλέον και με τον τραυματισμό του Τανούλη έχει ένα θέμα σε αυτό το κομμάτι. Τα αφήνω όμως, θα σας τα πει ο Χρήστος μετά, παιδιά, μην χάνομαι εγώ τώρα με το μπάσκετ. Έχουμε τόσα πολλά θέματα να συζητήσουμε εμείς. Θα τα πει ο Χρήστος μετά τα μπασκετικά. Για το τι ισχύει και σε αυτό το θέμα και στα υπόλοιπα. Νομίζω χθες σας έδωσε μια καλή εικόνα για το τι ισχύει σε αυτά τα οποία κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά το μπασκετικό τμήμα, για αυτά τα οποία γίνονται στο μπασκετικό τμήμα μέχρι εκεί. Τώρα πάω εγώ στα δικά μας, πάω στα ποδοσφαιρικά. Αρχικά, να πω για Αβραάμ Γκραντ. Ο Αβραάμ Γκραντ είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη. Συναντήθηκε αρχικά στην Αθήνα με τον Θόδωρο Καρυπίδη και συνέχεια ταξίδεψε για τη Θεσσαλονίκη. Τον υποδέχθηκαν χθες το βράδυ ο
υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ, ο Παντελής Ζουμπούλης, μαζί με τον εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕ, τον Άκη τον Παρταλίδη. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στο Ρήσιο, στην προπόνηση της ομάδας. Μίλησε με τον Ρούμπεν Ρέγγες, αλλά και με τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή της ομάδας. Και συνέχεια μίλησε και με τους ποδοσφαιριστές, τους είπε δύο λόγια έτσι, για το ξεκίνημα της σεζόν, ότι και αυτός θα είναι δίπλα στην διοίκηση, δίπλα στην ΠΑΕ από τη δική του πλευρά. Να πω ότι, παιδιά, τις επόμενες μέρες θα κάνω και μία κλήρωση για τρία διαρκείας του Αλφα Σιγμάρης που μου έχουν δώσει φίλοι της ομάδας. Ο φίλος ο Σάκης τα δύο και ο φίλος ο Δημήτρης το ένα. Θα κάνω κλήρωση τις επόμενες ημέρες για τρία διαρκείας του Αλφα Σίγμα. Αυτά με τα οποία μπορείτε να βρεθείτε σε όλα τα τμήματα του. Να παρακολουθήσετε τα παιχνίδια όλων των τμήματων του Αλφα Σίγμα. Έτσι. Θα το κάνω τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζω λοιπόν για τον Grant. Βρέθηκε συνέχεια στο Κλεάνδρης Βικελίδης. Είδε τους χώρους εκεί, του έδειξαν τους χώρους και στη συνέχεια ο ίδιος ο Αβραάμ Γκραντ μάλλον θα είναι και την Κυριακή στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τον Όφη. Συνέχεια δεν ξέρω αν θα μείνει και άλλο ή θα αποχωρήσει. Αυτό το οποίο εγώ πιάνω έτσι και την αποστροφή κάποιων λόγων, δεν ξέρω αν θα μιλήσει ξανά ο Αβραάμ Γκραντ. Είχα αρχικά μία ενημέρωση ότι είναι πιθανόν να γίνει μία δήλωση και του ίδιου την Κυριακή. Θα το δούμε όμως αυτό. Αν θα κάνει μια δήλωση και σε εμάς, δημοσιογράφους, για να τη μεταφέρουμε και εμείς σε εσάς ο Grant ή όχι. Έχει έρθει πάντως στην Θεσσαλονίκη. Ο ρόλος του είναι ένας, πώς να το πω έτσι, όπως τον κατάλαβα αυτή τη στιγμή, λέει σύμβουλος, άρα συμβουλευτικός ο ρόλος του. Άρα πού μπορεί να συμβουλέψει ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έχει φυσικά την πορεία του ως προπονητής αρκετά χρόνια, ως τεχνικός διευθυντής σε κάποιες ομάδες, ως σύμβουλος εταιριών, σημάτων τα οποία ασχολούνται με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, με ποδοσφαιρικές εταιρείες, με ποδοσφαιρικές ομάδες, οι οποίες έχουν πάρει ανά τον κόσμο. Ένα λίγο ευρύτερο το πλαίσιο των όσων έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Grant. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος από τον οποίο κάτι περιμένει η ΠΑΕΑΡΙΣ. Κάτι περιμένει. Τώρα, τι είναι αυτό που περιμένει και αν αυτό μπορεί να το κάνει ο Grant ή όχι, εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε. Δεν έχω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Θα το δούμε. Τώρα, πάμε λίγο στα μεταγραφικά. Δύο λόγια. Γράφτηκε για τον Ζαουί. Για έναν παίκτη ο οποίος ενδιαφέρει τον Άρη. Δεν τον έχει πάρει ακόμα ο Άρης τον παίκτη. Να πω γιατί κάπου γράφει ότι τον πήρε η ομάδα κτλ. Δεν τον έχει πάρει ακόμα ο Άρης. Φαίνεται όμως ότι όντως υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ζαουί. Ο Άρης πάει να επενδύσει για μία ακόμη φορά σε έναν ποδοσφαιριστή νεαρό σε ηλικία. Είναι γεννημένος 1 Απριλίου 2005, 21 ετών. Αγωνίζεται στην Παστιά, η οποία φέτος υποβιβάστηκε από τη δεύτερη κατηγορία του Γαλλικού Πρωταθλήματος στην τρίτη. Έτσι, δεν έπαιξε πέρσι στην τρίτη, έπαιξε στη β' κατηγορία του Γαλλικού ποδοσφαίρου. Αγωνίζεται κυρίως σαν δεκάρι. Έχει παίξει και στα άκρα, αλλά κυρίως αγωνίζεται ως δεκάρι. Είναι μια κίνηση, θεωρώ, η οποία είναι για το μέλλον περισσότερο. Ο παίκτης είναι ξένος και αυτός, δηλαδή δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο. Δεν θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης τον οποίο τον παίρνει η ομάδα για να μπορέσει τώρα να κάνει οτιδήποτε, για να μπορέσει τώρα να βοηθήσει. Τώρα, παιδιά, ξαναλέω, με τα ποσά δεν μπαίνω καθόλου στη διαδικασία αυτή. Δεν ασχολούμαι καθόλου με το κομμάτι ποσά τόσο ή θα δώσει τόσο κτλ. Αυτά, σας τα έχω ξαναπεί, είναι λίγο μακριά από μένα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, το αφήνω. Θα δούμε αν προχωρήσει. Ο παίκτης πάντως είναι δεκάρι. Η ομάδα πήρε τον Μάνου. Ναι, μπορεί να παίξει και στο πλάι ο συγκεκριμένος παίκτης. Εντάξει, παιδιά, για τον Μπέκλ του έγραψε το Sport Time. Τώρα οι υπόλοιποι το πήραν και το κάναν. Το ότι έκλεισε δηλαδή είναι σαν αναπαραγωγή. Δεν υπάρχει από κάποιον άλλο. Τώρα.
μη χανόμαστε σε αυτό το κομμάτι, παιδιά. Τώρα είναι σαν να κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Κάποιοι το παίρνουν και το κουβάλουν σαν αναπαραγωγή. Δεν έχουν κανένα ρεπορτάζ δικό τους. Απλά να παράγουν αυτό το οποίο παίρνουν από κάπου άλλο. Το Sport Time το έγραψε. Άρα θεωρείται αρκετά έγκυρο σαν είδηση για τον παίκτη. Εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα ή να πω ότι δεν ισχύει αυτό κτλ. Όταν μου πούνε ότι ισχύει, λέω ότι ισχύει και λέω και που γράφτηκε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό παραπάνω. Ας γραφτεί όπου θέλει. Ισχύει ότι ο Άρης ενδιαφέρεται. Αυτό ξέρω εγώ. Τώρα, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Να πω ότι η K19 βγήκε πριν από λίγη ώρα. Θα παίξει στο Λάκωμα. Το είχαμε πει και χθες ότι πλέον δεν θα παίζει στο Φίληρο η K19. Θα παίζει στο Λάκωμα, στο δημοτικό στάδιο μάλιστα, το οποίο λέγεται Αβραάμ Παπαδόπουλος. Έχει το όνομα του πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, καθώς κατάγεται από το Λάκωμα. Λέω Λάκωμα και θυμάμαι την ιστορία με διγενή Λακώματος τότε, όταν πουλήθηκε ο Αβραάμ από τον Άρη στον Ολυμπιακό και τα χρήματα τα οποία διεκδικούσε ο διγενής Λακώματος κτλ. Τα πήρε τελικά η ομάδα από το Λάκωμα, τα χρήματα, τα οποία τα δικαιούταν έτσι και αλλιώς ως τροφία, τα περιβόητα τροφία όπως λένε. Υπήρχε όμως και μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Θα παίζει εκεί. Συνεχίζω λίγο. Μάλλον με τον Grand έκλεισα. Έρχεται, τελείωσε. Είπαμε για Ζαουί. Περιμένω την επισημοποίηση. Επειδή από χθες είχε γραφτεί και το όνομα του Βάντερσον, είδατε ότι εμείς ουσιαστικά δεν το βάλαμε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί μιλάμε για μια περίπτωση. Τι θέλω να πω, κάποιοι άλλοι, ό,τι βλέπουν δεξιά και αριστερά, παιδιά, το παίρνουν και το γράφουν. Δεν τους ενδιαφέρει αν ισχύει ή δεν ισχύει. Είναι το ίδιο πράγμα, κάνουν σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν ασχολούνται καθόλου. Ασχολούνται μόνο με το πώς θα πάρουν κλικ. Εμείς για να γράψουμε κάτι, σημαίνει ότι υπάρχει μια βάση σε αυτό, ακόμα και αν δεν το έχουμε γράψει πρώτοι εμείς. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει, κατά πρώτο λόγο, αν ισχύει κάτι. Αν ισχύει, το γράφουμε κανονικά, δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Τα σχολεία, επειδή μου στέλνετε αρκετοί παιδιά, τα σχολίασα. Αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του μετρό εκεί πέρα και αυτά που ανέφερα. Σας ξαναλέω, ό,τι είπε είναι αυτά τα οποία του είπαν να πει, του τα λένε αυτοί που είναι γύρω-γύρω. Εγώ με αυτούς τα έχω. Με αυτούς τα έχω. Που πολλοί εξ αυτών είναι αριανοί, αλλά δεν τους ενδιαφέρει ο Άρης. Ή τους ενδιαφέρει, αλλά δεν τους ενδιαφέρει περισσότερο από το να είναι εκεί δίπλα και να κερδίζουν ό,τι είναι να κερδίσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό κάνουν. Μόνιμα αυτό κάνουν. Θέλουν να είναι δίπλα εκεί για να κερδίσουν αυτοί προσωπικά κάτι και ο Άρης είναι το τελευταίο το οποίο τους ενδιαφέρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι και αν μου λέτε άλλο, η πραγματικότητα είναι αυτή. Αν ήθελαν, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν διαφορετικά. Θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πραγματικά με τρόπο αριανό. Για μία ακόμη φορά, δείχνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση τι έχει στο μυαλό της. Τι θεωρεί? Θεωρεί ότι αυτή η πόλη μπορεί να είναι καλά, μπορεί να λειτουργεί, μπορεί να μην έχει πρόβλημα ο κόσμος της στο κομμάτι το αθλητικό, αν είναι καλά ο ΠΑΟΚ. Αυτό λένε και αυτό κάνουν με τις πράξεις τους. Έτσι και εμείς πρέπει να βλέπουμε και να κρίνουμε όλοι μας. Να βλέπουμε και να κρίνουμε πώς λειτουργούμε. Αυτό, λοιπόν. Για το θέμα με τον Βάντερσον, λοιπόν, που σας είπα χθες, είναι μια περίπτωση που επίσης έχει προταθεί επί της ουσίας ο παίκτης, μάλλον από το μάνατζερ του έχει προταθεί στον Άρη. Καλά, δεν είναι μόνο αυτή η θηροραία, δηλαδή, και δεν μιλάω μόνο για τους αυτούς που ξέρουμε. Ξέρετε πόσοι άλλοι είναι γύρω-γύρω που μπορεί να τους γνωρίζουμε κιόλας. Μην τρελαίνεσαι τώρα. Σιγά μην είναι μόνο αυτοί οι δύο. Επειδή εσύ ξέρεις αυτούς τους δύο, δηλαδή, λες ότι αυτοί οι δύο είναι μόνο. Εγώ σου λέω ότι είναι πάρα πολλοί και αυτοί που είναι γύρω-γύρω. Και είναι και αριανοί. Και είναι στελέχη τα οποία εσύ μπορεί να μην τα γνωρίζεις. Και εγώ μπορεί να μην τα γνωρίζω όλα. Έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Δεν ενδιαφέρον, παιδιά, το να πω εγώ ότι είναι ο Γιώργος, ο Κώστας ή ο Παναγιώτης. Αυτό που είναι. Να πω, το λέω και με τον τρόπο που θεωρώ ότι πρέπει να το πω. Τώρα τα υπόλοιπα.
Το όλοι φταίμε μπαίνει στην εξίσωση. Όλοι φταίμε. Έτσι γενικά να πούμε, ναι, όλοι φταίμε. Αλλά παιδιά, ο καθένας φταίει και στη δυνατότητα που έχει. Και σε αυτό που μπορεί να κάνει. Το όλοι φταίμε έτσι συλλήβδη, ναι, ισχύει, αλλά υπάρχουν και βαθμίδες ευθύνης. Αυτός που είναι εκεί, που είναι μέσα στο πλάνο, αυτός φταίει περισσότερο. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Δεν μπορεί να φταίνε όλοι το ίδιο σε κάτι που για μία ακόμη φορά βλέπουμε κάτι τέτοιο. Από την άλλη θα πει κάποιος, και θέλεις εσύ από όλους αυτούς να ακούς, να λένε οτιδήποτε? Παιδιά, αυτή είναι η εξουσία. Αυτή είναι η εξουσία, δεν είναι κάποιος άλλος. Ένας φίλος με ρωτάει. Ναι, δεν είναι. Ο Ζαουή, παιδιά, δεν έχει κοινωνικό διαβατήριο. Ο Ζαουή έχει διαβατήριο. Είναι την ακτή ελεφαντός του. Όσον αφορά τα μεταγραφικά. Παιδιά, τώρα εδώ για ένα φίλο που λέει για το παλέ. Να πω κάτι για το παλέ, γιατί δεν ξέρω τώρα γιατί έχετε μπερδευτεί. Στο παλέ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Ποιος σας είπε ότι δεν έχει φτάσει Σεπτέμβριος και δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες? Αυτό πάλι καινούριο είναι. Οι εργασίες γίνονται κανονικά στο παλέ. Οι εργασίες, παιδιά, στο παλέ δεν είναι μόνο η κερκίδα. Η κερκίδα είναι λιώμενη. Το έχουμε πει 100 φορές. Η κερκίδα θα έρθει και θα μπει. Δεν γίνεται καν εδώ η κερκίδα στην Ελλάδα. Θα έρθει έτοιμη και εκεί απλά θα συναρμολογηθεί μέσα στο χώρο που θα υπάρχει, έτσι, στο κενό εκεί που είναι στο παλέ. Όλες οι υπόλοιπες εργασίες γίνονται κανονικότατα στο παλέ. Ποιος σας πω ότι δεν γίνονται? Έχετε πάει στο παλέ και είδατε ότι δεν γίνονται εργασίες? Γιατί εγώ και δικοί μου άνθρωποι που πήγαν, αλλά και από την Καϊάρης, μου ότι οι εργασίες οι υπόλοιπες έχουν ξεκινήσει κανονικά. Ξαναλέω, η κερκίδα στο πέταλο δεν είναι μόνιμη κερκίδα για να πάρεις την άδεια που λέτε ότι πρέπει να πάρεις για να βάλεις την κερκίδα. Είναι λιώμενη.

Ανεργασίας μέσα σε σάλα, ναι. Όλα αυτά που είναι να γίνονται, να γίνουν μέσα στην σάλα. Δεν ξέρω, παιδιά, για κράτος και τέτοια. Τώρα τι είπε ένας, τι είπε άλλος. Εγώ ξέρω ότι γίνονται εργασίες. Και μέσα στο γήπεδο γίνονται κανονικά, Γιάννη. Μου το είπαν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί τώρα. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, παιδιά. Την άλλη εβδομάδα που θα πάω και εγώ στο γήπεδο, θα έχω καλύτερη εικόνα. Θα πάω γιατί θα έχουμε μια συνάντηση. Οπότε θα σας μεταφέρω κάτι παραπάνω. Θα δω και θα σας μεταφέρω κάτι παραπάνω. Τώρα πάλι αυτό το πράγμα πώς γίνεται την ώρα που κάνουμε εκπομπή, όλοι να ξέρουν τι έγινε. Ο ένας μου λέει έχουν οι εργασίες στο παλέ έχουν σχεδόν τελειώσει αυτά που ήταν να γίνουν. Ο άλλος μου λέει δεν έχει γίνει τίποτα, έχει γίνει μόνο κάτι ψηλό. Γι' αυτό λέω, ας να πάνε τα ματάκια μου εκεί πέρα, να τα δω εγώ. Ό,τι να δω και θα σας τα μεταφέρω, παιδιά, την επόμενη εβδομάδα. Δεν λέω κάτι παραπάνω. Οι εργασίες πάντως που είναι να γίνουν, θα γίνουν. Αυτό. Τίποτα άλλο. Παιδιά, για το τι, ξέρετε τι γίνεται. Χανόμαστε πάλι σε μια κουβέντα έναη. Τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, τι διεκδικούμε, τι δεν διεκδικούμε, πώς το διεκδικούμε, πώς λειτουργούμε. Χρόνια ολόκληρα, παιδιά, τώρα στον Άρη δηλαδή έχω βαρεθεί να ακούω. Εμείς είμαστε με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι όταν είναι μια δημοκρατία. Έτσι, μια δημοκρατία με την οποία τα έχουμε καλά, γιατί ο Άρης είναι ένα σωματείο το οποίο είναι δεξιό. Δηλαδή η πλειοψηφία του ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, άρα έχω βαρεθεί να τα ακούω όλα αυτά. Έχω βαρεθεί να τα ακούω. Πρώτα να πω ότι αυτό πλέον δεν ισχύει στο ποσοστό που ίσχυε στο παρελθόν. Δεν υπάρχουν πλέον. Αυτή η εικόνα που υπήρχε παλιά, πριν από χρόνια, που έλεγε ότι το τάδε σωματείο είναι δεξιό, το τάδε είναι αριστερό κτλ., έχει αλλάξει. Είναι πιο μπερδεμένα τα πράγματα και βλέπεις και πράγματα τα οποία δεν σου, πώς το λένε, δεν τα έχεις στο μυαλό σου τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια είχες κάτι παγιωμένο. Έτσι, έτσι, έτσι. Δεν είναι πλέον έτσι τα πράγματα, κατά πρώτο λόγο. Κατά δεύτερο λόγο, όταν ο άλλος σε αισθάνεται, έτσι, σε αισθάνεται ότι σε έχει σίγουρο, δεν ασχολείται μαζί σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σου λέει αυτός θα γκρινιάξει, θα φωνάξει, θα πει, θα, στο τέλος πάλι θα έρθει στο Μαντρί και θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάλι θα έρθει στο Μαντρί και θα ακολουθήσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει. Το έχουμε δει 100 φορές να συμβαίνει. Παιδιά, επειδή μου στέλνετε ότι έχει κλείσει παίκτη στο μπάσκετ κλπ. Παιδιά, δεν έχει κλείσει κάποιο παίκτη στο μπάσκετ. Δεν μας έχει ενημερώσει τουλάχιστον η ΚΑΙΑΡ ότι έχει κλείσει κάποιο παίκτη στο μπάσκετ. Αν έρχεται κάποιο παίκτη για να κάνει προπονήσει με την ομάδα κτλ., είναι άλλη κουβέντα. Ότι έκλεισε κάποιο παίκτη στον Άρη. Να, αυτό βλέπω τώρα. Μήπως έχει έρθει κάποια ενημέρωση και δεν την είδα εγώ. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για την ώρα από την Καμπρή. Είναι και μπάσκετ τώρα που ξέρετε ότι. Δεν έχω τώρα, νομίζω μας ακούει και ο Χρήστος. Αν υπάρχει κάτι, θα μου το στείλει για να σας το μεταφέρω. Ωραία, ήρθε και το. Τι είναι αυτό το ρεύμα. Μάλιστα. Καλές τιμές. Καλά είμαστε. Παρότι το κέντρο κοντίσιον πολύ. Καλά είμαστε, δεν έχουμε ζήτημα τώρα. Συγγνώμη και εγώ τώρα. Κοιτάω. Είμαστε στον αέρα, παιδιά, αλλά κοιτάω μήπως έρθει κάτι. Για να το μεταφέρω. Τι φταίει και δεν μας υπολογίζουν. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Είναι πολλές φορές που τα βάζουμε κάτω, που τα λέμε. Τι φταίει και μπορεί κάποιος να μην μας υπολογίζει. Μήπως ο ένας, πώς το σκέφτεται, η μία κυβέρνηση, ξέρω εγώ, ακολουθεί αυτό, η άλλη κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Υπάρχει μία, να το πω, μία κατάσταση η οποία είναι σαν παγιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Και αυτοί ακολουθούν οι περισσότεροι. Δηλαδή πηγαίνουν με το ρεύμα οι περισσότεροι. Έτσι πιστεύουν. Πιστεύουν ότι ο Άρης είναι το του χεριού μας, να το πω έτσι. Ο Άρης είναι ελεγχόμενος μέσα εισαγωγικά. Αλλά μέχρι εκεί. Όπως το λέει εδώ ο φίλος ο Σταύρος. Δεξιοί είναι υπαλλήλοι, αριανοί, σημερινοί είναι απολιτικοί. Εντάξει.

0: Είναι άλλη φάση, παιδιά. Τώρα βασικά και τα δεξιά, δεξιός και αριστερός και τα λοιπά. Βλέπετε ότι λίγο βγαίνουν... γίνονται και λίγο διαφορετικά όλα αυτά. Και λίγο διαφορετικά. Εμφανίστηκε και ένα πουλί πετούμενο. Είδατε, να, πάνω που συζητάμε. Όταν αφήνεις ανοιχτά τα παράθυρα, μπαίνουν πουλιά μέσα. Μπήκε εδώ ένα πουλί. Το στείλουμε να πάει να κάνει μπάνιο το πουλί. Δεν φωνασκούμε, δεν βρίζουμε. Εντάξει. Αφού δεν φωνασκούμε, δεν βρίζουμε, ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο. Παιδιά, το ξαναλέω. Δεν υπάρχει ενημέρωση από την ΚΑΕ ότι έχει έρθει κάποιος παίκτης. Έτσι. Υπάρχει η είδηση αυτή, το έχει γράψει το καζέτα, το βλέπω τώρα. Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ. Σε κάνω λεπτάκι να το δω. Ναι, όχι από το καζέτα, συγγνώμη, αλλού γράφτηκε. Τώρα το περιμένω. Το επίσημο για να σας το μεταφέρω. Να, εδώ λέει και ο φίλος μου, φταίει ότι δεν είχαμε, λέει, ποτέ παράγοντες. Τώρα πάμε να δημιουργήσουμε παράγοντες κανονικούς, στον ΑΣ, τους κράζουμε. Εντάξει, είπαμε, ο ΑΣ έπεσε πάνω σε όλα τα υπόλοιπα που γίνονται στο... και που ακούγονται στο ποδόσφαιρο και κάπου εκεί χανόμαστε, να ξέρεις. Έτσι, κάπως έτσι είναι. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα έρχεται, παιδιά, για δοκιμή. Τώρα, φαντάζομαι όμως και για δοκιμή να έρθει, δεν γίνεται να μην το δώσει η ΚΑΕ. Θα το δώσει κάποια στιγμή. Περιμένω να δω. Ο ένας φίλος εδώ με ρωτάει αν θα βρεθώ. Ναι, να πω την αλήθεια, παιδιά, δεν το έχω πει ακόμα. Αύριο θα το πω έτσι για να το φιξάρω λίγο ακριβώς το τι και το πώς για να σας το μεταφέρω, ότι θα μπορείτε να με ακούσετε και από κάποιο άλλο μέσο, πέραν του Yellow Radio, ιντερνετικό, στο YouTube. Θα σας πω το τι και το πώς αύριο περισσότερο. Με ξέρετε τόσα χρόνια, γενικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν πολύ ασχολούμαι με αυτά. Έχω εδώ την εκπομπή μου στο ραδιόφωνο, λίγο και στο site γράφουμε. Μέχρι εκεί δεν έχω περαιτέρω, δεν είχα τουλάχιστον περαιτέρω ενασχόληση μέχρι τώρα. Κάτι παραπάνω θα έχω, θα μπορείτε να με ακούσετε και να με δείτε και κάπου αλλού. Θα σας το πω όμως αύριο, έτσι, να το φιξάρω λίγο περισσότερο. Απλά κάποιοι φίλοι μου στείλαν μηνύματα, δεν ξέρω αν υπόθηκε από κάπου, αν το έχουν πει, εγώ δεν έχω πει κάτι. Θα σας το μεταφέρω πάντως, έτσι, αν ακριβώς, θα σας πω αύριο αν θα μπορείτε να με ακούτε και από κάπου. Είναι ιντερνετικό, παιδιά, στο ίντερνετ είναι στο YouTube, κανάλι στο YouTube. Θα μπορείτε και μέσα εκεί σε μια εκπομπή να με ακούτε. Συμμαρμήτα σίγουρα όχι. Όχι ότι, εντάξει, δεν είναι, παιδιά, δημοσιογραφικό σε δημοσιογραφική εκπομπή. Εκεί θα μπορείτε να με ακούτε. Δεν είμαι μεταγραφή εγώ, δεν γίνομαι μεταγραφή εγώ. Απλά βγαίνω, δεν γίνομαι εγώ μεταγραφή. Πώς το λένε, είμαι βαρύς για να γίνω μεταγραφή. Ουδέτερο, δεν είναι αριανό μέσο. Λοιπόν, θα σας πω αύριο πιθανόν και για κάτι διαφορετικό και για το πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας, του Yellow Radio. Έτσι, αν έχω κάτι θα σας το μεταφέρω. Ο φίλος λέει, βάζουν, λέει, σειρά προτεραιότητας κόμμα, προσωπικό συμφέρον, συμφέρον Άρη. Άστα, λέει, βράστα. Αυτό γίνεται διαχρονικά και ας μην το έχουν πάρει χαμπάρι πολύ. Δημήτρη, δυστυχώς κάπως έτσι είναι. Να σας πω και κάτι άλλο. Το έχουν κάποιοι στο μυαλό τους διαφορετικά, δηλαδή το δουλεύουν λίγο στο μυαλό τους διαφορετικά κάποιοι το συγκεκριμένο κομμάτι. έχει παγιωθεί. Παιδιά, ξέρετε πόσα χρόνια ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά. Επισήμως ασχολούμαι 27 χρόνια και πιο πριν έκανα, απλά μετά πήγα φαντάρος λίγο και το διέκοψα. Από το 99 ασχολούμαι με το... Είμαι δημοσιογράφος. Έχω δουλέψει σε πολλά μέσα, έχω δουλέψει και σε μέσα διαφορετικά από το Yellow Radio που είμαι τα τελευταία... Στο 10ο χρόνο είμαστε, έτσι. Έκλεισαν τα 11 χρόνια, στο 10ο χρόνο είμαστε στο Yellow Radio. Ή τα αθλητικά νέα που ήμουν πιο πριν. Έχω δουλέψει και σε πιο... και σε μέσα διαφορετικά, όπως είναι τα Sport του Βορρά και όχι μόνο. Πάρα πολύ. Έχω δουλέψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε αυτό το κομμάτι. Και το έχω δει από όλες τις πλευρές. Και από την πλευρά του αριανού μέσου και από την πλευρά των υπολείπων. Γενικά δημιουργείται, είναι παγιωμένη αυτή η εικόνα. Είναι παγιωμένη αυτή η εικόνα στον κόσμο. Ότι η Θεσσαλονίκη είναι καλά όταν είναι καλά ο ΠΑΟΚ. Αυτό έχει περάσει στην κοινή γνώμη, αυτό έχει περάσει και σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι παιδιά στη Θεσσαλονίκη και δεν ασχολούνται επισταμμένα με αυτό το κομμάτι. Αυτό έχει περάσει στο μυαλό τους. Εμείς δεν πρέπει κάποια στιγμή να μπορέσουμε να δείξουμε ότι παιδιά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Νομίζετε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Μας αντιμετωπίζουν ως μικρό μέγεθος, θεωρούν ότι δεν είμαστε πρόβλημα για αυτούς. Θεωρούν ότι εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να δημιουργήσουμε πρόβλημα, οι άλλοι έχουν, γι' αυτό ακολουθούν αυτούς. Κάπως έτσι. Από τότε που θυμάσαι, λέει τον εαυτό σου, λέει πάντα δεν τρογόμαστε και έχουμε αντιπολίτευση. Κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι είναι. Πάντα τρογόμαστε και έχουμε αντιπολίτευση. Να δω ένας φίλος ρωτάει, πού υπηρέτησα στο Αργυρούπολη Κιλκής. Μάλλον πρώτα ήμουν Θήβα, πυροβολικό ήμουνα. Πρώτα Θήβα, μετά Αργυρούπολη Κιλκής και μετά στην Κομωτινή. Μέσα στην Κομωτινή και στο στρατόπεδο, ψηλά επάνω από δύο στρατόπεδα, ένα αριστερά, ένα δεξιά, στο αριστερά. Σε αυτά τα τρία. Θήβα, Αργυρούπολη Κιλκής και καλά ήταν εκεί. Και Κομωτινή, εκεί την κάναμε τη θητεία μας. Δεν ξέρω αν είναι παιδιά μόνο επειδή τσιρίζουν ή δεν τσιρίζουν. Είναι μια παγιωμένη, πώς το λένε, μια παγιωμένη αντίληψη. Παγιωμένη αντίληψη στο μυαλό του αυτών όλων, οι οποίοι δεν είναι εδώ, ξαναλέω, είναι μακριά από εδώ. Αυτό. Το κονδύλι, παιδιά, δεν υπάρχει πλέον. Αυτό με τα 5 εκατομμύρια, καλά κάνει και το ρωτάει εδώ ο φίλος. Αυτό το κονδύλι δεν υπάρχει πλέον. Θυμίζω ότι ο Σταύρος ο Καλαφάτης, τότε υπουργός Ακαδημίας Τράκησταν, το είχε πει εδώ στην εκπομπή μας, που τον είχαμε φιλοξενήσει, όταν ήταν στην επικαιρότητα το θέμα του γηπέδου, και μας είχε αναφέρει ότι υπάρχει ένα κονδύλι 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι για το κλειάνι της Βικελίδης, απλά πρέπει να το απορροφήσει πρώτα η περιφέρεια, αν θυμάμαι καλά, και συνέχεια να το δώσει στον Άρη. Αλλά ξεκινάει από το πρώτο να το απορροφήσει η περιφέρεια. Το κονδύλι. Αυτό από ό,τι μου είπανε δεν υπάρχει πλέον έτσι όπως υπήρχε. Υπάρχουν άλλα κονδύλια τα οποία μπορείς με κάποιο τρόπο, αλλά αυτό το συγκεκριμένο δεν υπάρχει πλέον. Το λέω με μία επιφύλαξη. Αυτό μου μετέφεραν άνθρωποι που είναι στην περιφέρεια. Εδώ τώρα, παιδιά, μιλάμε για ένα κονδύλι το οποίο. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ένα κονδύλι το οποίο υπήρχε για εμάς. Και εμείς δεν το απορροφήσαμε. Δεν κάναμε τις κινήσεις που θα έπρεπε για να το απορροφήσουμε. Ο ΑΣ, έτσι. Έτσι, γιατί ο ΑΣ, το γήπεδο ανοίξει στο ΑΣ. Δεν ανήκει στην ΠΑΕ. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι στην κρίση μας. Ο ΑΣ. Μου είπαν ότι εδώ και ένα χρόνο δεν υπάρχει. Τι να πω. Ό,τι και να πω. Δεν, παιδιά, είναι, ξέρετε κάτι. Ανέκαθεν το έχουμε το πρόβλημα αυτό. Ανέκαθεν το έχουμε αυτό το ζήτημα στο πώς λειτουργούμε σε κάποια πράγματα, ακόμα και σε πράγματα που είναι για εμάς. Δεν, τίποτα, παιδιά. Τώρα, πάλι αναλωνόμαστε σε μια συζήτηση την οποία την έχουμε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Εντάξει, λογικό είναι να την ξανακάνουμε και να την ξανακάνουμε και να την ξανακάνουμε, αλλά κάπως έτσι λειτουργούμε πάντα. Τώρα ενώ είμαστε Πέμπτη και έχουμε παιχνίδι την Κυριακή και η ομάδα ξεκίνησε με νίκη στο πρωτάθλημα και θέλουμε να κάνει το 2-2, όλη τη βδομάδα συζητάμε μία για τα εισιτήρια. Που αποφάσισε ο Καρυπίδης ξαφνικά να βάλει 25 ευρώ εισιτήριο στα πέταλα. Σε παιχνίδι με τον Όφη. 25 ευρώ. Μία συζητάμε για το τι είπε ο Μητσοτάκης. Μία συζητάμε για. Και δεν συζητάμε για αυτό που θα έπρεπε να συζητάμε αυτή τη στιγμή. Για το ποδόσφαιρο, για την ομάδα μας, για το πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε το 2-2, να πατήσουμε γερά στα πόδια μας, να πάμε μετά στα 2 ντέρμπι εκτός έδρας, να κάνουμε το καλύτερο. Για αυτά πρέπει να συζητάμε. Η ομάδα έχει κάνει μεταγραφές, έχουν έρθει παίκτες, έχουν μπει στις προπονήσεις, είναι έτοιμοι, δεν είναι έτοιμοι, ποιοι θα μπουν, ποιοι θα παίξουν, ποιοι θα μείνουν έξω, αν θα κάνουμε άλλες μεταγραφές, αν θα φύγουν παίκτες. Και αντί να συζητάμε για αυτά, συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι ο λάθος τρόπος αντιμετώπισης σε αυτό το κομμάτι, είμαστε στο 100%. Ναι, επί Αρβανίτη έγινε αυτό, παιδιά, επί της προηγούμενης διοίκησης του ΑΦΑΣΥΓΜΑ, όχι της τωρινής. Έχει, ξαναλέω, πάνω από ένα χρόνο που δεν υπάρχει πλέον το ποσό. Έχει πάνω από ένα χρόνο που δεν υπάρχει πλέον το ποσό. Η προηγούμενη διοίκηση έπρεπε να κάνει αυτά τα οποία απαιτούνταν σε αυτό το κομμάτι. Παιδιά, για τον μπάσκετ, επειδή πάλι με ρωτάτε, την άλλη εβδομάδα θυμάστε ότι κάνουμε κάποιες καθιερωμένες συναντήσεις με την ΚΑΕ και στη συνέχεια σας ενημερώνουμε όπως μας ενημερώνουν εμάς, γιατί και καλά κάνουν και μπράβο τους που ξεκίνησαν και το κάναν. Να πω έτσι, μια που το ακούτε, ότι έβαλα και εγώ το χεράκι μου για να γίνει αυτό. Για να υπάρχει μια ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους ανθρώπους της ΚΑΕ και τους διοικητικούς και τους αγωνιστικούς. Δηλαδή, παιδιά, τον Διακογιάννη, τον Αντωνιάδη και τον Ζήση. Να υπάρχει μια ενημέρωση προς εμάς για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Για να ξέρουμε τι ισχύει σε κάθε θέμα. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, έχουμε αυτή την καθιερωμένη συνάντηση. Οπότε θα έχω περισσότερα πράγματα να σας μεταφέρω. Έτσι γίνεται, παιδιά. Το σωστό αυτό είναι. Να υπάρχει μια ενημέρωση για να ξέρουμε πού πάμε. Για να ξέρουμε πού βαδίζουμε σε όλα τα θέματα. Τι γίνεται με το γήπεδο, τι γίνεται με το αγωνιστικό κομμάτι. Αν θα κάνουμε κάτι άλλο, δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν. Είχε υποθεί, λέει, στην παρουσίαση του Ρέγγες, λέει, ότι υπήρχε αυτό. Όταν το είπε, μπορεί και να υπήρχε. Ένα χρόνο περίπου έχει που δεν υπάρχει. Μου είπανε, πότε ήταν η παρουσίαση του Ρέγγες. Ένα χρόνο έχει. Κάπου, όχι, περισσότερο από ένα χρόνο έχει. Μάιο ήταν, την προηγούμενη σεζόν. Μάιο, οκ. Okay. Θα το δούμε. Λοιπόν, να πω τους, και πάλι τους χορηγούς της εκπομπής πριν πάω στο διάλειμμα. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης, Άκανθος καφές αγροπλαστείο. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Η επιλογή σου καλοκαίρι είναι ακόμα ζέστη πολύ. Πραγματικά πολύ, πολύ ζέστη. Και μέχρι την Κυριακή μου είπαν ότι θα πάει έτσι. Ελπίζω μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι το πολύ να πάει έτσι. Και το βραδάκι 7.30 ώρα που είναι το παιχνίδι να είμαστε καλά. Για να μην ζεσθενόμαστε και στο γήπεδο. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Συνεχίζουμε, παιδιά. Θα πάμε έτσι λίγο πιο ποδοσφαιρικά. Φυσικά και με τα δικά σας μηνύματα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Αυτά που είναι στην επικαιρότητα σίγουρα πηγαίνουν πιο μπροστά κάποιες φορές. Θα κάνω και κανένα δύο τηλέφωνα τώρα για κάποια θέματα τα οποία βγήκανε την ώρα της εκπομπής και ό,τι έχω θα σας το μεταφέρω μόλις επιστρέψουμε. Θυμίζω ότι μέχρι τις 4 πάμε μαζί με ποδοσφαιρικό επί της ουσίας Yellow News και μετά τις 4 μπασκετικό Yellow News μέχρι στον Γκάλι. Άρα ό,τι υπάρχει στο μπασκετικό ρεπορτάζ, παιδιά, ο Χρήστος θα σας το μεταφέρει στη συνέχεια και θα σας τα μεταφέρει αναλυτικά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
16: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα,
16: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
17: Coach,
18: Με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα.
20: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
26: GPS και βυθόματο εσείς.
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
26: GPS λογικό έχεις.
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
25: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News, ποδοσφαιρικό Yellow News, με Δημήτριο Σανλή, ο οποίος κρατάει στροφιά μέχρι τις 4 με 6. Χρήστος Γκάλης, περιμένοντας και τον Χρήστο, θα έρθει να σας τα πει αναλυτικά όσον αφορά το μπασκετικό κομμάτι. Επειδή όμως και αρκετοί μου στείλατε μηνύματα, αλλά και βλέπω το κομμάτι αυτό το οποίο έχει κυκλοφορήσει όσον αφορά το θέμα της Αγίας Φωτεινής, για τον μπασκετικό Άρη πάντα μιλάω. Μιλάω, παιδιά, για το κομμάτι το οποίο είναι, όπως είναι το παλέ, από την πάνω πλευρά προς εδώ, προς την Εγνατία, έτσι, πώς είναι το πάρκινγκ εκείνο που έχει. Δίπλα στο πάρκινγκ ήταν κάποια σπίτια παλιά, στρατιωτικό νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος 100%. Και δίπλα ήταν η Αγία Φωτεινή, το εκκλησάκι, το οποίο είναι στη γωνία, όπως κατεβαίνει στην. Πώς λέγεται εκείνη οδός? Όχι, Αγγελάκη, είναι άλλη. 3 Σεπτεμβρίου, νομίζω 3 Σεπτεμβρίου. Εκείνος λοιπόν ο χώρος, ο Άρης τον είχε ζητήσει, ή ένα κομμάτι αυτού του χώρου, προκειμένου να κάνει το δικό του προπονητήριο, προκειμένου να κάνει ένα προπονητήριο εκεί και για τις ακαδημίες του, αλλά και για όλα αυτά. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν δηλώσεις τώρα από τον Κώστα τον Χατζηδάκη και από τον Στέλιο τον Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, και λέει κάποια πράγματα και αναφέρει κάποια πράγματα όσον αφορά την Αγία, το θέμα της Αγίας Φωτεινής. Λέει λοιπόν για την παραχώρηση έκτασης Αγίας Φωτεινής στον Δήμο, εκ των οποίων τα 8 στρέμματα θα γίνουν πράσινο και στα υπόλοιπα 4 θα δημιουργηθεί σύγχρονο προπονητήριο για τις ανάγκες του Άρη. Αυτό είναι κάτι που το έχει ζητήσει ο Άρης εδώ και αρκετό καιρό. Είναι ένα θέμα που το είχε θέσει και σας το είχαμε πει εδώ, παιδιά, από την πρώτη στιγμή, όπως μας ενημέρωσαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ. Γιατί έτσι γίνονται αυτά και έτσι πρέπει να γίνονται. Κάνεις κάτι, τρέχεις κάτι, ενημερώνεις για το τι έγινε. Για να ξέρει ο άλλος τι έχει γίνει, για να ξέρεις πώς χειρίζεσαι κάποια πράγματα. Η ΚΑΕ μέχρι στιγμής το κάνει με πολύ καλό τρόπο αυτό. Στο κομμάτι της ενημέρωσης, για να ξέρουμε και εμείς τι ισχύει, για να ξέρουμε τι συμβαίνει, για να μην παρασυρώμαστε, για να μην χανόμαστε, για. Μπορεί να το κάνει ακόμα καλύτερα. Έτσι, μπορεί να το κάνει ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω για τον Βράνκοβιτς που υπόθηκε νωρίτερα, ότι εδώ τώρα τραυματίστηκε ο Κροάτης ψηλός που είχαμε φέρει, ο Ντομαγκόη. Προλέτα, το θυμάστε φαντάζομαι, το αυτό σας δίνω την είδηση για τον μπάσκετ που λέγαμε νωρίτερα. Τραυματίστηκε ο Ντομαγκόη Προλέτα, οπότε δεν μπορεί να βοηθήσει. Οπότε ο Βράνκοβιτς, ο γιος του Βράνκοβιτς, έρχεται μόνο για τις προπονήσεις. Έτσι, έρχεται μόνο για τις προπονήσεις. Και αργότερα, όταν θα έβγαζε το προπονητικό η ΚΑΕ, θα ενημέρωνε και γι' αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα απόκτησης του συγκεκριμένου παίκτη. Αντώνιο Βράνκοβιτς είναι γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς. 2,13 ύψος, είναι 30 ετών, έτσι γεννημένος 1996, ο γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς, ο οποίος έρχεται μόνο για τις προπονήσεις να βοηθήσει. Έτσι, να το διευκρινίσω, όχι για κάτι άλλο. Στη θέση ουσιαστικά του Ντομαγκόη Προλέτα, που ήταν εδώ και βοηθούσε στις προπονήσεις μαζί με έναν ακόμη. Να το διευκρινίσω, γιατί καμιά φορά με κάποια είδηση η οποία υπάρχει, χανόμαστε λίγο. Βοηθητικός παίκτης έρχεται ο συγκεκριμένος. Αυτό. Παιδιά, υπάρχουν σε αρκετά site, είναι δηλώσεις και του Στέλιου του Αγγελούδη, αλλά και του Κώστα του Χατζηδάκη. Σε εκείνο το χώρο λοιπόν, ξαναλέω, το ξέρετε παιδιά, όσοι έχετε πάει στο παλέ, το γνωρίζετε πολύ καλά. Μάλιστα, βλέπω εδώ τώρα. Κάπου βρέθηκε και ρωτούσε ο Πρωθυπουργός για το απόψινο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν και τα λοιπά, και του είπαν εδώ μόνο ο Άρης. Κουνήστε τα κεφάλια σας, εγώ το έχω ξαναπεί ότι εκεί το έχουμε χάσει αυτό το κομμάτι, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί όσο θα έπρεπε. Σε αυτό το χώρο λοιπόν τον από πάνω, έτσι, θα μπορεί να γίνει το προπονητήριο του Άρη και για την, κυρίως και για το κομμάτι των ακαδημιών. Θα έχεις, παιδιά, πολύ περισσότερους χώρους για να μπορείς να δουλέψεις. Είναι, παιδιά, πολύ σημαντικό αυτό. Εντάξει, παιδιά, τραυματίστηκε ο βοηθητικός παίκτης. Πρώτη φορά το ακούτε, το βλέπετε. Έγινε τώρα, εντάξει. Ακούστε, παιδιά, σε προετοιμασίες και προβλήματα μπορεί να υπάρχουν και
τραυματισμοί μπορεί να υπάρχουν, τα πάντα μπορεί να υπάρχουν. Απλά οι διευκρινήσεις είναι απαραίτητες για να ξέρουμε τι ισχύει. Τώρα, παιδιά, πραγματικά, σήμερα την ώρα που κάνουμε εκπομπή έχουν βγει 100 πράγματα και ξέρετε ότι την ώρα που κάνουμε εκπομπή δεν είναι και εύκολο να τα τσεκάρεις, να τα επιβεβαιώσεις, τι ακριβώς ισχύει. Πάντως σας μετέφερα αυτό για το γιο του Βράνκοβιτς. Έχει έρθει μόνο για την προετοιμασία και τις προπονήσεις να βοηθήσει. Και δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Είναι το κλασικό που σας λέω, τα μεταφέρουν με κάποιο τρόπο διαφορετικό. Και... τα είπα, μακάρι από την αρχή τα είπα για τον Μητσοτάκη. Τα σχολίασα από το ξεκίνημα. Όχι, παιδιά, δεν έχει ολοκληρωθεί. Η συνεργασία του ραδιοφώνου με τον Ασλάμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Να το διευκρινίσω. Αν η έκταση είναι 12 στρέμματα, δεν φτάνει να κάνεις νέο γήπεδο. Παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά τι φτάνει και τι δεν φτάνει. Και στο χώρο εκείνο δεν νομίζω ότι φτάνει για να κάνεις γήπεδο. Το συγκεκριμένο κομμάτι, ξαναλέω, είναι ακριβώς πάνω από το παλέ. Από την κεντρική είσοδο, πάνω του παλέ, όπως μπαίνεις, τα σκαλιά που είναι και που κατεβαίνεις για να δεις την κεντρική είσοδο του παλέ, είναι ακριβώς από πάνω. Που είναι το πάρκινγκ, δίπλα στο πάρκινγκ. Θα γίνει πράσινο, τα δύο τέταρτα θα γίνουν πράσινο και το υπόλοιπο θα γίνει. Μάλιστα, παιδιά, θα τα κάνει ο Άρης με δικά του έξοδα, να ξέρετε. Όλο αυτό θα γίνει, θα το κάνει στο πλάνο που έχει καταθέσει, θα το κάνει με δικά του έξοδα. Γενικότερα, ο Άρης θέλει να εκμεταλλευτεί αρκετούς χώρους γύρω-γύρω από το παλέ. Ακόμα και μέσα στην έκθεση, περίπτερο. Θέλει αρκετούς χώρους να τους εκμεταλλευτεί ο Άρης, η ΚΑΕ Άρης. Αλλά ξαναλέω, την επόμενη εβδομάδα πιθανόν θα έχουμε περισσότερα πράγματα, να πούμε. Την άλλη Πέμπτη είναι η συνάντηση, να το πω, μην με ρωτάτε από Δευτέρα πάλι. Την άλλη Πέμπτη είναι η συνάντηση, οπότε θα έχω περισσότερα πράγματα να σας μεταφέρω. Του Στρατού, και εγώ του Στρατού νομίζω ότι ήταν παλιά αυτό το κομμάτι. Ακριβώς από πάνω. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάμε λίγο. Ένα λεπτάκι. Ναι. Ωραία. Πάμε λίγο. Να πω δύο πράγματα. Πόσο είναι το παλαιό. Δεν ξέρω, παιδιά, πόσο είναι το. Πόσα στρέμματα είναι το παλαιό. Τώρα με ρωτάτε κάτι το οποίο δεν μπορώ να το γνωρίζω έτσι κι αλλιώς. Αυτό. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, εγώ επιστρέφω στα ποδοσφαιρικά. Ο Άρης αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής, για το παιχνίδι με τον Όφη, έχοντας πλέον πολύ περισσότερους παίκτες στη διάθεση του Μιχάλης Γρηγορίου στις προπονήσεις. Έτσι και τους τρεις νεοαποκτηθέντες, αλλά και τους παίκτες οι οποίοι επέστρεψαν τους τραυματισμούς, τον Καντεβέρε, τον Γκουαμέ, αλλά και τον Χόγκλα. Όλοι αυτοί προπονούνται κανονικά με την ομάδα. Το ζήτημα των Γαλανόπουλου και Γιαννιώτα είναι αυτό που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο προπονητής του Άρη. Δύσκολα οι δύο συγκεκριμένοι παίκτες θα μπορέσουν να είναι διαθέσιμοι για αυτό το παιχνίδι. Πέρασαν μια αρκετά δυνατή ίωση. Τους ταλαιπώρησε ιδιαίτερα τους δύο ποδοσφαιριστές. Έκαναν χθες ατομικό, βέβαια. Τετάρτη χθες. Έκαναν ατομικό. Τώρα, αν σήμερα ενσωματωθούν κανονικά στην προπόνηση, δεν ξέρω αν έχει βγει η ενημέρωση για την προπόνηση. Αν μπουν κανονικά πάντως σήμερα στην προπόνηση, έχουν κάποιες πιθανότητες να είναι στην αποστολή για το μάτς της Κυριακής, αλλά νομίζω ότι έχει πλέον αρκετούς παίχτες ο Άρης. Δεν έχουμε, τις Τετάρτης η ενημέρωση είναι τελευταία. Περιμένουμε και τις Πέμπτης για να ξέρουμε τι έγινε στη σημερινή προπόνηση. Λοιπόν. Συνεχίζω. Ο Αλφαρέλα αν υπολογίζεται λίγο στα αριστερό εξτρέμ για τον Όφη, λέει το σπίτι που έκανε στο τέλος με τρόμαξε, δεν τον προλάβει ο αμυντικός με τίποτα. Κοιτάξτε, παιδιά, εφόσον κατά πάσα πιθανότητα δεν απέξω ο Γιαννιώτας, πρέπει να δει τις υπόλοιπες επιλογές που έχει στα χέρια του ο προπονητής του Άρη. Θα βάλει το Μάνου και θα πάνε στα άκρα ο Γκαρέ αριστερά, πούμε, και ο Παλάσιος δεξιά. Θα βάλει τον Αλφαρέλα αριστερά. Θα αφήσει τον Παλάσιος δεξιά και τον Γκαρέ στο 10 και θα φέρει το Μάνου από τον πάγκο. Δεν ξέρω. Αυτά είναι, παιδιά, θέματα. Θα επιλέξει ο Γρηγορίου πλέον. Με τους 6 αυτούς παίκτες, όταν όλοι είναι διαθέσιμοι, καταλαβαίνετε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ να διαχειριστεί ο προπονητής του Άρη. Και είναι αυτό που έχουμε αναφέρει και πολλές φορές, ότι πρέπει να δει πώς θα το διαχειριστεί. Πρέπει να το δει πώς θα το διαχειριστεί. Να ήταν σφυρίζει 20 με 25 στρέμματα, μάλιστα. Για το Αλεξάνδριο.
Είπα, παιδιά, και για τον Grand, είπα νωρίτερα. Αν μπείτε, θα τα δείτε, θα τα διαβάσετε. Εγώ συνεχίζω λίγο στο αγωνιστικό. Στρατιωτικές κατοικίες, εδώ με βιώνει και ένας φίλος μου, ο οποίος είναι στρατιωτικός. Στρατιωτικές κατοικίες ήταν εκείνο το κομμάτι πάνω από το παλέ στην Αγία Φωτεινή. Εντάξει, νομίζω ότι θα δούμε λίγο και σήμερα τον Όφη. Ο Ισέκα, είπαμε, δεν ταξίδεψε για τη Βουλγαρία. Είναι μια απουσία για τους κριτικούς και για το δικό μας, και για το δικό μας παιχνίδι. Γενικά θεωρώ ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, έχοντας και αυτές πλέον τις παραπάνω επιλογές ο προπονητής του, ο Μιχάλης Γρηγορίου, μπορεί πιο εύκολα να ετοιμάσει τα πλάνα του για το παιχνίδι της, για το παιχνίδι της Κυριακής. Φυσικά με στόχο να κάνει το 2 στα 2 η ομάδα, με στόχο να φτάσει στους 6 βαθμούς πριν από τα 2 ντέρμπι τα οποία ακολουθούν με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Καταλαβαίνω ότι ο Άρης έχει ένα πρόγραμμα. Μπαίνει και το κύπελο μετά στην εξίσωση. Αύριο να πω ότι, παιδιά, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα βγει η απόφαση για την ένσταση την οποία κατέθεσε ο Αστέρας Τρίπολης κατά του Λεβαδιακού για το παιχνίδι κυπέλου και για τη χρησιμοποίηση από, από την ομάδα, από τους βιωτούς παίκτη, ο οποίος δεν ήταν εγγεγραμμένος στο φιλοαγώνος. Αυτό έκανε ο Λεβαδιακός στο παιχνίδι κυπέλου. Γι' αυτό έκανε την ένσταση η ομάδα του Αστέρα. Αύριο θα βγει η απόφαση και θα δούμε πού θα ταξιδέψουμε τελικά για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Πρώτη ο Άρης έχει ρεπό. Πού θα ταξιδέψουμε για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου, στη Λιβαδιά ή στην Τρίπολη, γιατί παίζουμε εκτός έδρας. Κακό είναι ότι το παιχνίδι αυτό είναι ενδιάμεσα των δύο ντέρμπι. Βέβαια, Σάββατο παίζουμε με την ΑΕΚ, Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Οπότε μια Τετάρτη είναι στη μέση, σε απόσταση 4 ημερών και από το ένα και από το άλλο παιχνίδι. Και νομίζω ότι Τετάρτη θα οριστεί το παιχνίδι. Είτε στην Λιβαδιά, είτε στην Τρίπολη. Εκεί θα παίξει ο Άρης το πρώτο του παιχνίδι όσον αφορά το κύπελο Ελλάδας. Αύριο θα βγει η απόφαση και θα ξέρουμε τι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Παιδιά, επειδή βλέπω πάλι μηνύματα πολλά για τον Βράνκοβιτς, το είπα και πριν, έρχεται ως βοηθητικός, έρχεται να βοηθήσει στις προπονήσεις. Δεν έρχεται στον Άρη. Έτσι. Δεν έρχεται. Ο παίκτης δεν τον παίρνει ο Άρης, δεν τον αγοράζει ο Άρης, δεν τον υπογράφει ο Άρης. Έρχεται για να συμμετάσχει στις προπονήσεις της ομάδας. Ο Αντώνιο Βράνκοβιτς, ο γιος του θρυλικού Στόγιαν Βράνκοβιτς. Τι να πούμε για τον Στόγιαν Βράνκοβιτς. Αυτή την παικτάρα όταν είχε έρθει. Αυτό. Αναβολή, γιατί να υπάρχει στο μάτι του κυπέλου, παιδιά. Κανονικά θα γίνει το μάτι του κυπέλου. Τι, να μην έχει βγει απόφαση να κάνει κάτι, να συνεχίσει εγώ να βγει απόφαση να δικαιώσει με τον Αστέρα και ο Λεβαδιακός να το συνεχίσει. Να δικαιώσει τον Λεβαδιακό και να το συνεχίσει. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω κιόλας. Έτσι. Δεν νομίζω κιόλας. Βλέπω πάντως στο chat έχετε χαθεί. Έχετε πιαστεί με διάφορα θέματα, λέτε, ο καθένας το δικό του. Εντάξει. Εμείς, παιδιά, αυτή τη στιγμή πρέπει να εστιάσουμε και εστιάζουμε στο παιχνίδι με τον Όφη. Αν ασκήσει έφεση, παιδιά, ο Λεβαδιακός, αν βγει απόφαση και δικαιώσει τον Αστέρα και ασκήσει έφεση ο Λεβαδιακός, τότε το συζητάμε. Καλό είναι να μην γίνει, εγώ δεν θέλω να γίνει. Ας γίνει κάποια άλλη στιγμή το παιχνίδι. Θα βρούμε μια κοινή ημερομηνία. Δεν παίζει Ευρώπη ούτε ο Άρης, ούτε ο Λεβαδιακός, ούτε ο Αστέρας. Με όποιον και να παίξουμε, θα βρούμε μια κοινή ημερομηνία για να γίνει το παιχνίδι. Καλύτερα να μην γίνει, γιατί παίζουμε τα δύο εκτός έδρας ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Καλύτερα να μην έχουμε ενδιάμεσο ταξίδι. Και δεν είναι και εύκολο ταξίδι. Είτε πάμε στη Λιβαδιά που θα πάμε ο δικός, είτε πάμε στην Τρίπολη που θα πάει η αεροπορικός ομάδα για την Αθήνα και μετά ο δικός στην Τρίπολη. Δύσκολα ταξίδια είναι και τα δύο. Από τα πιο δύσκολα που έχεις να κάνεις. Καλό είναι να μην το έχεις ανάμεσα στα δύο ντέρμπι. Σήμερα θα μάθουμε και πόσες τελικά ομάδες θα συμμετάσχουν από τις ελληνικές στην Ευρώπη στη Link Phase στην επόμενη σεζόν. Οι τρεις είναι σίγουρες. Η ΑΕΚ πέρασε στους ομίλους του Champions Link, ο Ολυμπιακός στους ομίλους του Europa Link και πλέον περιμένουμε τον Όφη, ο οποίος σίγουρα είναι στους ομίλους Europa Link ή Conference. Έχει δει 3-0 το πρώτο μάτς, είναι φαβορή για να βρεθεί στους ομίλους του Europa Link. Λοιπόν, πάμε λίγο για αυτό που σας είπα νωρίτερα. Αναγκαστικά, παιδιά, πηδάω από το ένα θέμα στο άλλο, απλά βγαίνουν οι ενημερώσεις, οπότε πρέπει και εγώ να σας τα λέω για το θέμα με την Αγία Φωτεινή.
Έχουμε νεότερη ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά, όπως πρέπει να γίνεται. Σε ενημερώνει για να ξέρεις και εσύ τι μεταφέρεις στον κόσμο και να μεταφέρεις σωστά αυτό το οποίο ισχύει. Λοιπόν, θα το παιδιά, ένα λεπτά κλείνω να το στείλω και στο site να το βάλουμε. Για να μπορέσετε και εσείς, πέρα από το να το ακούσετε από μένα και να το διαβάσετε, αυτό το οποίο λέει η ΚΑΕ Άρης για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, η ΚΑΕ Άρης έχει προτείνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου Sports and Well-being Park με ιδία κεφάλαια Συναγία Φωτεινή ως φυσική επέκταση του Αλεξανδρίου Μελάθρου, που θα συνδυάζει αθλητισμό, πράσινο, εκπαίδευση, τεχνολογία και πολιτισμό. Στόχος είναι ένας ανοιχτός και ζωντανός χώρος για την ομάδα, τους νέους και την πόλη, με ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Έτσι, ΚΑΕ Άρης το έχει προτείνει αυτό. Με ιδία κεφάλαια, έτσι το ακούτε. Με ιδία κεφάλαια, δηλαδή η ΚΑΕ Άρης θα το πληρώσει. Είναι φυσικά μια συνέχεια των έργων που ήδη κάνει η ΚΑΕ στο Αλεξάνδριο, με δικά της κεφάλαια. Το τονίζω και αυτό, το με δικά της κεφάλαια, διότι ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η παραχώρηση του Αλεξανδρίου με λάθρο στον Άρη. Παρ' όλα αυτά, θυμάστε που σας είχα πει ότι άσχετα από το αν θα παραχωρηθεί ή όχι το Αλεξάνδριο στον Άρη, ο Άρης θα τα κάνει τα έργα. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο ότι θα γίνουν τα έργα. Κρατήστε το και αυτό στο μυαλό σας. Και φυσικά είναι η συγκεκριμένη πρόταση μόνο ένα μέρος συνολικής συζήτησης που γίνεται για την παραχώρηση του Αλεξανδρίου Μελάθρου. Έτσι. Άρα, για να ξέρουμε τι ισχύει, ο Άρης έχει κάνει την πρόταση για να γίνει εκεί αυτός ο χώρος και για πράσινο και για αθλητισμό και για τα πάντα με δικά του κεφάλαια. Θα πληρώσει ο Άρης. Η ΚΑΕ Άρης. Για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί κάποια πράγματα, ξέρεις, παρουσιάζονται και με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις, ότι γίνεται αυτό για κάποιον άλλον λόγο. Γίνεται για αυτό. Ωραία. Το αφήνω για να το... Θα το διαβάσετε και στο site σε λίγο. Το τι ακριβώς... Τι ακριβώς ισχύει. Είπαμε, σήμερα η εκπομπή είναι γεμάτη θέματα. Είναι γεμάτη θέματα. Είσαι σίγουρος ότι πηγαίνει αεροπορικός και μετά πηγαίνει ο δικός? Εγώ την έχω πετύχει και ο δικός να επιστρέφει την ομάδα από την Λιβαδιά. Ίσως άλλες φορές να πηγαίνει ο δικός, άλλες φορές να πηγαίνει αεροπορικός στην Αθήνα και μετά ο δικός. Πιο λογικό μοιάζει το να πηγαίνει όντως αεροπορικός στην Αθήνα και μετά να πηγαίνει ο δικός. Okay. Μοιάζει πιο λογικό. Το είπα, παιδιά, για τον ΑΣ και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τα είπα. Μπορείτε. Την άλλη εβδομάδα θα γίνει η γενική συνέλευση του ΑΣ. Όσοι έχετε τη δυνατότητα και είστε από Θεσσαλονίκη, να είστε εκεί προκειμένου να ενημερωθείτε. Εσύ που έχεις άγχος αν θα πληρώσει για δεκαετή συμβόλαια ή 20ετή ή 30ετή, όπως παρουσιάζουν αυτοί που θέλουν να τα παρουσιάσουν έτσι, συμβόλαια για να πάει στην Ευρωλίγκα ο Άρης, φιλαράκο μου, πουλάκι μου, πουλί μου με τα φτεράκια σου, μάζεψέ τα και μαζέψου στη γωνία σου. Άσε τι μπορεί να κάνει ο Σιάο και τι δεν μπορεί να κάνει. Θα το δεις. Τι μπορεί να κάνει ο Σιάο και τι δεν μπορεί να κάνει, θα το δεις. Ασχοληθείτε με τα δικά σας και αφήστε τον Άρη ήσυχο. Στην ΚΑΕ Άρης τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι ήσυχος. Θεωρώ ότι έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τον ιδιοκτήτη, έτσι, για να τρέξει πράγματα, και στο αγωνιστικό έχουμε ανθρώπους, εκεί είμαστε. Τους πιστεύουμε, είμαστε μαζί τους και θεωρούμε ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Αφήστε τώρα όλα τα υπόλοιπα. Επειδή προσπαθείτε να πουλήσετε το Παπατζηλίκι από την άλλη πλευρά για το μεγάλο, τον που θα κάνει το ένα, που θα κάνει το άλλο, που θα κάνει το παράλλο. Εδώ γράφτηκε κάπου χθες ότι θα γίνει γήπεδο, λέει, κάτω από το Κόσμος και το μπάσκετ 15.000 κτλ. Σε ένα χώρο τον οποίο δεν τον έχει αγοράσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Αλλού έχει αγοράσει, άλλο μέρος, άλλο γράφεται. Για άλλο λόγο το πήρε. Εντάξει, είπαμε, παιδιά, είναι το γνωστό, η γνωστή ιστορία. Η γνωστή ιστορία. Ο καθένας ακολουθεί το δρόμο του και κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει.
Αν υπάρχει αυτό το βίντεο, usual, στείλ το μου σε παρακαλώ. Εμείς θα το βάλουμε να παίξει κανονικά. Αν υπάρχει το βίντεο με τον... με το συγκεκριμένο το οποίο αναφέρεται. Α, είχαν βίντεο και το έκοψαν. Έκοψαν την απάντηση, μάλιστα. Που του υπόθηκε του Πρωθυπουργού, εδώ μόνο ο Άρης. Φυσικά για να παίξουμε μόνο ότι μας απασχολεί ο Μέλιας Ντέλιας Ξέλιας που πήγε στην Ντόρτμουντ, ή μας απασχολεί τι θα κάνει το βράδυ ο Πάοκ με την Μπράνε. Κλαίμε όλη τη μέρα. Αυτό απασχολεί την πόλη μας όλη τη μέρα. Αυτό μας νοιάζει μόνο. Όχι, παιδιά, πρέπει να τα λέμε γιατί και στην Αριανή παρασύρονται. Παρασύρονται και στην Αριανή, τα διαβάζουν από τα πληρωμένα ΜΜΕ τα οποία έχει πάρει ο διπλανός εκεί στο μπάσκετ προκειμένου να πάρει το ποδόσφαιρο και το λιμάνι και όλα τα υπόλοιπα. Έχει πληρώσει κόσμο και κοσμάκι για να γράφουν και να λένε. Και επειδή υπάρχει αυτό μεταξύ τους, τα ακούνε έτσι και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ω, εκατομμύρια δίνει και εμείς δεν δίνουμε. Το λέγανε ή δεν το λέγανε στην Αριανή? Έτοιμοι είμαστε να το φάμε το τυράκι που θα μας πετάξουν. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Δεν είναι, παιδιά, ψίχουλα. Μια χαρά είναι. Παίρνουμε ένα χώρο. Δεν είναι ότι παίρνουμε αυτό το χώρο και δεν πάρουμε τίποτα άλλο. Αυτός ο χώρος θα είναι για να γίνει ένα προπονητικό κέντρο. Προπονητικό κέντρο για την ομάδα μας, για την ομάδα μπάσκετ. Και για τις ακαδημίες μας και για όλα. Στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου έχουν πρόσβαση οι πάντες. Δίπλα στη στάση του μετρό. Είναι δίπλα στη στάση του μετρό. Μπορείς από ανατολικά να ξεκινήσεις από τη Μίκρα και να πας εκεί να κατέβει το παιδί σου και να γυρίσει πάλι πίσω το βράδυ κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά μέχρι το σταθμό. Και μακάρι να γίνει και επέκταση μετά για τη Δυτική Θεσσαλονίκη να πάει ακόμη πιο μακριά. Αυτό θα ξεκινήσω αφού τελειώσει η Καλαμαριά με το καλό και τα υπόλοιπα. Παιδιά, θα πω για μία ακόμη φορά. Είναι ευλογία που έχουμε αυτή τη στιγμή στην οικογένειά μας το Ρίτσαρντ Σιάο. Είναι ευλογία. Πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε σε όλα τα επίπεδα. Να τον εκμεταλλευτούμε σε όλα τα επίπεδα. Άλλαξες όνομα για να ξαναμπείς. Ούτε για προπαγάνδα μίλησε τίποτα. Παιδιά, και η πρόταση μπορεί να υπάρχει. Το τι είναι όμως δεν ξέρετε καν. Μέχρι πέρσι δεν ξέρετε καν τι είναι η Ευρωλίγκα. Στο FIBA Europe Cup παίζατε και καμιά φορά πηγαίνατε και μέχρι το BCL. Μέχρι εκεί ήταν η πορεία σας. Ακούγατε Ευρωλίγκα και νομίζετε ότι είναι καμιά αρρώστια. Να πάμε να κάνουμε εμβόλιο. Να μην κολλήσουμε Ευρωλίγκα. Τώρα μάθατε την Ευρωλίγκα και τα 80 εκατομμύρια και τα franchise. Τα μάθατε τι είναι το franchise. Έμαθαν οι διπλανοί τι είναι το franchise. Βγάλαν την προπαγάνδα ότι εμείς κάναμε λέει πρόταση και την απέρριψαν. Ψέμα. Ψέμα. Δεν έγινε πρόταση από τον Άρη. Συζήτηση έγινε συγκεκριμένη και όταν έρθει η ώρα να γίνει η πρόταση, θα γίνει και η πρόταση. Όπως πρέπει να γίνει και ό,τι πρέπει να γίνει. Μάθατε και την Ευρωλίγκα. Προπαγάνδα. Προπαγάνδα. Από αυτούς οι οποίοι είναι πρόθυμοι, γιατί βλέπουν τα φραγκάκια, μοιράζονται τα φραγκάκια και τα λέμε όπως μας λένε να τα λέμε. Μας λένε να τα λέμε και τα λέμε. Ξαναλέω, έχουμε, έτσι, έχουμε στην οικογένειά μας έναν άνθρωπο που είναι ευλογία. Ευλογία. Πρέπει να τον αγκαλιάσουμε, να είμαστε δίπλα του, να τον στηρίξουμε, να αισθανθεί την αγάπη μας και τη στήριξή μας. Και όταν έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο στην οικογένειά μας, εγώ πάντα ελπίζω για όλα. Ελπίζω για όλα, για τα καλύτερα. Είναι ευλογία. Ευλογία. Πάντως, πραγματικά, πόσοι κάθεστε και ακούτε από τους διπλανούς? Μπράβο, ρε παιδιά, ενθουσιάζομαι. Ενθουσιάζομαι. Εδώ, θέλετε να ενημερωθείτε, να ακούσετε, να μάθετε. Θα μιλάτε και λίγο καλύτερα. Σε μένα θα μιλάτε και λίγο καλύτερα. Όταν μιλάτε λίγο καλύτερα σε μένα, και εγώ μιλάω καλά, να ξέρετε. Εδώ μαζί σας είμαι εγώ. Δεν έχω τέτοια προβλήματα, να ξέρετε. Εγώ μιλάω άνετα με τους πάντες. Άνετα με τους πάντες μιλάω. Θα μιλάτε καλύτερα, έτσι δεν θα λέτε άλλα. Όταν λέτε άλλα, θα απαντάω όπως πρέπει να απαντήσω. Με συγχωρείτε, αλλά έτσι ξέρω να κάνω. Έτσι.
Έτσι ξέρω να κάνω και έτσι θα συνεχίσω να κάνω σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, τα αφήνω λίγο αυτά. Θα τα διαβάσω και θα σας πω πράγματα για το τι ισχύει σε κάθε θέμα. Είπαμε σήμερα τι είχαν όλα τα θέματα μαζί. Νομίζω τα σχολιάσαμε τα περισσότερα και για το προπονητήριο και για όλα. Έχω πει, παιδιά, ότι οι μεταγραφές είναι μέχρι 15 για να ψέψουν λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί χάθηκα λίγο με τα υπόλοιπα. Για να ψέψουν λίγο στο ποδόσφαιρο. Ο Άρης, μάλλον οι μεταγραφές είναι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, για να πάρεις οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή. Μετά υπάρχει ένα διάστημα 2 εβδομάδων για ελεύθερους, αλλά εμείς μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν σε ομάδες, είναι σε ομάδες ποδοσφαιριστές, να μπορούν να έρθουν και να είναι έτοιμοι και να τη βοηθήσουν την ομάδα. Δεν έχει τελειώσει ο Άρης. Συνεχίζει να κοιτάζει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για να τους προσθέσει στο δυναμικό του. Και για αριστερό μπακ και για αριστερό εξτρέμ και για κεντρικό αμυντικό. Έτσι. Και για κεντρικό αμυντικό. Αυτό. Ξέρετε κάτι άλλο? Ο ποδοσφαιρικός Άρης αυτή τη στιγμή, μιλάω πάντα για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, κάνει μια προσπάθεια. Αυτό που έγινε με το εισιτήριο ήταν πολύ κακό. Δηλαδή, ουσιαστικά δημιούργησε μια τριβή, ενώ πήγε να ηρεμήσει λίγο το πράγμα, ενώ πήγε να πάει λίγο το πράγμα σε μια ισορροπία και να δούμε την ομάδα μας και να πλησιάσουμε ξανά την ομάδα μας και να γίνει αυτό το οποίο έχει υποθεί, να μας φέρει πάλι κοντά της. Με αυτό που έγινε λίγο πρόβλημα δημιούργησε. Δημιούργησε πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το κακό. Να ξέρετε απλά ότι έχει ένα καλό κλίμα η ομάδα. Το καλό κλίμα το βοηθούν και τα αποτελέσματα. Αν δηλαδή έρχονται και θετικά αποτελέσματα, το κλίμα και μένει καλό και βελτιώνεται ακόμα περισσότερο. Γίνεται ακόμα καλύτερο, να ξέρετε. Και ακόμα και όταν υπάρχει λίγο γκρίνια ή κάποιος ο οποίος θέλει λίγο να πει κάτι ή οτιδήποτε άλλο, μας, ξέρεις, χάνεται, φεύγει. Δηλαδή, πάει κάποιος να γκρινιάξει, δεν παίζει ή οτιδήποτε άλλο. Άμα πηγαίνει καλά η ομάδα, δεν πολύ μιλάει. Έτσι, κάνει την πάπια. Παιδιά, το είπα, οι τιμές στα πέταλα είναι απαράδεκτες και στις υπόλοιπες, αλλά κυρίως στα πέταλα είναι απαράδεκτες. Δεν υπάρχει 25 ευρώ σε ένα παιχνίδι με τον Όφη. Εγώ πάντα ευελπιστώ ότι μπορεί να μπει πάλι στη διαδικασία να το ξαναδεί. Τα είπα, παιδιά, για Αγία Φωτεινή, τα είπαμε, Γιώργο, τώρα μπήκες μάλλον. Πάνε λίγο πιο πίσω. Τα σχολιάσαμε και για Αγία Φωτεινή και για όλα τα υπόλοιπα. Τα σχολιάσαμε. Θα γίνει προπονητήριο μαζί με χώρο πρασίνου και όλα τα υπόλοιπα εκεί στο παλέ από πάνω, την πάνω πλευρά, με χρηματοδότηση από τον Άρη. Χρηματοδότηση από τον Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχω κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Με τον μπάσκετ, για να το κλείσω και να πάω σιγά σιγά στα μηνύματά σας. Αυτό λίγο με το franchise και τα λοιπά. Εγώ, η αλήθεια είναι ότι franchise μέχρι τώρα, τι ήξερα, franchise είναι... Κάποιος έχει ένα franchise, ξέρω εγώ, μια εταιρεία την οποία την κάνει franchise, την παίρνουν και κάποιοι άλλοι, το ακολουθούν. Κάτι τέτοιο, κάπως έτσι το είχα στο μυαλό μου. Παιδιά, δεν ήμουν ποτέ επιχειρηματίας. Είναι αλήθεια. Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Ούτε το παίζω έξυπνος ότι τα ξέρω όλα. Πρέπει λίγο να καταλάβουμε τι είναι αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό είπα ότι περιμένω λίγο και την επόμενη εβδομάδα που όταν συναντιόμαστε με τους ανθρώπους Sky Aris, μας ξεκαθαρίζουν πράγματα. Μας εξηγούν πράγματα. Μας τα εξηγούν με τον σωστό τρόπο για να αντιλαμβανόμαστε κι εμείς και να τα μεταφέρουμε σωστά και σε εσάς. Νομίζω μέχρι τώρα ό,τι έχει υποθεί ήταν προς την σωστή κατεύθυνση και ήταν βοηθητικό και για εμάς, για να μην λέμε ό,τι μας κατεβαίνει στο μυαλό, αλλά και για τους ανθρώπους της Sky Aris να μεταφερθεί στον κόσμο πραγματικά το τι ισχύει. Και έτσι πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Έτσι πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Σκεφτείτε τώρα εκεί στο παλέ. Πάνω από το παλέ να υπάρχει ένας χώρος και προπονητηρίου του Άρη και πρασίνου, έτσι, μέσα στο κέντρο της πόλης. Με πρόσβαση από παντού. Τρομερό είναι. Είναι τρομερό.
Τρομερό. Λοιπόν, πάω λίγο στα μηνύματα. Λέει ο φίλος εδώ, 25 δεν είναι μόνο, λέει, με τον Όφη, είναι όλα τα μάτς. Ναι, παιδιά, είναι όλα τα μάτς πέραν των 5 Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, που θα είναι ακόμα πιο ακριβά. Δηλαδή, ακόμα πιο ακριβά. Δεν ξέρω. Franchise, λέει, λέγονται οι ομάδες του NBA, Δημήτρη. Δεν είναι ακριβώς έτσι, να ξέρετε. Έτσι, δεν είναι ακριβώς έτσι το τι είναι το franchise. Franchise είναι κάτι πιο γενικό. Το NBA Europe, εγώ πιστεύω ότι αυτό με franchise, έτσι όπως το παρουσιάζουν από την Ευρωλίγκα, είναι και λίγο κόντρα στο NBA Europe που λένε ότι θα δημιουργηθεί. Γιατί ακόμα στο λένε είμαστε στο NBA Europe. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Θεωρία. Και επειδή κάποιοι είπαν μήπως εμείς σκεφτόμαστε και το NBA Europe, εγώ παιδιά ευελπιστώ ότι οι άνθρωποι της ομάδας όλα τα έχουν στο μυαλό τους για το καλύτερο του Άρη. Έτσι θέλω να πιστεύω. Έχω μια

Μην μπερδεύεστε. Έτσι. Μην το μπερδεύετε στο μυαλό σας. Ναι, λέω, όχι με την έννοια του franchise, όπως εταιρείες είναι που κάνουν. Το κατάλαβα, παιδιά. Απλά λέω ότι είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε συνηθίσει και εμείς να τα αντιμετωπίζουμε, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς και πώς να τα σχολιάσουμε. Γι' αυτό λέω ότι ας περιμένουμε να μας τα πούνε αναλυτικά για να τα μεταφέρουμε και σε εσάς όπως ισχύουν. Βάζει ένα τεράστιο σύλλογο, λέει ένας φίλος, ok. Κάνει λίμνη από σπάθεια, 25 ευρώ στο πέταλο, εσύ τη βενζίνη και τα δύο, δεν λυπούμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε στο γήπεδο. Συμφωνώ, άσχη 914, συμφωνώ 100%. Συμφωνώ 100%. Δεν είναι, πρέπει να το ξανασκεφτεί. Εγώ επιμένω ότι μπορεί να το ξανασκεφτεί. Να πω και κάτι άλλο. Από χθες σας είχα πει κάτι όσον αφορά τη μεταβίβαση του εισιτηρίου στο ποδόσφαιρο. Όπως ίσχυε πέρσι στο μπάσκετ, ισχύει πλέον και στο ποδόσφαιρο. Όντως ισχύει, παιδιά. Το έκανε και όλα ο αδερφός μου συγκεκριμένα. Τον έχω εκεί πέρα για να τα κάνει αυτά έτσι. Το έκανε κανονικά και μετέφερε το εισιτήριο του σε ένα φίλο του, γιατί δεν θα είναι την Κυριακή εδώ και δεν θα μπορεί να έρθει στο γήπεδο. Μετέφερε το εισιτήριο σε ένα φίλο του και θα έρθει αυτός. Κανονικά, όπως γινόταν πέρσι στο μπάσκετ, έτσι γίνεται φέτος στο ποδόσφαιρο. Πολύ σημαντικό αυτό. Θυμάστε, πέρσι κράζαμε στο ποδόσφαιρο που δεν το είχε κάνει. Πρόπερσι κράζαμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, γιατί πουθενά δεν το είχαμε πρόπερσι. Πέρσι το είχαμε στο μπάσκετ, τώρα το έχουμε και στο ποδόσφαιρο. Κάποιος που έχει λοιπόν διαρκείας και δεν θα μπορεί να βρεθεί στο μάτς το οποιοδήποτε, της Κυριακής τώρα ή οποιοδήποτε άλλο, εντός έδρας, μπορεί να στέλνει το εισιτήριό του με το αφημί. Γίνεται, παιδιά, πατάς μεταβίβαση, σου βγάζει, πρέπει να βάλεις το αφημί, όχι το ΑΜΚΑ, το αφημί του προσώπου στο οποίο θέλεις να στείλεις το διαρκείας, εκείνος κάνει αποδοχή, πάει στο γήπεδο και μετά απλά εσύ, που είναι δικός σου το διαρκείας, κάνεις ανάκληση και έρχεται πίσω. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Εσύ κάνεις ξανά ανάκληση και έρχεται πίσω μετά το μάτς. Πάρα πολύ σημαντικό και πολύ θετικό το τι έγινε αυτό. Έτσι να τα λέμε, όπως κράζουμε για τα στραβά, να λέμε και αυτά τα οποία έτσι και από πέρσι έπρεπε να έχει γίνει και από πρόπερσι έπρεπε να έχει γίνει, τουλάχιστον έγινε τώρα και είναι σημαντικό. Θα υπάρχει και μια ανακοίνωση κάποια στιγμή από την ΠΑΕ σήμερα για να τα εξηγεί ακριβώς τι ισχύει. Λοιπόν, προπόνηση της ομάδας. Πρωινή προπόνηση το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση και συνεχίστηκε με παιχνίδια μικρού χώρου υψηλής έντασης με έμφαση στην τακτική απόφαση, τη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και την ολοκλήρωση φάσεων σε περιορισμένο χώρο. Το κύριο μέρος είχε τακτικό παιχνίδι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του επόμενου αγώνα, με στόχο την προσέγγιση του αντιπάλου και στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού, την οργανωμένη άμυνα-επίθεση καθώς και τις μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση και το αντίστροφο. Όσοι ποδοσφαιριστές δεν συμμετείχαν στο πλήρες τακτικό μέρος, ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα υψηλής έντασης με παιχνίδια με περιορισμένο χώρο και διαλυματικά τρεξίματα υψηλής ταχύτητας, ώστε να διατηρηθεί ολόκληρο το ρόστερ στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας. Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος προπονήθηκαν κανονικά, άρα χωρίς καμία απουσία σημερινή προπόνηση. Και αυτοί θέτουν υποψηφιότητα για να είναι στην αποστολή. Αύριο η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ουσιαστικά προπόνηση προσομοίωση για το παιχνίδι με τον Όφη. Όπως το έκαναν και παλιότεροι προπονητές, την προπαραμονή του αγώνα. Έτσι, αύριο απογευματινή προπόνηση στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρα χωρίς προβλήματα, όλοι κανονικά. Στη σημερινή προπόνηση για τους κιτρινόμαυρους. Λοιπόν, σε αυτό που θα κάνω μεταβίβαση πρέπει να έχει κάρτα φιλάθλου. Παιδιά, νομίζω ότι δεν έχει σχέση η κάρτα φιλάθλου. Το κάνεις μεταβίβαση, πιστεύω ότι δεν έχει σχέση το αν έχει κάρτα φιλάθλου ή όχι. Δοκίμασέ το, κόκε μου, έτσι, κάνε τη δοκιμή σου, αλλά νομίζω ότι δεν έχει σχέση η κάρτα φιλάθλου στη μεταβίβαση του εισιτήριου. Έτσι κι αλλιώς, αυτός που το παίρνει για ένα μάτς. Μετά το κάνεις ανάκληση, μπορεί να το πάρει και για παραπάνω από ένα. Έτσι, αν το αφήσεις και δεν το κάνεις ανάκληση, μπορεί να το πάρει και για παραπάνω από ένα. Πήρε κάποιος μέσα στο εξωτερικό ένα εισιτήριο. Εγώ τα έλεγα και πέρσι αυτά. Κάποιος αγόρασε και είναι στην Ολλανδία, ξέρω, και θα δύο φορές το χρόνο στο γήπεδο. Γιατί να μην μπορεί τις υπόλοιπες φορές να στείλει στο γήπεδο τον αδερφό του, τον μπαμπά του, τον ξάδερφό του, κάποιο φίλο του. Γιατί να μην μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Πλέον μπορεί. Υπάρχουν φίλοι μου που στο εξωτερικό πήραν εισιτήριο. Αυτό. Άρα νομίζω ότι δεν έχει σχέση η κάρτα φιλάθλου. Απλά του μεταφέρει το εισιτήριο. Έχεις δίκιο, Κώστα, και εσύ δίκιο και οι υπόλοιποι. Και με τα νούμερα και όλα που μου λέτε. Έχετε δίκιο. Ιδίως αυτοί που έρχονται από την επαρχία είναι, για όλους είναι, αλλά κυρίως για αυτούς που έρχονται από την επαρχία και έχουν και έξτρα έξοδα για να βγουν στο γήπεδο. Ο Ιβαρνός έχει καμία προοπτική, λέει όχι. Τι να πω, ρε παιδιά, τώρα. Αφού θεωρούν ότι μάλλον θα τον πάρουν.

0: Έχει προοπτική. Τι να σου πω. Περιμένω. Ο Κώστας λέει για τον ΑΣ. Τα είπα, παιδιά, για τον ΑΣ. Δεν σας κάτσε αγωνία, κατευθείαν σας τα είπα. Ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνης. Μόνο Άρης λέει: εύχομαι να περάσει ο Όφη, αλλά με εμάς να χάσει. Εγώ εύχομαι να πάει να τελειώσει το ΜΑΤ 3-0 ή 4-1, να πάει παράταση και μετά σκάνει ό,τι θέλει. Να κουραστούν λίγο παραπάνω. Αν έχουμε και λίγο κούραση παραπάνω, δεν είναι κακό. Ο Κώστας. Για να τρελαθούμε, λέει, πάμε να πάρουμε 2.000 διαρκές στο γυναικείο, λέει. Στο γυναικείο να πάμε να πάρουμε. Αν πάει στον ΑΣ, τα είπα, παιδιά. Ο Νίκος, είπαμε για το παιχνίδι που ήταν, μας ακύρωσαν, λέει, γκολ στο 91 offside από corner. Στο γυναικείο, δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Ο Ιωάννης, αν έχουμε ρεπορτάζ και τον άνθρωπο μας φυρίζουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Παιδιά, δεν υπάρχει ενημέρωση σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει ενημέρωση. Να είμαστε. Για το τι ισχύει για τους διαιτητές. Γράφτηκε αυτό κάπου ότι θα είναι ξένοι διαιτητές στον πρώτο γύρο σίγουρα, γιατί θυμίζω ότι αρχικά έχει υποθεί ότι θα ήταν Έλληνες και θα πήγαινε κάπως έτσι το Έλληνες με ξένους στο ΒΑΡ. Τώρα λένε ότι θα είναι ξένοι για τον πρώτο γύρο. Και κάποιος έγραψε που έχει σχέση με ΕΠΟ ότι είναι πιθανό, λέει, να είναι μόνο στα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Για τον Άρη, μόνο στα μάτς με τον ΠΑΟΚ ξένοι διαιτητές. Επειδή, παιδιά, αυτό είναι που σας λέω το θέμα της ενημέρωσης. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από την ΠΑΕ αν ισχύει αυτό ή όχι, γιατί λέει μέσα ότι έγιναν συζητήσεις με την ΠΑΕ κτλ. Δεν έχουμε ενημέρωση. Δεν μας έστειλε όπως στέλνει η ΚΑΕ και λέει ισχύει αυτό. Αυτό είναι που λέω έλλειμμα ενημέρωσης. Σε αυτά πρέπει να είσαι έτοιμος να δίνεις άμεσα την απάντηση. Αλλά, παιδιά, αυτό γίνεται εδώ και 12 χρόνια, δεν γίνεται σήμερα. Είναι το ίδιο πράγμα. Έλλειμμα ενημέρωσης προς εμάς και αυτομάτως και προς εσάς. Όταν δεν ενημερωνόμαστε εμείς σωστά, δεν μπορούμε και εσάς να συνημερώσουμε σωστά. Ο Σωτήρης λέει να πάρει ο κόσμος μαζικά ενιαίο διαρκεία στον ΑΣ. Έτσι παίρνουν τα μηνύματα πλέον. Σας είπα, παιδιά, για ενιαίο εισιτήριο. Θα έχω. Πώς το λένε. Θα έχω 3 εισιτήρια. 2 από το φίλο του Σάκη και 1 από το φίλο του Δημήτρη του ΑΣ. Και οι δύο δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό τα αγόρασαν και μου τα έδωσαν και θα τα κληρώσω για να τα δώσω σε εσάς, σε κάποιους που έχουν τη δυνατότητα να είναι και κοντά στην ομάδα και να τη στηρίξουν, έτσι, όπου είναι τα αγωνιστικά τμήματα, στο βόλεϊ ανδρών, βόλεϊ γυναικών, μπάσκετ γυναικών και όπου αλλού έχουμε τμήματα του ερασιτέχνης τα οποία να βοηθήσουν. Λοιπόν, και ποιος μας λέει ότι όταν κάνουμε γήπεδο, λέει, μετά από λίγο δεν θα βγαίνουν δημοσιεύματα για να κινήσουν την κοινή γνώμη, τώρα που έχει ο άλλος γήπεδο, θα σε επιστρέψει το παλέ στο Δήμο. Σκυλε μου, δεν ανήκει στο Δήμο το παλέ. Το παλέ ανήκει στη Γενική Γραμματεία, από εκεί θα το πάρουμε. Και το πάρουμε για κάποια χρόνια. Τι θα πει να επιστρέψει, να μην επιστρέψει. Απλά είναι τα πράγματα. Λέει ένας φίλος εδώ: όσες θέσεις ανοίξουν στην EuroLeague θα αγοραστούν από συγκεκριμένο αμερικάνικο φαν και από εκεί τα μέλη αυτού θα αξιολογήσουν τη συμμετοχή των ομάδων. Μέσα αυτό συμμετέχει και ο Ρίτσαρντ Σιάο. Παιδιά, πολλά είναι. Πάρα πολλά, είπαμε. Λέει ο φίλος ο Ιωάννης: θα πρέπει να υπάρχει δημοσιογράφος του Άρη να ρωτάει τον Πρωθυπουργό, λέει, για Άρη, ώστε να ακουγόμαστε όπως επίσης και στο ραδιόφωνο του Άρη. Θα έπρεπε 2 φορές την εβδομάδα να λέγονται πράγματα για τη μη βοήθεια της κυβέρνησης στον Άρη. Έχει εγώ να δώσω το μυστακίδι, λέει, κόπεδο στο IKEA για γήπεδο μπάσκετ. Άκου λίγο, Ιωάννη μου. Αυτό που λες τώρα, να πάμε δηλαδή στα εγγένεια του μετρό και να λέμε πες μας για τον Άρη. Μόνο σου τα είπα αυτά για τον ΠΑΟΚ. Δεν το ρώτησε κάποιο. Ήταν δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ δηλαδή και το ρώτησαν για τον ΠΑΟΚ. Μην μπερδεύεστε, ρε παιδιά, πάλι. Έτσι, μην το μπερδεύετε πάλι το πράγμα. Ο ρόλο του Γκραντ, λέει, θα είχε, λέει, ρόλο τεχνικού διευθυντή. Πρώτη φορά το ακούω αυτό που λες τώρα, Ιωάννη. Ότι είχε κάποιο σχέση με κάποιον που θα ερχόταν στον Παναθηναϊκό ο Γκραντ. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ο Μαργαρίτης για το ποδόσφαιρο γυναικών τα είπαμε. Η συνέλευση, παιδιά, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Τώρα ποια μέρα δεν ξέρω. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Περιμένουμε την ενημέρωση. Ο Γιώργος. Έχουμε κάνει 4 μεταγραφές στην άμυνα. Αυτό είναι πρόβλημα σοβαρό για τη συνοχή. Είναι. Μέσα από τα παιχνίδια θα έρχεται η συνοχή. Μακάρι και τα αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν. Θα φέρουμε, λέει, και άλλο ταλέντο με δεξί πόδι δεκάρι. Μάλιστα. Τα είπα και αυτά. Τώρα το άκουσα, λέει, από. Το είπε, λέει, δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού. Παιδιά, δεν έχω ιδέα τι είπε δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού και αν ισχύει αυτό ή όχι. Πρώτη φορά το ακούω. Μπάρα, τι να σχολιάσω εγώ για κάτι που είπε κάποιος άλλος που το ξέρει θεωρητικά. Λοιπόν, αυτό το σχολιάσαμε για το Μητσοτάκη. Ο Αλέξης, όσον αφορά τον ΑΣ, λέει, Όλοι μας το παίζουμε παντογνώστες και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Λέει πολλά τα προβλήματα, πολύ δύσκολο το έργο της διοίκησης. Να πάνε όλα καλά σε όλα τα τμήματα. Στο ποδόσφαιρο λέει για τα ονόματα παικτών να γίνουν κάποιες κινήσεις ακόμα με παίκτες που θα έρθουν και θα παίξουν άμεσα. Ξαναλέω, το θετικό είναι ότι όλοι οι παίκτες που ήρθαν μέχρι στιγμής στην ομάδα το τελευταίο διάστημα είναι έτοιμοι από φυσική κατάσταση. Χρειάζονται λίγο χρόνο. Βλέπουμε τον Μπασίρου, ας πούμε, που μια περίπτωση ενός παίκτη που ήρθε και δεν ήταν έτοιμος και δεν είναι ακόμα έτοιμος. Και είναι και εδώ και περίπου ένα μήνα με την ομάδα. Τώρα όσοι έρχονται είναι έτοιμοι να μπουν και να παίξουν κατευθείαν. Ο Γιώργος. Να είναι παρόν ΑΣ, παντού, οκ. Okay. Ο Βασίλης. Πριν λίγους μήνες λέει, σου είχα πει, λέει, ποιος είναι ένα μέλος. Ναι, όλοι σκέφτονται την πάρτη τους. Για το γήπεδο τα είπα. Ο Τέο, τους κομματικούς παρατρεχάμενους, τους ξέρουμε, λέει, χρόνια. Να δούμε και τα υπόλοιπα, λέει ο φίλος. Λοιπόν, απλά τα πράγματα, λέει ο Αλέξανδρος, Α και Β Θεσσαλονίκης, να μην πάρει, λέει, κανείς τους ψήφο, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ο φίλος ο Άρης, λέει, εργασίες στο παλέ έχουν σχεδόν τελειώσει. Μίλησα χθες, λέει, με άνθρωπο που τα έκανε, ωραίος. Ο Χρήστος, δεν κλείσαμε παίκτη στο μπάσκετ, παιδιά. Είπαμε, είναι τα κλασικά δημοσιεύματα που τα παίρνουμε και τα γράφουμε με διαφορετικό τρόπο. Ο παίκτης ήρθε σαν βοηθητικός για τις προπονήσεις, ο Αντώνιο Βράγκοβιτς. Θα σας τα πει και ο Χρήστος τώρα που έρχεται. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος με προκαλείται, λέει, για το τι σωματείο είναι ο Άρης. Λέει, ο Άρης είναι συνώνυμο της Επανάστασης. Παιδιά, τώρα. Το τι θεωρούν ότι είναι, άντε να σου το πω έτσι, Αλέξανδρε, το τι μας θεωρούν. Ο Στάθης, αυτή ότι μόνιμα είμαστε απέναντι, λέει, στην ομάδα μας και ποτέ δίπλα της σε τέτοια θέματα. Μας αρέσει να κάνουμε αντιπολίτευση, λέει, στον Άρη και ο καθένας κοιτάει την πάρτη του σε αντίθεση με τους άλλους που βάζουν ως πρόσχημα, λέει, την ομάδα μπροστά για να κερδίσουν μετά από εκεί. Αλήθεια είναι και αυτό, ότι έχουμε μια τάση να. Η αντιπολίτευσή μας να φτάνει μέχρι την ομάδα μας. Ο Παναγιώτης για τον μπάσκετ τα είπα. Ο Κωνσταντίνος. Δεν υπάρχουν στο σύλλογο, λέει, παράγοντες πολιτικοί που να κάνουν lobbying, λέει, ξεκάθαρα. Ο Κώστας. Ποιοι νομίζω ότι χρηματοδοτούν, λέει, τα κόμματα. Εμείς δεν έχουμε, λέει, ούτε για εμάς, μάλιστα. Ο Αντώνης. Εγώ ξέρω, λέει, ότι πρώτη φορά στη ζωή μου διαβάζω στο site ρεπορτάζ για γενική ποδόσφαιρο στην Αθήνα. Και φυσικά όχι για καλό. Καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ρε παιδιά. Άμα ήταν για καλό, δεν θα διαβάζει τίποτα. Τίποτα δεν θα διαβάζει μετά για καλό. Ο Γρηγόρης, υπάρχει περίπτωση να ανθερμανθεί, λέει, περίπτωση Μακούν λόγω του αποκλεισμού της Λεύσης και θεωρώ αδιανόητο να βγάλουμε όλη τη σεζόν μόνο με δύο καθαρό μου στόπερ. Καλή επιτυχία, λέει, σήμερα στους Νορβηγούς και στον Ταρίντα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι θα πάρουμε και τρίτο στόπερ. Τώρα, αν είναι ο Μακούν, αν θα ξαναδιαφερθούμε για τον Μακούν, δεν ξέρω. Ο Μακούν, παιδιά, να ξέρετε ότι επειδή διάβασα κάτι δημοσιεύματα στην Βουλγαρία, μου τα μετέφεραν δηλαδή, έμεινε στη Λεύσκη γιατί υπήρχε πολύ υψηλό πριμ, άκου τώρα, για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Ο πρόεδρος της Λεύσκη, η διοίκηση της Λεύσκη, έδινε πολύ ψηλό πρίμιο στους παίκτες αν η ομάδα περνούσε στους ομίλους του Champions League. Και ο Μακούν, ένας από τους λόγους που έμεινε ήταν αυτός. Για να μην χάσει το πρίμιο. Τώρα αποκλείστηκε από τους ομίλους του Champions League. Πήγε ο ομίλους Europa η Λεύσκη. Άρα, αν αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει την στάση του, δεν το ξέρω. Λοιπόν, το νέο πρόγραμμα. Παιδιά, θα τα πούμε το νέο πρόγραμμα το επόμενο διάστημα. Έτσι κι αλλιώς το πρόγραμμα το καινούργιο θα ξεκινήσει λίγο αργότερα. Ακριβές πώς θα είναι. Δεν θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Το ακριβές πρόγραμμα πώς θα είναι. Ο Γιάννης Δασκάλου θα είναι κανονικότατο στο σταθμό, παιδιά. Άδεια έχει τώρα. Τη Δευτέρα επιστρέφει έτσι κι αλλιώς. Από 31 Αυγούστου θα τον ακούτε κανονικά καθημερινά 12 με 2 το Γιάννη. Δεν αλλάζει αυτό. Ο Γιώργος από την Αθήνα. Πώς είδαμε το. Ο Γιώργος από την Αθήνα, λέει. Πώς είδατε το παιχνίδι το χθεσινό, λέει, τη ΑΕΚ. Αξίζει, φίλε. Γιώργο, να σου πω. Είδα μία ΑΕΚ η οποία μπήκε μέσα και τον κατάπια τον αντίπαλο από την αρχή. Την κατάπια τη Λεύσκη. Δεν κατάφερε να αναπνεύσει η Λεύσκη. Έπαιξε με έναν τρόπο η ΑΕΚ και έχει πολύ καλούς φορ που σκοράρουν. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις καλούς φορ. Έχουμε και εμείς καλούς φορ φέτος. Φέτος έχουμε και εμείς καλούς φορ. Το κρατάω γι' αυτό. Λοιπόν. Την κατάπια τη Λεύσκη. Δεν πήρε ανάσα η Λεύσκη. Πάρα πολύ καλή ήταν η ΑΕΚ. Και δικαιότατα κέρδισε και δικαιότατα βρίσκεται και στους ομίλους του Champions League. Ο Βαγγέλης, όταν δεν σε φοβούνται, λέει, δεν θα σε σέβονται. Εμάς όλες τις κυβερνήσεις, λέει, δεν μας βλέπουν, λέει ο φίλος. Ο Αποστόλης την καλησπέρα του. Ο Γιάννης, η δίπλα όταν είναι να γαυγίσουν, λέει, γαυγίζει ένας και όλοι ακολουθούν συντεταγμένα. Σε εμάς θα μιλήσει κάποιος και θα βγουν άλλοι να πούν, μη μιλάς γιατί δεν ήσουν αυτός που έπρεπε κτλ. Ο Νίκος, Το πρόβλημα μας όσον αφορά λέει, την εκάστοτε κυβέρνηση και ιδιαίτερα αυτήν είναι ότι είμαστε δεδομένοι σε λίγες μέρες στα γένεια της έκθεσης θα χειροκροτήσουν και θα δώσουν και φανέλα. Δεν πρόκειται να πετύσουν τίποτα και ποτέ με επιτακτικό και άκομψο τρόπο. Όπως πάντα κάνουν οι διπλανοί. Αυτά που βγάζουμε λέει είναι ότι είμαστε καλά και ικανοποιημένοι και ενώ δίπλα πάντα τους δίνονται όλα και περισσότερα, παρόλα αυτά εμφανίζουν ένα προφίλ που τους αδικούν και δεν παίρνουν αυτά που τους αξίζουν. Αν πας με τον τρόπο λέει, που πάμε, λέει, όλοι ξέρουμε ότι δεν θα πάρεις τίποτα. Για μένα σιωπή λέει είναι ύποπτη. Πρέπει να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι για το καλό του Άρη. Ο Παναγιώτης αγαπάμε την ομάδα μας, αλλά πρέπει να αντικρίσουμε την πραγματικότητα. Αν θέλουμε κάτι, μόνοι μας θα το κάνουμε. Ο Γρηγόρης λέει για τον παίκτη Μπαστιά, το Ζαουί. Προορίζεται για την κίνηση στο αριστερό εξτρέμ που θέλουμε. Είναι άλλη περίπτωση και θα πάρουμε άλλον για βασικό αριστερό εξτρέμ. Να πάρουμε αυτόν και να πάρουμε κι άλλον για βασικό αριστερό. Δηλαδή, παιδιά, δεν νομίζω. Ο φίλος ο Αναστάσης, επειδή μπήκα αργά, λέει τίποτα ότι τα είπα, παιδιά, για το ποδόσφαιρο γενικό, τα είπα. Πείτε νωρίτερα να τα ακούσετε. Τώρα τελειώνει ο χρόνος, οπότε να. Ό,τι μηνύματα προλάβω να τα διαβάσω. Πολιτική Αριανή λέει για τον Άρη. Η περιοχή λέει είναι έξω από τον Ίγκαλης Χολ. Στα παλιά σπίτια που ζούσαν οι άνδρες της μπάντας του στρατού εδώ και χρόνια είναι άδεια. Ναι, από την πάνω πλευρά του παλέ. Ο Μακάριος, ναι, Μακάρια μου, το σχολίασα. Ακόμα δεν ήρθε, λέει, στη Θεσσαλονίκη, λέει, για τον ΠΑΟΚ μίλησε. Ελπίζω φέτος θα να δώσουμε, λέει, στην κυβέρνηση να καταλάβει ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Ο Χρήστος, ο Θόδωρος, είπες κάτι για την αύξηση του Αβραάμ Γκραντ, τα είπα, παιδιά. Να ακούσεις σε κονσέρβα αργότερα, Θοδωρή μου, είπα. Ο Λάζαρος, ένα στάνταρ γήπεδο μπάσκετ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIBA, είναι 0,42 στρέμματα, 420 τετραγωνικά μέτρα. Αν υπολογίσουμε και το γήπεδο του NBA, το οποίο είναι ελαφρώς μεγαλύτερο, επιφάνεια ότι είναι περίπου 0,337 στρέμματα, 436,6 τετραγωνικά μέτρα, μάλιστα. Ο Μιχάλης, αυτό στην Αγία Φωτεινή, λέει, είναι το νέο μας γήπεδο, όχι ρε παιδιά, προπονητήριο θα γίνει εκεί. Ο Σπύρος, καλώς όρισε και μέρος μου, λέει, τον Αλότριο στο τηλεφωνάρι μας και πέσω να μην κουνήσει την βελόνα αν θέλει να ακούει αλήθειες για την ομάδα του. Είναι παιδιά, όχι δεν είναι ένας, πολλοί είναι τελικά αυτοί που ακούνε οι οπαδοί της ομάδας των διπλανών. Μπορείτε να ακούτε παιδιά, εδώ είμαστε. Είμαστε έτοιμοι να σας πούμε την αλήθεια, να ακούσετε πράγματα, να μάθετε πράγματα. Γιατί δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλο, να ξέρετε. Ο Παναγιώτης, η ομαδάρα μας, λέει, γιατί δεν διαθέτει ομάδα Β. Τώρα, Παναγιώτη. Ο Κώστας, για εμάς που είμαστε από επαρχία Σέρες, λέει, και γνωρίζουμε από Θεσσαλονίκη, μόνο το γήπεδο του Άρεως και τους συναυλιακούς χώρους μπορείς να μας πεις που είναι η Αγία Φωτεινή. Α, μπορείς να μας πεις που είναι η Αγία Φωτεινή. Το είπατε, παιδιά. Γνωρίζεις τα γήπεδα του Άρεως, άρα ξέρεις το παλέ. Από την πάνω πλευρά, εκεί που είναι η κεντρική είσοδος, όπως μπαίνεις στο γήπεδο, κεντρική είσοδος, βλέπεις μεγάλη πόρτα. Τα γυαλιά, τα τζάμια, τα πολλά. Από εκεί που μπαίνεις, κεντρική είσοδος του παλέ. Από την πάνω πλευρά από το δρόμο, εκείνη η Αγία Φωτεινή. Στη γωνία με 3 Σεπτεμβρίου. Πολύ εύκολο είναι. Ο Αποστόλης, αυτή είναι σαν την παροιμία, έκανε η ψήρα. Ναι, και τα υπόλοιπα. Ο Νίκος, το κακό με τα εισιτήρια είναι ότι χτυπάει, λέει, κυρίως αυτούς που έρχονται από μακριά. Κυρίως αυτούς χτυπάει, φυσικά, ρε παιδιά. Το ισό της ΚΑΕΛ πότε ανοίγει, δεν το γνωρίζω, παιδιά. Ο Γιάννης. Πολλά λέει υπόθηκαν για Ηρακλή, λέει, και πάω και μετά είπε κάτι άλλο, παιδιά, τώρα τα είπα και νωρίτερα αυτά. Ο Ντένις με την επέκταση του οικοπαίδου, λέει, στο παλέ τα είπα, στο κέντρο, από το κέντρο δεν φεύγουμε, ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, τα περίπτωτα της ΔΕΘ πίσω από το παλέ καιρός να γκρεμιστούν. Ο Αλέξανδρος βρέθηκε στο ξεκίνησε την εργασία στο παλέ σύντομα νέα κερκίδα στις κουρτίνες, παιδιά, τα είπα τώρα αυτά. Ο Βασίλης, καλή είδηση για τον Άρη, Αγία Φωτεινή, αλλά μέχρι να αλλάξουν, λέει, οι χρήσεις γης, να εγκριθεί παραχώρηση που δεν θα προσβάλλει κάποιος να βγει οικοδομική άδεια, θα περάσουν κάποια χρόνια. Λες, σαν την ανακοίνωση του γηπέδου στο IKEA είναι αυτό, λέει, ξεχάστηκε κιόλας. Δεν είναι ακριβώς έτσι, Βασίλη, αλλά. Εδώ τώρα έχουμε χρηματοδότηση από τον Άρη, Βασίλη, άρα καταλαβαίνεις ότι είναι πιο εύκολο να γίνει κάτι. Το θέμα με το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών, λέει, είναι ντροπιαστικό. Θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις όσον αφορά το προπονητήριο της ΚΑΕ στην Αγία Φωτεινή, πως αυτό είναι προάγγελος για τη δημιουργία νέου γηπέδου, αν όχι στη ΔΕΘ κάπου μέσα στην πόλη, λέει. Ο Πέρι, δεν το ξέρω, Πέρι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, αυτό είπε, λέει, και δεν είναι καθόλου κολογιαστικά για τους δίπλα, λέει, καλό να κατανοούμε τα κείμενα για τον Μητσοτάκη, ε. Μάλιστα. Ο Κώστας, τι γίνεται, λέει, με Κουαμέ και Καντεβέρο, όσον αφορά την ομάδα, αλλά και την κυβέρνηση, πάντα εκτός τόπου είμαστε και φταίει και ο κόσμος στο τέλος. Παιδιά, οι Κουαμέ και Καντεβέρο προπονούνται κανονικά με την ομάδα. Ο Γιώργος, 50 υφυπουργοί και υπουργοί στη Βόρεια Ελλάδα θα επισκεφθούν οι 17 εκλογικές περιφέρειες. Εμείς, σαν Άρης, πόσα ραντεβού έχουμε κλείσει. Σε πόσες περιφέρειες θα κάνουμε αυτή την παρουσία μας. Αν έχουμε προτάσεις. 50 χρόνια λέει, ήμασταν ύπαρκτοι στο κομμάτι της προπαγάνδας και της απέτησης. Τα ξέρεις καλύτερα, λέει, γιατί δούλευες στο μεγαλύτερο προπαγανδιστικό μέσο της δεκαετίας 80-90. Γεια σου, Ερίκο. Ο Τάσος, μήπως υπήρχε, λέει, το κονδύλι και χάθηκε. Όχι, παιδιά. Για να το πάρεις το κονδύλι, πρέπει να παραδώσεις πλάνο για το γήπεδο και όλα τα υπόλοιπα. Ο Κώστας, αφού ακούν, λέει, πολλοί από τους Τάσους, να τους πω, λέει, πως φέτος με λύση έρχεται κίτρινο. Λύση. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News. Το πρώτο κομμάτι, 2 με 4. Ακολουθεί Χρήστος Γκάλης, 4 με 6. Σα κρατάει στην τροφιά. Πολλά θέματα για τον μπάσκετ. Εδώ μείνετε συντονισμένοι, μην φύγει κανείς. Έχει πολλά θέματα ο Χρήστος. Είπα εγώ δύο πράγματα αναγκαστικά γιατί ήταν την ώρα τη εκπομπή, αλλά έχει να σα πει πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Και για Γεια Φωτεινή και για Βράνκοβιτς και για ό,τι άλλο υπάρχει στο μπασκετικό ρεπορτάζ τη ομάδα. Αυτά εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα, εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αχ, πείνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, Για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
20: GPS λόγιο έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: όμορφο χωριό, κοντά στο δάσος, ζούσε ένας νεαρός βοσκός. Κάθε πρωί, ο βοσκός οδηγούσε τα πρόβατα και τα κατσίκια του χωριού στους καταπράσινο γύρω λόφους για να βοσκήσουν. Ο νεαρός δεν είχε και πολλά πράγματα να κάνει όλη μέρα. Παρατηρούσε να μην ξεστρατήσει κάποιο πρόβατο, να μαζέψει πίσω κάποιο άτακτο κατσικάκι, να μην βγει από το δάσος κάποιος λύκος και του αρπάξει κάποιο ζώο. Μέρα ερχόταν, μέρα έφευγε, τα ίδια και τα ίδια. Γενικά, βαριόταν πολύ. Μέτραγε και ξαναμέτραγε τα ζώα για να περάσει η ώρα. Μέτραγε πόσα ήταν άσπρα, πόσα μαύρα, πόσα παρδαλά, πόσα ήταν πρόβατα και πόσα κατσίκια. Πόσα ήταν αρσενικά και πόσα θηλυκά. Αλλά οι ώρες δεν περνούσαν.
1: «Πρέπει να κάνω κάτι να περάσει η ώρα»,
0: σκεφτόταν.
1: «Αλλά τι, να χορέψω».
0: «Μπα, μόνος δεν θα έχει πλάκα».
1: «Να μάθω να πέσω φλογέρα».
0: «Μπα, δεν έχω μουσικό αυτή».
1: «Να διαβάζω κάποιο βιβλίο». «Μα τι λέω, αφού δεν πήγα ποτέ σχολείο». «Το βρήκα, μπράβο μου, θα κάνω φάρσα στους χωριανούς μου». Και αμέσως σηκώθηκε πάνω, άρχισε να χοροπηδάει και να κουνάει τα χέρια του πέρα δόθε πάνω από το κεφάλι του φωνάζοντας: «Τρέξτε συγχωριανοί!»
2: Και κατάλαβα ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε μια έγκριση έτσι γενικά και αόριστα και θα δούμε. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κοντά, γνώμη δικιά μου είναι ότι είναι με το 1,5 πόδι στη νέα Ευρωλίγκα, την Ευρωλίγκα των 24 ομάδων.
0: Οι συγχωριανοί του αμέσως παράτησαν τις δουλειές τους, πήραν ξύλα και εργαλεία και έτρεξαν στο λόφο. Όταν έφτασαν εκεί, βρήκαν τον νεαρό βοσκό σκασμένο στα γέλια.
1: «Σας την έφερα! Σας την έφερα!»
0: έλεγε συνέχεια στους θυμωμένους ανθρώπους. Μετά από μερικές μέρες, ο νεαρός βοσκός αποφάσισε να κάνει την ίδια φάση.
2: Και κατάλαβα ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε μια έγκριση έτσι γενικά και αόριστα και θα δούμε. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κοντά, γνώμη δικιά μου είναι ότι είναι με το 1,5 πόδι στη νέα Ευρωλίγκα, την Ευρωλίγκα των 24 ομάδων.
0: Για άλλη μια φορά, οι συγχωριανοί του άφησαν τις δουλειές τους και έτρεξαν να σώσουν τα ζώα τους. Βρήκαν ξανά το βοσκό σκασμένο στα γέλια από τη φάρση. Την άλλη μέρα όμως, οι συγχωριανοί του όμως συνέχισαν τις δουλειές τους. Κανείς τους δεν είχε όρεξη να ξαναπέσει θύμα της φάρσας του βοσκού. Συνέχισε να φωνάζει βραχνιασμένος και κλαίγοντας, καθώς το κοπάδι είχε σκορπιστεί και οι λύκοι έτρωγαν τα πρόβατα που είχαν πιάσει. Ο Γιάννης, Γιάννη έλεγαν το μικρό βοσκό, τι να κάνει. Με κατεβασμένα τα μούτρα, μάζεψε όσα πρόβατα και κατσίκια είχαν απομείνει και άρχισε να κατεβαίνει σιγά σιγά στην πλαγιά για να πει τα νέα στους χωριανούς του. Άραγε θα του έδιναν πάλι τα ζωντανά να τα φυλάξει ή θα έπρεπε να βρει άλλη δουλειά. Άκουγε ήδη μέσα στο κεφάλι του τα παιδιά της γειτονιάς να τον κοροϊδεύουν. «Ο Γιάννης, ψευτό Γιάννης, να ο Γιάννης, ο Γιάννης, ψευτό Γιάννης». «Εσύ τι λες, έβαλε μυαλό ο μικρός βοσκός».

Εδώ είμαστε, 20 λεπτά μετά τις 4, εκπομπή Yellow News συνεχίζεται, μαραθώνει η εκπομπή Yellow News. Και πώς ξεκινήσαμε σήμερα? Με ένα ωραίο παραμυθάκι. Και αυτό για να ανεβεί λίγο και η ακροαματικότητα, να ανεβεί κι άλλο η ακροαματικότητα της εκπομπής, γιατί σε πολλούς από εσάς αρέσουν τα παραμύθια.

Και αφήνουμε τα παραμύθια και πάμε στην πραγματικότητα, εκεί όπου νωρίτερα και από την εκπομπή του Δημήτρη ακούσατε όσον αφορά για το θέμα της αλλαγής ξένου παίχτη, όχι κανονικού ξένου παίχτη, του παίχτη στις προπονήσεις. Τραυματίστηκε ο Ντομαγκόη, μισό το τώρα, πόσο λέγεται ο Δημήτρη. Λοιπόν, ο Προλέτα, Ντομαγκόη Προλέτα, ο Κροάτης ψηλός, τραυματίστηκε. Εντάξει, το παιδί δεν μπορούσε να κάνει προπονήσεις, έφυγε για την ιδιαίτερη πατρίδα του, ήρθε στη θέση του ο Βράγκοβιτς. Και αυτός παίχτης προπονήσεων, δεν είναι παίχτης για να τον αποκτήσει ο Άρης. Θα πάρει παίχτη και θα ξέρετε, τον παίχτη που θα πάρει θα τον ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Γιατί είπαμε ότι είναι μια δύσκολη απαιτητική χρονιά. Είναι και οι τραυματισμοί που χτυπάνε πολύ νωρίς την πόρτα του Άρη. Πολύ νωρίς. Εντάξει, είναι συνήθις φαινόμενο στην περίοδο της προετοιμασίας. Ευτυχώς είναι μικροτραυματισμοί. Αλλά στα μεσούσεις της περίοδου, εκεί όπου θα καίγεσαι, δεν υπάρχει περιθώριο για να μην έχεις παίχτες για να καλύψεις κενά. Λοιπόν, πριν πάμε λίγο στα υπόλοιπα θέματα, κάνουμε ένα νέο διάλειμμα για να βάλουμε στην παρέα μας και τον Παναγιώτη Κουβάτση. Είπαμε, ένα μεγάλο μέρος της σημερινής εκπομπής, πέρα από το ρεπορτάζ, θα αφιερωθεί στα αγωνιστικά. Οπότε μας δίνετε άλλα 2 λεπτά και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, δεν αργήσαμε, δεν επιστρέψαμε, δεν αργήσαμε, επιστρέψαμε. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Να καλησπερίσουμε και τον coach Παναγιώτη. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
0: Μάλιστα, διδάχτηκες τίποτα από, από το παραμυθάκι που άκουσες νωρίτερα, ε?
1: Ήταν ενδιαφέρον πολύ.
0: Είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, το θέμα είναι να διδακτήκαμε και κάτι από αυτό που ακούσαμε. Όπως περιμένουμε να διδαχτούν και τα παιδιά που ακούνε παραμύθια. Αλλά δεν είναι μόνο στα παιδιά. Από ό,τι βλέπω εχθές και προχθές, σε πολλούς αρέσουν τα παραμύθια. Οπότε, εντάξει, να ανεβάσουμε λίγο τα νούμερα της εκπομπής. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι έρχεται ο Αντώνιο Βράγκοβιτς, είναι γιος του Στόγιαν Βράγκοβιτς. Πόσο, τι ύψος έχει ο Βράγκοβιτς Junior, δεν λέει, θα το δω λίγο και θα σας πω.
1: 2-13.
0: 2-13, σαν τον μπαμπά του. Ή ο μπαμπάς του, ψηλότερος ήταν.
1: Τόσο.
0: 2-13.
1: Μπορεί να ήταν και λίγο πιο ψηλός ο Στόγιαν.
0: Ο Στόγιαν. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται, το ύψος το έχει του μπαμπά του, αλλά η καριέρα του μπαμπά του τώρα είναι
1: τεράστια.
0: Ναι. Από ό,τι βλέπω το βιογραφικό, το αν και έπαιξε σε καλά κολέγια, στην Ευρώπη όμως δεν τραβάει. Στην Τσεχία έπαιξε, στη Γαλλία, στη Σεν Σαλό.
1: Εντάξει, τον πήραμε για να κάνει την προετοιμασία. Δεν...
0: Ναι, ακριβώς.
1: Για να συμπληρώνει τους παίχτες που χρειάζονται.
0: Ναι,
1: για τις προπονήσεις.
0: Μόνο και που βλέποντας το βιογραφικό του, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι παίχτης για τον Άρη. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο Άρης τη φετινή χρονιά. Αυτό που χρειάζεται ο Άρης είναι κάτι εξαιρετικά καλό, το οποίο βέβαια περιμένουμε να αποκτήσει αφού δηλεί την ομάδα και σε κάποια παιχνίδια και ο κανονικός προπονητής, ο πρώτος προπονητής, ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος τώρα έχει άλλο πονοκέφαλο, έχει την Εθνική Ελλάδος.
1: Βγήκε η δωδεκάδα πριν λίγο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, για τον αγώνα της Παρασκευής. Είναι δύο τελικοί για την Εθνική Ομάδα και για μένα πάρα πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια.
0: Άμα κερδίσει την Ουκρανία, καλά, πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε Ουκρανία-Γεωργία μέσα έξω. Δηλαδή στα τέσσερα παιχνίδια αυτά να πάρει τέσσερις νίκες. Στα παιχνίδια με την Ισπανία, στα δύο παιχνίδια να πάρει μία νίκη. Επειδή το παιχνίδι αυτό με την Ισπανία είναι εντός έδρας και θα γεμίσει και το γήπεδο, νομίζω μια εβδομάδα πριν είχαν πουληθεί σχεδόν τα μισά εισιτήρια. 9-10
1: πρέπει να γίνει sold out, εντάξει.
0: Ναι.
1: Απλά έχει το καλό ότι η Ισπανία, το καλό για μας, ότι η Ισπανία είναι στο 5-1 ενώ εμείς μπαίνουμε στο 3-3, που σημαίνει ότι θα και εγώ πρέπει να, προφανώς και εγώ είμαστε περισσότερο από την Ισπανία, αλλά το θέμα είναι να μπορούμε κιόλας να πάρουμε την νίκη. Αυτό όμως είναι για τη Δευτέρα. Όπως είπες πάρα πολύ σωστά, πιο κρίσιμο παιχνίδι θεωρώ το αυριανό.
0: Ναι.
1: Με την Γεωργία. Με την Ουκρανία, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά με την Εθνική και λίγο αύριο παραμονές των αγώνων. Παραμονή από το πρώτο αγώνα αύριο και του δεύτερου με την Ισπανία και θα τα δούμε και τη Δευτέρα.
1: Με τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί, ναι.
0: Αναλυτικά, εστιάζοντας πάντα στους παίχτες του Άρη. Λοιπόν,
1: οι οποίοι παίχτες του Άρη τους πήρε, εντάξει, ο Χαραλαμπόπουλος είναι τραυματίας, έφυγε, το Λιόπουλος είναι μέσα και ο Κώστας φυσικά είναι μέσα που αποτελεί το βασικό σέντερ. Αντιθέτως έμεινε έξω ο Περσίδης από την δωδεκάδα για αύριο.
0: Είναι λογικό.
1: Ναι, εντάξει. Πήρε τον Καραγιαννίδη και ο Φλιώνης που δεν πρόλαβε να επιστρέψει, ναι, από τον τραυματισμό.
0: Ναι, ο Φλιώνης τελευταία ταλαιπωρείται από μικροτραυματισμούς.
1: Είναι μέσα ο Καραγιαννίδης στους ψηλούς και ο Παπα-Νικολάου, δεν ξέρω τον Κώστα τον Παπα-Νικολάου αν τον υπολογίζει σαν 3 ή σαν 4. Αυτό θα το δούμε.
0: Λογικά σαν 4 θα τον βάλει, γιατί 4 έχει το Θανάση.
1: Και ο Θανάση είναι μέσα.
0: Ο Μήτογλου πάει στο 5.
1: Ναι, ο Μήτογλου και ο Κώστας θα είναι σίγουρα στο 5. Όπως είδαμε, ναι, και από τους αγώνες τους φιλικούς.
0: Δεν έχει άλλο τεσάρι. Έχει 3 πεντάρια.
1: Στο 4 είναι ο Θανάσης.
0: Είναι ο Θανάσης και λογικά θα είναι και ο Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, και ο Καραγιαννίδης μάλλον θα πάει στο 5 και αυτός, πιο πίσω.
0: Στο 4 ποτέ δεν έπαιξε ο Καραγιαννίδης. Ναι. Εντάξει, το παιδί είναι πολύ καλός, πολύ έξυπνος. Μπράβο στην εξέλιξή του.
1: Και αυτός από τη Θεσσαλονίκη.
0: Από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και αυτός ήταν αντίπαλός μας στον ΠΑΟΚ. Τότε.
0: Ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ, δεν υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν ο ίδιος το ήθελε ή το διώξανε. Και τον βρήκε στην Α2 ο Παπαθεοδόρου και τον πήρε στον Προμηθέα και από εκεί εκτοξεύτηκε η καριέρα του και εκτοξεύτηκε η παιδιά, γιατί και το παιδί δούλεψε και μπράβο του, μπράβο του. αν και είναι αντίπαλός μας, μπράβο του, γιατί όντως τέτοια παιδιά, τα οποία έστω και με καθυστέρηση δουλεύουν σκληρά και ανεβάζουν την καριέρα τους, πρέπει να αποτελούν παράδειγμα και για τους νεότερους αθλητές, αλλά και γενικότερα για τους αθλητές, ότι άμα δουλέψεις θα εξελιχθείς, θα ανεβείς, δεν πρόκειται να παραμείνεις στάσιμος. Πριν πάμε λίγο στα αγωνιστικά θέματα, έχεις ετοιμαστεί λίγο να συζητήσουμε για τους γκάρντ, γιατί πρέπει να επιμείνουμε στους γκάρντ, γιατί ουσιαστικά αυτή θα είναι ο κινητήριος μοχλός του Άρη, και ξέρουμε ότι ο Βασίλης Πανούλης έχει και μία, πώς θα το πούμε, θέλει να είναι η ομάδα του γεμάτη από γκάρντ, για να του δίνει την επιλογή να κάνει πολλά πράγματα,
1: ναι,
0: και σε άμυνα και σε επίθεση. Πριν πάμε όμως στο θέμα των γκάρντ, έχει βγει ένα θέμα όσον αφορά με την Αγία Κυριακή. Πρόκειται για την έκθεση, για την έκταση μπροστά από το γήπεδο το Palais des Sports. Έγινε αναφορά του Πρωθυπουργού ότι θα δοθεί αυτή η έκταση όσον αφορά για να την εκμεταλλευτεί ο Άρης. Το είπαμε, πρέπει να τους εμπιστευτούμε τους ανθρώπους στη διοίκηση. Όλο αυτό το διάστημα δουλεύανε μυστικά. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες πληροφορίες γενικά, και ιδιαίτερα το κομμάτι ακριβώς μπροστά στο παλέ, το οποίο θέλουν να το πάρουν όσο το δυνατόν νωρίτερα και έγκαιρα, για να διαμορφώσουν ένα πρώτο

0: όπως γινόταν μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι, δεν θα είναι δηλαδή η ελεύθερη με αυτοκίνητο η πρόσβαση από την έκθεση. Οπότε για να φροντίσουν, και επειδή υπάρχει και ο κανονισμός, να πάρουν όσο δυνατόν το πάρκινγκ και να το εκμεταλλευτούν. Αυτό το ένα κομμάτι από αυτό που θέλει να πάρει ο Άρης είναι του Δήμου. Αυτό το πάρκινγκ είναι σίγουρα του Δήμου. Δεν ξέρω αν έχει και κάπου αλλού ο Δήμος εμπλοκή. Ένα κομμάτι είναι του Πανεπιστημίου, ένα κομμάτι είναι της πολιτείας. Γενικότερα όλα αυτά προσπαθεί να τα συντονίσει ο Άρης και να τους πάρει. Λοιπόν, μπράβο στη διοίκηση. Μπράβο στη διοίκηση που δουλεύει με άκρα μυστικότητα, γιατί αυτά δεν είναι να τα πολυδιαφημίζεις. Μπράβο στη διοίκηση που προσπαθεί να καλύψει τα λάθη των προηγούμενων διοικήσεων και ιδιαίτερα του Ερασιτέχνη. Σας λέω ότι δύο φορές μοιράσαν τα φιλέτα της έκθεσης και δύο φορές ο Άρης ήταν απόν. Το θυμάστε? Δύο φορές ο Άρης, όταν μιλήσανε για την έκθεση και το μοίρασμά της, δεν πήγε στις συζητήσεις. Η νέα διοίκηση του Ερασιτέχνη το έμαθε για το πώς κατανέμεται και το πρόγραμμα γενικότερα για την έκθεση από την εφημερίδα της κυβερνήσεως, όταν είχε γίνει ήδη νόμος και είχε δημοσιευτεί. Και έγινε δύο φορές αυτό. Μακάρι να ξαναχαλάσουν τα σχέδια, να πάμε σε τρίτη αλλαγή. Και νομίζω ότι η νέα διοίκηση αυτή τη φορά πρόκειται για σοβαρούς και πιο συνεπείς ανθρώπους. Τουλάχιστον όσον αφορά τη διοίκηση του Ερασιτέχνη, θα τρέξει να το παρακολουθήσει. Και υπάρχει και διοίκηση στην ΚΑΕ όπου θα το παρακολουθεί το θέμα. Γενικότερα, η ΚΑΕ Άρης, η διοίκηση, με αυτές τις κινήσεις προσπαθεί να μαζέψει όσο δυνατόν περισσότερα κομμάτια μπορεί. Για να μεγαλώσει το αιμαδόν του παλαιού. Τώρα, το τι θα κάνει στο απότερο μέλλον, το ξέρει η ίδια, κάνει μελέτες, το σκέφτεται. Ας το αφήσουμε. Δεν χρειάζεται ούτε να μπλεκόμαστε, ούτε συνέχεια να το πιπηλάμε το θέμα. Δείχνουνε ότι έχουν ένα πλάνο. Δείχνουνε ότι πάνω σε αυτό το πλάνο βαδίζουνε και βλέπουμε σιγά σιγά θετικά αποτελέσματα. Ωραία. Δεν υπάρχει λόγος να μην τους εμπιστευτούμε. Τους αφήνουμε, προχωράνε και εμείς βλέπουμε τι γίνεται όσον αφορά την επόμενη μέρα. Βλέπουμε τα αποτελέσματα δηλαδή. Βλέπουμε τα αποτελέσματα δηλαδή των προσπαθειών τους και βλέπουμε ότι από τη στιγμή που έχουν θετικό πρόσημο, τους εμπιστευόμαστε. Θα πούμε μέσα στις επόμενες μέρες για αυτό τώρα που έχει γίνει γνωστό και την προσπάθεια και τι υπολείπεται για να το πάρει ο Άρης και να μεγαλώσει τον περιβάλλοντα χώρο του παλέ, και το μυαλό σας μπορεί να πηγαίνει παντού. Και πάμε στα θέματα. Είπαμε για τον Βράνκοβιτς που έρχεται για να βοηθήσει στις προπονήσεις, είπαμε για το παλέ. Τώρα όσον αφορά για τους τραυματίες, παιδιά, εντάξει, το ξέρουμε ότι τα πρώτα φιλικά που είναι να δοθούν με Ερακλή και Βίκο θα είναι από τις πέρα από τους διεθνείς, θα είναι από και ο Μουκόκα, θα είναι από και ο Τανούλης, ο οποίος τραυματίστηκε, εγχειρίστηκε στην επιγονατίδα και αναμένεται σε περίπου ένα μήνα, και οι τρεις τραυματίες θα είναι, υπάρχει η διαβεβαίωση από το ιατρικό team ότι θα είναι πίσω πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Για Μοκόκα και Χαραλαμπόπουλο γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος αποθεραπείας και να είναι πίσω στα φιλικά που θα δοθούν στα Μαυροσκούφια, θα είναι τα τελευταία φιλικά προετοιμασίας του Άρη. Αυτά όσον αφορά για το ρεπορτάζ εντάχει, για να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερο χρόνο με τον coach Κουβάτση να συζητήσουμε για τους guard. Γιατί είπαμε στο Σπανούλη, ο Σπανούλης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους guard, και όχι μόνο γιατί ο ίδιος ήταν γκάρτ και καλό γκάρτ,

0: Άρα μπορείς να πεις, ξέρει τη θέση.
1: Κορυφαίο γκάρντ, όχι απλά καλό.
0: Ναι, ξέρει τη θέση, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Άρα αυτό που έκανε και ο ίδιος προσπαθεί να το κάνει και η ομάδα του. Αλλά γιατί, εντάξει, πώς το πούμε τώρα, τα πλάνα του όλα, αυτά που έχει σκεφτεί, αυτά που έχει δουλέψει, αυτά που ετοιμάζει για τον Άρη, είναι για τους κοντούς, είναι για τα γκάρτ. Έχεις ένα σχόλιο?
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε μάλλον από τα γκάρτ.
1: Ξεκινάνε, σωστά. Ξεκινάνε. Αυτό.
0: Λάθος.
1: Το πήρες από το στόμα. Ναι. Το πήρες από το στόμα μου. Κοίταξε, το καλό είναι ότι πλέον στην όχι μεγάλη πορεία που έχουμε μαζί από εκπομπές και από επεισόδια, αλλά έχουμε αναλύσει και τους κοντούς σε ένα επεισόδιο που κάναμε στην αρχή για το νέο ρόστερ του Άρη. Έχουμε αναλύσει και ατομικά όλους τους παίχτες με 2-3 πράγματα και ομαδικά. Όμως επειδή περνά ο καιρός και πλέον θα μπούμε στα βαθιά που ξεκινάνε τα φιλικά σε λίγες μέρες, είναι καλό και θα το κάνουμε σήμερα να πάμε να αναλύσουμε 3 παίχτες από τους 5 που για μένα σε κάποιες στιγμές των παιχνιδιών θα είναι άσοι. Και ξεκινάω από αυτούς τους 2 που δεν θα αναλύσουμε, που είναι ο Στέλιος ο Πουλιανίτης, που τον θεωρώ σαν τρίτο άσο στην ομάδα, αυτός ήταν ο ρόλος του, και τον σκόρερ της ομάδας, το βαρύ πυροβολικό, το σκόρερ μας, που αυτό το ρόλο φέτος θα τον έχει ο Μόργαν φυσικά, ένας καταπληκτικός παίχτης, ο οποίος φυσικά και είναι στο 2, φυσικά και θα πάρει το μεγαλύτερο χρόνο εκεί, αλλά έχει τη δυνατότητα φυσικά, όπως όλα τα σύγχρονα ασώδια που λέμε, να κατεβάσει και την μπάλα. Σήμερα θα αναλύσουμε Βασίλη Τολιόπουλο, που ξεκινάει από το 2, μπορεί να πάει πολύ εύκολα στο 1, και τους 2 άσους της ομάδος, τον Σέφαν Γιώβιτς και τον έναν Δημητρίγεβιτς. Εσύ θα μου πεις, Χρήστο, είπαμε, γιατί εσύ είσαι ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Ποιον από τους... Θέλω τον Δημητρίγεβιτς να τον αφήσουμε να ξεκινήσουμε αυτό μετά το διάλειμμα τη 5, άμα γίνεται.
0: Άρα στη δεύτερη ώρα.
1: Σωστά.
0: Ξεκινάμε από τον Γιώβιτς.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Ο οποίος είναι ένας παίχτης πολύπειρος. Είναι ένας παίχτης ο οποίος ακόμα και τώρα στις προπονήσεις που είναι σχετικά χαλαρές, βέβαια

0: όποιος δει την καριέρα του και αυτά που έχει καταφέρει, όχι απλά θα εντυπωσιαστεί, αλλά ακόμα και εμείς που είμαστε αριανοί και γνωρίζουμε πόσο δυνατή οικονομικά πλέον είναι η ομάδα, για να πείσεις έναν τέτοιο παίχτη να έρθει και να παίξει στον Άρη, εκτός από τον coach Σπανούλη που σίγουρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ως ο προπονητής του και φυσικά το brand του Άρη, καταλαβαίνουν όλοι πόσο σοβαρή, όχι ότι χρειάζεται αυτό, πόσο σοβαρή προσπάθεια γίνεται, γιατί αποκτάς έναν παίχτη ο οποίος, και θα πούμε και ένα ωραίο νούμερο που έχει διαφύγει, δεν ξέρω αν έχει βγει αυτό στα ρεπορτάζ όταν τον πήραμε, αποκτάς έναν παίχτη λοιπόν που έχει φοβερή συνέπεια, που με την Εθνική Σερβίας έχει καταφέρει να πετύχει πάρα πολλές διακρίσεις και όποιος έβλεπε όλα αυτά τα τουρνουά είναι εντυπωσιασμένος, και ακόμα και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ήταν πολύ δύσκολο να έρθει, αλλά πόσο μάλλον για τον Άρη που τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε γκάρντ και είχαμε πολλά χρόνια να δούμε ένα γκάρντ αυτού του επίπεδου. Είναι ένας παίχτης και μαζί με τον Δημητρίγεβιτς και με τον Λιόπουλο, για αυτούς τους τρεις παίκτες που θα αναφερθούμε σήμερα, οι οποίοι συμπληρώνουν ιδανικά το παζλ του ρόστερ που έχει φτιάξει ο κόουτς Σπανούλης, που αποτελείται από παίκτες από τη μία πλευρά πάρα πολύ αθλητικούς, γρήγορους, αλτικούς, που χρειάζεται το σύγχρονο μπάσκετ, αλλά πάντα από μόνοι τους αυτοί δεν αρκούν αν δεν υπάρχουν κάποιοι παίκτες που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το μπάσκετ και μπορούν μέσα στο παιχνίδι να κάνουν τη διαφορά. Τέτοιοι, για να κάνω την εισαγωγή και τον πρόλογο, είναι Δημητρίγεβιτς, Γιώβιτς και το Λιόπουλος. Κανένας από τους δεν διακρίνεται για την αθλητικότητά του, δεν υστερούν όμως κιόλας. Να ξεκινήσουμε όπως είπαμε με τον Στέφαν Γιώβιτς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από την εμπειρία του φυσικά και την ποιότητά του, το γεγονός ότι μιλάμε για ένα γκάρντ του 1,98, δηλαδή κοντά στα 2 μέτρα. Θυμόμαστε οι παλιοί πόσο μεγάλο πλεονέκτημα είχε ο Παναθηναϊκός με τον Διαμαντίδη, η Τσέσεκα με τον Παπαλουκά, για να πάμε και στους Έλληνες παίχτες. Με τόσο ψηλά γκάρτς, πόσα πολλά πράγματα μπορεί να προσφέρουν στο γήπεδο και στην επίθεση. Θα μιλήσω μπασκετικά. Όταν ένας τέτοιος παίκτης παίζει το pick and roll και είναι τόσο ψηλός, έχει πολύ περισσότερες επιλογές πάσας. Είναι πολύ πιο εύκολο να περάσει την μπάλα από την άμυνα για αυτές τις πάσες που αναφέρεις ότι βγάζει από το να ήταν στο 1,85 και στο 1,90. Είναι πάρα πολύ το γεγονός τώρα, πηγαίνοντας πίσω στην άμυνα, και αναφέρεται αυτό σε όλα τα scouting reports που έχω μπροστά μου, αυτό που ζητάνε όλοι οι προπονητές, το λέω στα αγγλικά, active heads, δηλαδή ανοιχτά χέρια. Πόσο πολύ δηλαδή, που ανοίγοντας τα χέρια του, μεγαλώνει το σώμα του, κλείνοντας τους διαδρόμους πάσας, τις γραμμές πάσας της άμυνας και βοηθώντας πάρα πολύ την επίθεση. Φυσικά, στο rebound, τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό που έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενες εκπομπές, που το ύψος κακά τα ψέματα παίζει μεγάλο ρόλο. Αλλά φυσικά, κυρίως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην επίθεση θα αποτελέσει το μυαλό της ομάδος. Ένας παίκτης που όταν ήρθε εκείνο το Σάββατο πρωί, οι περισσότεροι που ασχολούμαστε τεχνικά με τον Άρη απλά δεν το πιστεύαμε. Και όλα αυτά περιμένουμε να τα δούμε μέσα στο γήπεδο. Και να πω το δημοσιογραφικά ένα φοβερό νούμερο, δεν ξέρω αν ισχύει μέχρι σήμερα. Το 2015, που νομίζω ότι ισχύει, αν και δεν πρόλαβα να το ψάξω, το 2015 λοιπόν, πριν 11 χρόνια, στην Ευρωλίγκα, ο Στέφαν Γιώβιτς έκανε ένα παιχνίδι που πόσες assist, Χρήστο, έκανε σε αυτό το παιχνίδι της Ευρωλίγκας, επαναλαμβάνω.
1: Επειδή το διάβασα.
0: Το διάβασε.
1: Ναι.
0: 19. 19 assist, εγώ το πέρσι τον Άρη σε πολύ λίγα μάτσα το θυμάμαι να έχει κάνει όλη η ομάδα σε ένα παιχνίδι και απέναντι σε εύκολους αντιπάλους. 19 assist, και δεν είναι ένα πυροτέχνημα, είναι ένα παίξιμο με την Εθνική Σερβία, άμα διαβάσουμε το βιογραφικό, που να αρχίσουμε και που να τελειώνουμε.
1: Και την ίδια χρονιά στο πρωτάθλημα κόντρα στην Τζετεβίτα έχει κάνει ρεκόρ με 16 στο πρωτάθλημα, 19 στην Ευρωλίγκα, 16 στη Τζετεβίτα.
0: Και να μην ξεχνάμε το γεγονός ότι πολλοί θα πούνε είναι μεγάλο.

0: σκορ για την Ευρωλίγκα, αν δεν κάνω το
1: ακόμα γράφει. Και το. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν παραμένει και σήμερα, γιατί είπε once στα αγγλικά που διάβαζα τα ρόλα. Νομίζω ότι είναι ακόμα και σήμερα. Αλλά εντάξει, αυτό έχει μικρότερη σημασία. Το πιο σημαντικό που αναφέρεται παντού είναι το πόσο υψηλό μπασκετικό IQ έχει αυτός ο παίχτης. Και επίσης ένας παίχτης που στην άμυνα, με εξαίρεση μόνο ένα χαρακτηριστικό που θα το αναφέρουμε τώρα, δεν πειράζει και ας κάνουν scouting άλλες ομάδες, είναι εξαιρετικός και στο pick and roll, με την εμπειρία του, με το μυαλό του, βάζει πάρα πολύ σωστά το σώμα του. Στο μόνο σημείο που υστερεί αμυντικά, για να το πάμε και έτσι, είναι σε ένα πάρα πολύ καλό κοντό guards με πολύ μεγάλη έκρηξη. Στο πρώτο βήμα κάποιες φορές μπορεί να του φύγει, όπως αυτό συμβαίνει φυσικά και σε όλο τον κόσμο, δεν είναι κάτι τρελό, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν τον παίρνεις μόνο για τις assist, για την δημιουργία μπροστά, τον παίρνεις και για τη συνοχή πίσω, και είμαι σίγουρος ότι στις πεντάδες του Άρη που θα συμμετάσχει θα καλύπτει πάρα πολύ από κάποιον άλλον ο οποίος μπορεί να μην είναι τόσο καλός αμυντικός. Κλείνοντας να πω, και αυτό ήθελα να το πω πριν για τον Γιώβιτς, και να συνεχίσουμε λίγο πάνω σε αυτό τον παίχτη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έρχεται από αγωνιστικές χρονιές που είχε λίγες συμμετοχές, ήταν σε μικρές ομάδες κτλ. Και ήρθε να κάνει τα τελευταία του ένσημα στον Άρη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρσι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και έπαιζε στην Bayern Μονάχου, που φυσικά και αυτή έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Άρα μιλάμε για μένα για μια εξαιρετική επιλογή που θα αποτελέσει τον παίκτη φυσικά που μπορεί να συνδέσει το EuroCup με την Ευρωλίγκα. Είναι ένας από τους παίχτες που θέλεις να μεταφέρουν στην ομάδα την προσωπικότητά τους, την εμπειρία τους, το mentality τους που λέμε οι προπονητές, και να σε πάει στο επόμενο επίπεδο. Για μένα είναι μια εξαιρετική επιλογή, και φυσικά χωρίς να υστερεί στο σκορ, που δεν αναφέρεται σαν σκόρερ, γιατί το πρώτο του μέλημα, επειδή ξέρει το ρόλο του, είναι να κάνει τους άλλους τέσσερις να φαίνονται μπροστά. Όμως όσες φορές χρειαστεί θα σκοράρει κιόλας. Έχει αυτή την ικανότητα.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο θέμα του Γιώβιτς. Μια παρένθεση, γιατί είναι ο Βασίλης Σουγκρινιάρης. Φίλε Βασίλη, πραγματικά θα δίνω τα μηνύματά σου στον κόσμο και μαζί και το επίθετό σου. Λοιπόν, επειδή δεν έχεις καταλάβει τίποτα, ένα μόνο σου λέω. Αυτό που θέλω να φτιάξουν είναι προπονητήριο για τις ακαδημίες, γιατί οι ακαδημίες τώρα εκτοξεύονται. Εντάξει, δεν χρειάζεται προπονητήριο ο Άρης. Ο Άρης έχει γήπεδο. Οι ομάδες μπάσκετ κάνουν στο γήπεδο τους προπόνηση. Και μόνο. Αλλά δεν θέλω να φτιάξουν μόνο ένα προπονητήριο. Εντάξει, θέλω να φτιάξουν ένα πάρκο, ένα αθλητικό πάρκο. Κάτι έχει στο μυαλό του ο Σιάου. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε Γιώβιτς. Και πολύ ασχολήθηκα μαζί σου, φίλε Βασίλη.
1: Ναι, να
0: δεν
1: πάω.
0: Δεν πας σε εκείνες τις βραδινές εκπομπές στο YouTube που να παίρνεις κανένα τηλέφωνο να συμμετέχεις κιόλας, να λες τις αρλούμπες σου? Λοιπόν, πάμε στον Γιώβιτς.
1: Να ολοκληρώσω κάτι, ναι. Να πω και μετά να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Και άφησα για το τέλος το πιο σημαντικό, που είμαι σίγουρος ότι το έχει εντοπίσει και ο φίλος μου ο Λάζαρος, που δεν το έχω πει μέχρι τώρα. Είναι ποιο? Ότι εκτός από τη δημιουργία, ο Γιώβιτς το πρώτο πράγμα που φέρνει είναι καθοδήγηση, είναι leadership, είναι έλεγχος του ρυθμού. Αυτόν θα διαμορφώσει πάρα πολύ καλά. Ένας παίκτης που θα ξέρει πότε θα τρέξει την ομάδα, πότε θα την κάνει να παίξει control tempo. Και ποιον παίκτη θα επιλέξει συγκεκριμένα, γιατί όσο καλύτερος παίκτης είσαι, έχεις την ικανότητα να διαλέγεις εσύ που να δίνεις την πάσα. Δεν βλέπεις μία πάσα απλά και τη δίνεις. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με την επικοινωνία, για να το κλείσω το αγωνιστικό, το τεχνικό, την επικοινωνία που φέρνει στην άμυνα και πόσο σημαντική είναι αυτή στην αμυντική συνοχή, και φυσικά τη χρήση των φάουλ, κάποια πολύ πολύ μικρά πράγματα τα οποία οι παίκτες αυτού του επίπεδου τα κάνουν αυτόματα, αλλά δεν θεωρούνται αυτονόητα. Και κλείνω εδώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Στέφαν Γιώβιτς είναι στην ουσία ένας πανούλης, ένας δεύτερος πανούλης μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι αυτός θα είναι ο πρώτος του
1: ρόλου. Ως coach ο Σπανούλης, έτσι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ένας δεύτερος Σπανούλης στο γήπεδο. Ένας παίχτης ο οποίος διαβάζει, πασάρει περισσότερο από ό,τι σκοράρει, αλλά και άμα του δοθεί ευκαιρία και ψηλό γκάρντ είναι και συμπαθητικά ποσοστά έχει, γιατί όχι. Είναι ένας παίχτης στον οποίο το έχουμε τονίσει πολλές φορές, θα είναι ο παίχτης των κρίσιμων αγώνων. Δηλαδή στα κρίσιμα παιχνίδια που δεν θες ούτε μία χαμένη μπάλα, ούτε ένα λάθος στην επίθεση, ούτε μία προσεξία στην άμυνα, ο Γιώβιτς θα έπρεπε να είναι το πρόσωπο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχεις και τους υπόλοιπους. Είναι ένας παίχτης όμως ο οποίος είναι 35. Εντάξει, πέρσι έβγαλε τη χρονιά Ευρωλίγκα, δύσκολη χρονιά. Φέτος δεν είναι Ευρωλίγκα, αλλά είναι Eurocup. Δηλαδή δεν έχεις 3 παιχνίδια την εβδομάδα, έχεις 2 παιχνίδια την εβδομάδα.
1: Δεν έχει 3 σε πολλές αγωνιστικές που ήταν οι διπλές, εννοείς, στις διαβολοεβδομάδες, ναι. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα.
0: Πάλι όμως είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο σίγουρα. Είναι δεδομένο, γι' αυτό έχεις τόσο πλήρες ρόστερ, ώστε ο κάθε παίχτης να πρέπει να έχει και την αντίστοιχη διαχείριση. Θα υπάρχουν μέρες στο μπάσκετ, αυτό γίνεται πάρα πολύ σχέση με το ποδόσφαιρο, που ένας παίκτης μπορεί να μην είναι τραυματίας,
0: ναι, και, τον αφήνεις εκτός.
1: Και να τον αφήνεις εκτός.
0: Δηλαδή εγώ βλέπω σε παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος με υποδιέστερο αντίπαλο ο Γιώβιτς να είναι εκτός εξάδας.
1: Εν δυνάμει και οι 8, γιατί ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7, αλλά πιστεύω θα πάμε στους 8.
0: 8 θα πάρουμε
1: και με τους 8 θα γίνεται αυτό. Γιατί, Χρήστο, όμως, γιατί έχεις φροντίσει, έχεις επενδύσει στο στρατηγικό σχεδιασμό να έχεις παίχτες Έλληνες που μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε απουσία ξένου. Γιατί ο Τολιόπουλος στην Εθνική είναι το πρώτο όνομα αυτή τη στιγμή. Ο Χαραλαμπόπουλος ήταν το βασικό τριάρι μαζί με τον Παπα-Νικολάου φυσικά. Με το καλό να έρθει ο Θανάσης θα είναι ένας πολύ σημαντικός παίχτης. Ο Κώστας αυτή τη στιγμή στην Εθνική είναι το βασικό πεντάρι.
0: Ναι.
1: Άρα σε κάθε θέση έχεις έναν Έλληνα ο οποίος θα μπορεί να ανταποκριθεί για να μείνουν δύο από τους 8 ξένους που θα έχεις έξω, ναι. Που πόσο ο coach Σπανούλης θα λαμβάνει αυτή την απόφαση, φυσικά με την κούραση του ξένου, φυσικά με το παιχνίδι του ελληνικού, όχι με το πόσο κουρασμένοι είναι.
0: Ζάλογος, αφού
1: ακριβώς, όπως είπαμε, ακριβώς, όλα τα κάνει ο γυμναστής, το παιχνίδι που έρχεται, το παιχνίδι που το πρόγραμμα, τον προγραμματισμό για τα επόμενα παιχνίδια, τον αντίπαλο φυσικά. Οπότε θέλουν όλοι παίξεις τη δική διαχείριση. Από το Γιώβιτς όμως θέλεις να κερδίσεις, δηλαδή παίρνεις ένα παίκτη που θέλεις να κερδίσεις από την εμπειρία του και από τις παραστάσεις του. Άρα ναι, δεν είναι 25 φυσικά, αλλά εκμεταλλεύεσαι αυτό το γεγονός από κάθε παίκτη, το καλό του στοιχείο που είναι η εμπειρία του για το συγκεκριμένο.
0: Στη συζήτηση αυτή τώρα γεννιούνται δύο ερωτήματα. Πάμε στο πρώτο. Γιώβιτς. Εγώ τον βλέπω, επειδή είναι ένας υπερπολίτιμος παίχτης τον οποίο πρέπει να προσέξεις, σε πολλά παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος με υποδιέστερες αντιπάλους τον αφήνεις εκτός. Τον ξεκουράζεις.
1: Ή στον πάγκο ή εκτός, ναι, δωδεκάδος.
0: Ώστε επειδή σίγουρα είναι ένας παίχτης τον οποίο θα χρειαστείς και του χρόνου. Καλώς ήρθατε στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, τέτοιοι παίχτες είναι αυτοί που λέμε ότι παίρνουν από το χεράκι τις ομάδες και τις πάνε στην Ευρωλίγκα. Γι' αυτό και η φετινή χρονιά, όσον αφορά για το Γιώβιτς, συνδέεται με την επόμενη. Εντάξει. Δηλαδή, τον προστατεύεις για να τον έχεις σε βάθος ετών.
1: Άλλη
0: γιατί
1: μία.
0: Γιατί playmaker δύσκολο να ξαναβρεις.
1: Έτσι ακριβώς, ειδικά όπως έχει εξελιχθεί πλέον το σύγχρονο μπάσκετ με την απουσία των guards. Αλλά μία ακόμη πολύ μεγάλη επιτυχία που τα λέμε τώρα όλα αυτά στη θεωρία και ακουγόμαστε και κρινόμαστε και θα το δούμε και μέσα στη χρονιά γιατί οι εκπομπές μένουν, είναι ότι έχεις φτιάξει μία ομάδα η οποία στο τέλος της επόμενης χρονιάς, αν βρεθεί στην Ευρωλίγκα, είμαι πολύ συγκεκριμένος, αν βρεθεί στην Ευρωλίγκα, η ομάδα θα θέλει 2, 3, 4 προσθήκες για να είναι από τους 16 παίκτες που έχει, για να είναι στην Ευρωλίγκα άκρος ανταγωνιστική. Είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός των παιχτών σε μια αλλαγή τέτοιου επίπεδου, που σημαίνει ότι έχεις φτιάξει μια ομάδα εξαιρετική για τη διοργάνωση που είσαι τώρα, με προοπτική αυτό που είπες πολύ σωστά και με τους παίκτες που έχεις επιλέξει και με τα συμβόλαια που έχεις κάνει, για να παίξει με ομοιογένεια και όχι να ξεκινήσει από το μηδέν την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα.
0: Ωραία. Είναι μια ερώτηση την οποία την έχω κάνει, αλλά αξίζει να την ξανασυζητήσουμε. Ο Γιώβιτς είναι ο εγκέφαλός σου. Σίγουρα είναι ο παίχτης στο οποίο στο 5x5 θα σου δώσει την εκπληκτική assist, αλλά στο είχα πει και την προηγούμενη φορά, με Γιώβιτς μπορείς να τρέξεις?
1: Ναι, μου έκανες πάρα πολύ καλή ερώτηση και επειδή συζητάμε...
0: Και θέλω, εντάξει, μπορεί κάποιοι να το έχουν ξανακούσει και εσύ να το ξαναπείς.
1: Δεν πειράζει.
0: Απλώς επειδή θέλω να σου συνδέσω με τη δεύτερη ερώτηση.
1: Και πολύ καλά κάνεις, γιατί επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο παίχτη, καλό είναι να την κάνουμε τώρα, να τα έχουμε όλα μαζί. 100% μπορείς να τρέξεις. Είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όταν βρίσκεται ένας παίχτης μέσα, σαν το Γιώβιτς ή οποιονδήποτε άλλο, η ομάδα δεν θα τρέξει. Ο κόουτς Πανούλης έχει επιλέξει μια ομάδα που και οι 12 που θα είναι στην δεκάδα θα έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν. Και να το εξηγήσω αυτό. Παλιά θυμάσαι, είχαμε το Σοφοκλής Κορσιανίτη.
0: Ναι.
1: Ένας τέτοιος παίχτης θα ήταν... Μπορούσε να τρέξει μία φορά, δύο φορές και ας είναι σε άλλη θέση. Ωστόσο, αν έφτιαχνες μία ομάδα να προπονητής με τη φιλοσοφία να τρέχει πάνω κάτω, θα τον είχε καταστρέψει ουσιαστικά. Ο Βασίλης ο Σπανούλης, λοιπόν, ο κότς Σπανούλης, επέλεξε 12 παίκτες, γι' αυτό έχουμε και ελαφρύς εισαγωγικά ψηλούς, με την προοπτική ότι σε κάθε φάση να μπορεί να τρέξει. Ποιο είναι τώρα το μυστικό με το Γιώβιτς? Είναι δύο τα σημεία κλειδιά. Το ένα είναι ότι λόγω της εξαιρετικής του ποιότητας, οι καλοί playmaker τρέχουν την ομάδα χωρίς να τριπλάρουν. Δηλαδή, με το που θα πάρει την μπάλα, θα δώσει κατευθείαν την μπάλα, γιατί όπως είπε και ο coach Γιαννάκης παλιά, η μπάλα μεταφέρεται, πηγαίνει πιο γρήγορα με την μπάσα παρά με την τρίπλα. Άρα φαίνεται ο παίκτης όταν θα θέλει να τρέξει ομάδα με το Γιώβιτς μέσα, με το που την πάρει, πριν προλάβεις να δεις να κάνει μία τρίπλα, θα την έχει δώσει ήδη μπροστά. Αλλά είναι και ο παίχτης ο οποίος θα αξιολογήσει ο ίδιος, σε δικαιώνω σε αυτό που λες για τον coach Σπανούλη, μπορεί να πάρουμε ένα rebound και να έχουμε φινδιασμό. Και εκείνη τη στιγμή, γιατί τελειώνει το δεκάλεπτο και θες να κάνεις μία επίθεση στα 24 δευτερόλεπτα, γιατί έχεις εντοπίσει ένα μισμάτς και ο coach Σπανούλης θέλει να χτυπήσουμε ένα παίχτη συγκεκριμένα που έχει φάουλ, για να το πάμε πιο αγωνιστικά, θα επιλέξει να μην τρέξει. Έχει αυτήν τη σπουδαία ικανότητα, είπαμε, με τον μπασκετικό του IQ, να το βρει αυτός πια τι θα κάνει, να το επιλέξει εκείνος να πάρει την πρωτοβουλία. Και αυτό είναι, τα έχουμε όλα με αυτό.
0: Μάλιστα. Δεν πειράζει, κλέβουμε χρόνο για να το έχουμε όλο ενιαίο. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση.
1: Πάμε.
0: Παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος, χαμηλότερης δυναμικότητας αντίπαλη. Δεν χρειάζεται ο Γιώβιτς, κρίνεις ότι μπορείς να τον ξεκουράσεις, να του δώσεις ανάσες. Εντάξει, έτσι αλλιώς θα, ο μέσος όρος του είναι ένα παιχνίδι και την εβδομάδα, δηλαδή δεν θα είναι και μικρό ο αριθμός. Ποιος από τους υπάρχοντες από πίσω μπορούν να καλύψουν το κενό του Γιώβιτς?
1: Ναι, όταν δεν θέλω.
0: Τη δουλειά του ακριβώς δεν μπορούν να την κάνουν.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αλλά εν μέρη.
1: Ο καθένας έχει το ρόλο του. Ναι. Αναφέρεσαι τώρα για δωδεκάδα, έτσι. Να είναι εκτός δωδεκάδας, όχι πεντάδας. Πολύ ωραία. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Πάρα πολύ γρήγορα θα απαντήσω. Εφόσον είναι όλοι υγιείς πρώτα απ' όλα, έτσι, γιατί αυτό ευχόμαστε. Δεν το συζητάμε. Και απάντησα σε αυτό στην αρχή της τοποθέτησής μου για τη θέση 1. Άρα, υποθέτουμε ότι είναι δεδομένο ο Δημητρίγεβιτς θα είναι στη δωδεκάδα. Και επίσης, αν θέλεις να έχεις άλλους δύο άσους, σίγουρα θα είναι ο Στέλιος ο Πουλιανίτης και ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, ιδανικά και ο Μόργαν. Αν έχεις δηλαδή τους άλλους τέσσερις που ανέφερα, δηλαδή Πουλιανίτη, Δημητρίγεβιτς, Μόργαν και
0: Δημητρίγεβιτς
1: και Τολιόπουλο,
0: ναι,
1: είσαι πληρέστατος.
0: Μάλιστα, και καλύπτεις την δουλειά του Γιώβιτς χωρίς να χρειαστεί να τον ταλαιπωρήσεις, γιατί είπαμε ότι ο Γιώβιτς είναι project, εντάξει, είναι ένα κεφάλαιο διετίας για τον Άρη. Εντάξει, είναι ένας έμπειρος παίχτης, ψηλό γκάρτ, πολύ έξυπνος και τέτοιοι δεν κυκλοφορούν πολύ στην αγορά. Λοιπόν, εδώ βάζουμε μια άνω τελεία Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με συνέχεια συζήτηση στα Λιγιαγκάρτ. Πιάνουμε Δημητρίγεβιτς, έχουμε το Λιόπουλο. Για όλους τους Γκάρτ θα μιλήσουμε και για το Μήτρο Λόγκ θα μιλήσουμε, που θέλουν μερικοί. Αλλά όλα αυτά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Αχ, πίνασα.
23: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
22: Και από πού θα παραγγείλουμε?
23: Από το Food for You.
22: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
23: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
22: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
23: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
24: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
23: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
24: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
23: Food for You,
24: το δικό μου αγαπημένο.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
28: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
28: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
29: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
31: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
32: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
33: Digital Markt.
32: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε με coach Παναγιώτη Κουβάτση ανάλυση όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Εστιάζουμε στους γκάρδι, γιατί από εκεί θα ξεκινάνε όλα. Και εντάξει, είναι και η, πώς θα το πούμε, η φιλοσοφία του coach Πανούλη να έχει μια ομάδα γεμάτη γκάρτ. Ο παίκτης με τη μεγαλύτερη εμπειρία και τις μεγαλύτερες περγαμηνές που ήρθε φέτος στον Άρη είναι ο Γιώβιτς, ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει μεγάλη θητεία και στην Ευρωλίγκα αλλά και με την Εθνική Σερβίας σε μεγάλες διοργανώσεις. Χρυσό όμως δεν έχει πάρει. Τώρα βλέποντας λίγο το παλμάρι του με τη Σερβία, στο Αργυρό σταματάει.
1: Ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Γερμανία έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη. Η Αμερική φυσικά, η Ισπανία.
0: Ναι. Δεν πειράζει.
1: Η Γαλλία.
0: Θα πάρει ένα χρυσό ακόμα με τον Άρη. Ναι, σε αυτά που έχει. Ήδη, όσον αφορά για το συλλογικό επίπεδο. Πριν πάμε όσον αφορά στη συνέχεια της κουβέντας για το Γιώβιτς, ευχαριστούμε τους φίλους που το στείλανε. Ναι, του έχει πάρει το ρεκόρ με 20 assist το 24 ο Μακιντάρ, νυν παίκτης του Ολυμπιακού, τότε έπαιζε με την Μπασκόνια σε αγώνα Μπασκόνια-Βιλερμπάν 8 Φεβρουαρίου το 24 μοίρασε ο Μακιντάρ 20 assist.
1: Το κράτησε 9 χρόνια δηλαδή, από το 15 μέχρι το 24.
0: Ναι. Και κάποιος μου γράφει ότι το ισοφαρίσαν. Δεν ξέρω ποιος το ισοφάρισε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά πέρασε μπροστά ο Μακιντάρ, τον οποίο θα βλέπουμε φέτος με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Πάντα μ' άρεσε.
1: Εξαιρετικός.
0: Μ' άρεσε περισσότερο ο Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά και ο Μακιντάρ είναι καλός, πολύ καλός παίκτης. Και είναι παίκτες, ανήκουν στην κατηγορία των ολοκληρωμένων γκάρτ.
1: Ολοκληρωμένο γκάρτ, ο οποίος ταιριάζει πάρα πολύ με τα θέλω και τη φιλοσοφία του coach Μπαρτζόκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνεις ένα παίκτη ο οποίος είναι σαν να τον είχες παίκτη και όμως ήταν μακριά αυτοί οι δύο.
0: Και ξέρεις, τέτοιο επίπεδο παίκτες και τέτοιων ικανοτήτων βοηθάνε και τον προπονητή στο ότι εντί να μοιράζει αυτά που θέλει μέσα στο παιχνίδι σε παίκτες αναλόγως ο καθένας που μπορεί να βοηθήσει, έχεις έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να τα κάνει όλα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ναι, θα αναθέσεις ρόλο και στους άλλους που έρχονται από πίσω ή θα είναι δίπλα του, αλλά είσαι σίγουρος ότι έχεις έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να τα κάνει όλα. Παιδιά, δεν δεχόμαστε τηλεφωνήματα, συνεχίζουμε την κουβέντα.
1: Δεν θα προλάβουμε κιόλας.
0: Δεν θα προλάβουμε, μας πιέζει ο χρόνος και κακώς τώρα εγώ μακρηγορώ. Ξεκινάμε όσον αφορά τις δικές σας ερωτήσεις με μία ερώτηση που κατά λάθος μου μπήκε, θα διαβάσω και την υπόθεση, όπου θέλει ο φίλος να συγκρίνουμε το Γιώβιτς,
1: ναι,
0: με το Σλούκα.
1: Τον Κώστα το Σλούκα.
0: Τον Κώστα το Σλούκα.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία ερώτηση και πάρα
0: και
1: πολύ
0: τον
1: μπασκετική.
0: Θέλει. Και τον Καλάθι.
1: Και τον Καλάθι, να τους βάλουμε και τους τρεις στο ίδιο.
0: Βάλω τους και τους τρεις.
1: Ωραία.
0: Το Σλούκα, πρόσεξε τι θα πεις, γιατί ο Σλούκας μετά την απόσυρση από τα γήπεδα,
1: ναι,
0: θα έρθει στον Άρη. Στο λέω, το έχω πει εδώ και αρκετό καιρό.
1: Θα έρθει στον Άρη ως τι? Μετά την απόσυρση λες από την ενεργό δράση.
0: Ναι, θα έρθει στον Άρη.
1: Θα ανοίξει την οικογένεια του Άρη.
0: Δεν ξέρω, σίγουρα θα θέλει να πάρει μετοχές, αυτό είναι σίγουρο.
1: Α, τώρα, επιχειρηματικά.
0: Ναι, άμα θα του δώσει ο Σιάο μετοχές δεν το ξέρω. Αλλά το ότι προσπαθεί και θα είναι δίπλα στον Άρη μπορεί να είναι και με απλό υποστηρικτικό λόγο. Έχει βάλει δικούς του ανθρώπους δίπλα στο οικοδόμα του μπασκετικού Άρη, οι οποίοι κάνουν νεκρά ότι εγώ εκπροσωπώ τον Σλούκα.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω μία φωτογραφία με τον Σλούκα.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν μαζί. Ήταν μπροστά μου όμως. Κλείνω την παρένθεση με αυτό. Το 2008, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, που πήγα εγώ με τα Γιάννενα, που βγήκαμε έκτη στην Ελλάδα, ο Σλούκας τότε έπαιξε στο Μαντουλίδη και βγήκανε δεύτεροι. Με τα Γιάννενα καταφέραμε και πήγαμε στις 6 καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα με μένα σαν προπονητή. Ήταν η πρώτη μου χρονιά. Ο Σλούκας τότε έπαιζε το Μαντουλίδη, το θυμάμαι σαν τώρα, μετά από 20 χρόνια πριν, και εκείνη τη μέρα που βγήκε αυτή η φωτογραφία, ναι, ήρθαν οι Αγγελόπουλοι με το σκάφος τους, ναι, και τον υπέγραψαν το συμβόλαιο, το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο που ήταν στον Ολυμπιακό. Πήγες τώρα 20 χρόνια πίσω.
0: Επιλογή Παναγιώτη Γιαννάκη.
1: Ναι, τότε...
0: Παναγιώτης Γιαννάκης. Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός αγόρασε, πότε αγόρασε το Σλούκα με 180.000 ευρώ. Την προηγούμενη χρονιά ο Άρης, εντί να αγοράσει το Σλούκα, είχε αγοράσει τον Τσαϊρέλη από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με 200.000 ευρώ.
1: Α, μάλιστα. Επιλογές.
0: Γι' αυτό και την επόμενη χρονιά δεν πήρε το Σλούκα, ενώ ήταν στους υποψήφιους, προτίμησε τον Τσαϊρέλη, να πάρει τον Τσαϊρέλη με 200.000 ευρώ, και την επόμενη χρονιά τον αγόρασε το Σλούκα ο Ολυμπιακός με 180.000 ευρώ από τον Μαντουλίδη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Ο οποίος Κώστας Λούκας έχει ένα εξαιρετικό φυσιοθεραπευτήριο και γυμναστήριο στην περιοχή της Πηλέας. Εξαιρετικό. Εξαιρετικές κινήσεις δηλαδή και εκτός μπάσκετ.
0: Ναι, έχει και την αδερφή του, έχει και τη μαμά του. Εντάξει, ναι, έχει.
1: Να μην κάνουμε διαφήμιση τώρα να πούμε το όνομα.
0: Ναι, κάνουμε, αφού θα είναι παράγοντας του Άρη τώρα. Εγώ θα
1: το Physio Alliance.
0: Πρέπει να του δώσει ο τέτοιος ο Σιάο, πρέπει να δώσει μετοχές στο Σλούκα ένα 5-10% να τον έχει. Πάμε. Συνέχεια το...
1: Ναι, να κάνουμε τη σύγκριση Καλάθης, Σλούκας και Γιώβιτς. Ωραία. Μιλάμε για τρεις παίχτες στο υψηλότερο επίπεδο. Ο καθένας έχει τα... και πολύ κοντά στην ηλικία. Από αυτούς, μάλλον σαν σκορ, σαν combo guard, δηλαδή άσος που έχει περισσότερο το σκορ, είναι σίγουρα ο Κώστας ο Σλούκας. Έχει κερδίζει. Σαν assist, είναι και οι τρεις σε εξαιρετικό επίπεδο. Εγώ θα βάλω τον Νίκα Λάθη για να δείξουμε ότι είμαστε, πόσο πολύ μας αρέσει το μπάσκετ. Τον Καλάθη σαν assist καθαρά θα τον έβαζα πάνω και από τον Γιώβιτς. Σαν άμυνα, εκεί βάζω τελευταίο τον Κώστα τον Σλούκα, θα τον απογοητεύσω γιατί τον νοιάζει πιο πολύ η επίθεση, θα βάζα τον Γιώβιτς. Σαν άμυνα δηλαδή από τους τρεις.
0: Καλύτερη άμυνα από τους τρεις.
1: Καλύτερη άμυνα από τους τρεις. Ναι. Είναι ο Στέφαν Γιώβιτς και είναι ο πιο σημαντικός στην ισορροπία. Τώρα έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα και οι τρεις.
0: Ναι. Στην οικονομία βάζεις πρώτο το Γιώβιτς.
1: Στην οικονομία θεωρώ ότι ο Γιώβιτς και ο Καλάθης είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Απλά ο Γιώβιτς υπερτερεί του Καλάθη στην επίθεση. Δηλαδή ο Καλάθης υστερεί σε σχέση με τον Γιώβιτς επιθετικά.
0: Επιθετικά και αμυντικά, που είπαμε νωρίτερα.
1: Ναι, και αμυντικά.
0: Ναι.
1: Οπότε, αν είχα να διαλέξω ένα από τους τρεις εγώ σαν προπονητής, όχι επειδή τον πήρε ο Άρης, θα έπαιρνα τον Γιώβιτς αυτή τη στιγμή. Αλλά φυσικά και ο Κώστας Λούκας είναι... έχει κάνει
0: και
1: πολύ μεγάλη
0: καριέρα. Και μια μεγάλη αδυναμία όσον αφορά, άμα δεις τα γκάρτ του ΠΑΟΚ, τώρα κάνουμε...
1: Πάντως είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία σύγκριση αυτών, ναι, των τριών. Ναι. Είναι πολύ μπασκετική ερώτηση.
0: Πρόσεξε, τη Δευτέρα θα υπάρχει σύγκριση του Γιώβιτς,
1: ναι,
0: με άλλους παίχτες, να ξέρεις.
1: Ωραία, θα είμαι έτοιμος.
0: Ωραία. Τι έλεγα τώρα, μπερδεύτηκα. Το θέμα είναι ότι...
1: για τον Γιώβιτς.
0: Για τον ΠΑΟΚ έλεγα.
1: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ η άμυνα όσον αφορά την περιφέρεια.
1: Ναι, το έχουμε αναλύσει αυτό. Εμένα να σου πω κάτι, επειδή μπορεί
0: γιατί
1: να είμαστε στον αέρα.
0: Καλά, σίγουρα η φιλοσοφία του Τενκέρι αλλάζει. Δηλαδή, αυτά που βλέπαμε σε άλλες ομάδες, είτε σε Παρτιζάν, είτε σε.
1: Στις Αλγύριες.
0: Δεν θα τα δούμε. Δεν μπορεί να τα παίξει αυτά με αυτό το υλικό που θέλει, με το συνέχεια screen παντού. Δεν μπορεί.
1: Εκτός αν αλλάξει όλη την ομάδα. Είναι και αυτό μια επιλογή. Αλλά θα φανεί ότι δεν έχει γίνει καλό σχεδιασμό. Το καλοκαίρι.
0: Μα δεν έχει γίνει καλός σχεδιασμός. Όταν μια ομάδα θέλει να κατακτήσει το EuroCup, φροντίζει να ενισχύσει το ρόστερ του όσο δυνατόν με παίκτες επίπεδου Ευρωλίγκας EuroCup. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, πόσοι παίκτες από τον ΠΑΟΚ σήμερα, άμα τους άφηνε ελεύθερους, θα βρίσκανε συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα.
1: Τι κάναμε τη σύγκριση μεταξύ των ρόστερ.
0: Δύο. Και μην μου πεις για τον Κάιλ Αλεξάνδερ, γιατί νομίζω ότι. Πολύ δύσκολα θα έβρισε συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Στο EuroCup πολύ εύκολα. Γιατί είναι από τους κορυφαίους. Αλλά...
1: εκτός από τον Όσμαν, ποιο λες εσύ, τον δεύτερο.
0: Και ο Καλάθης.
1: Και ο Νίκα Λάθης.
0: Και ο Καλάθης, βέβαια, εντάξει. Καλάθι, τον οποίο τον είχε στην, πέρσι στη Μονακό ο Σπανούλης και τον έδιωξε.
1: Να.
0: Και μάλιστα θυμάμαι ότι σε ένα από τα δύο, γιατί έδωσε δύο φιλικά και κλεισμένο των θυρών, και τότε ακόμα ο Καλάθης ήταν στην, στη Μονακό. Στο πρώτο δεν έπαιξε και αναγκαστικά έπαιξε στο δεύτερο. Τον έβαλε τότε, έκανε την προετοιμασία της Μονακό γιατί έλειπε ο Σπανούλης με την εθνική πάλι. Στο ένα από τα δύο τώρα, για να μην θυμάμαι, δεν τον έβαλε καθόλου. Και αναγκαστικά, γιατί είχαν κάτι τραυματισμούς, κάτι μικροενοχλήσεις, αναγκαστικά πήρε άδεια από τον Σπανούλη ο Καντζούρης και τον έβαλε στο δεύτερο. Okay. Στα δύο φιλικά που παίξαν. Yeah. Τώς, πάμε.
1: Αυτό που έλεγες για τον ΠΑΟΚ, για την άμυνα στην περιφερειακή που με ρώτησες,
0: ναι.
1: Την περιφερειακή άμυνα. Εμένα πιο πολύ ναι, δεν έχει καλή άμυνα στην περιφέρεια. Γιατί πήρε τον Οσμάν, το μεγάλο του αστέρι, τον παίχτη ο οποίος θέλει να τραβήξει σκορ και δεν τον υποστήριξε με παίχτες στο 1 και στο 2 που θα μπορούν να καλύψουν το αμυντικό κενό για να φανεί ακόμα περισσότερο οι αρετές του, οι επιθετικές. Γιατί εδώ εμείς μιλάμε για μπάσκετ και δεν μιλάμε οπαδικά. Εγώ προσωπικά και εσύ, άλλο τι υποστηρίζουμε, άλλο τι βλέπουμε στο μπάσκετ. Αυτό εμένα που με στεναχωρεί στον ΠΑΟΚ σε σχέση με το ελληνικό μπάσκετ, όπως είπαμε, σε αντίθεση με τον Άρη, που κάθε παίκτη έχει το ρόλο του Έλληνας, είναι για τον Άσο τον Μπαζίνα που τον έβλεπα και την πορεία που έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια στον Προμηθέα. Και γιατί το λέω? Γιατί στον Άσο ΠΑΟΚ έχει τον Νίκα Λάθη και τον Χάγκινς.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται? Τον κοντό από τη Λεμάν, τέλος πάντων. Χίγκινς, νομίζω. Θα το βρω.
0: Εντάξει, εκεί... έχει και τον Ταϊρή από πέρσι.
1: Εντάξει, τον Ταϊρή εγώ τον πάω στο 2.
0: Δύο είναι.
1: Τον πάω απλώς, στο 2, ναι. Αλλά εκεί, πού θα βρει χρόνο να παίξει ένας Έλληνας παίκτης που θέλουμε σαν ελληνικό μπάσκετ να βρούμε τον επόμενο Άσο? Αυτό είναι το θέμα μου. Και γι' αυτό επιστρέφουμε στην κουβέντα περί επιλογής ομάδων για να παίξει πρώτα απ' όλα, αλλά ταυτόχρονα είναι σεβαστό και το συμβόλαιο. Τέλος πάντων, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Προχωράμε.
0: Εντάξει, όχι. Προχωράμε.
1: Να πάμε για Δημητρίγεβιτς.
0: Πριν πας για Δημητρίγεβιτς, έχει έρθει μήνυμα από το φίλο του Λάζαρο. Γεια σου, ρε Λάζαρε, τι γίνεται? Λοιπόν, τι κοινό έχουν, λέει, Γιώβιτς, Δημητρίγεβιτς, Πουλιανίτη? Είναι και οι τρεις παίκτες του Σπανούλη μέσα στο παρκέ. Κάτι που αποδεικνύει πως μόνο τυχαία δεν είναι το πάντρεμά του στο φετινό Άρη. Ο Γιώβιτς είναι όλα αυτά που είναι όταν δεν παίζει ο Δημητρίγεβιτς. Έναν παίκτη που πέρσι τον έβλεπα σαν ξερολούκουμο. Είναι ένας απίστευτος στρατιώτης, ενώ ο Πουλιανίτης αποτελεί μια σταθερά που καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλει ο coach. Οι Αμερικανοί θα έλεγαν το Σπανούλη creator.
1: Έτσι.
0: Και είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε να συνδέσουμε το μήνυμα του φίλου του Λάζαρου για να περάσουμε από τον Γιώβιτς στον Δημητρίγεβιτς.
1: Ωραία, ναι, έναν Δημητρίγεβιτς. Ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι φτασμένος, άρα διψάει, άρα τώρα θα περάσει τα καλύτερα μπασκετικά χρόνια της καριέρας του στα 28 και θέλουμε αυτά τα χρόνια, ανάλογα με τη δουλειά του και την πρόοδό του, να συνδυαστούν και με τον Άρη. Είναι πιο κοντός, είναι στο 1,88. Και έχει τα τελευταία 2-3 χρόνια πάρα πολύ ανωδική πορεία. Ήταν και ο λόγος αυτός για τον οποίο έκανε τον Νίκο το Ζήση και τον Βασίλη Σπανούρη να τον πάρουν στον Άρη. Από τους δύο, σε σχέση με τον Γιώβιτς, είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 2. Άρα γι' αυτό έχω πει στις προηγούμενες εκπομπές, μη σας κάνει εντύπωση σε κάποια σχήματα, σε κάποιους αγώνες, να δούμε και τους δύο στο παρκέ. Και εντάξει, εγώ φύση είναι αισιόδοξος, βλέπω έναν τελικό EuroCup. Βλέπω να είμαστε μπροστά 8 πόντους τα τελευταία 2 λεπτά, 6 πόντους. Δεν θα βάλω το Μόργαν μέσα, θα βάλω αυτούς τους δύο στο ασώδιο. Παραδείγματος χάρη, έτσι. Λοιπόν, είναι ένας παίκτης ο οποίος σε αντίθεση με τον Γιώβιτς θέλει περισσότερο την μπάλα στα χέρια του. Και για να βοηθήσω τους φίλους που δεν τον έχουν δει να παίζει, είναι πολύ κοντά στο στυλ του Μίλος Θεόντοσιτς. Είναι ο παίκτης ο οποίος του αρέσει να δημιουργεί πιο πολύ μέσα από τρίπλα. Είναι και πιο κοντά στον Κώστα τον Σλούκα, ας πούμε, που αναφερθήκαμε τώρα. Είναι πάρα πολύ καλό στο pick and roll, πάρα πολύ καλά διαβάζει αυτό το παιχνίδι. Και αυτόν τον νοιάζει η δημιουργία πρώτα και μετά η εκτέλεση, αλλά όταν βρεθεί μόνος του έχει καλύτερο ποσοστό από το Γιώβιτς, παίρνει λίγες προσπάθειες, αλλά με πάρα πολύ καλά ποσοστά. Ενώ στη δημιουργία έχει αυτό το μέσο όρο 4 με 5 assist που είναι εξαιρετικό νούμερο για οποιοδήποτε άσο. Ένα επίσης πολύ μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η πολύ μεγάλη του ευστοχία, και το βλέπω εδώ scouting report, στις βολές. Έχει πολύ πολύ υψηλό ποσοστό στις βολές. Είναι κάτι που ενδεχομένως θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα αμυντικά υστερεί, γιατί δεν έχει το σώμα, δεν είναι στα 2 μέτρα που είναι ο Γιώβιτς, αλλά δεν θεωρείται κακός αμυντικός. Είναι ένας αμυντικός ο οποίος, αν έχει δίπλα του έναν πολύ καλό επιθετικό, δηλαδή, αμυντικό, δηλαδή π.χ. θα πούμε μετά, Χρήστο, νομίζω κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο, τα ζευγάρια όπως τα έχω κάνει στο μυαλό μου ανάλογα με την άμυνα και την επίθεση. Δηλαδή, ναι, ο Γιώβιτς ταιριάζει πάρα πολύ με τον Τολιόπουλο, ένας καλύπτει τον άλλον στα χαρακτηριστικά, και ο Δημητρίγεβιτς ταιριάζει πάρα πολύ με τον Μόργαν. Δηλαδή, αυτά τα δύο ζευγάρια, σημειώστε τα, θεωρώ ότι επειδή ο ένας είναι με τρίπλο, ο άλλος είναι με άμυνα, δηλαδή ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα παίρνεις για να τα έχεις όλα με Δημητρίγεβιτς Παύλα Μόργαν και με Γιώβιτς Παύλα Τολιόπουλο. Και σε μία από τις δύο πεντάδες, γιατί θα είναι αυτή μία first unit και second unit, στη μία θα παίζει ο Μοκόκα στο 3, στην άλλη θα παίζει ο Χαραλαμπόπουλος. Χωρίς να μπορώ εγώ να διακρίνω, ας πούμε, από εδώ ποιος ταιριάζει πιο πολύ με δύο. Αλλά αυτά τα δύο ζευγάρια περιμένω να τα δω και στα φιλικά. Θεωρώ ότι με βάση τα χαρακτηριστικά, τα αγωνιστικά των παιχτών, είναι πολύ πιθανό να διαμορφωθούν έτσι. Όχι ότι δεν θα τα δοκιμάσει φυσικά όλο ο κότς Πανούλης. Άρα, ο Δημητρίγεβιτς και ο Γιώβιτς, είπαμε, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πιο πολύ τρίπλο ο Δημητρίγεβιτς, πιο πολύ την μπάλα στα χέρια του, και οι δύο εξαιρετικοί δημιουργοί. Πάρα πολύ θα βοηθήσει ο Γιώβιτς ο Δημητρίγεβιτς, Χρήστο. Με την εμπειρία του, την αξία του, θα τον βοηθήσει πάρα πολύ να ανεβεί επίπεδο. Ένας ακόμη λόγος θεωρώ που αποκτήθηκε ο Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Για να βοηθήσει τον Δημητρίγεβιτς να τον φτάσει σε επίπεδο με το πέρασμα του χρόνου.
0: Και όχι μόνο τον Δημητρίγεβιτς, όλους τους γκαρτουάρι.
1: Και όλους, αλλά.
0: Δηλαδή η προπόνηση με Γιώβιτς είναι φροντιστήριο
1: σεμινάριο.
0: Για όλους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σεμινάριο. Μπράβο.
1: Αυτά για τον Δημητρίγεβιτς.
0: Για
1: να μην μακρηγορώ.
0: Ναι. Έχω και ερωτήσει για τον Δημητρίγεβιτς, αλλά περνάει ο χρόνος και είναι πολλά τα μηνύματα. Θα δικήσουμε πολλούς φίλους ακροατές. Πάμε λίγο εντάχει όσον αφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Football, ο οποίος, ναι, ο Μακεντάιρ είναι αυτός ο οποίος πέρασε στις ασίστ. Είπα Αγία Κυριακή, όχι, Αγία Φωτεινή είναι. Ευχαριστώ για την διόρθωση. Ο φίλος ο Μαβίδης λέει, αν όλα αυτά είναι ο Γιώβιτς, μιλάμε για παίχτη βάλσα μου.
1: Εντάξει, μπορεί να το δει ο ίδιος, να βάλει ένα βίντεο να το δει στο YouTube. Δεν είναι. Δεν προσπαθούμε, δεν είμαστε manager να το ανεβάσουμε το επίπεδο. Λέμε απλά αυτά που έχουμε δει μέσα στο γήπεδο. Και περιμένουμε να τα δούμε και, ναι, με τον Άρη, έτσι.
0: Και όσον αφορά τον Ίνοχ, έχει λυθεί το συμβόλαιό του εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει βγει και ανακοίνωση. Πάμε στο φίλο τον Νίκ. Του άρεσε το παραμυθάκι, Νίκ. Παιδιά, επειδή με ρωτάτε για το παραμυθάκι, βάλτε το στην αρχή της εκπομπής να το ξανακούσετε. Είναι ωραίο το πράγμα. Σας αρέσουν τα μερικούς από εσάς, σας αρέσουν τα παραμυθάκια. Οι περισσότεροι, με λίγο περισσότερο, με πολύ ή λίγο περισσότερο μυαλό, γελάτε. Είναι καλό. Σε αυτούς που τους αρέσουν τα παραμύθια, τι να κάνω. Ετοίμασε ένα ωραίο παραμύθι. Ο φίλος ο Παναγιώτης, όσον αφορά, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος ο Απόστολος από τον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη. Λοιπόν, λέει, μας έκοψε το παραμύθι πάνω στα καλύτερα, λέει, που αρχίζουμε να το συνηθίζουμε κιόλας. Ο φίλος ο Νίκος, 2-17 ήταν στο Γιαβράνκοβιτς.
1: 2-17, μάλιστα.
0: Ναι. Ο φίλος ο Θόδωρος λέει, μ' αρέσουν οι εκπομπές για το μπάσκετ. Στο ρεπορτάζ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει πέσει, λέει, έξω. Έλεγε ότι δεν θα μπει ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ. Δεν το πίστευα. Έλεγε ότι δεν θα βάλει λεφτά ο Μιστακίδης. Και αυτό δεν το πίστευα. Έλεγε ότι δεν θα παίξει στο EuroCup. Εντάξει, τώρα αυτό το έλεγα τους τρολάρω, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα. Λοιπόν, έλεγε ότι δεν θα έχει το Τρινκέρι. Αυτό το έλεγα. Δεν πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Τρινκέρι. Δεν πίστευα ότι ο Τρινκέρι θα πάει στον ΠΑΟΚ. Για τις ακαδημίες του Χατζηβρέτα, φίλε, για ρώτα λίγο στην πιάτσα τι έχει γίνει και πες άμα έχω κάνει λάθος. Και όσον αφορά για το εάν θα μπει στην Ευρωλίγκα 3-4 χρόνια, αν θυμάσαι, έλεγα ότι δεν θα μπει, το μονοπάτι είναι το Eurocup, το οποίο μονοπάτι ακολουθεί. Άσε τώρα τι λένε για τα αιτήματα που για αυτά τις τελευταίες μέρες. Άρα, εντάξει.
1: Είναι ωραίο να μας
0: κατά
1: παρακολουθούν.
0: 50%, κατά 50%, φίλε Θόδωρε, με αδικείς.
1: Όχι, ο Θόδωρος είναι καλό που μας παρακολουθεί και ας είναι...
0: Ναι.
1: Είναι, αγαπάει τον μπάσκετ. Γιατί μάλλον Αργιανός δεν είναι, αλλά αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
0: Λέει, θα μας πρίξουν, λέει, που δεν πήρε το... τον Περσίδη ο προπονητής του Άρη. Εντάξει, το καταλαβαίνουν και αυτοί, ρε παιδί, που ο Περσίδης δεν είναι Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο φίλος ο Ντένις θέλει να κάνουμε σύγκριση όσον αφορά, και λέει και καλά λόγια για σένα, όσον αφορά για το ρόστερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Θα το κάνουμε τη Δευτέρα. Θα συγκρίνουμε τα γκάρτ του Άρη με τα γκάρτ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αυτό, να ξέρεις, θα κάνουμε. Ο φίλος ο Αδάμ, μύθος του ΕΣΟ που είναι ο ψεύτης ο Βοσκός, τύπο, το Μήτρο Λόγκ δεν το βάζετε, λέει, στην εξίσωση. Τον βάζουμε στην εξίσωση. Απλώς ο Μήτρο Λόγκ έρχεται για συγκεκριμένο ρόλο από τον πάγκο. Αυτό το ρόλο που πρέπει να παίξει. Ο φίλος ο Γιώργος, τρομερή μεταγραφή ο Γιώβιτς, άμα θα μπορέσει να μείνει υγιής όλη τη χρονιά, γιατί να μην... Δεν έχει τραυματισμούς, παιδιά, ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είχε ένα τραυματισμό το 18, ξέρω εγώ, που έπαιξε ένα μήνα. Δεν έχει τραυματισμούς ο Γιώβιτς.
1: Όχι, είναι πολύ καιρός, Κάρι.
0: Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι υπερπολίτιμος και πρέπει να προσέξεις. Και δεν χρειάζεται υπερχρησιμοποίηση. Είδαμε πέρσι στον Παναθηναϊκό ακριβώς
1: αυτό που δεν πρέπει να γίνεται.
0: Αυτό. Δηλαδή, να έχεις 5 παίκτες να τους χρησιμοποιείς. Ναι, εντάξει, έχεις 5 παίκτες, τους χρησιμοποιείς. Αλλά πρέπει να τους δώσεις και ανάσες. Δεν χρειάζεσαι τώρα για τον αγώνα, λέμε τώρα, Άρης Καρδίτσα, το Γιώβιτς για να κερδίσεις. Η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια. Ας με συγχωρέσει.
1: Ναι, να πούμε κάτι σε αυτό για τον Παναθηναϊκό που αναφέρεις και είναι σημαντικό. Τη μεγαλύτερη διαφορά, και όποιος θέλει μπορεί να το κόψει και να μας το βάλει το Μάιο. Mm. Τη μεγαλύτερη διαφορά εικόνα ομάδος σε σχέση με πέρσι, και δεν αναφέρομαι στον Άρη, μιλάω για την Ευρωλίγκα τώρα, θα τη δούμε στον Παναθηναϊκό. Θα μου πεις, έχει μικρό μπάτζετ, έχει λίγα χρήματα. Όχι. Θα πάει να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, δεν ξέρω. Αλλά σαν εικόνα ομάδος μπασκετικά, βλέποντας αρχή, μέση και τέλος αγωνιστικά, η ομάδα θα είναι 10 επίπεδα πάνω από ό,τι ήταν φέτος. Που ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Mm. Και πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει για τον Γιώβιτς. Τον έχω δει, λέει, στην Ευρωλίγκα. Το μόνο που μπορεί να είναι εκνευριστικό ορισμένες φορές είναι ότι πολλές φορές... Κάποιος με θυμήθηκε.
1: Γίτσες.
0: Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά. Ζωντανή εκπομπή είναι.
1: Βεβαίως.
0: Πολλές φορές, λέει, που θα πρέπει να τελειώσει τη φάση, ψάχνει πάλι την πάσα.
1: Εντάξει, αυτό το έχουν όλοι οι playmaker, οι πραγματικοί playmaker, ότι πολύ ωραία το αναφέρεις, ότι δεν θα κοιτάξουν το καλάδι για να τελειώσει τη φάση, θα κοιτάξουν να πασάρουν την μπάλα σε κάποιον συμπαίκτη. Και εγώ είχα τέτοιο παίχτη αρκετές φορές. Ναι. Εντάξει. Δεν πειράζει. Ζούμε στην εποχή που αυτό δεν υπάρχει. Και νοιάζονται όλοι μόνο για να βάλουν το καλάθι και να μην πασάρουν. Οπότε, αν έχεις να επιλέξεις ένα από τα δύο, ας επιλέξεις αυτό.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος, δεν είπαμε, όχι γραμμές, παιδιά. Ο φίλος ο Νίκος, γραμμές αύριο, παιδιά, αύριο. Ο φίλος ο Νίκος για την μπουτίκ, παιδιά, στην μπουτίκ γίνεται, τα εξηγήσαμε αυτά. Στην μπουτίκ γίνεται ανακαίνιση. Θα υπάρχουν προϊόντα του Άρη και σε μπουτίκ, σε μαγαζιά στο κέντρο της πόλης. Και τα εξηγήσαμε. Σε δύο αλυσίδες καταστημάτων αθλητικών ειδών θα υπάρχουν του Άρη. Τα ένα, τη μία αλυσίδα την έχει η εταιρεία, η αθλητική εταιρεία, ο μάλλον αντιπρόσωπος της αθλητικής εταιρείας που δίνει τον Άρη. Την άλλη αλυσίδα την έχει η εταιρεία που διαχειρίζεται την μπουτίκ του Άρη. Άρα σε δύο αλυσίδες θα βρίσκεις πολύ εύκολα σε όλη την πόλη, όχι μόνο στο κέντρο, και στους γύρω δήμους προϊόντα της Καϊάρης. Όσον αφορά τώρα το φίλο του Οδυσσέα, Φίλε, το προπονητικό κέντρο είναι καθαρά για τις ακαδημίες. Επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται μια ομάδα μπάσκετ προπονητικό κέντρο. Η ομάδα μπάσκετ εκεί που προπονείται, εκεί παίζει. Δηλαδή, τι να σου πω, ότι είναι νόμος, τελείωσε. Πώς λέγαμε, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρίζεις, ου κλέψεις, δεν προπονείσαι αλλού και παίζεις αλλού, τελείωσε. Μέχρι άμα με μετακομίσει ο Άρης στη Βραζιλία να παίξει, αγώνες στη Βραζιλία θα κάνει προπονήσεις, τελείωσε. Δεν μπορείς, δεν γίνεται στο μπάσκετ αυτό. Σας το εξήγησα. Το προπονητικό κέντρο που ήθελε να κάνει ο Μιστακίδης, το σταμάτησε, το έκανε βέβαια, αλλά το πλάνο του ήταν να προπονείται εκεί κάθε μέρα η ομάδα για να χρησιμοποιεί λιγότερα όσον αφορά το κλειστό της πηλαίας. Και το σταμάτησε ο προπονητής. Του είπε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το εξήγησα αυτό που σας λέω τώρα εγώ. Ότι εκεί που προπονείται η ομάδα, εκεί παίζει. Και δεν ξέρω τώρα τι θα το κάνει. Γιατί δεν ξέρω αν θα το έχει για τις ακαδημίες ή αν θα το έχει. Είναι όμως χώρος, λέμε τώρα, μπορεί να βοηθήσει στην μεγέθυνση του παλέ. Λέμε, μπορείς να χτίσεις εμπορικούς χώρους εκεί πέρα μπροστά. Προφανώς κάτι θέλουν να κάνουν. Έχουν το πλάνο τους, έχει, σου είπα, αυτό θα κάνει πάρκο. Δεν προχωράνε έτσι με βλέπουμε και κάνουμε. Έχουν πλάνο, έχουν τα χρήματα, έχουν τα πάντα. Δεν χρειάζεται ούτε να το παίζουμε κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι έξιμε θα γίνει αυτό. Άσε, τα κάνουν και προχωράνε. Εγώ τους εμπιστεύομαι. Εσείς άμα θέλετε μην τους εμπιστεύεστε. Ναι, μην ξεχνάς ότι το Παλέ είναι το μοναδικό γήπεδο σε όλο τον κόσμο που εξυπηρετείται από δύο σταθμούς μετρό, όχι από έναν, από δύο. Το νερό του φίλου Μίλτου όσον αφορά για τις συγκρίσεις την κάναμε. Ο Αλέξανδρος, πού είσαι ρε Αλέξανδρος, σε χασά. Έχει εγώ καιρό να λογοκρίνω μήνυμα. Χρήστο, ακούστηκε για Βράγκοβιτς, τον ιό βέβαια, εντάξει, με την αξία του πατέρα, το ξαναγράψει το Θανάση Ανακόμα. Έρχεται ο Θανάση, τελειώνει με την Εθνική και έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Να υπογράψει με την Αριανάρα μας όπως γράφεις. Ο φίλος ο Κώστας, η ομάδα θέλει τρίτο ψηλό οπωσδήποτε και θα είναι πλήρης. Και εννοώ ένα πεντάρι σαν τον μπαμπά του μικρού που ήρθε να βοηθήσει, ένα Στυλ Σάκλεφορ, το καλύτερο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός το έπαιξε όταν είχε

0: δούμε πώς θα γίνει η χημεία και λίγο να κρατάμε χαμηλούς τόνους για κατάκτηση του EuroCup μέχρι να στρώσει η ομάδα. Ο φίλος ο Θανάσης να κρατήσει τον coach μέσα στη χρονιά. Γιατί είπες εσύ ότι θα φύγεις?
1: Ανακοίνωσα που θα φύγω.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ άλλα
0: δεύτερο άλλα τρίτο φαίνω. Μήνυμα είναι να τον κρατήσει όλη τη χρονιά. Και λέω, μήπως ανακοίνωσε καμία, δεν το είδα τίποτα στις δικές σου εκπομπές, ότι αποσχίσαι, θα πας μόνος. Υπάρχει στο πρόγραμμα, ναι, θα έχουμε δύο εκπομπές. Στο Τωρίνο πήγα, λέει, 17 χρονών μόνος μου. Είμαι αριανός ο φίλος ο Θόδωρος.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Εντάξει,
1: συγγνώμη.
0: Φίλε,
1: ζητώ συγγνώμη δημόσια. Εντάξει.
0: Τόσο πολύ καλό για τον μπάσκετ, για τον ΠΑΟΚ.
1: Ήθελα να τονίσω για τον μπάσκετ.
0: Ναι. Όχι, ήθελα να μην την πει τώρα. Εντάξει, έψαχνα και είπε. Αλλά...
1: Εντάξει,
0: τα περισσότερα από αυτά όπως είδες, φίλε Θόδωρε,
1: κακώς
0: μου τα χρεώνεις. Λάθος είναι δικό μου τα χρεώνεις, όχι λάθος.
1: Βέβαια, για να πούμε, να ολοκληρώσουμε σε αυτό,
0: ναι.
1: Εγώ μόνο ένα δημοσιογράφο, εντάξει, όλοι κάνουν εξαιρετικά δουλειά τους, όμως εσύ έβγαινες πέρσι και έλεγες τι δεν κάνει καλά η ομάδα. Αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα...
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά είναι ποδοσφαιρική η ερώτησή σου. Δεν την κρατάς αύριο για τον Οσαλή? Κάποια από αυτά που μου ρωτάς, δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω.
1: Χρήστο, όταν τελειώνει η χρονιά μου, πάνε όλα καλά,
0: ναι.
1: Έχω ένα αποθυμένο.
0: Τι?
1: Να βγω στο ραδιόφωνο να μιλήσω για το ποδόσφαιρο.
0: Για το ποδόσφαιρο με τον Οσάλη.
1: Εντάξει, θα με βγάλετε μία φορά σαν ακροατή όταν τελειώσει η χρονιά του χρόνου, να πάνε όλα καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη φίλε Παναγιώτη, αλλά δεν τα ξέρω αυτά που με ρωτάς όσον αφορά για τον Γκραντ και τη σχέση με τον Άρη. Δεν τα ξέρω καθόλου. Λοιπόν, ο φίλος ο Λάζαρος Λούκας λέει, ήταν στον Άρη 2010, εξαιρετική χρονιά με Ντρούγκερ προπονητή. Ναι, η πρώτη αγωνιστική τραυματίστηκε ο Βεργίνης, παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Και το θυμάμαι γιατί πρώτη αγωνιστική παιχνίδι πάλι με τα Τρίκαλα είχε τραυματιστεί και ο Σανικίτζε.
1: Ναι, ναι, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: 2010-2011 έπαιξε ο Σλούκας στον Άρη.
0: Ναι.
1: Και το 11-12
0: επέστρεψε ο Ολυμπιακός
1: και πήρε Ευρωλίγκα. Ναι. 11-12 και 12-13. Πολύ σωστά θυμάται ο Λάζαρος. Για το Σανικίτζι είναι πιο μετά, με τον coach Πρίφτη και το Λάσκαρη.
0: Γυρνάει, παίρνει την Ευρωλίγκα, δηλαδή θα γυρίσει, θα έρθει στον Άρη. Τώρα είναι τελευταίος του χρόνος με τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω, είδα κανένα.
1: Είναι ο τρίτος χρόνος στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει όταν πρωτοπήγε, που πήρε, ναι, την πρώτη χρονιά Ευρωλίγκα. Είναι ο τρίτος της χρονιάς.
0: Να τον κάνει ανανέωση.
1: Τι να σου πω τώρα σε αυτό.
0: Να το δούμε όλη τη χρονιά. Κοίταξε, άμα δεν τον κάνει ανανέωση ο Παναθηναϊκός, προλαβαίνει να έρθει να παίξει όσον αφορά το... Άμα δεν τον κάνει ανανέωση, προλαβαίνει με ένα-δύο χρόνια να παίξει τον Άρη. Άμα τον κάνει ανανέωση ο Παναθηναϊκός, δεν προλαβαίνει.
1: Το 90 είναι ο Κώστας Λούκας.
0: Ναι.
1: Γιος.
0: 36, δηλαδή του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι 37.
1: Ή το 91.
0: Θα το δούμε.
1: 90% είναι το 90.
0: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, μία ερώτηση, ο Τανούρης μήπως θα είναι επηρεασμένος ψυχολογικά από το δεύτερο τραυματισμό του? Και ο φίλος ο Κωνσταντίνος είναι από την ακρινή Κοζάνη. Την ήξερες την ακρινή Κοζάνη?
1: Όχι, δεν ακούω το ραδιόφωνο που το αναφέρεις.
0: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος μου είπε ότι είναι που είσαι κοντά στα Αγρεμενά, είσαι. Η ακρινή, που κάπου με είχες γράψει ότι είσαι κοντά, από μια πόλη που ξέρω. Ο φίλος ο Παναγιώτης που δεν μπορέσαμε να το διαβάσουμε το μήνυμα. Ο φίλος άλλος Παναγιώτης τώρα λέει, τώρα σχόλασα και σας ακούω, δεν άκουσα την εκπομπή, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Βάλε να ακούσεις το ξεκίνημα της εκπομπής όταν φτάσεις στο σπίτι, φίλε Παναγιώτη, δεύτερη Παναγιώτη. Ο φίλος ο Κώστας λέει, συγγνώμη λέει, για αυτό που έγραψα, λέει, αλλά άρχισες να τα διαβάσεις και νομίζω ότι ξέφυγε. Πρέπει να κάνουμε και συζήτηση με το να έχουμε ένα θέμα στην εκπομπή, να διαβάζουμε μηνύματα. Ο φίλος ο Αδάμ μας στέλνει την ηλικία του Σλούκα, ο οποίος είναι
1: το
0: 15 Ιανουαρίου του 1990.
1: Ωραία, καλά θυμάμαι.
0: Καλά, το 90, το 15 Ιανουαρίου, να το προσέχετε μερικές φορές, γιατί όταν δεν ξέρουνε πότε γεννήθηκε ο αθλητής, ξέρεις ότι βάζουν Ιανουάριο

0: πρώτη-πρώτου συνήθως βάζουμε. Καμιά φορά βάζουν και 10 Ιανουαρίου και 15 Ιανουαρίου, έτσι στην τύχη.
1: Ναι. Όχι, όχι, ήμουν σίγουρος ότι είναι το 90, γιατί σου είπα εκείνο το πρωτάθλημα ήταν 89-90-91 και θυμόμουν ότι ο Σλούκας είχε άλλη μια χρονιά εφηβικό. Εμείς οι προπονητές ξέρουμε τους παίκτες από την ημερομηνία, από τη χρονολογία τους. Οπότε.
0: Μάλιστα. Ένας φίλος, Ανδρέας, έχει μπει, με έχει περιλάβει. Εντάξει, ο άνθρωπος γράφει ότι είναι ΠΑΟΚτσής.
1: Χαιρόμαστε να έχουμε μεγάλο ακροατήριο. Νομίζω ότι μέσα στη χρονιά θα έχουμε ακόμη περισσότερο.
0: Ναι. Φιλικό κανάλι του όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, ότι στον φάκελο για την Ευρωλίγκα θα βάλουν 300 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας και για γήπεδο και για ομάδες. Και εμένα. Και εμένα πολλά μου φαίνονται, φίλε. Κάτσε να τους βρίσκω και τα μηνύματα, γιατί βρίζει ο φίλος ο ΠΑΟΚτσής. Ναι.
1: Τώρα αυτό δεν χρειάζεται, νομίζω ότι δεν ωφελεί σε κάτι. Αν θα προλάβουμε, θα πούμε και για τα υπόλοιπα αλλιώς τη Δευτέρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Σε δύο μέρες. Θα σχολιάσουμε τώρα, για το παιχνίδι.
0: 300 εκατομμύρια σε βάθος πενταετίας, εντάξει, όντως. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να τον δίνετε σημασία. Εντάξει, του έσβησε τα μηνύματα. Ας πάει να κάνει τέτοιο. Τι, φίλε, έχεις τόσα ραδιόφωνα και τόσα YouTube για τον εκπομπές, δηλαδή για τον ΠΑΟΚ. Τώρα να κάνεις στο Νάρι και να ακουστεί αγωνιστικά. Δεν του άρεσε εξαράγει όταν είπα ότι έδιωξε τον Καλάθι από την Μονακό. Τον έδιωξε, δεν τον κράτησε. Τον έδιωξε. Στη Μονακό ήταν τότε και δεν ξεκίνησε τη χρονιά ο Καλάθης, έφυγε πριν ξεκινήσει και πήγε κατευθείαν στην Παρτιζάν ή έμεινε ένα διάστημα, δεν θυμάμαι.
1: Έμεινε ένα διάστημα, νομίζω, ανεργός και τον υπέγραψε η Παρτιζάν μετά.
0: Μηνύματα τώρα στα τελευταία λεπτά. Ο Σλόκας είναι του 90. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο το Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Άλλος Παναγιώτης. Πάμε λίγο και πάλι. Είπαμε για τον Γιώβιτς, είπαμε για Δημητρίγεβιτς, είπαμε για τον Λιόπουλο, ο οποίος έρχεται, είπες, για τα ζευγαρία. Να πούμε λίγο για τον Μήτρου Λόγκ.
1: Ωραία.
0: Ένας παίχτης ο οποίος βοήθησε σημαντικά.
1: Ναι, είναι καλό, καλή πας.
0: Ναι. Θα πούμε και για τον Μπουλιανίτη στα τελευταία λεπτά. Για τον Μήτρου Λόγκ, ένας παίχτης ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στο σκοράρισμα σε μια ομάδα η οποία είχε πρόβλημα.
1: Σίγουρα.
0: Πρόβλημα. Εντάξει, τώρα όταν έχει στο 3 το Χάρελ, γιατί έγινε συζήτηση πάρα πολύ για το κατά πόσο θα μπορούσε να μείνει ο Χάρελ σε αυτή την ομάδα. Εντάξει, ευτυχώς και αυτοί που λέγανε για το Χάρελ συνειδητοποίησαν ότι προς το τέλος ότι ο Άρης ανεβαίνει πάρα πολλά επίπεδα για να μπορεί να ακολουθήσει αυτό το επίπεδο ο Χάρελ, ο οποίος είναι εξαιρετικός αμυντικός, πανέξυπνος παίχτης. Αλλά δεν έχει σκοράρισμα.
1: Βοήθησε και βοηθήθηκε πάρα πολύ από τον Άρη. Τον αγάπησε ο κόσμος, δέθηκε με τον κόσμο, έκανε και πολύ καλές δηλώσεις τώρα τον είδα στη Μύκονο. Προχωράμε. Ήταν μια κατάσταση που κέρδισε και ο Άρης και ο Χάρελ. Εντάξει, ο Άρης έχει αλλάξει επίπεδο, πάει με καλύτερους παίχτες.
0: Μα ούτως ή άλλως με τη θητεία του στον Άρη, ο Χάρελ παίρνει και καλά συμβόλαια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή ήρθε στον Άρη με 70 χιλιάρικα από τη Γαλλία και πήγε στην Ρωσία και πήρε 280. Έφυγε από τη Ρωσία γιατί είχαν προβλήματα, ήρθε στο Μαρούσι, πήρε 200 χιλιάρικα και 200 και παίρνει τώρα στην Μύκονο.
1: Πολύ καλά.
0: Δηλαδή ο Άρης, ενώ ήταν γύρω στα 70-80 χιλιάρικα, το εκτόξευσε την...
1: Και δεν ήρθε και μικρό στον Άρη.
0: Όχι, έτσι. Μεγάλο. Μεγάλο. Και γενικότερα ο Καστρίτης, αυτό θέλω λίγο καμιά μέρα, δεν θέλω να τον ενοχλήσω τώρα τον Καστρίτη, έχει ξεκινήσει προετοιμασία, έχει παίχτες τους οποίους τους έχει εκτινάξει την καριέρα. Μιλάμε για τον Τολιόπουλο, ναι, όντως. Στον Τολιόπουλο έδωσε ευκαιρίες και αν θέλεις του διόρθωσε τα κακό σκήμενα της καριέρας του.
1: Του έδειξε εμπιστοσύνη και του ανέβασε την αυτοπεποίθηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Αλλά έχει δώσει και σε πολλούς ξένους παίχτες, δηλαδή Χάρελ.
1: Ο ίδιος τον διάλεξε.
0: Παίχτες τους οποίους ο Κέλλη, που θα μπορούσε βέβαια, αλλά ο ίδιος δεν ήθελε μετά να παίξει μπάσκετ.
1: Ναι, πώς λέγεται που δώσαμε στη, που έπαιξε στη Μούρθια τώρα, ο Άσος, ο Ντετζούλιους. Ναι,
0: De αυτός, Julius.
1: Ναι, του
0: τους έβαλε, ποια Μούρθια, στα δικαστήρια.
1: Το είναι. Ξέρω ακριβώς.
0: Στα δικαστήρια.
1: Σε εισαγωγικά.
0: Και περιμένουν την απόφαση όσον αφορά τη Μούρθια Ντετζούλιους Μπεσίχτας. Περιμένουν την απόφαση στον Ολυμπιακό
1: για,
0: για να walk-up. Ξέρει τι θα κάνει ο Γουόκαπ.
1: Ναι,
0: ο Γουόκαπ
1: ναι.
0: Είπε ότι θα κινηθεί, αλλά άμα τη φάει ο Ντετζούλιους δεν νομίζω να τον
1: ακριβώς.
0: Να κινηθεί και αυτός, δηλαδή να χρειαστεί να ξοδέψει τα παράβολα, γιατί δεν είναι και μικρά τα παράβολα όσον αφορά την FIBA. Επιστρέφουμε στη συζήτηση την μπασκετική και λέμε και έλεγα ότι για το ψωμί που έδωσε ο πήρε παίχτες οι οποίοι πέρανε ακόμα και παίχτες τους οποίους πόσο λέγανε τον το σέντερ το Γουλρίτς που έπαιξε στον Κολοσσό μετά, πέρσι ήταν στον Κολοσσό ο Γουλρίτς.
1: Κάτσε τώρα γιατί με πιάνεις. Όχι, δεν λέγεται έτσι, αλλά είχαμε εμείς το σέντερ του Κολοσσού.
0: Όχι, μετά που μας πήγε στον Κολοσσό.
1: Ναι, μετά, ναι, πριν ήταν σε εμάς. Καταρχήν έφερε το Woodbury, είπαμε, έτσι. Μετά πήγε ένας πολύ καλός παίχτης. Πεντάρι στον Κολοσσό, τώρα αν θέλω να μας βοηθήσουν και οι φίλοι.
0: Woodbury, εντάξει, ο Woodbury είχε εντάξει, καλό όνομα, έπαιζε στην ναι, Γερμανία.
1: Το διάλεξε σαν πρώτο όνομα, ναι. Σαν το έδωσε μεγάλο συμβόλαιο για τα δεδομένα του Άρη τότε. Αλλά στον Κολοσσό, ψηλό που πέρασε από τον Άρη, τώρα μου διαφεύγει εντελώς.
0: Ναι.
1: Θέλεις να μην χάνουμε χρόνο να πούμε λίγο για Μίτρου Λόγκ.
0: Να πάμε για Μίτρου Λόγκ.
1: Λοιπόν, να ξαναπούμε για το Μίτρου Λόγκ. Καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντική και πιστεύω ότι έχει εκτιμηθεί η στάση του. Ενώ η ομάδα
0: Goodwin,
1: πήρε.
0: Goodwin, ο
1: Goodwin, ο μαύρος. Ναι, μπράβο, ναι, ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ο οποίος είχε πάει καλά στον Άρη και επέστρεψε στον Κολοσσό. Πολύ σωστά, ναι. Και επέστρεψε και στο Παλέ.
0: Goodwin. Ο φίλος ο Νίκος. Νίκος, είσαι τώρα στην. Α, όχι, μοντάζει. Ο φίλος ο Νίκος μας ανεβάζει μια φωτογραφία πώς θα είναι το Παλέ με τη νέα κερκίδα.
1: Ωραία.
0: Ο φίλος ο Αδάμ το θυμήθηκε πρώτος Goodwin. Ο ναι. Φίλος ο Σίμος το θυμήθηκε Goodwin.
1: Μπράβο,
0: παιδιά.
1: Ο φίλος
0: ο Στέλιος το θυμήθηκε Goodwin. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμμετοχή κάνουμε όλοι μας η εκπομπή.
0: Ναι.
1: Για τον Μίτρου Λόγκ, επαναλαμβάνω, ήταν πάρα πολύ σημαντική η στάση του. Είμαι σίγουρος ότι και ο Νίκος Ζήσης και ο Κόουτς Πανούλης εκτιμάνε πάρα πολύ κάποια μικρά πράγματα που δείχνουν την οτροπία του παίχτη. Όπως είπαμε, ότι δεν ήταν ευχαριστημένα από τον Νουάκη από τις κινήσεις του, άλλο τόσο πρέπει να είναι από τον Μίτρου Λόγκ, ο οποίος παρότι είδε στη θέση του και στη θέση 1 να έρχονται πάρα πολύ με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα καλοί παίχτες, επέλεξε να μείνει. Να παλέψει και να διεκδικήσει, έχοντας βέβαια ένα πολύ καλό συμβόλαιο, έτσι, και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ξέρει ότι ο κόουτς Πανούλης θα ανταμείψει τον καλύτερο. Άρα, μπαίνεις στο γήπεδο, δουλεύεις κάθε μέρα όσο περισσότερο μπορείς, έχει δεδομένο πολύ μεγάλο επιθετικό ταλέντο, και ας είναι με πολλές τρίπλες. Στα δικά μου μάτια το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι δεδομένη η θέση του στο 2 και δε, όταν παίζει στο 1 του κάνει κακό και του ίδιου και της ομάδος. Είναι ένας κλασικός σκόρερ, ένα κλασικό διάρη. Και φυσικά δεν ξεκινάει πίσω από κανέναν. Θεωρώ ότι ο κόουτς Πανούλης θα ανταμείψει αυτό που προσπαθεί περισσότερο. Αν ο Μίτρου Λόγκ κάνει καλύτερη προπόνηση από τον Τολιόπουλο. Δεν έχει και τον κάθε Τολιόπουλο, δεν έχει κανένα παίκτη συμβόλαιο με το παρκέ. Εκεί φτιάχνονται και χαλάνε οι ομάδες και τα αποδυτήρια. Ωστόσο, έχει μια αντικειμενική δυσκολία από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι πολύ κακό στην άμυνα και στην ατομική και στην ομαδική άμυνα. Άρα, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Δούλεψε πάρα πολύ σκληρά στην άμυνα, γιατί έχεις γρήγορα πόδια, μπορείς να ανταποκριθείς, δείξε μέσα στο γήπεδο τη βελτίωσή σου, απόφυγε μάλλον τα πολλά λάθη, τα αβίαστα λάθη να είσαι πολύ καλύτερος στο shot selection, δηλαδή στην επιλογή που κάνει, πότε θα πασάρει, πότε θα σουτάρει, πού θα πασάρει. Και κανένας προπονητής, παιδιά, δεν θα βάλει μέσα να παίξει ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι καλός. Θα βάλει αυτούς που παίζουν καλά. Άρα αν κάνει καλή προπόνηση ο Μήτρου Λόγκ, φυσικά και θα το βάλει ο κότς Πανούλης, γιατί θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Δεν τον νοιάζουν άλλα πράγματα. Νομίζω ότι καλύτερα δεν μπορούσαμε να τα πούμε.
0: Και επειδή είναι και ελληνικό διαβατήριο, παιδιά, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι υπερπολίτιμος. Αφήστε τώρα τι γράφουν και τι λέγανε. Κάνει κανονικά προπονήσεις και μάλιστα κάνει και καλή, ξεκίνησε και πάρα πολύ καλά την προετοιμασία.
1: Μπράβο.
0: Όρεξη και δίδα δραστήριος. Αυτά, αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Coach Κουβάτση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είμαστε Δευτέρα.
1: Είμαστε εδώ καταρχήν.
0: Είμαστε εδώ. Ναι, δεν είναι η σκέψη του να φύγει τώρα. Δεν ξέρω πού τις βρήκατε.
1: Γιατί μάλλον από το manager μου ήταν.
0: Ναι, ο manager.
1: Ο manager, αυτή η manager. Νουά.
0: Όχι σαν τον Νουά, σαν τον τέτοιο, τον Μήτρο Λόγκ. Είπε κάτι ο manager, το πιάσαν τώρα οι δημοσιογράφοι.
1: Αν είχα τον Ραζάτοβιτς δεν θα ήμουν εδώ πάντως. Ωραία, τη Δευτέρα μαζί, τελευταία Δευτέρα, εκπομπή για το 4, για το
0: 4-6, μετά θα διαμορφώσουμε.
1: Μετά θα ανακοινώσεις εσύ τα συνέχεια.
0: Ναι. Έχουμε μετά πολύ πράγμα. Ξεκινάνε και οι αγώνες σιγά σιγά, οπότε θα χρειαστούμε την πολύτιμη βοήθειά σου. Τώρα, Δευτέρα έχουμε Εθνική Ελλάδος και σύγκριση Γκάρτ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και Άρη.
1: Ωραία, θα βάλουμε αυτούς τους τρεις. Ωραία.
0: Εντάξει, το θέλει ο κόσμος.
1: Θα πούμε και γενικά για το ρόστερ των δύο ομάδων, αλλά
0: ναι,
1: θα το κάνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένο για τα guards, όπως είπε, στις περιφερειακές γραμμές και των τριών. Θα μπορέσουμε να αναλύσουμε το παιχνίδι που θα παίξει αύριο η Εθνική, που είναι το πιο κρίσιμο με την Ουκρανία, και θα το κάνουμε σαν pre-game στο παιχνίδι που θα έρθει μετά την εκπομπή, που είναι η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Και ό,τι άλλο χρειαστεί και προκύψει.
0: Και κλείνουμε με το μήνυμα της ημέρας, έτσι που μου αρέσει να επιβραβεύω μηνύματα. Δεν έχω όμως τίποτα να σου δώσω, φίλε. Κυριάκος στέλνει μήνυμα. Ευτυχώς, λέει, που δεν πήραμε 5 νουά. Ευτυχώς που δεν πήραμε 5 νουά. Όντως, όντως.
1: Πώς αλλάζουν τα δεδομένα,
0: Πώς αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν, να έχετε ένα ωραίο δροσερό απόγευμα Πέμπτης. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο μετά τις 4. Ραντεβού με τον coach τη Δευτέρα και πάλι μετά τις 4. Καλώς απόγευμα.
1: Γεια σας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά πυρούλο και όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
9: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
8: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
9: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
9: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
8: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
9: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
8: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
10: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You,
16: το δικό μου αγαπημένο.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
19: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
18: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
19: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
18: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
19: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
18: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
19: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
18: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθόματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
21: GPS λόγιο έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
20: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
10: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
3: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
3: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
8: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
18: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
19: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
20: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
20: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
20: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο εσείς.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λόγιο έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
24: Μεϊμάρης.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK.
0: Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Το ρεπορτάζ πάντα είναι αυτό το οποίο προέχει. Επειδή το τηλεφώνημα ήταν ενδιαφέρον,
1: το ακούσατε κιόλας γιατί δεν το βλέπω καθόλου ποτέ, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα πούμε και για αυτό το τηλεφώνημα.
0: Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Στο post της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook. Πέμπτη σήμερα, 27 του Αυγούστου. Όλο και πιο κοντά στο παιχνίδι της Κυριακής. Όλο και πιο κοντά στο φινάλι του καλοκαιριού. Ένα βήμα πιο κοντά στο φινάλι των μεταγραφών που έχουν βέβαια ακόμα δρόμο. Πραγματικά, από τη μια εύχομαι να τελειώναμε την επόμενη Δευτέρα, πως τελειώνουν και τα... και όχι τα περισσότερα, πολλά πρωταθλήματα. Αλλά έχουμε ακόμα ένα 20ήμερο μπροστά μας, πολύ, πολύ μπαμπάτσικο. Θα μιλήσουμε για τις μεταγραφές φυσικά και σήμερα. Σε μια μέρα που η πόλη σημαδεύεται βέβαια από αυτό που περιμέναμε μήνες τώρα να γίνει, έγινε εν τέλει. Και εντελώς τυχαία, μην αρχίσετε τώρα να μου στέλνετε είσαι αντικυβερνητικός και τέτοια και σας έκανε μετρό. Δεν θα διαβαστούν τέτοια μηνύματα. Εντελώς τυχαία το μετρό της Καλαμαριάς ανοίγει τώρα που πλησιάζει ΔΕΘ, έτσι. Για να έχουμε να το πιάσουμε τώρα, να είναι φρέσκο ρε παιδί μου, για να το παρουσιάσουμε τώρα. Τι να είδατε τώρα πριν λίγες μέρες, κάναμε και αυτό.

Χρήσιμο πάντως, η αλήθεια είναι αυτή. Θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο. Με δύο τερματικούς πλέον στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δηλαδή έχουμε και την Ελβετία, έχουμε και την Καλαμαριά. Και στην ουσία ανοίγει και η δίωδος προς το κέντρο για τους καλαμαριώτες και τους κάνει τη ζωή τους πιο εύκολη. Ο αδελφός μου Γιάννης, φιλάκι μου. Απέρνει τώρα το μετρό, τσακ, μπαμ, κάτω στο κέντρο, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Μακάρι να επεκταθεί κι άλλο, μακάρι να πάει και στα δυτικά, γιατί και στα δυτικά θα πρέπει να ευκολύνουμε και τα δυτικά. Εγώ περιμένω να δω πότε θα φτάσει και επιτέλους στο αεροδρόμιο. Δηλαδή είμαστε μια πόλη που έχει μετρό πλέον, αλλά δεν έχει μετρό το οποίο πηγαίνει σε αεροδρόμιο. Θα μου πεις, είσαι η μόνη, οι περισσότερες πάντως πηγαίνουν. Τέλος πάντων, μακάρι να γίνει και αυτό. Γενικότερα, το έχουμε κάνει πολλές φορές, όχι τόσο από εδώ, αλλά σε συζητήσεις μεταξύ μας, το πόσο αδικημένη από πλευράς έργων είναι η Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Σε σχέση με την Αθήνα, θα μου πεις, Αθήνα, ρε φίλε, όμως είναι ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας. Δεν θα γίνονται και πρωτάρια. Ναι, προφανώς θα κάνει κάτι και εδώ όμως, γαμπρίτα.

Ο Δημήτρης από Καλαμαριά. Ο τερματικός σταθμός Μίκρα στο μετρό είναι πλησίον του IKEA. Εντάξει, πλησίον δεν το λες. Δεν είναι και μακριά, δηλαδή με τα μάξι είναι μια απόσταση και μέχρι εκεί 7 λεπτά. Χοντρικά τώρα, χωρίς να πέσει η κίνηση εκεί στο φανάρι πριν το Φίνικα. Σε εκείνο το γκέτο το οποίο λέγαμε χθες και με το φίλο που βγήκε το Φίνικα. Δηλαδή, μόλις περνάς το φανάρι που είναι στο ύψος του Τζάμπο, τον κάτω του δρόμου. Λεωφόρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, πώς λέγεται αυτή. Εκεί ξεκινάει το γκέτο, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπαίνεις σε μια περιοχή που πρέπει να βγεις, είναι τρία φανάρια να τα περάσεις. Να φτάσεις στη στροφή του περιφερειακού να πεις ότι είσαι στο κεφάλι σου. Δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά. Δηλαδή τώρα σκέψου ότι έχεις ένα τερματικό που είναι στη Μίκρα και από εκεί το αεροδρόμιο είναι μια ευθεία. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να το τρέχουμε λίγο το θέμα, να κάνουμε και το μετρό μέχρι το αεροδρόμιο. Και μέχρι το 40 δεν το έχω πει εγώ. Δεν το έχω πει εγώ. Το είχε πει ο κύριος Ταχιάος. Μην αναφερθώ τώρα και επεκταθώ πάνω στον Ταχιάο. Αφήστε το. Μέρα που είναι μη συγχυστό. Δεν ξεχνάμε τι είχε γίνει τότε. Όταν είχε ανοίξει το μετρό εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ταχιάος είχε πει ότι μέχρι το 2040 το μετρό θα έχει φτάσει στην Περαία.

Δηλαδή σε 14 χρόνια από τώρα. Όταν εγώ θα είμαι 50. 50 είναι ένας νέος της εποχής. Πάνω τα ντουζένια που θα είμαι. 50 χρονών. Μια χαρά, ωραίος. Στεγνός, εφητενής. Μια χαρά. Εκεί πέρα μπαίνουμε. Στη δεύτερη ζωή σου μπαίνεις στα 50, λένε κάποιοι. Πορεμένος ο πατέρας μου όταν έφτασε 50 ξεκίνησε μετά. Πηγαίνει 49, 48, 47. Can't sleep. Can't breathe. Everybody jumping out of their mind. Ο Κωνσταντίνος τον άγγιξε το τραγούδι από Chemical Brothers. Άλλα χρόνια φίλε. Γκαλβανάις και τέτοια άστο. Ζελές το μαλλί.

στον αστερισμό του Avram Grant, ο οποίος βρίσκεται από χθες νωρίς, όχι νωρίς, αργά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε όλο το πρώτο ρεπορτάζ για την παρουσία του Ισραηλινού στην πόλη, όλο το παρασκήνιο. Και το τι ακολουθεί από εδώ και πέρα, ό,τι έχει να κάνει με τον σύμβουλο διοίκησης της ομάδας. Ο οποίος θα μονοπολίσει κάκα τα ψέματα το ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες και όσο βρίσκεται εδώ. Θα είναι σίγουρα μέχρι την Κυριακή. Φαντάζομαι, δεν έχουμε ακόμα βέβαια ενημέρωση ότι θα είναι και κάποιες από τις μέρες της επόμενης εβδομάδας. Και αυτό το οποίο προφανώς θα πρέπει να γίνει με τον Grant, και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει, είναι μια συνέντευξη τύπου slash παρουσίαση του, μέσα από την οποία

θα διευκρινιστεί και θα μπει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, σε ένα κουτάκι να το πούμε καλύτερα, ο ακριβής ρόλος του στο κλαμπ, οι αρμοδιότητες που θα έχει, η θέση του στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, αν θα είναι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης ή αν θα είναι ένας συνεργάτης που θα πηγαίνει και θα έρχεται, και δεν το λέω, δεν το λέω αρνητικά. Και ο Μπαλντίνη στον Παναθηναϊκό έτσι είναι. Και φυσικά θα είναι την Κυριακή ο Κλεάνθης Βικελίδης για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τον Όφη μαζί με τον Θόδωρο Καρυπίδη.

0: on. Shorty got my hands on. Less talking, baby, can we dance more? Locked eyes, see you on the dance floor. Can you just tell me what you stand for?
1: 1 second, yeah, I wanna see you dance, bro.
2: Θα μιλήσουμε φυσικά για τα αγωνιστικά, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφη. Και από σήμερα οι προπονήσεις έχουν ένα τσικ παραπάνω ενδιαφέροντος για να δούμε.
3: Όχι ότι δεν γίνονται δοκιμές τις προηγούμενες μέρες, απλά οι δοκιμές των τελευταίων ημερών είναι σχεδόν πάντα οι πιο safe. Για να έχει ενδιαφέρον αυτή τη φορά η εντεκάδα. Με την Καλαμάτα λίγο πολύ τη βγάζαμε και μόνοι μας. Δεν χρειαζόταν να μάθουμε δηλαδή. Τώρα όμως με τόσα νέα πρόσωπα τα οποία έχουν μπει στην καθημερινότητα της ομάδος. Είτε μιλάμε για μεταγραφές, είτε μιλάμε για επιστροφές παιχτών από τραυματισμούς, οτιδήποτε άλλο. Έχει πολύ ψωμί.
4: Θα το κάναμε το σερβά.
3: Το πλάνο του Γρηγορίου για το παιχνίδι με τον Όφη, ο οποίος παίζει απόψε με την Τζεσεκά μετά το 3-0 στο Παγκρίτιο. Σε ένα μάτς που... Εντάξει, δεν θα πάει με την ίδια... Η γρήγορη που θα πήγαινε αν έχανε ή αν είχε βγει το μάτι της Όπαλων και έρχεται μόνο με ένα 0. Πάλι δεν έχει τελειώσει βέβαια κάτι. Είδατε τι έπαθε η Celtic.
4: Μιλάμε δηλαδή για ηλίτες.
3: Μακάρι να είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα κουραστεί πάρα πολύ όφη. Είναι το μάτι της επόμενης Κυριακής.

Και το ερώτημα το οποίο προκύπτει. Γιατί να προκύπτει τώρα, θα πει κάποιος, Ρενίκο, γιατί προκύπτει το ερώτημα το ματσάκι με τη Λεύσκη. Διότι ο Κριστιάν Μακούν έχασε το κίνητρο της παρουσίας του σε League Phase του Champions League. Η Λεύσκη θα πάει στο Europa, θα παίζει Ευρώπη πάλι βέβαια. Και το ερώτημα το οποίο προκύπτει πλέον και θα αρχίζει λίγο πολύ να ξεκαθαρίζει από σήμερα είναι εάν θα υπάρξει αναθέρμανση ανάμεσα σε Άρη, Μακούν και Λεύσκη λίγο πριν το φινάλε των μεταγραφών.

Μετά την απόξη του Σούταλο, εμένα ειλικρινά δεν θα με χάλαγε καθόλου να παρουσιάσω τον Μακούν. Γιατί νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ αυτοί οι δύο. Συμπληρώνουν ένα τον άλλον. Είναι σαν να βλέπω λίγο, όχι ακριβώς. Αν είχα αυτό το δίδυμο σαν στόπερ, ένα Φαμπιάνο Μπράμπετς προ πενταετίας. Ο Μακούν καλός τεχνίτης, αριστερό πόδι, build-up από πίσω, δυνατό κορμί, στον αέρα, όλα αυτά. Και είσαι ένα δίπλα σου, ένα δίπλα του, ο οποίος κάνει λίγο παραπάνω, δηλαδή πρώτο μέλημα είναι κυρίως η άμυνα, η βρώμικη δουλειά. Έχοντας όμως και αυτός στο δικό του μέτρο τη δυνατότητα να συμμετέχει στο κομμάτι της ανάπτυξης, όπως είναι ο Σούταλο. Δεν εννοώ με όλα αυτά τα οποία αναφέρω αυτή τη στιγμή ότι ο Άρης πάει ξανά για Μακούν. Δηλαδή, δεν να μου στέλνει κάποιο. Νίκο, γράψανε κάπου τι είπε, ότι ο Άρης πάει ξανά για τον Μακούν. Ένα ερώτημα θέτω και ένα ερώτημα δημιουργείται από μόνο του φυσιολογικά. Εγώ θα πω ότι στον Άρη χθες το βράδυ δεν τους άφησα διάφορο το παιχνίδι. Το χαζοβλέπανε. Και βλέπανε ότι ο Μακούν δεν έπαιζε βασικός. Και το γεγονός ότι δεν παίζει βασικός μπορεί να αποτελέσει και ένα καλό διαπραγματευτικό όπλο για τον Άρη, εάν αποφασίσει να μπει ξανά σε μια διαδικασία να προσεγγίσει τον παίχτη, να προσεγγίσει τη Λεύσκη, η οποία σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Βούλγαρων τις πριν δύο εβδομάδες περίπου έψαχνε τον αντικαταστάτη του Μακούν, βλέποντας ότι μπορεί να φύγει για τον Άρη. Είχε βρει μάλιστα, γράφανε Βούλγαροι, ένα στόπερ από τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, θυμάμαι τώρα το όνομά του. Συν το άλλο δεδομένο το οποίο ο Άρης στις πρώτες επαφές με τη Λεύσκη ήθελε να αξιοποιήσει και έριξε το τραπέζι ως χαρτί, ότι το συμβόλαιο του Μακούν λύγει το επόμενο καλοκαίρι και η Λεύσκη μπορεί να το χάσει και τζάμπα κιόλας. Ο Άρης τότε είχε καταθέσει στη Λεύσκη, τουλάχιστον όπως λένε οι ειδικές πληροφορίες, μια πρόταση που ήταν περίπου στις 500.000 ευρώ, που ήταν και πολύ νορμάλ, αν θέλετε τη γνώμη μου. Γιατί ο παίχτης διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου. Η Λεύσκη είδε ανάγκη, προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί για να πάρει παραπάνω και ήταν και ένας από τους λόγους που κόλλησε το όλο θέμα σε εκείνη τη φάση.

Το σίγουρο είναι ότι ο Άρης κινείται για κεντρικό αμυντικό. Τώρα θα μπει σε μια δικασία να θέρμανση με τον Μακούν. Θα δώσει περισσότερο βάρος στις άλλες περιπτώσεις που εξετάζει αυτές τις μέρες. Ο Άρης έχει μπροστά του ένα 20ήμερο περίπου, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου που κλείνει οριστικά το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα. Μετά είναι 2 εβδομάδες των ελεύθερων. Μπορεί πολλές αγορές να κλείνουν την επόμενη Δευτέρα, Τρίτη, αλλά ο Άρης έχει δικαίωμα να πάρει από αυτές τις αγορές. Οι αγορές αυτές δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν, να δώσουν, μπορούνε. Οπότε πλέον διαμορφώνεται μια συνθήκη για τον Άρη στα μεταγραφικά που είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Και τι εννοώ? Ο Άρης στο μεγαλύτερο κομμάτι του καλοκαιριού λειτουργούσε υπό ένα καθεστώς πίεσης σε ό,τι είχε να κάνει με το μεταγραφικό και την ενίσχυση του ρόστερ. Και όσο καθυστερούσε, αυτή η πίεση μεγάλωνε.

Οπότε πλέον ο Άρης έχει το καθαρό μυαλό που ακόμα παρότι καθυστέρησε, εγώ θα πω ότι το είχε και σε αυτό το μεταγραφικό ντεμαράζ που έκανε εκεί τις μέρες του 15 Αύγουστο, λίγο πριν το 15 Αύγουστο και μέχρι πριν λίγες μέρες, που έκανε κάποιες μαζεμένες μεταγραφές, το Βέλιο, το Ρίτσαρτ, το Σούταλο, το Μανού, τον Πετρίς, γιατί μιλάμε για μεταγραφικό ντεμαράζ το οποίο έκανε η ομάδα και περιόρισε κάπως την καθυστέρηση, τη δεδομένη καθυστέρηση στα μεταγραφικά του στο προηγούμενο διάστημα, γιατί είχε αργήσει αρκετά ο Άρης. Αυτό δεν αλλάζει. Το περιόρισε όμως και το περιόρισε επίσης, όχι μόνο με το ότι έκανε αντεμαρά και όπως μαζεμένες κινήσεις, το ότι πρέπει έτσι οι οποίοι είναι έτοιμοι να παίξουν την Κυριακή. Από αύριο, όπως συνηθίζουν να λέμε, την Κυριακή είναι όλοι σε θέση να παίξουν. Όλοι. Δεν υπάρχει κανένας που να πει θέλει χρόνο. Θες ο Πετρής, θες ο Χατζηπετρής, θες ο Ρίτσαρτ, θες ο Μανού, θες ο Σούταλο. Ήδη έχουν μπει. Έχει μπει και ο Βέλιο και ο Πετρής έχει μπει. Όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ως στοιχείο. Πλέον λοιπόν έχει την άνεση, γιατί δεν είναι ότι του λείπει κάτι κάπου σε σημείο. Του λείπουν φυσικά κάποια πράγματα. Αλλά δεν του λείπει σε σημείο που να λέει πώς θα πάω να παίξω με τον Όφη. Αριστερό μπακ έχει. Στόπερ έχει. Λοιπόν, έχει. Δεξί μπακ έχει. Και άλλο πληρωματικό. Και βασικό. Εγώ θα βάζω το Φατιγκά την Κυριακή. Θα δούμε τι θα κάνει ο Γρηγόριο. Χαφ έχει. Φορ έχει. Εξτρέμ έχει. Προφανώς και υπάρχουν ανάγκες. Για την ώρα όμως είναι καλά. Ο Άρης τώρα είναι στη φάση που ιδανικά θα έπρεπε να είναι πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Που να μην κυνηγάει αυτό το χρόνο, να είναι ο χρόνος πίσω του. Και να λέω την άνεση μου, το βλέπεις εκεί στο βάθος είναι. Δεν με πιέζει. Έχω την άνεση. Προχωράω εγώ, προχωράω και αυτός δεν θα με φτάσει. Τώρα ο Άρης είναι σε αυτή τη φάση. Με 20 μέρες ακόμα για να κλείσουν οι μεταγραφές, με εκκρεμότητες που τα απομένουν στα μεταγραφικά του, μιλάμε για 2-3 κινήσεις. Και έκλεισες ρόστερ. Δεν έχεις κάτι παραπάνω. Στοιχεία που του προσφέρουν άνεση, του προσφέρουν διάβγεια και να πάει να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με την άλλη πλευρά, όποια και αν είναι αυτή η άλλη πλευρά. Θέλετε να είναι η Λεύσκη με τον Μακούν, θέλετε να είναι η. Ποια ομάδα, η Λιόν, θέλετε να είναι η Κιντερμίστερ, η Μπρομαποϊκάρνα, θέλετε. Και να πας να πάρεις ένα. Η Μίλτον Κέινς Ντόνς. Λοιπόν, όσοι είναι μίστες θα καταλάβουν τι εννοώ με αυτές τις ομάδες. Λοιπόν. Ένα λεπτάκι. Ωραία, καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν θα πάει να κάνει αυτές τις επαφές και η απέναντι πλευρά θα γνωρίζει ότι εσύ πιέζεσαι. Όπως η Λεύσκη έγινε με τον Μακούν, γιατί η Λεύσκη αντιλήφθηκε. Τον άλλον όταν έχει ανάγκη και πιέζεται, τον νιώθεις, τον αισθάνεσαι. Πώς εγώ έπαιρνα τον υδραυλικό δύο μέρες, ας πούμε, και του έλεγα: Νίκο, πού είσαι? Δεν έχω νερό στην κουζίνα. Δεύτερο, Νίκο, πού είσαι? Τι γίνεται? Ένιωσε λοιπόν ο άλλος ότι τον έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή. Ενώ τώρα πας εσύ με άνεση και λες: Αδελφέ, εγώ τον θέλω. Θα μου το δώσεις? Ωραία, δεν πειράζει. Αγχώνομαι. Υπάρχουν και άλλο πορτοκαλιές. Οπότε λοιπόν με το θέμα του στόπερ, ένα ζήτημα είναι εάν ο Άρης θα μπει ξανά. Εγώ δεν το αποκλείω, να ξέρετε. Δεν το αποκλείω. Αν θα μπει ξανά στη δικασία να ασχοληθεί με τον Μακούν, αλλά με τα δικά του δεδομένα, με πολύ περισσότερη πίεση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν ο Άρης πάει να ξαναμιλήσει με τη Λεύσκη, θα της πει, όπως έλεγε και τότε βέβαια, αλλά τώρα θα το κάνει με ακόμα πιο ισχυρή θέση. Θέση ισχύω, να το θέσω καλύτερα. Εγώ αυτά σου δίνω. Τα θες? Ωραία. Δεν τα θες? Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Κάτσε, ρίσκα.

το χάσει τζάμπα το επόμενο καλοκαίρι. Και όλα καλά. Ή αν θα ασχοληθεί, θα ρίξει το βάρος περισσότερο στις άλλες περιπτώσεις που έχει. Αντίστοιχα, το ίδιο γίνεται και με το θέμα του αριστερού μπακ. Και που υπάρχουν 2-3 επιλογές διαφόρων κατηγοριών. Υπάρχει παίχτης που κάλλιστα παίζει βασικός αυτή τη στιγμή. Στο αριστερό άκρο της άμυνας του Άρη. Στη στιγμή που έχει βέβαια και το Ρίτσαρτς. Δεν ξέρω μήπως μπει ο Άρης σε μια διαδικασία να πάρει αυτόν τον παίχτη. Να πάει το Ρίτσαρτς πιο μπροστά και να καλύψει εκ των έσω μια κίνηση στα εξτρέμ. Που βέβαια έχει εξτρέμ στη λίστα του. Και με ρωτάτε ήδη και για τον Βάντερσον που άρχισε να βγαίνει χθες ως φήμη και δημοσιεύματα κτλ. Θα τα πάω και σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν όμως πέρα από αυτή τη λύση για το αριστερό της άμυνας και πιο εναλλακτικές backup. Με τίμια λεφτά, με ένα παίχτη που θα είναι πίσω από το Ρίτσαρτς και αν τύπα ξύλο ο Ρίτσαρτς τιμωρηθεί, αν τραυματιστεί, μπαίνει και έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Και έχει από πίσω, αν θες, και τον Κέρκης. Και ως backup το Φατιγκά, εγώ σου λέω. Και χτίζεις και εκεί ένα πολύ καλό βάθος, το οποίο χρειάζεσαι έχοντας μπροστά σου μια απαιτητική σεζόν, ακόμα και αν αυτή δεν έχει Ευρώπη.

Και Γένσεν έχει, Γιώργο μου, ισχύει. Το λέγαμε και στις προηγούμενες μέρες, ότι μπορεί να καθιερωθεί ως στόπερο Γένσεν και αν χρειαστεί να τον τραβάμε μπροστά. Αλλά ένα στόπερο Άρης θέλει να τον πάρει αυτή τη στιγμή.

Κώστας λέει έξω Φαμπιάνο, λέει αν πάρουμε τον Μακού, λέει και ποιος θα βάζει γκολ, η επιθετική. Εντάξει, τώρα επειδή ο Φαμπιάνο έβαλε δύο γκολ σε ένα μάτσο, δεν σημαίνει ότι θα τα βάζει συνέχεια αυτός. Τεράστιος Φάμπι, εντάξει, λέει, δεν μπορώ να πούμε κάτι παραπάνω, οκ, αλλά ακόμα και με την εμφάνιση που έκανε Κώστα μου, ακόμα και με τα δύο γκολ που έβαλε, πρέπει ο Άρης να επιμείνει στο πλάνο του για τον Φαμπιάνο, το αρχικό, όχι να τον περιθωριοποιήσει και να τον κάνει στην άκρη, σε καμία περίπτωση. Ο Φαμπιάνο θέλει μια πιο ειδική διαχείριση, που πάει στα 35. Να τον έχεις δύο μέσα, μία έξω, μία μέσα, δύο έξω. Μία, να τον πας μία-μία. Ποιος είναι στην Άσυρο. Στην Άσυρο δεν τους έχουν σίγουρα μία-μία. Στον Ταλίπη, που και εκεί είσαι δύσκολο να τους έχουν μία-μία. Αυτό πρέπει να κάνεις με τον Φαμπιάνο, πας 35 πλέον. Για μένα ο Άρης δεν πρέπει να παρεκκλίνει το πλάνο. Δύο καινούργοι βασικοί, κεντρικοί, αμυντικοί. Δεν θα είναι και ο Φαμπιάνο συνέχεια σε 34 προς 35 να βγάζει τα κάστανα τη φωτιά. Θέλεις και κάτι ακόμα. Και αν θα σου πω το εξής, αν έρθει, ας πούμε, εγώ σου λέω Μακούν και ο Σούταλο. Και είναι, παίρνω παράδειγμα το Μακούν. Και είναι ο Μακούν με το Σούταλο. Αν ο Φαμπιάνο είναι καλύτερα από το Σούταλο, ας παίζει ο Φαμπιάνο. Αν ο Φαμπιάνο είναι καλύτερα από το Μακούν, ας παίζει ο Φαμπιάνο. Α, παίζει ο καλύτερο. Αυτό που είναι στην καλύτερη κατάσταση. Όχι αυτό που έχει το όνομα ή αυτό που έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Όχι ότι ο Φαμπιάνο παίρνει λίγα. Τόσο χρόνο του 600 έχει νομίζω. Ή 6-7 κατοστάρια κάνει. Κάπου εκεί. Λοιπόν. Και τόσα χρόνια τα αξίζει και τα παίρνει κιόλα. Λοιπόν. Γιατί είναι καμιά φορά πληρώνει και. Πώ το λέμε, ρε παιδί μου. Ότι πάρει και κάτι παραπάνω γιατί τα αξίζει τόσα χρόνια εδώ πέρα. Είσαι. Έτσι δηλαδή για το μαμότ. Και πάνω σε αυτό το. Κάνω μια στάση εδώ πέρα. Κάνω μια στάση εδώ πέρα. Για να αναφέρω ότι μέσα στο καλοκαίρι έγινε μια ψιλοκουβεντούλα για την επόμενη χρονιά. Μια ψιλοκουβεντούλα για την επόμενη χρονιά και ίσως και μια αναδιαμόρφωση του τωρινού συμβολαίου. Γιατί αν θέλουμε να το δούμε στεγνά καθαρά, το συμβόλαιο του Φαμπιάνου είναι τσιμπημένο. Θα μου πεις, εσύ δεν έλεγες ένα λεπτό, τα κέρδισε, ναι, φυσικά. Υπάρχει όμως και άλλη ανάγνωση, άλλη πλευρά του νομίσματος που λέει για τα δεδομένα του ρόστερ, των στόπερ και τις ηλικίες του Φαμπιάνου λίγο τσιμπημένα. Έγινε μια ψιλοκουβεντούλα. Δεν ξέρω τώρα θα συνεχιστεί αυτή. Μετά, τέλος πάντων. Σε πολύ καλό επίπεδο πάντως γενικά η σχέση του Άρη με τον Φαμπιάνο. Θα πρέπει λοιπόν να παίζουν αυτοί που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Και όχι τα ονόματα. Ακόμα και ο Μάνου Γκαρθία, παιδιά, αν δεν είναι καλά, θα κάτσει στον πάγκο. Όχι επειδή είναι ο Μάνου Γκαρθία, αυτό το λάθος δηλαδή που γινόταν πέρυσι με τον Μπέρεθ. Βρέξει, χιονίσει, με αγέρι, με καύσωνα, με χιόνι, με τι δεν ξέρω τι, με βαρδάρι, ο Μπέρεθ δεν έβγαινε την εντεκάδα. Βρέξει, χιονίσει, λάθος. Ήταν λάθος. Πρέπει να το πάρουμε λοιπόν αυτό ως παράδειγμα και να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν παίζουν και θα πρέπει στον Άρη κυρίως το έχουν στο μυαλό τους αυτό όλοι. Ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής, όλοι. Δεν παίζουν τα συμβόλαια. Παίζει αυτός που είναι στην καλύτερη κατάσταση και στο δείχνει μέσα τις προπονήσεις και μέσα τα παιχνίδια. Και αν σε ένα-δύο μάτς ή σε μερικές προπονήσεις δεν σου δείξει αυτήν την εικόνα, το βγάλεις έξω. Και θα βάλεις τον επόμενο που περιμένει. Γιατί με αυτή τη λογική οι άλλοι θα λένε εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε ποτέ. Τώρα όσον αφορά το εξτρέμ για να πάω εκεί, γιατί μου έχετε στείλει μηνύματα και για τον Βάντερσον της Κουρουζέιρου. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Επειδή μου έχετε στείλει μηνύματα για τον Βραζιλιάνο. Ο Βάντερσον, παιδιά, είναι μία από τις περιπτώσεις, από τις 3-4 περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει προκρίνει, να το πω έτσι, θα το πω απλά στη λίστα του, έχει προκρίνει ο Άρης για την πιθανή κίνηση που έχει στα σκαριά και έχει στο πλάνο του σε ό,τι έχει να κάνει με το, αριστερό άκρο της επίθεσης. Την άποψη μου σας έχω πει, πρέπει να πάρει ο Άρης ένα αριστερό εξτρέμ. Το χρειάζεται, εννοείται. Και εδώ θα επιστρέψω πάλι στην κουβέντα που έλεγα πριν 2-3 λεπτά. Αν ο Γιαννιώτης είναι καλύτερος, θα παίζει ο Γιαννιώτας. Αν δεν είναι καλά ο Γιαννιώτας, θα παίζει ο άλλος. Εννοείται αυτό. Ο Άρης όμως φαίνεται με κινήσεις στυλ Βάντερσον ότι θέλει να κάνει μια δυνατή κίνηση στα αριστερά. Θέλει να κάνει μια κίνηση πρώτης γραμμής, να το πω έτσι.
Ο Βάντερσον είναι ένας παίκτης για τον οποίο πριν καμιά 9 χρόνια η Κράσνοντάρ είχε εξοδέψει 8 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει. 8 εκατομμύρια ευρώ από τη Ζάλτσμπουργκ τότε. Βάντερσον που Βραζιλιάνος μεν, αλλά είχε ξεκινήσει την καριέρα του το Βέλγιο και την Πίρσοτ. Είχε περάσει και από τη Λίρς, Μπουσαΐντ, Μαζουλουξής για όσους θυμούνται. Μπορεί να το είναι Μαζουλουξής που είχε συμπαίκτη. Όχι, δεν νομίζω. Θα το δω. Τον έχει και αυτόν. Τέλος πάντων. Γιατί νομίζω είχε συνεπάρξει με τον Μπουσαΐντ ο Μαζουλουξής. Τέλος πάντων, anyway. Και είχε πάει μετά στη Ζάλτσμπουργκ, τον έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ η Ζάλτσμπουργκ για να τον. Πήρε βασικά 8 εκατομμύρια για να τον δώσει στην Κράσνονταρ. Μετά επέστρεψε στη Βραζιλία. Είχε σκάσει άλλη μια 4-5 Ιντερνασιονάλ για να τον πάρει, η οποία πριν 1,5 χρόνο τον πούλησε στην Κρουζέρο για 2 εκατομμύρια. Πρόσφατα έπαιξε, δεν έχει βασικό ρόλο στην Κρουζέρο. Έχει παίξει πριν μερικές εβδομάδες ως αλλαγή, 10 λεπτά σε ένα μάτς. Λίγο που πρόλαβα και ψιλοασχολήθηκα, μου μεταφέρθηκε ότι πρόκειται για ένα εξτρέφαλο. Δεν τον έχω δει προφανώς, δεν βλέπω την Κρουζέιρο. Δεν έχω το χρόνο για να κάνω την Κρουζέιρο. Ότι είναι ένας εξτρέφαλο ο οποίος ναι, okay, κλασικός Βραζιλιάνος, καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, η τρίμπλα, ναι, η τεχνική που καθόρισε. Ναι, δεν έχει πολύ το. Δεν είναι μια περίπτωση να τρελαίνεσαι. Εγώ αυτό εισέπραξα ως πρώτο feedback για το Βάντερσον. Δεν είναι μια περίπτωση να τρελαίνεσαι και δεν είναι ο aggressive υψηλών εντάσσεων extreme ο οποίος θα είναι πάνω κάτω την πλευρά. Που πλέον, παιδιά, ναι, είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο προαπαιτούμενο. Και μπορεί μια ομάδα να κάνει λίγο τα στραβά μάτια σε αυτό το κομμάτι μόνο αν μπροστά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής καταπίνει σπαθιά. Παίρνει όλη την άμυνα μέσα και πάει και μπαίνει. Δεν μου προκύπτει ότι. Όχι, δεν μου προκύπτει ότι ο παίκτης υπάρχει, ότι είναι στη λίστα είναι. Εννοείται. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Και επιστρέφω πάλι και σας λέω ότι ο Άρης κινείται με άνεση χρόνου. Λέω, δεν βιάζεται. Δηλαδή, οι επόμενες 20 μέρες θα έχουν ενδιαφέρον και σε αυτό το μέτωπο του αριστερού εξτρέμου.

Φίλος ο Γιώργος μου στέλνει μήνυμα για το Σούνταλο και μου λέει ότι είναι ιδανικός για τριάδα. Το λέγαμε και χθες, Γιώργο μου. Το λέγαμε και χθες. Τον έκανα, που εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα να το κάνουμε, και στο YouTube στο Λαμπάουτ χθες μια πολύ καλή ανάλυση τον, θεωρώ τον Σούνταλο, με νούμερα και με το περσινό του heatmap, γιατί όντως τα τελευταία δύο χρόνια ο Σούνταλο έχει παίξει τριάδα. Τον περιγράψαμε και λίγο πολύ τις προηγούμενες μέρες τον Σούνταλο και τώρα πριν που αναφέραμε, που πήγαμε στα στόπερ την κουβέντα. Πολύ aggressive, που τον βοηθάει και σε μονομαχίες χαμηλά-ψηλά. Αλλά του αρέσει, παρότι δεν έχει υψηλή τεχνική, να παίρνει μπάλα να κατεβάζει. Τα προηγούμενα δύο χρόνια ο Σούνταλο έπαιζε όντως τριάδα και σε σταντάρ και στην Κρακοβία. Και είναι ένα ερώτημα, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω ανησυχία, το κατά πόσο σε τι βαθμό θα ανταποκριθεί παίζοντας πλέον στην τετράδα. Το να γυρίσουμε στην αγαπημένη σου τριάδα, Γιώργο μου, προφανώς και τώρα αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Ως βασικό πλάνο, ως αναλλακτικό, ναι. Και για να γυρίσουμε στην αγαπημένη σου τριάδα, Γιώργο μου, θα πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον ακόμα ένα στόπερ, μη σου πω και δύο. Άντε, εγώ ένα θα σου πω. Δύο, ένα θα σου πω. Γιατί τώρα έχεις το Σούνταλο, το Φαμπιάνο, τον Γκάμψη, τον Ματάρ, τέσσερις. Θα πάρεις και ένα ακόμα. Θέλεις ακόμα δύο στόπερ για να πας στην τριάδα, Γιώργο μου, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Τα θέλεις. Οπότε δεν νομίζω πάντως ότι. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα ο Σούνταλο στο να ανταποκριθεί στο κομμάτι τετράδα έχοντας παίξει πολύ τριάδα τα προηγούμενα δύο χρόνια. Έχει πάντως πολύ καλά στοιχεία στο ατομικό του κομμάτι, αν εξαιρέσουμε το σύστημα, τη διάταξη την οποία έπαιζε και τον ρόλο και την ευθύνη και τα μέτρα τα οποία είχε, που δεν είχε για λίγα μέτρα. Και τότε στο heat map του το περσινό στην Κρακοβία έβγαινε ψηλά. Περνούσε και τη μεσαία γραμμή, είχε επαφές και με την μπάλα ψηλά. Δεν έπαιζε πολύ στο αντίπαλο μισό. Δεν έχει δηλαδή πάρα πολλές πάσες ή μεταβιβάσεις στο αντίπαλο μισό όπως προσπαθεί να κάνει ο Φαμπιάνο, να σου το πω έτσι. Αλλά έβγαινε ψηλά και του αρέσει να παίρνει μέτρα και να κουβαλάει την μπάλα και να παίζει κυποποίηση με τον παίχτη πάνω του δηλαδή. Και αυτό για το κομμάτι που μου λες για τα μέτρα του Φαμπιάνο. Εντάξει, κοίτα, όσο μεγαλώνει ο Φαμπιάνο, ιδανικά είναι πάνω κάτω αυτό το οποίο έλεγα και πριν. Ο Φαμπιάνο όσο μεγαλώνει πρέπει να τον πάει σε μια ειδική διαχείριση. Δηλαδή ο Φαμπιάνο πλέον κοντεύοντας σε 35, δεν μπορείς να τον βλέπεις συνέχεια αυτός να ανεβαίνει, να παίρνει γήπεδο, να φτάνει στο μεσαίο τρίτο, να περνάει ψηλά, να ψάχνει τη split pass ανάμεσα στις γραμμές. Που το κάνει πολύ καλά αυτό ο Φαμπιάνο. Σε κάθε παίχτη πρέπει να του δίνεις και τα κατάλληλα μέτρα που μπορεί να αντέξει μες στο γήπεδο. Σε αυτό συμφωνούμε. Ο Φαμπιάνο όσο μεγαλώνει δεν είναι για να παίρνει τα ίδια μέτρα που έπαιρνε παλιά. Γιατί είναι πιο. Έχει μεγαλώσει, έχει βαρύνει το κορμί του. Ένα σκάρι, στόπερ είναι ένα βαρύ σκάρι, όπως και να το κάνουμε. Παρότι ο Φαμπιάνο έχει τόσα χρόνια ταχύτητα για τη θέση και για τη σωματοδομή του. Υπάρχουν παίχτες που μπορούν να τους δίνεις αβέρτα πολλά μέτρα. Πως ήταν ο Σάσα, π.χ. που μπορείς να του δίνεις πολλά μέτρα. Υπάρχουν παίχτες που είναι για συγκεκριμένα μέτρα. Είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω ευπάθειας σε τραυματισμούς, βλέπει ας πούμε Καντεβέρε. Που μας αρέσει εμάς να το βλέπουμε να είναι all around, να χαμηλώνει, να συμμετέχει πολύ και βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης, να βάζει πλάτη, να σπάει την μπάλα. Αλλά ο Καντεβέρε και μια ευπάθεια. Μα τον έχεις τώρα τον Καντεβέρε να πηγαίνει πάνω κάτω το μισό του γηπέδου. Εντάξει, αυτό μπορεί. Εκτός αν τον έχεις μόνο στα παιχνίδια έτσι και μέσα στην εβδομάδα τον έχεις πάγο. Πάγο, γωνία εκεί πέρα. Μαύρο γυαλί ηλίου σε μια γωνιά στο Ρίσιο. Τι είναι ο μήνα, εσύ εκεί, θα κάνουμε εμείς προπόνηση. Θα μπεις και εσύ αύριο μεθαύριο.

Ο Ηρακλής λέει ας πάει να πάρουν τον Μπράμπετς, λέει, να τελειώνουμε. Εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Τώρα κάποιος μπορεί να μου στείλει μήνα για να μου πει. Ωραία τα λες, η ειρωνία. Πάρε έναν, πάρε ένα ακόμα βασικό στόπερ. Όχι στα ίδια, σε νορμάλ λεφτά. Πάρε ένα ακόμα βασικό στόπερ. Μαζί με Σούταλο και Φαμπιάνο τρεις. Κάμτσις, Μπράμπετς, κλείνει πεντάδα. Και ο Ματάρ δανεικός. Που επειδή για το Ματάρ σας το έλεγα και χθες, ότι υπάρχει όντως η σκέψη να δοθεί δανεικός ανάλογα με το τι θα γίνει. Και το λέω τον Μπράμπετς, γιατί ο Μπράμπετς ξέρει ότι αν έρθει ο Γιάκου Μπεντό δεν θα πάρει πολλά λεφτά. Ο Μπράμπετς σέρνει για να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Σέρνει. Ο Μπράμπετς να είναι ο Ρόζ πέρσι. Και θα πεταχτεί τώρα ο φίλος μου να στάσει και θα πει τα νέα παιδιά, δεν θα τα δούμε ποτέ. Και θα έχει και δίκιο. Οπότε βλέπετε ότι κάτι κερδίζει, κάτι χάνει πάντα. Λοιπόν. Αλλά ο Μπράμπετς Ηρακλή αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φύγει για βασικό. Ο Μπράμπετς είναι μια επιλογή αναπληρωματικού. Ο Άρης αυτή τη στιγμή ψάχνει έναν ακόμα να βάλει εκεί πέρα. Να είναι μαζί με το Σούταλο, να χτυπάει με το Φαμπιάνο τη θέση δίπλα στο Σούταλο. Κάτι τέτοιο ψάχνει. Ο Νικόλας, έχουμε κάνει επιστήμη το κατά πόσο Σούταλο από τριάδα μπορεί να παίξει τετράδα. Τη στιγμή που αυτά ο Γιέσε τα έχει για πρωινό, λέει. Σωστό. Αλλά έχει διαφορά στο ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι εξτρέμ μπορείς να παίξεις το ίδιο καλά και στις δύο πλευρές. Θυμηθείτε τον Πάλμα. Ο Πάλμα ήταν πολύ καλός. Τι ήξερε να κάνει, να παίζει, να ξεκινάει, να είναι το σημείο κίνησης του ο ασβέστης, να κλείνει μέσα αυτό. Τον έβαλε μια φορά ο Πάρντι από τα δεξιά στα Γιάννενα, το θυμάμαι, ήμουν εκεί. Δεν υπήρχε. Αλλά το Πάρντι βέβαια έχει βάλει τον Μπίρσμαν αριστερό εξτρέμ. Τώρα μιλάμε δηλαδή για τρομερά πράγματα. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, το μόνο του μέλημα ήταν να ταΐζει τις γάτες στο Ρήσιο. Και να πίνει τσάι. Έτσι, να τα λέμε κι αυτό. Λέει μια ψυχή. Θυμίσου όμως τον Μπίρσμαν για παράδειγμα, που τον πήρε από τα Γιάννενα σε τριάδα τότε. Δεν μπορείς ο Πίρσμαν να ανταποκριθεί. Είναι άλλο να παίζεις τρίτο στόπερ, αριστερό στόπερ σε τριάδα, και να παίζεις αριστερό μπακ. Δεν είναι το ίδιο. Τον είχε βάλει ο Τερζής βέβαια, θυμάμαι, στόπερ σε τετράδα. Τα έχει πάει καλά. Σε ένα μάτσο στο Βόλο κιόλας. Είχε ανταποκριθεί. Είναι σε κάποιες περιπτώσεις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στο ποδόσφαιρο. Του Γκάμε τον έχουμε στη λίστα για αποχώρηση ή θα φύγει μόνο αν έρθει πρόταση, λέει ο Γιώργος, τον έχει σε καμία λίστα για αποχώρηση. Ποιοι πιστεύεις ότι θα φύγουν από όλους αυτούς που είναι στη λίστα? Δεν μπορώ, Γιώργο, να σου απαντήσω ειλικρινά σε αυτό. Δεν μπορώ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που πάει να γίνει τώρα. Ξεκαθαρίζω πάρα πολλά πράγματα. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δόνης, Μπουσαΐντ, Νίνγκ, Μάικιτς. Δεν μάλλον. Εγώ θα βάζω και το Γαλανόπουλο μέσα πλέον. Που πιστεύω στο Γαλανόπουλο. Δεν γίνεται να ξεχάσει την μπάλα αυτό το παιδί. Αλλά δεν θα έχει χώρο πλέον για το Γαλανόπουλο. Όταν έχει Ράτσιτς, Μπασίρου, Χόγκλα, Βοριαζίδη, Παπασαραφιανό, πού να βρει χρόνο ο Γαλανόπουλο να παίξει. Και τον Παπασαραφιανό τον αναφέρω γιατί τον πιστεύω. Το παιδί αυτό μ' αρέσει πρώτα απ' όλα γιατί, επειδή εγώ είμαι και φυσιογνωμιστής πολύ, κρίνω πολλούς παίξα τα πρόσωπα. Ο Παπασαραφιανός είναι 17 χρονών και έχει ένα βλέμμα 25. Έχει μια ηρεμία, μια άνεση στο παιχνίδι του. Δεν έχει άγχος. Πολύ με ψήνει. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό project ο Παπασαραφιανός. Και θα ήθελα να τον δω λίγο παραπάνω. Και θα ήθελα να το δω και στο κύπελο. Γιατί αυτό το παιδί, όπου το βλέπω να παίζει, δεν νιώθω ότι είναι 17 χρονών. Νιώθω ότι είναι 21, 22, 23 και μέχρι τα 25. Άγγλος και προπονητής, λέξη άγνωστη, δεν υπάρχει στο λεξικό. Κοίτα, οι Άγγλοι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων τα παλαιότερα χρόνια δεν έχουν πετύχει και τρομερά πράγματα έξω από την Αγγλία. Ισχύει. Το θέμα δεν ήταν ότι πήρες τότε Άγγλο. Πήρες έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στην ουσία παροπλισμένος. Δούλευε στη Βουλγαρία. Ήταν ακόμα ο Καρυπίδης σε μια φάση που δεν φίλτραρε καλά κάποια πράγματα που του πλασάρανε. Το φετινό καλοκαίρι φιλτράρει καλύτερα. Δεν ξέρω ότι φιλτράρει τέλεια. Προφανώς και όχι. Αλλά το φετινό καλοκαίρι φιλτράρει πολύ καλύτερα τα πράγματα.
Και δεν είναι εκτίμηση, είναι το συμπέρασμα που βγάζω εγώ μέσα από τον όλο, μέσα από τον τρόπο που έχει τσουλήσει το καλοκαίρι στα μεταγραφικά και όχι μόνο. Δεν αναιρείται η καθυστέρηση που υπήρχε, προφανώς υπήρχε καθυστέρηση. Και δεν είπε ότι τα κάνει όλα τέλεια, προφανώς. Αλλά στο φιλτράρισμα του τι του πασάρανε. Γύρω-γύρω, διάφορα, μην αρχίζουμε και λέμε πάλι. Και παρεξηγούνται και παίρνουν τηλέφωνο. Εντάξει. Λοιπόν. Σοπός. Και Σία, τέλος πάντων, αυτό. Λοιπόν, ο Νίκος από Κεφαλονιά. Βλέπω Κυριακή Φαμπιάνο Σούταλο. Δεν το αποκλείω. Όχι, δεν το αποκλείω καθόλου. Το θεωρώ πιθανό. Αλλά από σήμερα θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα. Λοιπόν, για τώρα πρέπει να πάμε διάλειμμα, γιατί έχουν φτάσει 11 παιδιά. Μέμεζε το πολύ ο Μόστρα που είναι μαζί μας και σήμερα. Μιστακίδη 22 στη Χαρελά, απέναντι το παρκάκι. Επιστρέφει σε λίγες μέρες. Με τρομερές γεύσεις σε κρεατικά ψαρικά πιάτα μέρας από την Αναστασία Μπέκα. Και φυσικά, Digital Markt, το πιο γρήγορο, θα το λέμε ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι να πάτε και εσείς που δεν πήγατε και να το καταλάβετε. Το πιο γρήγορο και πιο επιτικό σέρβις κινητών στη Θεσσαλονίκη. Αδράμε Παδρέου, Ιωτικά Σολευθέρω, Κορδελιό και με πολλές επιλογές για αγορές στο www.digitalmarkt.gr. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. Έχουμε να πούμε και για Avram Grant, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε να πούμε τις 2-3 παρασκηνιάκια. Μένετε εδώ, γυρίζουμε σε λίγο.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, Κι εγώ πάνω δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα.
16: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Σαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
21: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να το περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
27: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο εσείς.
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS, λογικό, έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
27: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
0: Μεϊμάρης.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Τα μηνύματά σας στο Viber 936-512-099 και στο post της εκπομπής που το βρίσκεται σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook.

Πες μου, μου έχετε στείλει όλοι το μεταξύ. Ο Αλεξάνδρε Ζαουή, υπάρχει αυτός παιδιά, να ξέρετε. Αυτό τουλάχιστον γνωρίζω εγώ, ότι είναι μαζί με το αυτός και ο Βάντερσον και άλλοι δύο παίχτες. Είναι σε μια τελική λίστα επιλογών σε ό,τι έχει να κάνει με τα extreme. Δεν ξέρω αν συμφώνησε στο τηλεόραση όπως γράφεται. Ναι, υπάρχει, αυτό το γνωρίζω, ότι είναι μια από τις επιλογές. Δεν ξέρω αν, αν υπάρχει συμφωνία. Γιατί βλέπω ότι γράφεται συμφωνία και 3,5 εκατομμύρια μου φαίνεται λίγο too much τα χρήματα. Να σου πω την αλήθεια. Για το συγκεκριμένο. Με δεδομένο και όλο τη μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μόλις πέρυσι ήρθε στην Ευρώπη από την ακτή Ελεφαντοστού. Είναι λίγο στυλ D&D. Να το πω έτσι. Το ένα παίκτη Μπαστιά που πέρυσι αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Φέτος αγωνίζεται στην τρίτη. Από μια φημισμένη ακαδημία βέβαια που υπάρχει στην ακτή Ελεφαντοστού, του Ζαν Μαργκιγιού, που έχουν βγει πολλοί παίχτες από τη συγκεκριμένη ακαδημία. Ήταν μια επένδυση τότε low cost για την Παστιά. Έκανε 30 συμμετοχές πέρυσι με την Παστιά. Συνολικά, γιατί ήταν 26 με την πρώτη ομάδα και άλλες 4 που έκανε σε ένα άλλο σύστημα που έχουν εκεί πέρα οι Γάλλοι, κάτι όμιλοι, κάτι τέτοια στις χαμηλότερες κατηγορίες. Έχει κάνει ήδη 2 συμμετοχές φέτος στο πρωτάθλημα, στην τρίτη κατηγορία, γιατί υποβιβάστηκε η Μπαστιά. Λοιπόν, ποιος είναι? Τέλεια, καταπληκτικά, πάρα πολύ ωραία. Επαναλαμβάνω, είναι μια της επιλογές που υπάρχουν για τα εξτρέμ, όπως είναι και ο Βάντερσον μια της επιλογές που υπάρχουν για τα εξτρέμ. Δεν ξέρω όμως αν είναι, αν έχει κλείσει ή όχι, αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Το ότι υπάρχει, ναι, ισχύει. Αυτός ο Βάντερσον και άλλοι δύο είναι στην τελική τετράδα των επιλογών του Άρη για τα εξτρέμ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν έχει εισχωρήσει κανένας άλλος μέχρι στιγμής. Είναι παίκτης ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο 10, αλλά μπορεί να παίξει και αριστερά στην πλευρά. Αλλά η βασική του θέση είναι στον άξονα. Αλλά επειδή έχει το σουλούπι, έχει την ταχύτητα και την τεχνική, θεωρείται μια περίπτωση ταλέντου, να το πω έτσι, θεωρείται μια επένδυση περισσότερο. Μπορεί να αγωνιστεί, όχι ψέματα, θεωρείται μια επένδυση σίγουρα λόγω ηλικίας, αλλά επαναλαμβάνω ότι μπορεί λόγω της ταχύτητας και της τεχνικής του κατάρτισης και του δεξιού ποδιού, μπορεί να παίξει και στα αριστερά και να μπαίνει μέσα. Έπαικανε μάτσα αριστερά πέρυσι με την Παστιά. Και σε εκείνη τη θέση, και υπάρχει καλή φωνή για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πιο καλή φωνή από ό,τι υπάρχει για τον Βάντερσον, γιατί με τον συγκεκριμένο βλέπεις και έναν πιο αθλητικό παίχτη, με μια άλλη ταχυδύναμη μέσα στο γήπεδο. Βλέπεις ένα project, μια επένδυση. Και ο Άρης θυμίζει ότι έχει και έναν άνθρωπο στις τάξεις του που ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά της Γαλλίας. Και αναφέρομαι στον υπεύθυνο τμήματος σκάουτινγκ, τον Γιώργο Γκερίδη. Ο οποίος σίγουρα και αυτός, θέλω να πιστεύω, ότι ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο παίχτη προκειμένου να μπει σε αυτή την τελική λίστα επιλογών για τη θέση του αριστερού εξτρέμου.

Ο Γιώργος, αν είπες για αποχωρήσεις, πες ξανά γιατί είχα δουλειά. Δεν έχουμε κάτι οριστικό στο τι έχει να κάνει με τις αποχωρήσεις ακόμα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Grant. Ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη. Τον υποδέχθηκε ο υπεύθυνος επικοινωνίας, πάει ο Παντελής ο Ζουμπούλης, και ο υπεύθυνος σώματος marketing, ο Άξιος Παρταλίδης. Αυτή την ώρα ο Grant είναι στο... Είναι στο Ρήσιο. Για να δει την προπόνηση, να ξεναγηθεί κυρίως σε εγκαταστάσεις προπονητικής ομάδας. Να έχει μια πρώτη γνωριμία με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Να δει και τους παίχτες, να δει την προπόνηση. Και το απόγευμα μάλιστα θα έχει μια ευρεία συνάντηση με τα στελέχη της ομάδας εδώ στη Θεσσαλονίκη και με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Απαναφάνει δηλαδή άνθρωποι με πιο απλά λόγια. Προκειμένου να κάνουν έτσι και μια εκτενή συζήτηση σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του κλαμπ, το φετινό πλαίσιο, να εκφράσει και ο Grant τις πρώτες σκέψεις του, τις πρώτες θέσεις του. I can't get no sleep. Να ακούσει, γιατί νομίζω ότι ο Grant αυτή τη στιγμή, λειτουργώντας ως σύμβουλος διοίκησης, να ακούσει θέλει περισσότερο. Μίλησε χθες για αρκετή ώρα με τον Καρυπίδη, τα έχουν πει άλλωστε και το προηγούμενο διάστημα. Θα ξαναγηθεί φυσικά και στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και θέλει να ακούσει κυρίως τους ανθρώπους της ομάδας για να αντιληφθεί καλύτερα τη λειτουργία της, την καθημερινότητά της, τι πρέπει να ενισχυθεί, τι πρέπει να αλλάξει, και όλα αυτά να τα συζητήσει βέβαια πάλι μετά με τον Θόδωρο Καρυπίνη. Στην ουσία τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Grant? Αγοράζει. Μίλησε με τον Καρυπίδη, του είπε κάποια πράγματα. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη εχθές, σήμερα θα δει Ρήσιο, Βικελίδης, θα μιλήσει με Γρηγορίου, στελέχη. Να ακούσει και από εκεί πράγματα. Και μετά σιγά σιγά να αρχίζει να κάνει τις εισηγήσεις του, να κάνει τις προτάσεις του. Αυτό πρέπει να το κάνουμε καλύτερο. Αυτό είναι ωραίο κράτατο. Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Όπως επιτάσσει λογική για έναν άνθρωπο που λειτουργεί ως σύμβουλος μιας διοίκησης. Και με την εμπειρία βέβαια που έχει ο Grant όλα αυτά τα χρόνια. Όχι Κυριάκο, ο Grant δεν θα αναλάβει χρέη Ρέγγες. Το είπαμε και την πρώτη στιγμή και τότε και το διευκρίνησε και ο Άρης όταν έγινε γνωστό τον deal. Δεν έρχεται ο Grant για τεχνικός διευθυντής, παιδιά. Ο Grant έρχεται από ένα άλλο πλαίσιο, από ένα άλλο πόστο. Οι αρμοδιότητες το οποίο θα πρέπει βέβαια να διευκρινιστούν σε μια συνέντευξη τύπου παρουσίαση που πιστεύω ότι θα γίνει μέσα σε επόμενες μέρες. Μιας που ο άνθρωπος είναι εδώ. Αλλά δεν έχει έρθει για να αναλάβει το ρόλο του Ρέγγες. Λοιπόν, για το Χάφαντι και τον εξτρέμ τη Βραζιλία είπα πριν. Ακούω τη φωνούλα και μου φτιάχνει τη μέρα, λέει ο Κυριάκος τον Βούπερταλ. Άρε, Κυριάκο, γίγαντα.

Δημήτρη μου, αρχικά καλώς όρισες. Γιατί μου λες ότι στέλνεις πρώτη φορά κιόλας από Αθήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να στέλνεις και πιο συχνά κιόλας. Είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Δεν θα το διαβάσω, όχι γιατί ο Δημήτρης εκφράζει τις απορίες του, είναι πολύ μεγάλο τώρα, για το τρόπο που λειτουργεί στο τμήμα marketing με τα εισιτήρια και τις τιμές κτλ. Δημήτρη μου, δεν ήταν απόφαση του τμήματος marketing οι τιμές των εισιτήριων. Απόφαση του Καρυπίδη ήταν. Όταν αποφασίζει ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας κάτι, δεν πέφτει λόγο στο τμήμα marketing. Τελείως. Και ειδικά όταν είναι το αποφασίζει ο Καρυπίδης. Αυτές τιμές θα πούνε, μα πρόεδρε. Μα μου δεν έχει. Μα μου δεν έχει. Αυτό ήταν. Για να σου το δώσω να το καταλάβεις. Λοιπόν, οπότε λέει δεν είναι ο βασικός αριστερός χαφ που ψάχνουμε για τον Ζαουί, αν τον προφέρω σωστά. Όχι, παίζει και αριστερά. Παίζει και αριστερά ο συγκεκριμένος. Και γι' αυτό τον έχεις στη λίστα σου. Ωραία. Λοιπόν, έχει την ταχύτητα, έχει την ικανότητα, έχει τη σωματοδομή, μπορεί να παίξει και σε αριστερά. Και στον Άρη θεωρώ ότι είναι μια επένδυση. Δεν, σε παραλαμβάνω, εμένα δεν μου βγαίνει ακόμα και δεν μπορώ να σας πω ότι είναι τελειωμένο. Μπορώ να σας πω όμως, όπως σας είπα και για τον Βάντερσον, ότι είναι δύο από τους τέσσερις αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και άλλοι δύο, στη λίστα την τελική του Άρη για τα extreme.

για να κάνει μια πρώτη έτσι ξενάγηση εγκαταστάσεις. Για να μιλήσει και με τον Μιχάλη Γρηγορίου, θα τα πούνε βέβαια και το απόγευμα. Για να μιλήσει και με τον Ρούμπεν Ρέγγες επίσης, που και αυτός είναι εκεί.

το οποίο αν ισχύει. Για μένα είναι ένα. Αν εφόσον ισχύει, θα πρέπει ο Άρης να το δει άμεσα. Και διαβάζω ότι στο γενικότερο, στην γενικότερη κουβέντα που γίνεται για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών, το στέλνετε και κάποιοι από εσάς, την επιστροφή των Ελλήνων στα ντέρμπι. Όχι, εμείς υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει παράταση αυτή την κουβέντα που γίνεται, καθώς δεν υπάρχει ομοφωνία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Και ζήτησε, μάλιστα, ο Λανουά αυτή ζήτησε να μετρηθεί για τον Οκτώβριο προς Νοέμβριο. Για να αξιολογηθεί λίγο η κατάσταση με το πώς θα κυλήσει το πρωτάθλημα δηλαδή, μέχρι τότε και να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Και μάλιστα υπάρχει ειδική παράμετρος που αναφέρουν στην Εθνική για τα παιχνίδια του Άρη, αναφέροντας ότι πλην τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όλα τα υπόλοιπα μάτς θα γίνουν του Άρη τα ντέρμπι, δηλαδή με την ΑΕΚ τώρα που έρχεται, με Έλληνες διαιτητές. Δηλαδή. Θα κάνουμε τα υπόλοιπα με ξένους, αλλά τα μάτς του Άρη με Έλληνες. Δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε ακόμα 4 φορές ξένο διαιτητή. Θα μας πέσει ο ποπός.

Σταύρο μου, δεν θα μου ξαναστείλεις γιατί δεν θα γίνει, να ξέρεις. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ο Στάθης, ο Πέρεθ είναι σε αυτή τη λίστα, λέει, είναι μια κατηγορία μόνος, δηλαδή αν μείνει ελεύθερος θα το κοιτάξουμε έτσι κι αλλιώς. Και ο Πέρεθ είναι σε αυτή τη λίστα. Και ο Πέρεθ είναι, ναι. Με τον αστερίσκο βέβαια, έχει ένα αστερίσκο Πέρεθ, που έχει να κάνει και με το μέλλον του στη Θέλτα. Αν πάρεις δηλαδή το Ζαουί, τότε δεν υπάρχει χώρος για να πάρεις τον Πέρεθ. Εύκολα. Ο Τόλης, όχι ο Τερζής, ο οποίος πήγε στη δόξα, πώς λέγεται, εκεί πέρα στα Πάτρια, τα δικά μου, κατοκοπιάς. Μπράβο, ανακοινώθηκε χθες νομίζω. Δεν θέλουμε τον παίχτη που να παίζει και αριστερά, θέλουμε τον παίχτη που επιστοπλίστων να παίζει αριστερά. Δεν καταλαβαίνουμε και δεν κάνουμε ξεκάθαρη μεταγραφή. Καλημέρα. Γιατί δεν σου λέω ότι θα έρθει σίγουρα, σου λέω ότι είναι μια από τις επιλογές. Γιατί εδώ πέρα ο Άρης βλέπει και μια επένδυση με ένα ταλέντο, να το πω έτσι.

Άρτζη, καλέστε οι βολιδοσκοπείς των μεταγραφών, αποχωρήστε, βλέπω. Και εγώ περιμένω να δω, Άρτζη, όπως και εσύ. Γιατί οι μέρες περνάνε. Και εδώ θέλω από τον κύριο Ρέγες να κάνει δουλειά. Ο Κώστας ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον βαφτίσαμε, λέει. Τον είδαμε, λέει, τον Σούταλο. Αν δεν κάνει, θα γίνει δεύτερος Πέρθ. Όχι, δεν γίνει δεύτερος Πέρθ. Και τον Άλβαρο θεωρητικά για βασικό τον είχαμε πάρει. Και βγήκε, λέει, Καμπαρντινιά. Δύο στο εργαζόμαστε ακόμα, αδελφέ, και διώξουμε τους δύο μικρούς. Κώστα, δεν μπορείς να διώξεις, αδελφέ, τον Γκάμτσι, γιατί τον θες για το κύπελο. Βλέπετε ότι δεν σκέφτεσαι όλες τις παραμέτρους, ορισμένα ζητήματα. Αν διώξεις δύο μικρούς, ποιος θα έχεις για το κύπελο. Για πες. Ποιος θα έχεις για το κύπελο. Το Γκάμτσι, ο Άρης τον πιστεύει. Θεωρεί ότι είναι καλό project, ότι έχει καλά στοιχεία. Δεν σκέφτεσαι όλες τις παραμέτρους. Διώξε τους δύο μικρούς. Πάρε άλλα δύο στόπερ. Δεν λειτουργεί έτσι. Ένα στόπερ ακόμα, αν πάρεις, έχοντας τη λογική του Γένσεν που υπάρχει και αυτός ως επιλογή πίσω, και υπάρχει και ο Κάμτσης. Και υπάρχει και ο Ματάρ και θα υπάρχει εάν δεν δοθεί δανεικός. Γιατί η σκέψη να δοθεί δανεικός υπάρχει. Απλά είμαστε ακόμα σε φάση της σκέψης. Δεν ξέρω αν θα πάμε. Και το Σουτάλο δεν είπαμε ότι θα πιάσει. Αυτό που κάνουμε κάθε καλοκαίρι, κάθε Γενάρη, με κάθε παίχτη είναι να τον παρουσιάζουμε θετικά, αρνητικά. Και περιμένουμε να δούμε αν θα βγει. Για τον Άλβαρο που αναφέρεις, είχα πει από εδώ πέρα ότι ο Άλβαρο είναι ένα παιδί το οποίο είναι, το θυμάμαι, πριν το δούμε και στα φιλικά και μετά στα επίσημα, πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι, δεν είναι καλό χαμηλά. Δεν μπορεί υπό πίεση, κάνει εύκολο το λάθος. Και ό,τι είπαμε, το έδειξε μετά ο Άλβαρο μέσα στο γήπεδο. Δεν σου είπα ότι ο Άλβαρο θα βγει. Και αν θες να κάνω μια σύνδεση, δώσε και ένα φίλο μήνυμα. Πολύ to the point. Και ο Άλβαρο όταν ήρθε στον Άρη, από τριάδα συνεστορίλ ήρθε. Και δεν έπιασε. Βέβαια ο Άλβαρο δεν μπορώ να πω ότι δεν έπιασε τόσο. Δεν φταίει η τριάδα που δεν έπιασε τόσο. Ο Άλβαρο δεν έπιασε στον Άρη γιατί πήρε σε ένα παίχτη που ήταν σε μια ομάδα η οποία έπαιζε με πολύ λίγα μέτρα στην πλάτη της και έπαιζε στο χαμηλό μπλοκ, δεν έπαιζε τόσο ψηλά. Δεν είχε μάθει ο Άλβαρο, αν θέλω να το πούμε πολύ ποδοσφαιρικά, να παίζει σε μια ομάδα πρώτου ρόλου και να διαχειρίζεται πολλά μέτρα στην πλάτη του. Ο Σούταλο στη Σταντάρ, η Σταντάρ είναι μια ομάδα που το κάνει αυτό το πράγμα. Και κάτι άρθρα που διάβαζα λέγανε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, στη Σταντάρ, γιατί έπεσε με τρία στόπερ, ότι δεν βοηθάνε τόσο πολύ στο build-up. Και είπαμε πριν, ο Σούταλο δεν είναι τόσο παίκτη του build-up. Του αρέσει να παίρνει μπάλα, να παίζει υποποίηση, να την ανεβάζει. Δεν είναι Φαμπιάν όμως. Έπαιζε λοιπόν σε ομάδες, έχει παίξει ο παρελθόν σε ομάδες που είχαν αυτόν τον πρώτο ρόλο. Να ξέρει δηλαδή να παίζει με μέτρα στην πλάτη του, να το πω έτσι. Ο Άλβαρο δεν το ήξερε αυτό το πράγμα. Πρέπει να το κοιτάς και αυτό το χαρακτηριστικό πάντα. Τι extreme παίρνεις, θα σου πάω σε μια άλλη θέση. Τι extreme παίρνεις, παίρνεις extreme που ήταν σε ομάδα πρώτου ρόλου που ήταν πολύ καλός και αποτελεσματικός στους μικρούς χώρους, ή παίρνεις extreme ομάδας δεύτερου ρόλου ο οποίος ήταν πολύ καλός στο ανοιχτό γήπεδο αλλά δεν έπαιζε σε μικρό χώρο. Εσύ τι από τα δύο θες? Εσύ ιδανικά θες τον πρώτο. Δεν θες τον δεύτερο. Γιατί είσαι μια ομάδα που τα περισσότερα παιχνίδια τις θα παίζεις στο μικρό χώρο και όχι στο ανοιχτό γήπεδο. Έχεις και παιχνίδια στο ανοιχτό γήπεδο φυσικά. Οπότε πρέπει να βλέπεις και αυτές τις λεπτομέρειες και αυτά τα στοιχεία. Ο Νίκος ρώτησε για τον Πέρθ, απάντησα. Αν υπάρχει περίπτωση να δούμε Μανού με όφη. Κοίτα, μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης σίγουρα θα έχουμε ένα πιο αξιόπιστο πρώτο δείγμα σχέση με τις προηγούμενες δύο μέρες για την εντεκάδα. Θεωρώ ότι έχει πιθανότητα ο Μανού να ξεκινήσει την Κυριακή. Όπως έχει και ο Ρίτσαρντς, όπως έχει και ο Σούταλο. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να το πούμε με σιγουριά, γιατί πρέπει να έχουμε πρώτα μια πιο καθαρή εικόνα από τις προπονήσεις. Ο Δημήτρης. Αυτά είναι, λέει, έτσι πολυτέλεια, ναι, να έχεις τον Κέρι και στον πάγκο, κορυδεύσε. Λοιπόν. Την καλημέρα μου και στον Γιώργο που λέει για το Γένσεν. Ο άλλος ο Γιώργος λέει, έχουμε κάνει, λέει, 4 μεταγραφές στην άμυνα τελευταίες μέρες. Αυτό είναι πρόβλημα σοβαρό για συνοχή. Η Σέρα Γιώργο, μια φορά κάτι θετικό δεν θα βρεις, γράφει. Μια φορά κάτι θετικό να βρεις. Άργησε στην άμυνα, ναι, το έχουμε πει. Ισχύει. Ισχύει. Η συνοχή όμως, να ξέρεις, δεν είναι μόνο πρόβλημα της άμυνας. Συνοχή είναι συνολικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που πρέπει να διαχειριστεί ο Γρηγόριου. Γιατί όπως να λέμε και τις προηγούμενες μέρες, η εντεκάδα θα αλλάξει. Η εντεκάδα θα αλλάξει στα 6 ενδέκαδα. Ήδη αλλάζει.
Βέλιο, Πετρίς, 2. Ρίτσαρτς, 3. Σούταλο, 4. Μάνου, 5. Ο αριστερός εξτρέμ που θα έρθει και στα 10 πρώτα παρθέσεις βασικού, 6. Ο Μύρ, 7. Εντάξει, τώρα βέβαια επιστρέφω και ο Καντεβέρη με τον Γκουαμέ. Θα δούμε τι θα κάνει ο Γρηγορή με τις δύο θέσεις μπροστά. Είναι ένα ζήτημα γι' αυτό. Η εντεκάδα θα αλλάξει πολύ. Θα θυμηθείτε βασικά τώρα την εντεκάδα που παρέταξε ο Άρης με τη Μόντσα ή με την Αταλάντα, όχι τόσο με την Νάπολη. Και πώς θα διαμορφωθεί η εντεκάδα σε 1, 2, 3 αγωνιστικές. Θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Θα είναι λίγες οι σταθέρες που θα υπάρχουν. Θα είναι ο Φαμπιάνο, θα είναι ο Ράτσιτς, και αν έρθει κι άλλο στόπερ μπορεί να μην κάνει ο Φαμπιάνο. Ο Ράτσιτς, ο Γκαρέ, και αν είναι ο Γιαννιώτας με τον Καντεβέρα και τον Γκουαμέ. Δεν θα είναι πολύ σταθέρες. Άλλη ομάδα ξεκίνησε τη χρονιά με τον περσινό κορμό. Αλλιώς θα διαμορφωθεί σταδιακά η εντεκάδα. Αντώνης, και θα πάω στον φίλο που κάλεσε. Δεν άνοιξε δραμές, αλλά θα πάω. Το γαλάκι φαίνεται φωτιά, σίγουρα είναι 21. Έρε. Ο Αλέξανδρος, επειδή σε αρέσουν τα τελικά τραγούδια, μου έστειλες διάθεση Καρούζο. Αναπληρωματικούς για τα πλάγια μπακ και τα μπακ έχουμε. Ναι, έχεις αυτή τη στιγμή. Ο αναπληρωματικός του Πετρίς είναι ο Φατιγκά. Ή μπορεί να βάλει το Φατιγκά και να είναι ο Πετρίς. Αριστερά έχεις αναπληρωματικό του τυπικά, σου ξαναλέω για τα αριστερά. Τυπικά έχεις τον Κέρκης. Ο Αντωνιάδης δεν έχει προγράψει ακόμα πληρωματικό συμβόλαιο, δεν ξέρω πότε. Αν ακούει κάποιος που ξέρει να μας πει. Λοιπόν. Και σαν στόπερ έχεις αυτή τη στιγμή τον Κάμτσι και τον Ματάρ. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να πάρεις ένα στόπερ ακόμα. Και το Γένσε επίσης. Αν πάμε στη λογική ότι Φαμπιάνο, Σούταλο είναι βασικές επιλογές.

0: Πάμε να δούμε ποιου κάλεσε, ποια ψυχούλα κάλεσε. Για να δω, ναι.
1: Νίκο, sorry.
0: Δεν πειράζει.
1: Εγώ εντελώς τυχαία κάλεσα.
0: Τι το είσαι εντελώς τυχαία, κατά λάθος κάλεσες.
1: Κατά λάθος, ρε φίλε, πατήθηκε το γέλο.
0: Θα με τρελάνεις τώρα. Θα με τρελάνεις τώρα. Πώς δεν πάτησες κατά λάθος, ρε.
1: Ναι, ρε φίλε, τα έχω στις σύντομες κλήσεις. Λοιπόν, και είδα ότι δεν κλείνεις και λέω μάλλον έχει ανοίξει γραμμές.
0: Δεν έχω ανοίξει, όχι, αλλά επειδή πήρες εσύ. Εσύ μας την έκανες στη ζημιά, δεν πειράζει. Αφού πήρες, μίλα. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος.
1: Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στο συντοπίτη μας, το Γιωργάκη, το Αθανασιάδη.
0: Ναι.
1: Και να σκεφτεί τι λάθος έκανε που έφυγε από τον Άρη.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να το στείλω το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούει, ξέρω τι ακούει.
0: Γιάννη, είσαι.
1: Ναι, αγόρι.
0: Έλα. Ναι.
1: Γιατί μίλησα και με τον πατέρα του και το λέω θα κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής.
0: Ναι.
1: Θα μπλέξει με αυτόνα.
0: Τα είχαμε.
1: Έχει δει ήδη τα πρώτα.
0: Του τάπαν κι άλλοι, αλλά δεν τα άκουγε, δεν πειράζει. Εντάξει. Μακάρι να είναι καλά.
1: Ναι, να είναι καλά το παιδί.
0: Να είναι καλά πάνω απ' όλα.
1: Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Αλλά έχει μπλέξει με ένα ανισόρροπο σύστημα. Εντάξει,
0: παιδιά, κάποιοι ονειρεύονταν, ευτυχώς λίγοι, και λέγανε όταν πήγε ο Μονεβασιώτης στην Ερακλή. Καλά, ο Ερακλής λέει βρήκε τον Μονεβασιώτη. Σιγάρε, παιδιά, και ποιο δεν βρήκε τον Bill Gates. Ο οποίος ο Μονεβασιώτης, εγώ με όσους έχω μιλήσει, με έχουν πει. Είναι, λέει, 5 φορές λέει, πιο ανισόρροπος, λέει. Άστο, λέει, δεν μπλέκεις. Δεν μπλέκεις.
1: Στον κλάδο του καλός.
0: Βρε, στον κλάδο του είναι πετυχημένος απόλυτα. Ένα από τα πιο διάσημα brand of Fulham Vernet σε όλη την Ελλάδα είναι.
1: Νότια Ελλάδα, γιατί ξέρεις ότι είμαι στο εμπόριο τροφίμων. Είμαι και ξέρω.
0: Εδώ έχεις στο τέτοιο, στο Φίνικα.
1: Ναι, άστο, δεν είναι. Μόνο εκεί έχει.
0: Μόνο εκεί έχει, δεν έχει άλλου, ναι.
1: Έχει τον δύναμη στην αρχή, άστο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμπάσχευε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καθαρά δικό του εκείνο.
0: Ναι. Α, δεν είναι καθαρά δικό του. Α, οκ. Okay.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ένα άλλο που ήθελα να σου πω.
0: Ναι.
1: Θέλω τα παλικαράκια να κάνουν ένα ντου για τα διαρκεία στα πέταλα. Γιατί θα το πάρεις το διαρκεία, φίλε μου, για την οικογένειά σου. Θα στηρίξεις την οικογένειά σου. Δεν θα στηρίξεις κανένα καρυπίδι. Δεν μας νοιάζει για τον καρυπίδι.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι.
0: Αυτό μόνο να προφανώς.
1: Και όσο για τους άλλους που λένε ότι γιατί το άκουσα τώρα το πρωί στην Έρα και ήθελα να μπω μέσα στο μικρόφωνο.
0: Mm-hmm.
1: Μεγαλώνει όφη, λέει, μεγαλώνει.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν τον απαντάει ο ανταποκριτής ο δικός μας. Δεν τον απαντάει.
0: Τώρα εντάξει, με βάση δικασία να σχολιάσω τώρα δεν τι έχουν πει άλλοι συνάδελφοι.
1: Δεν τον απαντάει αναλόγως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που κάνει ο τρελός ο άλλος από την άλλη πλευρά, ο Μπούζος. Λοιπόν, απάντησε τον, άρε φίλε Τάσο.
0: Γιάννη, μην με βάζεις αυτή τη δικασία. Σε παρακαλώ, γιατί σου λέω δεν το άκουσα. Εγώ. Ο Όφη, εγώ αυτό που έχω πει και εδώ και μέσα της Αθήνας που βγαίνω, ο Όφη άλλους 5 τίτλους να πάρει, μεγαλύτερο μέγεθος στον Άρη δεν θα γίνει.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Δεν θα γίνει μεγαλύτερο μέγεθος στον Άρη. Τι να κάνουμε τώρα. Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, να σου πω. Άντε να το λένε οι άλλοι, οκ. Το χειρότερο είναι ότι το ακούω, που ευτυχώς είναι ελάχιστο, το ακούω από ορισμένους Αριανούς που μέσα στην αιμονή τους και στην απογοήτευσή τους, ο Όφη, ναι, ο Όφη λέει μεγαλύτερο, πάει να μας φτάσει. Τι να φτάσει, ρε Όφη, τώρα μας τρελάνετε.
1: Δεν μπορεί τώρα. Τέλος πάντων, δεν γίνονται.
0: Ο Όφη θα είναι Όφη. Ο Άρης είναι ο Άρης. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τέσσερις. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορώ να τους συναγωνιστώ. Στην τσέπη τους δεν μπορώ να τους συναγωνιστώ. Αλλά μπορώ να διορθώσω κάποια πράγματα, να πω κάποιες φορές φίνα. Αυτό είναι που καταλογίζω εγώ τουλάχιστον σε προσωπικά τα Γιάννης στον Καρυπίδη.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε κάποιες φορές να πει φίνα και να πάρει το κύπελο. Να
0: λειτουργήσει καλύτερα στα σημεία, στις λεπτομέρειες. Ναι.
1: Να στελεχώσει λίγο πιο έξυπνα, να κάνει ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Όχι να σε δίνουν σε ένα παράδειγμα κακό στην Αθήνα. Το άλλο που δίνουν παράδειγμα κακό, επειδή τους ακούω λίγο
0: ναι.
1: Το πρωί, λοιπόν, ούτε έναν Έλληνα στο ρόστερ. Και έρχομαι σε αντιπαράθεση και τους λέω, πείστε μου από τις 4 ομάδες αυτές που είναι οι πλούσιες τσέπες, πόσοι Έλληνες παίζουν στις ομάδες.
0: Δεν έχουν πολλούς, ρε, λίγους έχουν. Έχουν, αλλά δεν έχουν πολλούς. Εντάξει, okay.
1: Όσοι παίζουν Έλληνες, λέω, πείτε μου, λέω.
0: Ένας, δύο, πώς ήταν τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, παίζουν 5 γλώσσες.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
21: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
21: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
26: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
26: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πολύ πολύ καλησπέρα. Ο έκτακτος Μπαμπραμίλτος σε μια έκτακτη εκπομπή, κίτρινο σουκού της Πέμπτης, Yellow Radio. Μίλτος Ζαβγερινός στα κονσολάκια. Περιμένω τα τηλέφωνά σας, θα πούμε τι θα πούμε, θα λέμε τι θα λέμε, αλλά η εκπομπή είναι για σας, πάρτε, βρίστε, πείτε ό,τι θέλετε, έτσι κι αλλιώς αναισθησία με έχει πιάσει. Ελληνική μουσική και τραγούδια, θα το πάμε τίγκι-τίγκι-τίγκι, όπως πάει η δουλειά. Και αν μας αφήσουν αυτοί, εδώ οι μουσικάντιδοι, θα παίζουν τραγούδια.

0: Και διαβάζοντας, ακούσα τα τραγουδάκια και διαβάζοντας τα site, τα διάφορα, τις ειδήσεις, τις οποίες ακούσατε από εδώ τους συναδέλφους πιο μπροστά. Άντε, λέω και εγώ τα δικά μου για αυτούς που άνοιξαν τώρα κάποιο ραδιόφωνο και θέλουν να ακούσουνε. Ο Άρης φέρνει Αντώνιο Βράγκοβιτς, γιο του Στόγιαν στη Θεσσαλονίκη. Άντε με το καλό. Αν ήταν σαν τον μπαμπά του, μια χαρά, καλοδεχούμενος είναι, ωραίος είναι. Εντάξει, έχει και αυτό το εξωτικό εκεί πέρα στο Ποσίδι. Θα κάνει παρέα και με τον Χρήστο τον Ταπούτο. Έρχεται σε γνώριμο περιβάλλον.
1: Γαλάζια τρέχουν στο μυαλό μου, σε τούτη την αξέχαστη εκδρομή. Τα σύνεργα σκουριάσαν στο γυλιό μου, βαρέθηκα να είμαι στη γραμμή. Στη γραμμή σαν στρατιώτες που πηγαίνουν.
0: Παράξενη εκδρομή λέγεται το τραγούδι, είναι Μαρίζα Κοχ.
1: Στη γραμμή σαν στρατιώτες που...
0: Και ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, θεός χωρίς και τους δύο, πεθάναν, δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε πιο πολλά. Λοιπόν, εγώ τώρα γιατί το έβαλα αυτό, γιατί με τη Μάριον λέμε να οργανώσουμε εδώ πέρα στο Yellow, έτσι μαζεμένοι το παρεάκι που είμαστε, να οργανώσουμε μια μαγιά από ανθρώπους, ένα πυρήνα. Όχι τη φωτιά. Α, έχουμε τηλέφωνο. Πάμε στον τηλεφωνατζή. Παρακαλώ, τηλεφωνατζής.
2: Εδώ μόνο Άρης.
0: Εδώ μόνο Άρης.
2: Το κόψανε, το κόψανε. Ρε τους αλήτες, ρε.
0: Όχι, θα τον αφήσουν σε χλωροκλαρί. Αυτός νόμιζε ότι...
2: Άκουσε, νόμιζε ότι... Μα δεν ξέρω... Τι έλεγε κιόλας. Αυτοί που ήταν ασκόμενοι κατάλαβαν τι έλεγε. Δέλες, δέλες. Μα έχει πάει στον Άρη της Γερμανίας εκεί.
0: Έκαλε. Τόσο όσο αυτός ο άνθρωπος
2: βρε
0: έχει...
2: Βρε το θεατρίνο, βρε το δρακουμέλ να πούμε.
0: Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα αυτός ο κύριος ο σύγχρονος εδώ που είναι. Εντάξει, αλλού...
2: Δεν ξέρει ότι η πόλη αυτή είναι του Θεού, του Άρη.
0: Θα το μάθει.
2: Άρης είμαστε και μόνο Άρης είμαστε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα.
0: Μπέδεψε τα ανατολικά με τα δυτικά. Μπέδεψε τον Ιδροπότα με την Καλαμαριά. Καμιά σχέση.
2: Καμία σχέση. Μα δεν ήξερε και τι έλεγε κιόλας. Εγώ δεν κατάλαβα τι έλεγε.
0: Γιατί αυτός ήξερε τι
2: και στους πολίτες εκεί πέρα. Μπερδεψιά σαν τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού έλεγε εκεί πέρα.
0: Δεν πειράζει.
2: Ανάθεμά μου και αυτοί αν το κατάλαβαν τι έλεγε. Σε τι πράγμα είναι ρε ο άνθρωπος.
0: Υπομονή, υπομονή.
2: Τι υπομονή, τι να σκέφτεται μονάχα να λέει για τους απέναντι και να ξεχνάει να πει τη λέξη Άρης. Είναι δυνατόν, θα λέει αυτός ο...
0: Πώς δεν είναι δυνατόν, αυτή τον...
2: Έχουν περάσει κι άλλοι να πούμε, το ίδιο κάνανε, το ίδιο κάνανε. Το ίδιο κάνανε.
0: Έχουνε, πώς το λένε, έχουνε κακή πληροφόρηση γενικά. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή...
2: Παίρνουν ραβασάκι και τον κάνουν, ναι. Τι να πούμε. Τέλος πάντων, με ραβασάκι διαβάζει αυτός. Αλλιώς δεν εξηγείται.
0: Τι μέρα διαβάζει.
2: Του
0: τα λένε στο αυτοί με μικροτσίπ και μπερδεύεται.
2: Λέμε ότι έχουμε πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, λέει, και του Άρη και δεν ξέρω τι. Πού ήταν αυτοί. Πού είναι αυτοί, είναι τον αποστομός. Να πούνε ότι κάτσε, πρόεδρε, να του πούνε. Αλλά τι πρόεδρος. Πρόεδρος είναι αυτός. Δεν έχουμε κάποιους πολιτικούς εκεί πέρα.
0: Πού έχουμε εδώ πολιτικούς.
2: Ότι κάπου και ποιον λένε λες. Ότι είναι Αριανοί.
0: Ναι. Είναι κατεφημισμό, ας πούμε. Να, ο Ταχιάος που ήταν εκεί πέρα υποτίθεται ήταν Αριανός.
2: Ποιος Ταχιάος, μωρέ. Η άλλη βουλευτήνα που έχουμε, πού είναι.
0: Πήγε
2: μονάχα
0: βόλτα.
2: Αυτός είναι.
0: Στην Τζιμισκή αυτός πήγε
2: τίποτα
0: βόλτα.
2: Δίνει. Άντε να μην πω καμιά κουβέντα να πούμε. Το παίζει και αυτό. Τίποτα δεν ήταν. Αν δεν τον είχε διόρισει να πούμε.
0: Περίμενε, Οκτώβρης είναι κοντά.
2: Έτσι, έτσι. Μιλού. Τώρα Βραγκόβιτς πήραμε. Τι...
0: Λέει ότι θα έρθει.
2: Και τον Πιτσιρικά τον άλλον στο ποδόσφαιρο.
0: Τον τέτοιον, τον Ζαουί.
2: Ναι.
0: Ο Πιτσιρικούλης και αυτός, Ζαουί.
2: Αλέξανδρος.
0: Ναι. Απ' την Παστιά καλούς είναι, θα δούμε.
2: Δεν ξέρω. Περισσότεροι λένε ότι έχει κλείσει. Έχω μπερδευτεί κι εγώ. Έχει κλείσει, δεν έχει κλείσει, τι έγινε.
0: Έρχεται το Σαββατοκύριακο για εργομετρικές για να υπογράψει συμβόλαιο διαρκείας 5 ετών. Αυτή είναι η συμφωνία. Άμα θα έρθει εδώ πέρα
2: είναι
0: και το υπογράψει.
2: Είναι από αυτούς που πηγαίνουν, έρχονται, που τους έρχονται και τους δίνουν δανεικούς, τίποτα.
0: Αν είναι σαν αυτούς τους ωραίους, τους καλούς που τους φτιάχνουν εδώ πέρα και άμα κάνουν φεύγει για να φέρει λεφτά, κάτι. Μια χαρά είναι. Σε αυτό του βγάζω το καπέλο του Καρυπίδη, τους ανακαλύπτει όλους.
2: Ωραία.
0: Το μόνο κακό είναι αυτός γεννήθηκε πρωταπριλιά, 1η Απριλίου του 2005, στην εκτήλε Φαντοστού. Μια χαρά είναι.
2: Ναι, ναι. Καλός είναι, καλός είναι, καλός είναι.
0: Ναι.
2: Τον είδα έτσι, οι ενέργειες του καλές.
0: Καλά, άλλος, εκεί που τα βλέπετε στο...
2: Και ο Βραζιλιάνος είναι καλός, και ο Βραζιλιάνος αν το πάρουμε.
0: Μακάρι να έρθουν όλοι αυτοί.
2: Έχει παραστάσεις και αυτός. Στο ποδόσφαιρο.
0: Κοίταξε Γιάννη, εγώ λέω το εξής. Άμα δεν τον δούμε να υπογράφει το συμβόλαιο και να το καταθέτουμε εκεί στην εφορία του
2: Ναι,
0: όλα τα λαλαλαλαλαλα είναι. Είναι για εσωτερική κατανάλωση. Μόλις γίνει παίκτης του Άρη, εγώ θα το χειροκροτήσω. Αφού θα φοράει το Θεό του στήθους στο στήθος του Θεού του πολέμου, θα φάει χειροκρότημα.
2: Πάντως θα είμαστε κομπλέ με τον Όφη. Έτσι.
0: Φαντάζομαι πως ναι.
2: Εγώ φαντάζομαι ότι θα τους κερδίσουμε, πιστεύω.
0: Άμα δεν τους κερδίσουμε, πάει ξαναστράφει όλη η χρονιά.
2: Έτσι.
0: Ναι, από αυτά τα μάτς πρέπει εσύ να κερδίζεις κάτι. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
2: Θα τους κερδίζουμε, δεν θα τους αφήνουμε τώρα. Βλέπω οι μεταγραφές είναι σούπερ. Επιθετικά είμαστε καλοί. Εφόσον επιστρέψουν και Κόκλα και Κουαμέ και δεν συμμαζεύεται, είμαστε μια χαρά, μια χαρά. Είναι και ο Μανού που ήρθε, να το πούμε και αυτό.
0: Όλα εγώ θέλω να τα δω μέσα στο γήπεδο. Εγώ θέλω να τα δω μέσα στο γήπεδο.
2: Ναι, μέσα στο γήπεδο θα τα πούμε, ναι.
0: Το ήρθε, έφυγε και έκανε δέμια. Το Πεκταράς και το Μουχταράς δεν ξέρω. Οι καλοί παίκτες, ας πούμε, φαίνονται από την πρώτη μέρα. Τι να πεις για τον Γιώβιτς, τη ΣΑΕΚ, ας πούμε, και τον Μπάργα, πώς το λένε αυτό να.
2: Ούτε ακούσατε, Αριάννη, τι έγινε σήμερα, εφόσον το ξέρετε να πούμε το πείμα αυτό.
0: Ναι.
2: Μαύρο στις εκλογές.
0: Μπράβο.
2: Μαύρο στις εκλογές. Δηλαδή τι πρέπει να καταλάβουμε για να πιστούμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για τον Άρη. Τελείωσε. Ή όποιος έρχεται, όποιος πολιτικός και να έρχεται, δεν έρχεται για τον Άρη. Τελείωσε. Μαύρο και τελείωσε. Όχι μονάχα στη Θεσσαλονίκη και παντού, παντού. Στην επαρχία, όποιος δει ότι υπάρχει Νέα Δημοκρατία και αυτά, τελείωσε. Μαύρο. Τελείωσε. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Bye bye.
2: Γεια,
0: γεια, γεια. Τι έχουμε τώρα εδώ, ποιος είναι άλλος. Παρακαλώ.
3: Πέρα.
0: Γεια.
3: Μαζί μιλάμε.
0: Μαζί μιλάμε, ναι. Δεν ακούγεστε λίγο καλά, είστε κάπου έξω. Τώρα, ναι, λίγο.
3: Έλα, μ' ακούς τώρα.
0: Τώρα, ναι.
3: Έλα, λοιπόν. Λοιπόν, κοίταξε, αυτός ο Μαυρούλης από την Παστιά, που είναι ο πιτσιρικάς, επειδή έχω έναν φίλο μένει Γαλλία να μην Μαρσέη στη Μασσαλία μένει, την Παστιά ξέρεις είναι νησί από κάτω.
0: Ναι.
3: Εκεί και τέτοια. Του ξέρει τον παίκτη. Και μου λέει, αυτός λέει δεν πιάνει ούτε με λάσο λέει. Ούτε με λάσο δεν πιάνεται. Είναι πολύ γρήγορος μου λέει καταρχήν.
0: Μακάρι να έρθει και να αποδειχθεί, γιατί εγώ δεν τον ξέρω τον παίκτη. Έχω δει κάτι βιντεάκια. Αλλά αυτά δεν με λένε καθόλου τίποτα τα βιντεάκια.
3: Άλλο το βιντεάκι θα πήγε μέσα.
0: Εγώ βλέπω ότι είχε στην πρώτη σεζόν στη Γαλλία σημαντικές ευκαιρίες, 30 συμμετοχές και 2 γκολ με την πρώτη ομάδα.
3: Ναι, είναι βασικό.
0: Αφού έχει 30 συμμετοχές, κάτι λέει αυτό. Δεν είναι κάτι.
3: Φυσικά,
0: δεν είναι.
3: Τυχαίως. Σε ένα πρωτάθλημα που λόγω ότι είναι Αφρικανοί. Έτσι, τέτοια που είναι ανώτερη από τους λευκούς, είναι πολύ ταχυδυναμικό πρωτάθλημα του Γαλλικού. Και η πρώτη κατηγορία και η δεύτερη.
0: Πάντως στις φωτογραφίες δείχνει δεμένος παίκτης,
3: στις
0: φωτογραφίες. Θα δούμε, θα δείξει.
3: Τώρα φαντάσου τώρα, αυτό να το βάλεις αριστερά, να έχεις τη μέση στο Μανού, και να έχεις Γκαρέ. Και μπροστά ελπίζουμε να σε καμία νεκρανάσταση ρε φίλε. Άντε θα έρθει ο φίλος ρε μωρόν.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, αν παίξει έτσι όπως παίζει ο Γρηγορίου,
3: ναι,
0: τα center for θα τροφοδοτηθούν,
3: ναι,
0: και θα δούμε κολλάκια.
3: Εγώ
0: γιατί το πρόβλημά μας είναι δεν παίρνουν τα φορ. Παίζουμε συνέχεια πλάγια με γιόμες, πλάγια με γιόμες. Ένα άλλο θετικό που έχει φέτος η ομάδα είναι ότι πατάει περιοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έτσι είδες σε ένα μάτς, άσχετα ήταν δεν ήταν, πήρες 3 πέναλτι. Δεν μπορεί ο άλλος να σε κόψει εύκολα στην περιοχή. Άσχετα ήταν δεν ήταν, δεν το λέω έτσι. Τις φάσεις όμως τις δημιούργησες. Αλλά αν δεν πατάς την περιοχή, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει υπόνοια ότι κάτι θα σε κόψει και θα σε κάνει.
3: Ξεχάσεις εσύ τώρα ποτέ να κάνει ο Άρης επίθεση και να είναι ο επιθετικός στο καρούμπαλο της μεγάλης περιοχής και να είναι μόνο αυτός.
0: Πέρσι δεν το βλέπω αυτό.
3: Πέρσι όχι, αλλά πώς θα έχουμε δει παλιότερα.
0: Τα πρώτα χρόνια του Μωρόν που πεζόταν γρήγορο ποδόσφαιρο,
3: ναι,
0: είχε τον Μανού Γκαρσία και του, ναι, την έδινε με τη μία την μπάσα πριν, ναι, βγει offside τι κάνει τώρα. Ακριβώς. Τίποτα. Τώρα αυτή τη στιγμή παίρνει αυτός που είναι να δώσει στα center for την παλιά, την κρατάει, ναι, την γυρίζει, την κάνει. Αυτόματα βγαίνει offside ο παίκτης ο center for. Γιατί αυτά είναι δευτερόλεπτα. Αυτός βλέπει τον παίκτη, ξεμαρκάρεται και φεύγει. Αν δεν του δώσεις την μπάλα αμέσως, τελειώνεις.
3: Ναι, αμέσως. Εγώ πιστεύω ότι με τον Μανού, εντάξει, θα το ξεκινήσει με αυτό το θέμα.
0: Ναι, γιατί ο Μανού ήξερε μπάλα και το ήξερε αυτό το πράγμα. Στο center for πάει με τη μία. Δεν ζυγίζω, στρώνω σε μένα, κάνω και... με τη μία. Θα το πάρει, αυτός το κάνει.
3: Εμένα αυτό που με ικανοποιεί είναι ότι όταν έγινε μεταγραφή και υπέγραψε και συμφώνησε, ο μόνος, ο πρώτος που τον πήρε τηλέφωνο και μάλιστα νομίζω πήγε στο αεροδρόμιο αυτό ήταν ο Μωρόν.
0: Ναι. Ας ελπίζουμε ότι θα δούμε αρκετά καλά πράγματα.
3: Ναι, ρε φίλε.
0: Οργανωνόμαστε εμείς σιγά σιγά.
3: Κατέβε, έχει πρόβλημα με τους τραυματισμούς. Εντάξει. Είναι λίγο θέμα, πρέπει να αλλάξει την εγκύμνασή του. Όμως πρέπει να αλλάξει και το φαγητό. Ο αδερφός μου είναι, πώς το λένε, διατροφολόγος. Ξέρεις, μου λέει ότι πολλοί αδερφές, ας πούμε, δεν κάνει να τρώνε πολύ πρωτεΐνη. Γιατί βγάζουν τραυματισμούς, σλάσεις και τέτοιοι. Άλλοι δεν πρέπει να τρώνε πολύ υδατάνθρακα, μιλάει. Είναι αναλόγως στον οργανισμό. Ο Μέση όταν έπαιζε στην Μπαρτσελώνα, όταν ξεκίνησε, άσε τις ενέσεις για τα μαθητή που ήταν κοντός, αυτά τα ξέρουν όλοι. Έβγαζε τραυματισμούς στην αρχή, σλάσεις. Τότε επειδή ήταν Αργεντίνος, και στην Αργεντίνη έφυγα την κρέα, την πριζόλα, κάτσε καλά. Γιατί να πούμε έτρωγε κάθε συνέχεια μπριζόλες και τέτοια και μπάρμπεκι και αυτά. Το στείλαν σε ένα ειδικό γιατρό που πήγε ο Ντελ Πιέρο στην Ιταλία, ο οποίος τον έδινε κάτι μπουκαλάκια με κάτι υλικά μέσα, κάτι αυτά που έτσι τα φτιάχνει ο ίδιος. Τον ήξερε ότι με ένα τραβάει από τον σοβαρό τραυματισμό.
0: Ναι. Αυτές τις πληροφορίες καλά που μας τις λες, εγώ δεν τις γνωρίζω, δεν το ψάχνω τόσο.
3: Ναι, εγώ σε site τις διάβασα.
0: Ναι, εκεί τις διαβάζουμε όλες. Εντάξει, πραγματικά θέλει κάθε αθλητής το δικό του τον οργανισμό που έχει να τον εκμεταλλευτεί κάποιος πως είναι.
3: Πρέπει να υπάρχει αυτό. Είναι και ένα οργανισμό, φανάζει ο κόσμος τόσο καιρό. Είναι και ένα οργανισμό της ομάδας. Τώρα στο το που είχες τους φυσιοθεραπευτές ή τους γιατρούς, είχες κανένα δυο άτομα πέρα το τι θα φάσει, τι θα φάει η ομάδα σήμερα ή πόσο θα τρέξει που τραβήχτηκε ο πίσω ο Μίσο τώρα. Πρέπει να ξέρει και δύο-τρία άλλα πράγματα. Αυτά είναι έτσι, έχει γίνει το ποδόσφαιρο. Όχι και ο κόσμος δεν παίζουν ούτε την εποχή του Φυρού, ούτε του Βένου, ούτε του Αλεξιάδη.
0: Έχουν αλλάξει τώρα, ναι, δεν είναι...
3: Έχουν αλλάξει, βλέπεις, φοράνε γυλαίκα από μέσα, φοράνε αυτά, τα τάμπλετ, τα έτσι, τα αλλιώς. Έχουν αλλάξει, αλλά σου λέω κατεβέρε, μπορεί δηλαδή να αφήσει η κατάστασή του. Δεν θα κάτσει στο παιδί. Απλώς να πούμε το μικρό του σύστημα, το Ρονάλντο, το φαινόμενο που λέγαμε, όταν πήγε, θυμάσαι τον τραυματισμό που είχε στην Ίντερ, πήγε να κάνει μια στραβωτή τρίπλα και του βγήκε όλο το γόνατο. Που έκλεισε πρώτη φορά και στα δωμάτια στην τηλεόραση. Λοιπόν, το θυμάμαι σαν εχθές. Γιατί έπαιρνε πολύ πρωτεΐνη και έκανε τη γυμναστική πολύ τα πόδια του, τα μπούτια. ήταν, ναι, σου λέω...
0: Πέτρα.
3: Και ήταν το αποτέλεσμα, ναι, και ήταν το αποτέλεσμα, παρέμει τόσο πολύ τα πόδια του, που δεν αντέχαν τα γόνατα.
0: Θέλει και παντού μέτρο δηλαδή, αυτό εν λες.
3: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Δεν θέλει υπερβολές παντού.
3: Θέλει υπερβολές.
0: Δεν θέλει υπερβολές.
3: Ο κάθε οργανισμός δεν είναι ίδιος. Άλλος μπορεί να πρέπει να τρώει ψάρι, ας πούμε, για πρώτη.
0: Εντάξει, ο Ρονάλντο είναι τόσο... πώς να σου πω, τόσο αθλητικός τύπος που έχει μαζί του καμιά δεκαετία γιατρούς που τον παρακολουθούν, δεν νομίζω να κάνει λάθος τώρα πλέον.
3: Ναι, αλλά τώρα άστο.
0: Γι' αυτό είναι και 40 χρονών και παίζει ακόμα.
3: Δεν μιλάμε για τον Ρονάλντο. Για το φαινόμενο μιλάμε, για τον Βραζιλιάνο.
0: Α, είναι άλλο πράγμα, είναι φαινόμενο, όντως, ναι.
3: Εκείνο, για εκείνο μιλάμε. Εκείνος όταν πήγε και έπαιξε στην Ίντερ, πήγε την τρίπλα, την κοφτή τη βραζιλιάνικη από το δεξί στο αριστερό και να φύγει.
0: Ναι.
3: Όταν πήγε στο αριστερό, του φύγει όλο το χώμα.
0: Πω, φαντάσου πόνος αυτό.
3: Τι πόνος, ρε φίλε, εγώ πρώτη φορά σου λέω στη τηλεόραση τι θρίλερ, τι σκοτωμούς, το έφτα, πρώτη φορά έκλεισα τα μάτια μου.
0: Ωραία.
3: Αυτό που έβλεπα. Ένα αυτό, να το σπάσουμε από πότε του Σουσέ στη Λίβερπουλ. Του Σουσέ που έπαιξε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Το θυμάσαι που βγήκε όλο το κόκαλο έξω.
0: Αμυδρά, γιατί αυτά δεν τα βλέπω. Εγώ δεν θέλω, ούτε όταν τα παραλαμβάνουν στα αθλητικά δεν τα βλέπω, γιατί
3: δεν είναι... Στα αθλητικά. Έχω δώσει ένα σκορ για την Κυριακή. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Αυτό πιστεύω. Λοιπόν, 2-1.
0: Μ' αρέσεις. Δεν με χαλάει να φάω και ένα, αρκεί να κερδίσω.
3: Ναι.
0: Και 8-7 να μου έλεγες δεν με πείραζε καθόλου.
3: Εντάξει. Το ξέρω. Να νικήσουμε και μισό μηδέν. Αλλά εγώ το σκορ που βλέπω είναι το 2-1.
0: Θα με πάρεις την άλλη εβδομάδα να τα πούμε.
3: Εντάξει, αδερφέ μου.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και να προσέξεις τον εαυτό σου. Και σε όλους. Bye bye.
3: Να είσαι καλά. Γεια,
0: γεια. Λοιπόν, είναι θετικό που ξαναυπάρχει αισιοδοξία γενικά σε όλους μας. Και λέμε διάφορα πράγματα, δεν λέμε πια για μεταγραφές νομίζω, γιατί
4: μέσα στη ζωή μου παραμονεύει ο θάνατος κρυφό.
0: Νομίζω έτσι σιγά σιγά μαζευόμαστε. Λοιπόν, Μαριώνη, καλησπέρα, είδα το μήνυμά σου αλλά το διαβάζω τώρα. Γιατί το τραγούδι αυτό λέγεται Εκδρομή και έλεγα στους δώσους φίλους για αυτό το εγχείρημα που πάμε να κάνουμε με τα ταξίδια. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω και να το θυμάστε είναι ότι εμείς προγραμματίζουμε τη Μάριο να κάνουμε ένα λεωφοριάκι, να το γεμίζουμε την παρεούλα μας και να πηγαίνουμε εκεί που μπορούμε να πάμε. Είτε είναι Ελλάδα, είτε εξωτερικό, και το εξωτερικό λέω σε κάποιους ωραίους αγώνες με το μπάσκετ, είναι προσφέρονται για εκδρομούλα. Θα το κοιτάξουμε με το Μαριώνη και κάποια στιγμή θα θέλουμε λίγο να μας πείτε αν έχετε κάποια πρόθεση να μας ακολουθείτε, για να μπορέσουμε να δούμε τι μαγιά και τι πυρήνα μπορούμε να κάνουμε. Γιατί τώρα έχω το πρόγραμμα του Κυπέλλου, ας πούμε, που είναι ωραίο στη League Face, πολύ ωραίο προγραμματάκι. Την πρώτη αγωνιστική με 3 Σεπτεμβρίου που γίνεται η πρώτη αγωνιστική της League Face του ομίλου μας και τα λοιπά, έχει ρεπό ο Άρης, που είναι 1 με 3 Σεπτεμβρίου, έχει ένα ρεπό.
4: Από το βράδυ στο
0: η δεύτερη αγωνιστική που γίνεται 8 με 10 Σεπτεμβρίου παίζουμε Λεβαδιακός ή Αστέρας Τρίπολης. Ο Άρης παίζει εκτός έδρας. Μία ωραία εκδρομή στη Λεβαδιά, δεν είναι τίποτα να γίνει. Και θα συνοδεύεται και με κοψίδια εκεί στα λεβαδιώτικα τα ωραία τα καλά. Θα έχουμε την παρεούλα μας, θα γίνει και εκδρομούλα καλή, θα δούμε και το ματσάκι μας και θα γυρίσουμε. Αυτό είναι μια ιδέα που για να πραγματοποιηθεί θέλει ανθρώπους, θέλει εσάς. Εμείς με τη Μάριον θα το δουλέψουμε, σας το λέω από τώρα. Θα το πούμε Yellow Bus, ας το πούμε έτσι. Και έχουμε και λύσεις, συζητήσαμε με τη Μάριον. Όταν πάμε στο Μπέο και μας σταματάνε εκεί πέρα έξω στις Αφίδινες και δεν ξέρω που είναι αυτά τα τέτοια και σε σταματάνε η αστυνομία, θα ντύνετε η Μάριο νύφη, θα ντύνουμε κι εγώ γαμπρός και με τα γαρίφα, αλλά θα έχουμε ένα νυφικό τέτοιο. Θα φοράτε κι όλοι σας με μια κουρδέλα, τύρι τύρι τύρι. Θα έχουμε και ένα κλαρίνο και ένα νταούλι μέσα και θα λέμε πάμε σε γάμο. Δεν πάμε σε κανένα μάτσι, τι άριστη ή χαζά, δεν υπάρχει θέμα. Και από κάτω θα έχουμε τις κιτρινόμορες φανέλες. Ο γαμπρός με κιτρινόμορη φανέλα δεν είναι σπάνιο, ας πούμε.
4: Δική μου είναι η Ελλάς.
0: Θα βρούμε και έναν άνθρωπο με μουσική να τον κάνουμε παπά, να τον τίσουμε παπά. Θα πάμε να πάρουμε ένα αυτό. Και άμα θέλει η αστυνομία να μην μας αφήσει. Μετά παίζουμε στις 15 με 17 Σεπτεμβρίου, παίζουμε με το Μαρκό εδώ στο Καριλάου. Και ένα ωραίο πραγματάκι, πολύ ωραίο τριημεράκι, 27 με 29 Οκτωβρίου, 28 Οκτωβρίου, 26 είναι η Αργία, 27 είναι πάλι η μη Αργία γιατί είναι το Αγίου ανάμεσα και μετά έχουμε 28 να τραβηχτούμε στην Αθήνα για να παίξουμε τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ωραίο πραγματάκι αυτό, μια ωραία εκδρομουλίτσα. Μπορείς να το κάνεις και διμηράκι στην Αθήνα και ωραία και καλά. Και επειδή είναι και Οκτώβρης, δεν ξέρω αν παίζετε τίποτα με το, και με το μπάσκετ, δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Και στις 2 Δεκεμβρίου που παίζουμε με Πανσεραϊκό, αν δεν κάνω λάθος, που όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα στις 2 Δεκεμβρίου. Είδες, έρχεται ο Μαργαρίτης και να μας πήρε Μάριο Ματιλέο, Ματιλέο. Ναι ρε Μάριο, ναι είναι η γυναίκα. Με στέλνει μήνυμα η Μάριο, λέει, η κηδεία είναι γάμος. Ναι, γιατί είπα τη Μάριο, ρε εσύ, εντάξει, θα πάμε, θα πάρουμε από τα νήματα 3-4 στεφάνια, θα τα βάλουμε από κάτω, θα βάλουμε και όλη μαύρα ρούχα και θα λέμε πάμε στη κηδεία. Σε ποια κηδεία, πάτε του Μπέου θα λέμε, δεν υπάρχει θέμα κτλ. Ο Θεός να τον έχει καλά για να περνάμε καλά και να γελάμε. Αλλά ναι, όχι, θα το κάνουμε γάμο την κηδεία. Είναι πιο εύκολο να περάσεις. Γιατί θα μας πιάσουν τα γέλια και θα καρφωθούμε. Τι λέω, τι λέω. Άρε Μαριόν. Τι πικρές σκέψεις κάνω και κλαίω. Ο φίλος μας ο Αλέξης άκουγε τον Γιάννη και λέει μαύρο στα γαλάζια ανθρωπάκια. Ναι, τα στρουφάκια όλα τώρα ξαφνικά. Όλα τα στρουφάκια, εντάξει. Γεια σου Αλέξη, καλησπέρα.

0: Στο παιδί που είπε εδώ μόνο Άρης πρέπει πάει να του δώσει πρόσκληση για την Κυριακή, μας λέει ο Χρήστος.
1: Χωρίζουμε εδώ και δεν με νοιάζει. Θα μείνω ένα κορμί χωρίς.
0: Του χάλασε το αφήγημα και άλλα έκανε το παλικάρι.
1: Πώς θα φύγεις με τρομάζει.
0: Σιγά σιγά να μαθαίνει που είναι.

0: Είναι ο κύριος που τηλεφωνάει. Παρακαλώ, τηλεφωνητής.
1: Γεια σου, Μιλτουά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά.
1: Εγώ ήθελα να αναφερθώ λίγο στον Μπασκετάκη.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Είδα λίγο κάτι φωτογραφίες με την ανακαίνιση, να το πούμε, ξέρω εγώ. Και την
0: αναμόρφωση, πες το.
1: Ναι.
0: Διαμόρφωση.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι on time, αν προλάβουν ρυσί, γιατί ξέρω εγώ τέλος Σεπτεμβρίου ξεκινάνε οι αγώνες.
0: Καλά, μπορεί να κλείσει εκείνη η θύρα. Ανοίξει όταν είναι έτοιμη. Οι άλλες είναι λειτουργικότατες.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δεν το θυμάσαι το παλέ με εκείνη την κουρτίνα την πράσινη? Την ξαναρίχνουμε και την κάνουμε.
1: Ναι.
0: Πόσα τέτοια είδαμε.
1: Πολύ κατά μια με τους τραυματισμούς, ρε.
0: Δεν ξέρεις από πού έρχονται.
1: Πιο χαρά, πολύ πράγμα. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Μας έχουν ματιάξει.
0: Θα δούμε. Να είσαι σίγουρος ότι η ΚΑΕ θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν θα τα αφήσει έτσι.
1: Σίγουρα, και νομίζω ότι ασχέτως με τους δίπλα που θέλουν να δείχνονται και να κάνουν, ο δικός μας έχει το πρόγραμμά του, ξέρει τι κάνει και ό,τι κάνει νομίζω το κάνει και ελαφρώς υπογείως. Δεν χρειάζεται να το βγάζουμε, το διατυμπανίζουμε, ας πούμε, ότι θα δώσω, θα πάρω, θα κάνω. Αυτό που είναι να το κάνω, εγώ θα το κάνω. Έχει το πρόγραμμά του, εντάξει. Απλά το πρόγραμμά του που ήταν, ξέρω εγώ, πενταετία, έχει μαζέψει στην τριετία, στη διετία, εντάξει. Το παιδί βλέπει, κρίνει και αποφασίζει. Σαφώς έχει και δίπλα του και άξιους, ας πούμε, και συναδέλφους, θα το πούμε, συνεργάτες, κάπως έτσι, οι οποίοι τον δασκαλεύουν.
0: Εγώ από ό,τι διαβάζω και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, τίποτα πλέον δεν είναι τυχαίο στην ΚΑΕ. Απολύτως τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα είναι υπό το πρίσμα της οργάνωσης.
1: Λειτουργούν σωστά πλέον. Ας πούμε, και τώρα κάτι σήμερα ακούστηκε για 4-5 στρέμματα κάπου δίπλα εκεί για ένα νέο προπονητικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Να δούμε, μακάρι και αυτά όλα, να δούμε πώς θα γίνει το γήπεδο κτλ. Γιατί και έτσι και με άλλους φίλους που μιλάμε, ρε παιδί μου, στους Αργιανούς, λέμε ότι αν δεν μπορέσεις να κάνεις ένα καινούριο γήπεδο μπάσκετ, παράδειγμα, με αυτόν τον ιδιοκτήτη, με ποιον τότε θα μπορέσεις? Δηλαδή πρέπει να γίνει σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν γίνει, ας πούμε, ένα γήπεδο.
0: Θα το κάνει, αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Όχι,
0: όλα
1: σίγουρα,
0: μαζί. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Βάλε τα θεμέλια και όλα θα γίνουν. Αυτός δεν ήρθε για να φύγει, ήρθε για να μείνει. Και αν φύγει αυτός, ο άλλος που θα έρθει θα είναι πολύ πιο παραπάνω από αυτόν. Να είσαι σίγουρος.
1: Σίγουρα, αν είναι και αυτό που πιστεύω, αυτό που λες, ότι δεν ήρθε για να φύγει. Πάντως θέλει να μείνει, έχει, με τον μπάσκετ έχει θέμα, το αρέσει, το κάνει, εντάξει. Και προς το παρόν μας θεωρεί οικογένεια, ρε, δηλαδή βλέπει την αγάπη που βγάζει ο κόσμος ως προς το πρόσωπό του και τα λοιπά, ας πούμε, και νομίζω θα μας το ανταποδώσει κιόλας. Δηλαδή πιστεύω ότι πάει σε στέρεες βάσεις η ΚΑΕ.
0: Αν θέλεις λίγο να κάνουμε τις κουβέντες, να σου πω τη γνώμη μου, αυτός ο κύριος είναι επενδυτής. Δεν είναι χορηγός, ας πούμε, σαν την ΚΑΕ του Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης είναι ένας χορηγός, δεν μπορεί να κάνει επενδύσεις. Τι να επενδύσει στον Άρη και τα λοιπά? Δεν γίνεται, αφού είναι το Big Four. Θέλει πολύ πράγμα. Στον Άρη πρέπει να έρθει ένας επενδυτής, όπως ήρθε ο Σιάο στο μπάσκετ. Θα ρίξει λεφτά, θα κάνει το σύστημα του αγρότη. Τι κάνει ο αγρότης? Οργώνει, σπέρνει, θερίζει, ποτίζει, ρίχνει λιπάσματα.
1: Διώχνει λεφτά
0: και κάποια στιγμή βγαίνει ο καρπός από τη γη, από τη μάνα γη, τον παίρνει τον καρπό έτσι πως είναι, τον μεταπουλάει και βγάζει το κέρδος του. Πριν όμως μαζέψει σε μια νύχτα τον καρπό, αυτός ο καρπός από σπόρι γίνεται δέντρο, ποτίζει, κάνει, δηλαδή όλο το χρόνο κάνει. Αυτός είναι ο αγρότης και ο αγρότης έχει σίγουρο ότι θα πάρει ένα καρπό. Η άλλη πλευρά

0: ποιότητα του.
1: Ναι, κάποια στιγμή θα μου δώσει καρπούς.
0: Σταθερή αξία, βέβαια, βέβαια. Εννοείς,
1: κάποια στιγμή θα μου δώσει καρπούς. Ακόμα, σου λέω και το τέτοιο. Ακόμα και να μην δώσει καρπούς λόγω πανολεθρίας, λόγω πλημμύρας, λόγω τέτοια, θα έρθει η ΟΚ να μου δώσει μια αποζημίωση. Λεφτά θα πάρω πάντως από τη γη.
0: Ναι.
1: Από το κυνήγι δεν θα πάρω λεφτά. Από το κυνήγι είναι πρόσκαρο. Χτυπάω ένα αγριογούρνο, το τρώω, χορτάνω μια Κυριακή και μετά 15 Κυριακές πεινάω.
0: Πεινάω. Αυτό ακριβώς. Μετά, εσύ...
1: Λίγο ακραίο το παράδειγμα μου, βέβαια.
0: Ναι,
1: αλλά
0: αντιλαμβάνομαι το τι λες.
1: Το λέμε, συμφωνώ με αυτό που λες, ότι αυτός ήρθε για να μείνει, επενδύει, κάποια στιγμή θα τα πάρει πίσω τα λεφτά του. Τώρα χώνει.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι εντάξει, επειδή και αυτός αγαπάει τον μπάσκετ και εμείς, παιδί μου, θεωρώ ότι είμαστε πιο πολύ μπασκετικός λαός. Εντάξει, ο τύπο, το ποδόσφαιρο. Εντάξει, αλλά σαν τον μπάσκετ το έχουμε λίγο πιο. Στην κορυφή το αντιλαμβάνεται και αυτός την αγάπη του κόσμου ως προς το πρόσωπό του, το αντιλαμβάνεται νομίζω πολύ διαφορετικά και με την οικογένεια Αντετοκούμπο, ας πούμε, το αντιλαμβάνεται αυτό, γιατί σίγουρα τα παιδιά επηρεάσαν, ιδίως ο Γιάννης, να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Μετά, ήθελα να πω κάτι για το ποδόσφαιρο, ρεσί. Βλέπω, ας πούμε, παράδειγμα ο Όφη τώρα φέτος, μια φορά βγήκε και το έκανε σωστά την άποψη ότι δεν έκανε πολλές αλλαγές στην ομάδα. Πήρε το καλό το εισιτήριο πέρυσι παίρνοντας το κύπελο. Εμείς, ας πούμε, ρε παιδί μου, 5 χρονιές που βγήκαν συνεχόμενα, εντάξει, εκτός τη φετινή που δεν βγήκε η ομάδα, 5 χρονιές κάνουμε το ίδιο λάθος. Γιατί στην ουσία με τον ίδιο τρόπο πάλι φεύγουν όλοι οι παίκτες, έρχονται άλλοι παίκτες, έρχονται αργά οι παίκτες. Μπαίνουμε νωρίς γιατί έχει πάρει το χειρότερο εισιτήριο, ας πούμε. Τώρα φέτος το έχουν δει και άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Γιατί μπήκανε πολύ νωρίς και φέτος την κατάλαβαν πολύ διαφορετικά, γιατί ο Όφη πήρε το καλό εισιτήριο και η ΑΕΚ, ας πούμε, γιατί παίξαν πιο αργά, οι άλλοι τρεις όμως ήρθαν στη θέση μας την περσινή και την προπέρσινη τη δική μας. Και είδαν τα ζόρια και είναι στο τσίμα-τσίμα να περάσουν ή να μην περάσουν.
1: Εδώ ο φιλοξενούμενος έχει ζαλιστεί, δηλαδή σήμερα κινδυνεύει πάλι Όφη.
0: Και αυτός και ο Παναθηναϊκός, εγώ
1: πιστεύω. Και ο Παναθηναϊκός.
0: Ένας από τους δύο νομίζω θα το πει το πείμα σήμερα. Ένας από τους δύο.
1: Τώρα μακάρι να μην το πει κανένας, όχι ότι δεν θα χαρώ άμα το πει.
0: Ναι, όχι, σίγουρα,
1: ναι, αλλά αυτό βοηθάει σε εμάς, μήπως και βάλουμε και έκτη. Φαντάσου να υπάρχει και ακόμα μία ομάδα στην Ευρώπη, θα τους χαλάσεις όλο το αφήγημα του Big Four. Καταραίει μετά το
0: Big
1: Four.
0: Καλά, σίγουρα. Άμα μπει ακόμα μία ομάδα και γίνουν έξι, εντάξει, θα είναι διαφορετικά.
1: Θα είναι διαφορετικά. Καταραίει το Big Four μετά.
0: Σίγουρα, αλλά τώρα εντάξει, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, απλά φέτος την κατάλαβαν, την ακούσαν που να το πούμε διαφορετικά, γιατί μπήκανε πολύ νωρίς και κατάλαβαν πώς ήταν τα δικά μας τα άλλα χρόνια που λέγαμε ότι αμάν τι λάθος κάνουμε και δεν μπορούμε να πούμε και εμείς σε μια φάση των ομίλων. Κάναμε και εμείς τα λάθη, σαν ΠΑΕ, ας πούμε, να φανταστώ. Ο κ. Καρεφίδης έκανε τα λάθη του.
1: Πολλά λάθη.
0: Και όταν το κάνει επαναλαμβανόμενα, ρε παιδί μου, λες, γιατί δεν το βλέπει, ρε, γιατί το βλέπω εγώ και δεν το
1: μια
0: βλέπω.
1: Μια χαρά το βλέπει, αλλά δεν έχει χρήματα για να μπορείς να συντηρήσει. Να σου πω τι έκανε ο Όφη φέτος. Όφη δεν είχε λεφτά να κάνει μεταγραφές, κράτησε αυτούς που είχε.
0: Σωστά.
1: Είναι δεμένη η ομάδα,
0: και
1: κάνει.
0: Εντάξει,
1: προχωράει όπως είναι. Κάποια στιγμή θα σπάσουν αυτοί, τέρμα. Δεν έκανε κάτι μεταγραφή, μια προσθήκη, μια αυτή. Αυτοί κάποια στιγμή θα σπάσουν, γιατί
0: ναι,
1: όταν φτάσεις για ένα άλλο επίπεδο, θα τελειώσεις.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτοί μπαίνοντας στους ομίλους του UEFA θα πέσει η ροή χρημάτων. Αυτό δεν το είχαν καθόλου. Καθόλου δεν είχαν ροή χρημάτων.
1: Εδώ είναι να μην το πω χαζά, δεν θέλω να πω λέξη, να χαρακτηρίσω. Αυτό είναι το λάθος του Καρυπίδη, ότι θα μπορούσε να κάνει ό,τι να κάνει εφόσον περάσει ο ομίλους. Ας ρίξει κάποια πράγματα στην αρχή,
0: ναι.
1: κρατήσει κάποιους ανθρώπους, να μην έδιωχνε τον Ματέο Γκαρσία τότε, να μην έδιωχνε πρόπερση τον Μανού, να μην έδιωχνε κάποιους ανθρώπους που έχουμε, να τους κρατούσε λίγο. Διώξε το Δεκέμβριο, ρε φίλε, που θα πέσει έναν όμιλο και να πέσει μια εισρωή μετά.
0: Να σου πω κάτι, εγώ τώρα από αυτό τώρα που είπες τώρα δεν ξέρω αν είσαι γραμμή, είσαι καθυστερό βέβαια.
1: Όχι, δεν έχω άλλη γραμμή, μιλάτε, για εσάς είναι εντάξει, άμα πάρει κάποιος θα σε πω.
0: Δύο παίκτες μου και τώρα έγινε το 1-0 για την Μπρά, να ξέρεις.
1: Α, ναι, έγινε.
0: Ναι, το 1-0. Βάση περιπτώσει, αυτό που με απασχόλησε περισσότερο, ρε παιδί μου, από δύο παίκτες που φύγανε και δεν κατάλαβα το λόγο και τι και πώς, ένας ήταν ο Σάσα και ένας ο Κουέστα. Δεν το κατάλαβα, γιατί με τον Κουέστα, ας πούμε, στεναχωρέθηκα, ρε παιδί μου. Πολύ καλό άνθρωπο. Τι μπορεί, τι στραβό να κάνει, όπως και ο Σάσα.
1: Για το Σάσα δεν ξέρω. Το Σάσα μπορεί να μην το δεχτήκαν τα αποδυτήρια, γιατί ήταν αργιανάκι μαζί με τον Τζέγκο που έφυγε. Γιατί ήταν καταπληκτικό δίδυμο. Καταπληκτικό δίδυμο στο κέντρο.
0: Και γιατί τι στραβό έγινε.
1: Το στραβό, να σου πω για τον Κουέστα, αυτό που ξέρω είναι επειδή ήταν στο τέλος της καριέρας του. Ο άνθρωπος πήγε. Δεν τον κόβει στον άλλο κάποια χρήματα. Είναι. Άστο να πάει να πάρει τα λεφτά, ότι έγινε και με τον αυτό να το δίπλα. Ποτέ δεν θα ξαναβλήσει και αυτά τα λεφτά, δεν μπορούσαμε να τα βρούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε, καλό του κάνεις του ανθρώπου, στο τέλος της καριέρας του να έχει ένα καλό κομπόδεμα,

0: δεν το διώχνεις μόνο κάποιον, δεν το τιμάς κάποιον όταν τον κρατάς, αλλά τον βοηθάς να έχει μια εισρωή χρημάτων, άσχετα αν η ομάδα σου πάθει κάτι της, ας πούμε, εντάξει. Να κοιτάμε και την ανθρώπινη πλευρά, διότι αυτοί οι παίκτες, οι ποδοσφαιριστές, δεν είναι όλοι οι Ρονάλντο να παίζουν μέχρι τα 40. Βία-βία 35
1: και
0: παίζουν.
1: Και πολλές φορές εξελασπώσαν αυτοί οι παίκτες.
0: Σε εξελασπώσανε, σε κάνανε, και τώρα αν του παρουσιάσει και του άλλου να πάρει κάποια χρήματα, γιατί εσύ να του τα κόψεις? Με ποιο δικαίωμα?
1: Εγώ είχα την εντύπωση, ο Κουέστα μετά από 6 χρόνια, δεν κάνω λάθος, έφυγε 5 ή 6 τώρα, αν θυμάμαι καλά, μου έδινε την εντύπωση ότι θα ήθελε να τελειώσει την καριέρα του εδώ και να γίνει προπονητής τερματοφυλάκων στην ομάδα.
0: Θα ξανάρθει. Δεν έκλεισε πόρτες, θα ξανάρθει. Περιμένετε.
1: Σίγουρα, όπως και με τον Μπρούνο Γκάμα, δηλαδή είναι 3-5 φιγούρες που φύγανε. Δεν καταλάβαμε πώς φύγανε και για ποιο λόγο φύγανε, ρε παιδί μου. Και εντάξει, τα social, ξέρεις, πετούσαν το οτιδήποτε μπορούσαν να σου επιπηλήσουν το μυαλό, ας πούμε, για ποιο λόγο έφυγε, ενώ ο πραγματικός λόγος ήταν άλλος, διαφορετικός, ας πούμε. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχουμε καλή χρονιά και πασχετική και ποδοσφαιρική. Εντάξει, τώρα.
0: Μακάρι.
1: Να πάνε όλα καλά. Ακούω, έχεις γραμμή.
0: Ναι, ναι, πάω στο φίλο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλή. Ευχαριστώ για την ωραία είδηση που με έδωσες. Γεια, τα λέμε. Παρακαλώ. Τουτούτ. Δεν άντεξε ο φίλος. Θα ξαναπάρει.
2: Τι έπαιζε εδώ πέρα? Λοιπόν, θέλω να πάω στην εκδρομή.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να λέμε μέχρι να πάρετε τηλέφωνο. Ο Γιάννης τρελάθηκε. Μια γραμμούλα, πάμε λίγο γραμμούλα. Παρακαλώ.
3: Μίλτο.
0: Ναι.
3: Οι ίδιοι το λένε ένα ναυάγιο, λέει, είναι.
0: Ποιος?
3: Οι διπλανοί μας, ρε, που παίζουνε.
0: Και τι σε μια νοιάζει εμένα, βρε? Δεν πάνε να πνιγούνε, τι να κάνω?
3: Ναυάγιο,
0: πάνε,
3: ποτάξω, λέει.
0: Σωσίβια.
3: Όταν το λέει ο Ζαΐρης αυτό, καταλαβαίνεις τώρα, δεν βλέπονται με τίποτα.
0: Ο Ζαΐρης ποιος είναι?
3: Ο Ζαΐρης είναι αυτός που κάνει τις αναμεταδόσεις της
0: Δεν τον ξέρω, δεν τον ξέρω.
3: Της ΠΟΑΚ, ναι. Είναι ο αρχή, πώς τον λένε, ας πούμε, ο αρχή μεταδότης. Όταν του λέει αυτός ότι είμαστε ένα ναυάγιο, δεν βλεπόμαστε, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μακάρι να κρατήσουν, χάσαν κι άλλα δύο γκόλια, αλλά είχαν και δοκάρι. Αλλά άμα πάνε έτσι δεν έχουν καμιά...
0: Α, μπήκα, το είδα κι εγώ τώρα, στο 43 το και κάτι, 48.
3: Τότε.
0: Ναι, λοιπόν, με το καλό.
3: Εάν δεν άλλαζε όλη την ομάδα ο Καρυπίδης, βέβαια τα τρία πρώτα χρόνια, μα θυμάσαι,
0: ναι,
3: μας τιμωρούσανε τον Άρη και δεν τον αφήνανε να κάνει μεταγραφές, το θυμάσαι?
0: Ναι, το θυμάμαι, ναι, τρία χρόνια είχαμε τέτοιο πράγμα, ναι.
3: Αυτός που έκανε τη μεγάλη ζημιά και έδιωξε τους παίχτες, τους καλούς που είχαμε, ποιος ήτανε? Ο Μπούργος.
0: Ο Μπούργος, ναι.
3: Αυτός διέλυσε την ομάδα. Δήθεν θα έφερνε από τη Λατινική Αμερική και δεν έφερε κανέναν, αυτός διέλυσε την ομάδα.
0: Αυτός μια αποτυχία ήταν τελικά.
3: Ακριβώς,
0: μαζί.
3: Ναι. Αλλά και η ομάδα που όταν έφυγε ο πρόπερση, ο Άκης ο Μάντζιος, είχε παιχταράδες μέσα. Και άμα θυμάσαι, έφυγε ο Μάντζιος, τον είχαν φάει 7 βαθμούς, τον είχε κόψει η διαιτησία. Και ο κόσμος αντί να φωνάζει για την ΕΠΟ και τη διαιτησία, έβριζε τον Καρυπίδη και τον Μάτζιο. Αυτοί είμαστε. Είχαμε καλοί παίχτες τότε, αλλά πάλι άλλαξε πάλι την ομάδα. Η ομάδα δεν γίνεται έτσι. Φέτος δεν άλλαξε την ομάδα και βλέπεις τα αποτελέσματα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι είναι.
0: Ίσως πάει κάτι καλύτερο. Κάνει με προσθήκες. Δεν πέταξε.
3: Κοίταξε. Εάν δεν σταθεί εμπόδιο η διαιτησία, θα τους ξεσχίσουμε, να το ξέρεις. Έχουμε φοβερή ομάδα, και έχουμε και προπονητή που καταλαβαίνει. Δεν ξέρω πώς τον βλέπεις το Γρηγορίου.
0: Εγώ ομολογώ ότι ήμουν κατά, γιατί το θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής που δεν μπορεί να διαχειριστεί Ευρώπες και τέτοια πράγματα. Τώρα όμως, το ποδόσφαιρο που βλέπω με τον Γρηγορίου έχει σχέση με τον Άρη τον παλιό. Δηλαδή αυτό που θέλω να δω, το επιθετικό. Δεν έχει σχέση τσίκι τσίκι μπάμπαμ.
3: Λοιπόν,
0: πίσω.
3: Ξέρεις πως τον παρομοιάζω και με αυτά που λέει?
0: Πρόσεχε τι θα πεις.
3: Όταν ανάλαβε και έκανε μετά τη διάλυση του Άρη από τη Χούντα,
0: ναι,
3: και κάναμε την ομάδα του 80, ο Παναγούλιας την έκανε. Την έκανε. Αυτά που λέει τώρα ο Γρηγορίου, θυμάμαι τότε τι έλεγε ο Παναγούλιας, τα ίδια.
0: Τώρα εσύ είσαι και μεγάλος τώρα. Εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά τα πράγματα, γιατί ακόμα δεν είχα γεννηθεί. Εγώ γεννήθηκα μετά από 30 χρόνια που ήρθε ο Παναγούλιας. Ναι, ναι. Ναι, είμαι τέτοιο τάξη τώρα. Εγώ 28-29 χρονών, πού να θυμάμαι τώρα.
3: Άντε και να έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Άντε να έχουμε, να έχουμε. Πάω στην άλλη γραμμούλα. Bye-bye, γεια-γεια. Παρακαλώ.
4: Πόσες ώρες θα περιμένω το τηλέφωνο.
0: Γιατί καλέ, τι άλλο έχεις να κάνεις. Καμιά κάλτσα, την αράψεις, τι.
4: Δεν μου λες. Εσύ θα είσαι ο γαμπρός. Η Μάριο είναι νύφη. Ο κουμπάρος ποιος θα είναι.
0: Όποιο θέλει, ξέρω εγώ. Ο Αβραάμ δεν κάνει ταξίδια. Ο Αβραάμ, άμα θα έρθει, θα μα διαλύσει το γάμο. Είχε τον πάρουμε. Αυτό είναι ικανό να μαλώσει και με τον παπά και μόνο εκεί. Θα πάει να πει τον διοικητή που πάτε σε γάμο. Και θα πάει να το λέει ο Αβραάμ. Δεν θα σε αφήσουν, ρε. Δεν θα σε αφήσουν. Μην του αφήνει, ρε. Μην του αφήνει. Δεν θα σε αφήσουν.
4: Δεν θα σε αφήσουν,
0: Μάριο. Αν την κανονίστε να πάμε, να μαζευτούμε.
4: Να είσαι καλά,
0: Ελίζα. Αν την γελάει. Τώρα η Μάριο πρέπει να κατουρίθηκε στα γη. Δεν θα σε αφήσουν. Γεια σας. Ο Μπέος. Να πάμε στο Δημαρχείο, στον Μπέο, να μας παντρέψει κατευθείαν. Ναι, αυτό είναι καλή δικαιολογία. Πού είναι ο Δήμαρχος? Στο γήπεδο. Εκεί θα πάμε να παντρευτούμε.
4: Άντε
0: γεια χαρά.
4: Γεια
0: γεια. Αχ, μας αρέσουν τα αριανάκια που έχουν το χιούμορ τους, μου αρέσουν πολύ. Παίξτε βρε, γιατί δεν παίζει αυτό τώρα.
5: Στον άλλο κόσμο που γυρνούν και δεν πεθαίνουν.
0: Να η εκδρομή. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ήταν ωραία τα πραγματάκια έτσι που έρχονται ο κόσμος και αρχίζει να λέει, να έχει μια αισιοδοξία. Ελπίζω να κερδίσουμε, που όχι το ελπίζω, το ξέρω ότι θα κερδίσουμε, γιατί ο Όφη θα έρθει κουρασμένος. Και οι παίκτες που έχει δεν είναι τίποτα παίκτες να έτσι... Όχι ότι δεν άξιοι, είναι ένα σύνολο και τα λοιπά, αλλά εντάξει, θα το παλέψουνε, θα φάνε τα κόλακια τους.
5: Δεν είμαι εδώ για τα φάνε. Που με ζητάνε, είναι κλειστό το μαγαζί και δεν πουλάμε. Δεν είμαι εδώ για αυτούς που με ζητάνε, είναι κλειστό το μαγαζί.
0: Ο Στέλιος, γεια σου ρε Στελάρ, μας λέει θα έχετε μετά τα καλά του Αβραάμ και του Ισάκ, θα έχετε μετά όλα μαζί. Ναι, πρέπει να βρούμε έναν ένα φίλο που το λένε Ισάκ και να παίρνει τηλέφωνο ο Αβραάμ και ο Ισάκ, να κάνω κι εγώ τον Ιακώβ και να το κάνουμε εδώ πέρα Παλαιά Διαθήκη. Καινή Διαθήκη, Παλαιά Διαθήκη.
5: Και τρώνε το καστέρι με ψωμί στα μάτια τους τα τρομαγμένα χρόνια.
0: Αχ, Μάριον, κουστούμι, να με πεις τι χρώμα θες.

0: Υφηγένε σε θεά, λέει Μάριο. Ε, παιδιά, κάντε το λίγο εικόνα αυτό, ένα τέτοιο λεωφορείο. Κάντε το λίγο εικόνα. Εδώ προχθές βλέπαμε μαζί με τη Μάριον το ματσάκι πέρα και σχεδόν κατουρηθήκαμε, γιατί δεν είχαμε νερά να μαζέψουμε από κάτω. Αλλά δεν ξέρετε τι καλά περάσαμε. Και κακώς που δεν μας κάνετε παρέα. Λοιπόν, τώρα ξέρετε τι θα σας βάλω να ακούσετε. Πώς γίνεται η μεταβίβαση των μετοχών του Καρυπίδη. Πώς μιλάει τώρα. Α, δεν θα το βάλουμε. Έχουμε το φίλο, γιατί μετά πρέπει να πάμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Εδώ η Σάκ.
0: Γεια σου Σάκ. Η Σάκ, τι κάνεις? Δεν το φαντάστηκα. Δεν με πέρασε καν από το μυαλό. Σε ευχαριστώ. Τον έχουμε τον Ισάκ.
1: Είμαι στο κρεβατάκι μου.
0: Ναι.
1: Και απολαμβάνω ένα σκληρό... πώς να το πω... σκληρή σιακή ταινία.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί εδώ δεν χωράνε παδικά. Είμαστε μπράνα από μικρά παιδιά.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Το πανηγύρισα...
0: Δεν έχει τέτοιο πράγμα, σιγά τώρα.
1: Το πανηγύρισα τον κόλλες και έβαλε κολοάρι.
0: Λοιπόν,
1: σου μιλά.
0: Άκουρε φίλε, επειδή είναι έκτακτη υπομπή, δεν είναι προαναγγέλλεται, δεν ξέρω, όταν με φωνάζω ρίξει στο καθήκον, έχω ετοιμάσει ένα τραγουδάκι για σένα, θα το βάλω μετά τις διαφημίσεις, που είναι ο ύμνος των φιλοξενούμενων. Θέλω να τα ακούσεις και να με πάρεις τηλέφωνο μετά.
1: Εννοείται να τα ακούσω.
0: Για σένα το ετοίμασα, είναι έτσι και καλό, και θα με πεις τι καλά που είναι τα πράγματα. Δηλαδή, καμιά φορά ρε παιδιά, επειδή εγώ ακούω συνεχώς μουσική στον ύπνο μου και τέτοια, ψάχνω να βρω κάτι παλιές ωραίες που κάνω έτσι, γιατί θέλω να κάνω ένα ιστορικό αρχείο, και βρίσκω κάτι τραγουδάκια που μπαν και κάθονται στο μυαλό. Γκρανκ, αυτό είναι. Οπότε το κάνω, πώς το λένε εδώ πέρα, έτσι σαν challenge. Θα περιμένετε να ακούσετε διαφημίσεις και μετά θα έρθετε για να ακούσουμε το τραγουδάκι που αφιερώνω.
1: Ωραία,
0: σε σένα.
1: Ναι, και τώρα πας για διαφημίσεις σε λίγο, ναι.
0: Ναι,
1: εκείνο το ποτπουρί που κάνεις.
0: Εκείνο το ποτπουρί είναι.
1: Το εξαιρετικό διαφημίσεις.
0: Πες μου, δεν τις μαζεύω καλά, δεν τις βάζω σε μια ωραία σειρά, δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν ακούς άλλες διαφημίσεις εδώ από το γέλο, αλλά αυτές που βάζω εγώ είναι καταπληκτικές, δεν είναι?
1: Εννοείται, μα εγώ στο γέλο ακούω συγκεκριμένες εκπομπές, καλύτερες ακούω.
0: Ναι, με τις διαφημίσεις τους που είναι μάλαμα. Να τις πεις στο ποτήρι, δεν είναι τίποτα.
1: Το φάκατε.
0: Ξέρεις πως μία-μία τις διαλέγω, τις πλένω, τις χτενίζω.
1: Και το μπουκάλι να την πεις το ίδιο είναι. Ένα πράγμα.
0: Αυτό είναι.
1: Άντε 2-3 γκολ.
0: Γεια σου Γκρέγορη, τα λέμε. Bye-bye. Γεια.
1: Bye, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, θα τα πούμε. Αδερφίδες, λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε ένα διαφημιστικό ποτπουριτάκι εδώ πέρα. Μην μείνουμε και οι φίλοι μας οι χορηγοί παραπονεμένοι και φάω και κανένα ξύλο. Ο Μπαρμπαμίλτος Αυγερνέστη, με όλη την ευχάριστη νότα και τη διάθεση που έχει παρόλα αυτά που περνάει. Και θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι και το δεύτερο μέρος θα είναι ακόμα πιο με ντούκα ντούκα, πιο αυτό.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
9: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
11: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
10: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
11: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
11: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
10: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
11: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
10: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
12: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
19: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
18: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
19: Στρώματα ξαπλώστρες για την παραλία.
18: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
19: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
18: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
19: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
20: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθώματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
21: GPS λογικό έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
20: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

νησιώτικο. Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, περιμένοντας το τσίπουρο που θα πιούμε την Κυριακή το μεσημέρι και το Σάββατο θα δούμε πότε. Λοιπόν, πριν πάω στο τραγούδι που υποσχέθηκα στο Γκρέγκορι,

0: Και μια και λέμε ότι δεν γίνονται κινήσεις με τον Καρυπίδη και τα λοιπά, ξέρετε πως μπορεί, με τι παρομοιάζεται τώρα, να φύγει, να έρθει κάποιος, εσύ πήγες, εγώ ήρθα, εσύ έκανες, αυτή θα κάνω. Ακούστε λίγο το μπουλά με το Τζουγανέλη που το έχω εδώ πέρα φτιαγμένο, να δω πως είναι και να το πάμε λίγο. Είναι από παράσταση, βέβαια, το κρουκούρ.
1: Από την εφηρημάδα μου.
0: Ναι.
1: Σάστησα από τη στεναχώρια μου.
0: Δεν πειράζει.
1: Την πήρα μαζί μου από την καφετέρια. Σήμερα πέρασα μια φοβερή περιπέτεια. Αυτός ο ωραίος άντρας που έχετε μπροστά σας.
0: Με το Θόδωρο μιλάει.
1: Είχα ραντεβού με την κοπέλα μου στην καφετέρια και με έδιωξε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Της φέρθηκα με αγάπη, με αξιοπρέπεια, με σεβασμό, με κουβαρνταλίκι. Την κέρασα καφέ ελληνικό, μπισκότο. Πέρασε ο ξυστάς, πήρα ξυστό. Φταίω εγώ που δεν κέρδισε η καντέ μου. Αφού έξινε το μπισκότο, δεν είδα. Γιατί να μας διώξει? Μήπως μας λείπει τίποτα από πάνω μας? Για να μην αναφερθούμε στα κάτω μας. Καμιά φορά αναφέρεσαι, άμα δεν ξέρεις.
2: Τι δεν είμαι καλά, καλά.
1: Καλά.
2: Καλά.
1: Καλά.
2: Άμα καλά, τότε γιατί σε κλαμμένο πουλί?
1: Να μωρέ, με την κοπέλα μου σήμερα. Στα καλά καθούμε, να ξέρεις.
2: Πέθανε.
1: Ω, καλά, τι λες τώρα. Ναι. Με εγκατέλειψε.
2: Γιατί?
1: Να, είχαμε πάει ραντεβού στην καφετέρια και εκεί που καθόμαστε.
2: Πού είχατε πάει?
1: Καφετέρια.
2: Πρώτο λάθος. Ραντεβού στην καφετέρια.
1: Λάθος.
2: Και χάθηκε να κλείσει ρεζερβέ σε ένα χειριλέ εστιατόριο πολυτελεία να πουλήσει λίγο μούρι.
0: Ακουστό δώρα.
2: Αυτά τα εστιατόρια τα καλά που έχουν κάτι καταλόγους με φαγητά ξένες μάρκες. Στα φέρνουν σε ένα τζέτζερι μεγάλο, σηκώνει στο καπάκι και έχει μέσα μόνο αγκεφτέ. Κατάλαβες δηλαδή, να δει γυναίκα φαγητά άγνωστα, να κομπλάρει, να μην ξέρει πώς να τα φάει και να παρακολουθήσει να τα τρώσει με χαρακτηριστική άνεση.
1: Και εγώ πώς θα τα τρώω, πας ξέρω πώς τρώγονται.
2: Αυτά μαθαίνονται, δεν είναι τίποτα.
1: Εσύ καλά θα έχεις γκόμενες, ε. Πώς σε λένε?
2: Σάκη.
1: Ο υδραυλικός.
2: Τι να κλάσει ρε πλάκα κάνεις τώρα να. Και δεν μου λες τώρα εκεί τι ποτά έπιατε.
1: Ποτά, καφέ ελληνικό έπια γιατί μ' αρέσει.
2: Καφέ ελληνικό.
1: Αφού μ' αρέσει.
2: Χάθηκε να πας ένα καπουτσίνο, ρε.
1: Και πώς θα το πιω, με κλείσιμο, αφού δεν μ' αρέσει.
2: Ρε παιδί μου, τη γυναίκα εκεί γιατί την πήγες?
1: Τα καταλαβαίνεις. Για καφέ.
2: Και μετά. Γι' αυτό σου λέω, ρε. Γιατί με το καπουτσίνο σου το φέρνεις πλάγια.
1: Πώς έτσι?
2: Ο καπουτσίνο τι έχει μέσα? Έχει καφέ.
1: Ζάχαρη, γάλα.
2: Και.
1: Κρέμα.
2: Και.
1: Σαντουγί.
2: Και.
1: Κανέλα.
2: Και πουτσίνο ρε γάμο το, εγώ πρέπει να το
0: μεγάλο. Δεν μετρήσαμε τώρα να ξέρω.
2: Να την αφήσω να την πήγαινε.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα Μιλτά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Μπορώ να ζητήσω κι εγώ ένα τραγούδι?
0: Να ζητήσεις, γιατί όχι, περίμενε λίγο. Πες με.
3: Μια στεναχώρια που έχω απόψε.
0: Γιατί παιδί μου στεναχωρέθηκες?
3: Πάρε και το δεύτερο.
0: Μη μας λες τέτοια πράγματα τώρα, μας πληγώνεις ρε φίλε. Μας πληγώνεις.
3: Το ξέρω. Και εγώ στεναχωρέθηκα.
0: Μια στεναχώρια. Δυο στεναχώριες θα έχουμε, μην με πληγώνεις άλλο.
3: Δύο, τέσσερις θα γίνουν με το καλό.
0: Και πέντε, δεν ξέρω.
3: Άντε. Όπου παιδική χαρά η άμυνα.
0: Ναι,
3: βάλε,
0: τώρα...
3: έχει τσόντα το open, βάλε.
0: Θα, δε, όχι, σιγά μην δω τέτοια πράγματα τώρα και εσύ. Εντάξει, εγώ είμαι ανήλικο.
3: Άσε τώρα. Ταινία.
0: Δεν βλέπω, μη στεναχωριέσαι. Θα, στο, θα βάλεις τώρα, το σταματάω του Ζουγανέλη την ατάκα που έγινε, αφού μου δίνεις
3: αφορμή.
0: Πάρε το κομμάτι τώρα, περίμενε. Δώσε μου λίγο χρόνο.
3: Τα λέμε.
0: Να δεις, είναι ο ύμνος ταιριάζει για τους δίπλα. Πάρ' το να το έχουμε.

0: Άιντε μπορεί να τα αλλάξει, να δούμε. Θετική ενέργεια, θετική ενέργεια. Λοιπόν, πάμε εμείς στα δικά μας για να μην επηρεάσουμε τα παιδιά.
1: Μες στο αίμα μου σε νιώθω, σαν σκληρό ναρκωτικό.

0: Άιντε πάμε παρακάτω. Θα πάμε εκεί που είναι να πάμε.
1: Αυτό είναι.
0: Βάλαμε.

Και έχουμε επίσης την αρχή της ΚΑΠΑ 19 που ξεκινάει το πρωτάθλημα με νέο πρόσωπο στον πάγκο, τον Χρήστο Ντάιντο. Οι κεντρινόμαυροι υποδέχονται τον Όφη την επόμενη Κυριακή 38 στις 3.30, λίγες ώρες πριν να μέρξει το μεγάλο στο κλάδι Βικελίδης. Μάλιστα το παιχνίδι θα γυρίσει στο Φίλιρο, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από εκείνο εκεί το κατέμικο το γήπεδο, όπου μέχρι πέρσι ήταν η έδρα της ομάδος, αλλά στο Λάκωμα και στο δημοτικό στάδιο Βράμου Παπαδόπουλος. Από εδώ μεριά, παιδιά, όχι δυτικά, ανατολικά. Καλύτερα εδώ πέρα. Άσε Φίλιρο, δεν είδαμε, στραβώσαμε νίκη εκεί πέρα. Η προετοιμασία της ομάδας συνεχίζεται καταστάσεις του Ρησίου που έχει μετακομίσει από πέρσι, ενώ σε αυτές θα στεγάζεται φέτος και η ΚΑΠΑ 17. Αρχίζουμε να παίρνουμε σάρκα και οστά ορισμένες αλλαγές προς το καλύτερο.

Αύριο επίσης έχουμε ένα δυσάρεστο γεγονός, όπου στην εστία μπροστά από τη θύρα 3 του Κλειάδης Βικελίδης θα μεταφερθεί η σωρός του Γιώργου Γκαντίνα. Σήμερα μάλλον πρέπει να γίνει αυτό, γιατί το διαβάζω για προχθές, σήμερα πρέπει να γίνει. Η Μοίρα γράφει την πιο συγκινητικό επίλογο για έναν άνθρωπο που ταυτίζει το ίδιο με τη φανέλα και την ιδέα του Άρη. Το χορτάρι που πάτησε αγάπη και δόξα σε ετοιμάζει να τον υποδηθεί για μια τελευταία βουβή παράσταση πριν το σώμα οδηγηθεί στην τελευταία κατοικία. Η σωρός μάλλον μεταφέρει και στη θύρα 3 σύμφωνα με τον προγραμματισμό, και από εκεί θα τοποθετηθεί μπροστά από τη θύρα 3 του γηπέδου, εκεί που ο Γκαντίνας έζησε ανεπανάλητες στιγμές και έδωσε σε εμάς πολλές νικές. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα τελευταίο αποχαιρετισμό σε Γιώργο Γκαντίνα, που συνδέθηκε με την αγαπημένη ομάδα. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Τώρα είναι στα χέρια του. Πήγε πάνω στον Super 3, στα σύννεφα.

Επίσης ήρθε στη Θεσσαλονίκη αυτός ο κύριος Αβραάμ ο Γκραντ. Ο Αβραάμ μεγάλος. Είχε μια πρώτη γνωριμία με την Χάλη Γρηγορίου. Μας είπε ότι χάρηκε πάρα πολύ. Το Ρούμπερ έγιες εδώ να δει τη χαρά που πήρανε. Και τους ποδοσφαιριστές της ομάδος. Γνωρίστηκε μαζί τους. Τα είπαν εκεί πέρα μπλα μπλα μπλα μπλου μπλου μπλου. Και είπε: είμαι εδώ να βοηθήσω την ιδιοκτησία και το κλαμπ να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θα γίνει με καθημερινά μικρά και σταθερά βήματα. Προέρχεται όμως και εσείς να κερδίζετε, και μέχρι εκεί πρέπει να έχετε την προσοχή σας. Συγχαρητήρια εδώ για την νίκη στην πρεμιέρα. Είναι πολύ σημαντικό, λέει, να ξεκινάς με νίκη. Καλή επιτυχία τώρα την Κυριακή, αφού να διπλασιάζετε τις νίκες. Πολύ ωραία, καλή. Την Κυριακή θα είναι και εδώ για να παρακολουθήσει τον αγώνα της ομάδος. Βέβαια θα το παρακολουθήσει σε άδειο γήπεδο από ό,τι βλέπω, από ό,τι λένε οι Αργιανοί. Γιατί υπάρχει μια ιστορία τώρα με τα εισιτήρια. Και όχι αδικαιολόγητα, αλλά τι να κάνουμε. Δεν τοποθετούμε εδώ γιατί έχω πολύ ριζοσπαστικές ιδέες επί του θέματος και μάλλον κακό θα κάνω, οπότε δεν λέω κάτι.

Λοιπόν, τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι μπορούσαν να πάνε. Πάμε να ακούσουμε, εμείς συνεχίζουμε τη μουσική μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς πάμε μια χαρά εδώ.

Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είναι αφιέρωμα στον κύριο Στέλιο, ο οποίος την Κυριακή δεν θα είναι στις Κερκίδες, μας λείπει, αλλά εμείς δεν τον ξεχνάμε. Όπως δεν ξεχνάμε και τον κύριο Βασίλη, τον Χριστάρα, τον Κυβέλια, την Πόπη, όλους αυτούς. Τα λέγαμε σήμερα με την Κίκη στο γραφείο και λέει είναι αρκετοί αυτοί. Τον Απρίλη έχει ληξιάρο η Μάριον, αλλά δεν μου το στέλνει. Ο κύριος Στέλιος κάποια στιγμή τους μνημόνευε όλους αυτούς, που να ξέρε τώρα ότι... Να είσαι καλά, αγόρι μου, εκεί πάνω.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Τελικά το παντρεύτηκε το κορίτσι ο υδραυλικός.
0: Το πήρε.
1: Μιακή ταινία, ναι.
0: Λοιπόν, επομένως εγώ τι κάνω, βάζω ξανά το κομμάτι.
1: Πω, έτσι είναι η ζωή. Και πώς να την αλλάξεις.
0: Πάμε στο κομμάτι λοιπόν.

Όλοι είμαστε καλεσμένοι στο γάμο. Έγινε ο γάμος, την πήραμε.

0: Εκμεκ. Λοιπόν, τέλειωσε η σημερινή τελετή. Αυτό ήτανε. Μαζί με αυτό το ευχάριστο γεγονότο, εμείς κάνουμε τα γεγονότα εδώ πέρα. Σας παραδίδω τη σκυτάλη στον Πέτρο τον Γαβριλίδη, ο οποίος θα ξεδιπλώσει εδώ πέρα όλα τις ικανότητές του, τις ιδιότητές του, τα μαγικά του. Προχθές τον είδα πολύ τσατισμένο, βορμούσε βέβαια, σήμερα δεν ξέρω πώς θα είναι. Πάμε καλά τα πράγματα. Δεν θέλω άλλα θάματα. Ο Μίλτος Αυγερίνος τέλειωσε. Θα έρθω πάλι σε μια έκτακτη εκπομπή. Θα ξανασυναντηθούμε στο μέλλον. Να είστε καλά και αγαπημένοι. Έχω διαλέξει πάλι διαφημίσεις και σας τη σερβίρω.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
18: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
21: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Yellow Radio 101,7. Μια σκληρή ημέρα πάλι σήμερα. Μια στενάχωρη ημέρα για την πόλη. Και εμείς γι' αυτό κάνουμε εκπομπή, για να συμπαρασταθούμε στην πόλη, κυρίες και κύριοι. Έτσι δεν είναι, παιδιά?
1: Ναι, ναι.
0: Πέτρος Γαβριλίδης στα... εδώ στις κονσόλες και μια παρέα την οποία δεν θα είναι πλέον φιλοξενούμενη. Έτσι πάει να γίνει. Πάει να γίνει θεσμός. Ο Ηλίας ο Πόπης και ο Γιάννης ο Μεταξάς.
2: Καλησπέρα.
0: Εδώ στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα.
0: Για να εκφράσουμε τον πόνο μας, την λύπη.
2: Πέτρος το είχα πει και την άλλη φορά ότι όποτε έρχομαι εδώ πέρα δεν υπάρχει περίπτωση να δουν χαρά. Σου είχα ζητήσει τα κλειδιά, δεν μου τα έχεις δώσει.
1: Κάθε μέρα κομπή ο Πόπης, κάθε μέρα κομπή.
2: Αλλά μόλις μπήκα, ήταν 2-2 και έγινε το πέναλτι. Μόλις μπήκα, δεν πρόλαβα να κάτσω.
1: Κάθε μέρα δεν μπήκα.
0: Μόλις μπαίνει ο Ηλίας μέσα, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα, πέναλτι Μπραντ.
1: Η Μπραντ.
0: Η Μπραντ, η καημένη Μπραντ.
1: Αγαπημένη μου ομάδα.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Από μικρό παιδί.
0: Κόκκινα χρώματα φοράει.
1: Και ερυθρόλευκα. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι κάνετε εσείς?
2: Δόξα τω Θεώ, ας τα λέμε καλά. Ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή πια.
0: Για την Κυριακή. Πριν πάμε, Κυριακή, το καλοκαίρι πώς πέρασε? Με δουλειά ή με.
1: Λίγες διακοπές, λίγο δουλειά. Καλά, μια χαρά
2: είναι. Δουλειά και διακοπές.
1: Ναι, οικογενειακά.
0: Κάτσε να βάλω και το. Μισό λεπτό, να βάλω και το YouTube. Να... Ναι. Ξέχασα. Έχουμε και YouTube τώρα. Για να κρατηθεί η εκπομπή, γιατί είχαμε κάνει το λάθος την προηγούμενη φορά. Δεν το βάλαμε στο YouTube.
1: Ναι.
0: Και τώρα είμαστε και στο YouTube, ας πούμε. Εντάξει, δεν έχουμε κάμερες όπως έχουμε. Για την αφρόκρεμα τη δημοσιογραφική εδώ πέρα.
2: Καλά, και είναι βαρέων βαρών.
0: Τώρα έχουμε ένα λογότυπο το οποίο μας το φτιάξε ένας ακροατής.
2: Ναι.
0: Φοβερός ακροατής.
2: Φίλος.
0: Φίλος. Και βάλαμε λίγο τα μούτρα μας εκεί πέρα να φαίνονται για να βγει και η εκπομπή στο YouTube. Για να μείνει, για να μπορούν να την ακούσουν και κάποιοι μετά. Λοιπόν, άλλο διακοπές τελειώσανε. Έτσι δεν είναι? Και τώρα μπαίνουμε στα βαθιά.
1: Επιτέλους. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Επιτέλους.
2: Ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ξεκίνησε, αλλά τώρα χαρτιλάω. Να πάμε και στο γήπεδο επιτέλους.
0: Να πάμε και κανένα ουζέρι όμως.
1: Εννοείται. Να πέσει λίγο η ζέστη.
0: Ναι, να πέσει λίγο η ζέστη. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολύ πράγματα. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε καταρχήν?
2: Ο Άρης δεν τελειώνει ποτέ, Πέτρο. Εντάξει.
0: Τι θέλει να ξεκινήσουμε? Να κάνουμε μια εισαγωγή λίγο. Να σα πω. Δηλαδή, από τι θέλετε? Από τα εισιτήρια? Από τον Μητσοτάκη,
1: από τα εισιτήρια ξεκινήσει ο Ηλίας να πει.
0: Από τις φασαρίες, από τα ξέρω εγώ.
1: Ας πούμε για τα εισιτήρια να τελειώνουμε αυτό το δράμα.
0: Ξεκινάμε. Εισιτήρια, αν να το πάρουμε έτσι χρονολογικά.
2: Αυτές τις μέρες, παιδιά, το κύριο θέμα στον Άρη είναι οι τιμές που έβαλε η ΠΑΕ στα μεμονωμένα εισιτήρια πόρτας για τον αγώνα της Κυριακής. Με τον Όφη. Το θέμα είναι το εξής, ότι υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν ανακοινώσεις των συνδέσμων, δίκαια κατά τη γνώμη μου. Οι τιμές, ειδικά στο πέταλο, είναι πάρα πολύ ψηλές. Για μένα ήταν ένα τεράστιο αυτογκόλ της ΠΑΕ αυτό. Γιατί όμως ήταν αυτό το γκολ? Γιατί δεν επικοινώνησε σωστά όταν βγήκαν τα διαρκείας. Γιατί από ό,τι έψαξα και είδα, ότι ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή τα φτηνότερα διαρκείας, ειδικά τα οικογενειακά, σε όλο το πρωτάθλημα. Δεν επικοινώνησε τις τιμές των μεμονωμένων εισιτήριων που θα ισχύσουν στην αγωνιστική περίοδο 26-27. Τα διαρκείας δεν πήγανε καλά και η ΠΑΕ θεώρησε σωστό να βάλει ειδικά στα πέταλα την εξωφρενική τιμή των 25 ευρώ. Θεωρώ ότι αυτή η τιμή δεν μπορεί να σταθεί και θεωρώ ότι πρέπει να επανεξεταστεί οπωσδήποτε το πράγμα, να σταματήσει τουλάχιστον τα πέταλα η τιμή να είναι προσιτή για όλο τον κόσμο. Γιατί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από την επαρχία, έχουμε νέα παιδιά τα οποία ζουν στη Θεσσαλονίκη, το 25 ευρώ είναι πάρα πολύ ακριβό εισιτήριο. Επίσης, ένα άλλο λάθος μεγάλο της ΠΑΕ ήταν ότι η ΚΑΕ είχε βγάλει, όταν έβγαλε τα διαρκείας πέρσι, είπε το εξής: παιδιά, αυτά είναι τα διαρκείας και να ξέρετε ότι οι τιμές των εισιτήριων στους αγώνες θα είναι 35 ευρώ ήταν το φθηνότερο. Εξωφρενικό νούμερο, έτσι. Αλλά το παλέ, τι γίνεται το παλέ, έχει μια συγκεκριμένη χωρητικότητα, δεν μας φτάνει. Οπότε όλοι τρέξανε, πήρανε τα διαρκείας για να... και με τη νέα κατάσταση του ΣΥΑΟ που ανέλαβε την ομάδα και με μεγάλες προσδοκίες η ομάδα, όλοι τρέξαν, πήρανε τα διαρκείας και μετά οι άλλοι ξέρουν εκ των προτέρων ότι το εισιτήριο θα είναι 35 ευρώ. Κατάλαβες. Για μένα πρέπει η ΠΑΕ να το ξανασκεφτεί πολύ καλά, να ανακαλέσει, δηλαδή κάνω έκκληση στον Θόδωρο Καρυπίδη, ειδικά στα πέταλα η τιμή θα πρέπει να πέσει στα, στα περσινά επίπεδα, γιατί περνάμε και δύσκολες εποχές τέτοιο. Βέβαια, μην ξεχνάμε και το εξής, έτσι, η ΠΑΕ έχει πουλήσει, είναι ντροπή για τον Άρη αυτό, 2.500 διαρκείας. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο για τον Άρη όχι είναι πρωτόγνωρο. Για μένα δεν έχει στο ποδόσφαιρο ο Αριανός την κουλτούρα του διαρκείας. Διαβάζω κάτι νούμερα στις άλλες ομάδες και τρελαίνομαι. Δηλαδή δεν μπορεί ο Άρης να πουλάει αυτό
1: και, το νούμερο. Έχουν και γήπεδα που είναι λάστιχο, ανοίγουν, κλείνουν.
0: Πριν πάμε εκεί, να πούμε.
1: Εγώ δεν τα πιστεύω τα διαρκείας από όλες τις ομάδες.
0: Στο 6936-512-099 στέλνετε τα μηνύματά σας. Για να συζητάμε και, ίσως ενδεχομένως και στη δεύτερη ώρα ανοίξουμε και κάποιες δαμές. Γιάννη, τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Για τα εισιτήρια.
0: Για τα εισιτήρια.
1: Για μένα αυτή η κουβέντα είναι λάθος, είναι λάθος κατεύθυνση. Για μένα η κουβέντα είναι απλή, είναι αυτό όπως έκλεισε ο Ηλίας. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν στηρίζουμε τον Άρη. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι το μπάσκετ και ακόμα και τα πιο δύσκολα χρόνια το στηρίζαμε. Το ποδόσφαιρο με τη χάρπα προέδρου, οι οποίοι κάνανε άπειρα λάθη, οι οποίοι χρειάζονται ομάδα, η ομάδα είναι 10η, 12η, κινδύνευε να παίζει, στηρίζαμε την ομάδα. Εγώ από την πρώτη μέρα δεν μου άρεσε ο Καρυπίδης. Το λέω, είναι προσωπική μου άποψη, θα ήθελα κάποιον άλλον ιδιοκτήτη. Αλλά ένα ιδιοκτήτη ο οποίο μα έχει στην πέμπτη θέση, μα πήγε Ευρώπη, μα έχει σταθερά, πήγε τελικό κυπέλου. Και θεωρώ ότι δεν είναι τόσο ο νταλκάς μας και η κόντρα μας για τον Καρυπίδη. Είναι πιο πολύ για το ότι απέναντι πήγε ο Σαββίδης. Δηλαδή, αν στον πάγο ήταν ο Ζαγοράκης, ο Γούμενος, ο Παγώνης, ο Καρυπίδης τους παίρνει κάθε χρόνο και θα λέγανε όλοι οι Αργιανοί: ω, προεδράρα, τρομερός, φοβερός κλπ. Εμένα αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ βαθιά είναι τα 2.500 διαρκείας. Το θεωρώ απακράδεκτο για τον Άρη. Δεν μου φαίνεται τόσο άσχημο το 25 ευρώ σαν αντίδραση, αλλά θεωρώ ότι είναι σαν τιμή. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι. Οκ, 25 ευρώ είναι. Δηλαδή, ο καφέ που πίνει κάθε μέρα για τη τσιγάρα σου κάνει 10 ευρώ. Μην πιει δύο μέρε καφέ και τσιγάρα και πάρε το διαρκεία. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το λάθο είναι πάλι ότι ο Καρυπίδη επικοινωνεί τα πάντα λάθο. Γιατί το διαλέγει αυτό. Θέλω να πω εδώ βέβαια ότι η έλευση του Άκη του Παρταλίδη πιστεύω ότι βελτίωσε κάποιου τομεί επικοινωνία και δράσεων του marketing.
2: Αλήθεια αυτό,
1: ναι, αλλά πρέπει να μάθουν να επικοινωνούν καλύτερα. Δηλαδή, ακόμα και έκανε κάποια λάθη στην αρχή με τα δεδομένα, αλλά αυτά είναι καινούργιοι. Πρέπει ο Καρυπίδης να καταλάβει ότι δεν είμαστε εδώ εμείς δύο δεκάχρονα δίδυμα που παίζουμε φάπες. Οι Αριανοί και αυτός και μαλώνουμε.
0: Εσείς πώς πιστεύετε ότι πρέπει να το χειριστεί?
1: Όπως αυτό που είπε ο Ηλίας.
2: Μαζί με την ανακοίνωση της διάθεσης των διαρκείας, να επικοινωνήσει ότι αυτά είναι τα διαρκείας, οι οποίες από ό,τι μου έχουν πει χθες, άκουγα, επειδή δεν τα ξέρω κιόλας, δεν έχω πια μικρά παιδιά, με λέγανε ότι τα οικογενειακά διαρκείας του Άρη είναι σε τρομερά εξευτελιστικές τιμές.
1: Συν 50 ευρώ το παιδί, δηλαδή εγώ σου έχω διαρκεία στα επίσημα, 1500 και το κάθε παιδί μου λέει 50 ευρώ. Κάτι αστείο, 100 ευρώ, δεν θυμάμαι τι. Εγώ δεν πήρα γιατί ο δικός μου πολύ μικρός μπαίνει έτσι. Αλλά αυτό που λέει, αστείο ποσό είναι τα οικογενειακά πακέτα.
2: Είναι τα οικογενειακά πακέτα, ήταν πάρα πολύ φθηνά. Των πετάλων τα εισιτήρια.
1: 150 ευρώ.
2: Δεν ήταν 150, ήταν.
1: 250.
2: Όχι. Τώρα μου φαίνεται είναι που αλλάξαν οι τιμές. Όταν ξεκινήσαν ήταν με την ανανέωση του διαρκείας, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 180 ευρώ. 180 ευρώ, παιδιά, είναι. Τα σίγουρα παιχνίδια που ο Άρης θα δώσει μέσα στο Χαριλάου είναι 13 παιχνίδια του πρωταθλήματος, 3 παιχνίδια play-off. Το play-off και 2 παιχνίδια του κυπέλου. 18. Αυτά είναι τα σίγουρα.
1: Αλλά 10 ευρώ το μάτς.
2: Ναι, αυτά είναι τα σίγουρα, έτσι. Γιατί προκλίνεσαι στην επόμενη φάση του κυπέλου, μπορεί να παίξει την έδρα σου για ένα 19. Κατάλαβες, είναι τέτοιο. Αλλά Γιάννη, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου. Το 25 είναι πολύ δύσκολο, ειδικά για τους ανθρώπους επαρχίας, ειδικά για ανθρώπους οικογενειάρχες που έχουν δύο παιδιά γυμνασιόπαιδα. Ρε, δεν πήρε ο άνθρωπος διαρκείας, δεν είχε, δεν μπόρεσε, δεν έκανε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε.
1: Ας βάλει τα παιδιά τζάμπα. 25 ευρώ εσύ στο πέταλο ή 35 και το παιδί τζάμπα.
2: Πρέπει να πέσει η τιμή του τέτοιου.
1: Ρε παιδί μου, εγώ να σου πω κάτι. Θα μου πεις εσύ, ρε παιδί μου, τα λες αυτά γιατί τα έχεις. Δεν είναι έτσι. Όταν ξέρω ότι ο άλλος στον Εύωσμο, στον Αριανό, εσύ στην Κατερίνη παραγγέλνει γύρω, γύρω και δίνει 20 ευρώ, 25 ευρώ ένα βράδυ, 25 ευρώ για εισιτήριο στον Άρη δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ. Εντάξει, σου κάνουμε και 5 ευρώ για να είναι ικανοποιημένοι οι Αριανοί. 2.000 διαρκές κάνουν οι Αριανοί. Για μένα είναι αυτή η άποψή μου.
2: Βλέπω βέβαια ότι και οι άλλες οι ομάδες αυξήσαν τις τιμές. Αλλά η δικιά μας αύξηση ήταν πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλη.
0: Έβγαλε κάποια ανακοίνωση ο σύνδεσμος.
2: Έβγαλε ο σύνδεσμος τώρα μια ανακοίνωση. Ναι. Καλά.
0: Γιατί μου στείλαν τώρα μήνυμα εδώ πέρα φίλοι, λέει, να διαβάσετε, λέει, την ανακοίνωση.
2: Διάβασε την.
0: Ο Γιάννης θα το κάνει αυτό.
1: Εγώ δεν είμαι σφαιράς. Επισαρίδη μου και αντίσου πέρας.
0: Εγώ βέβαια τώρα σας ακούω και βέβαια και το λέγαμε και έξω. Η τακτική να μιλήσει ο πρόεδρος πιο ανθρώπινα απέναντι
1: δεν μπορεί να το κάνει.
0: Λαό.
1: Δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί.
0: Πιο φόρμητα.
1: Δεν μπορεί να το κάνει.
0: Όχι. Δεν μπορεί να το κάνει. Άλλο δεν μπορεί, αλλά σαν τακτική δεν θα ήταν καλό.
1: Και δεν θέλει και δεν μπορεί.
0: Δηλαδή ο λαός είναι τόσο, επειδή μου δεν μπορεί να, ας πούμε, τον αγγίξει το συνέστημα. Αν μιλήσει στο λαό αυθόρμητα και ανθρώπινα, θεωρώ ότι το συνέστημα το οποίο έχει ο λαός του Άρη θα λειτουργήσει.
2: Κατάλαβες,
0: θέλω να πω.
1: Ναι, αλλά...
0: Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί, δεν είναι και αυτό ένας τρόπος επικοινωνίας.
1: Να πει ο Ηλίας, να πω και εγώ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αυτό είναι μια ερώτηση δική μου. Γιατί δεν μην γίνει έτσι.
2: Πέτρο, με αυτά που έχουν γίνει στα τόσα χρόνια, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Θόδωρος Καρυθμίδης στον Άρη είναι 11-12 χρόνια. Έχει πέσει τόσο δηλητήριο ανάμεσα στους Αριανούς που εγώ σου λέω, να σου πω κάτι, και 15 να τα βάζε, πάλι γκρίνια θα έχει. Κατάλαβες, δηλαδή, καλά τώρα έκανε το εξωφρενικό, αλλά και 15 να τα βάζε, πάλι γκρίνια θα είχε από ορισμένους. Το είχα πει και την άλλη φορά. Είναι 10, 20, 30 τρολάκια με διπλά προφίλ στα Facebook και τέτοια και ποτίζουν δηλητήριο τον Κοσμάκη. Είναι μια κατάσταση
1: άρρωστη.
0: Πώς αντιμετωπίζετε?
1: Από την
0: γιατί
1: άλλη...
0: ξέρεις τι γίνεται, περιγράφουμε συνέχεια και γενικότερα και στην κοινωνικοπολιτική ζωή γίνεται αυτό. Περιγράφουμε συνέχεια το λάθος, αλλά δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε, να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων στο πώς λύνεται το πρόβλημα.
1: Είπες αυτή τη λογική λέξη. Κανείς δεν προτείνει λύση. Όλοι προτείνουν, ναι, όλοι κάνουν διαπιστώσεις. Δηλαδή, θα πω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, για τον Καρυπίδη. Ναι. Ο Καρυπίδης για εμένα επικοινωνιακά είναι παίρνει 0. Ναι. Δηλαδή, πώς επικοινωνεί. Το ότι έχει κάνει, γιατί έχει κάνει πράγματα. Και έχει κάνει και καλά πράγματα, δεν έχει κάνει μόνο κακά πράγματα.
0: Φυσικά.
1: Και άμα το πάρεις και πλήρως αντικειμενικά και πλήρως επιχειρηματικά, μπορεί να είναι πιο επιτυχημένος στους πρόεδρους του Άρη. Δηλαδή, αν αύριο βάλεις τους πρόεδρους του Άρη διαχρονικά, μπορεί να είναι πιο επιτυχημένος.
0: Σας συμπλήν.
1: Ναι. Αλλά επικοινωνιακά.
0: Αλήθεια.
1: Τα διέλυσε όλα. Είναι ο χαρακτήρας του, ο οποίος είναι επιρρεπής, δηλαδή είναι εγωιστής, το βλέπει εγωιστικά, το βλέπει αντιπαλότητες που δεν υπάρχουν.
0: Και κυκλοθυμικό θα
1: πω. Κυκλοθυμικός κτλ. Εγώ θα σου πω το εξής. Προχθές, ρε παιδί μου, βρέθηκα με κάποιους Αριανούς, πολύ σοβαρά παιδιά, και βρίσκομαι γενικά με Αριανούς οι οποίοι είναι αυτής της τάσης. Της να φύγει ο Καρυπίδης, που όλοι θέλουν να φύγει ο Καρυπίδης. Δεν θέλουμε να φύγει ο Καρυπίδης. Θέλουμε να
2: φύγει. Να βρεθεί, ναι, να φύγει.
0: Δεν θέλουμε να καλύτερα, ας πούμε. Να αναβαθμιστεί ο Άρης.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να φύγει ο Καρυπίδης.
0: Ναι, για να φύγει ο Καρυπίδης. Οικονομικά.
1: Ναι, και να
0: το
1: πάρει.
0: Το έχει πει και ο ίδιος.
1: Αυτό. Ναι, αυτό. Και μου λένε, και κάνουμε μια κουβέντα και μου λένε, ρε παιδί μου,
0: Γιατί δεν ακούγεται καλά να φύγει.
1: Όχι, όχι να φύγει. Αυτή λέει να φύγει.
0: Είναι,
1: να
0: φύγει.
1: Ωραία, παιδιά.
0: Να φύγει, το συχαίνω μου το
1: παιδί. Να φύγει ο Καρυπίδης.
2: Τα χαλάκια και τα κλειδιά κάτω το χαλάκι.
1: Ναι,
2: καλά,
1: ναι,
2: αυτά. Πετρό, αυτά τα πληρώσαμε.
1: Τα πληρώσαμε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τα πληρώσαμε το.
0: Κάποιοι
2: νεολαίοι δεν το ξέρουν αυτό. Χθες κάποιο κάπου έγραψε. Ο Άρης είναι γωνία μαγαζί.
0: Ναι,
2: αυτά
0: ναι.
2: Τα γωνία μαγαζί. Ναι, τα...
0: Θα πω και τη λέξη τη εφημερίδα που έχει φτιάξει. Άρης είσαι.
2: Άρης, ναι,
0: ναι.
2: Άρης είσαι.
1: Και τέτοια... να, ολοκληρώ, να ολοκληρώσω αυτό. Να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να σου πω. Και έχουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι δηλητηριαστεί και έχουν πει, έχουν δημιουργήσει ένα σύννεφο και πιστεύουν τι. Ότι αν αύριο ερμηνεύσουν τον Καρυπίδη, ο Καρυπίδη πάει να φύγει στον ΑΣΥΜΑ, θα εμφανιστούν αριανοί επιχειρηματίες για να σώσουν την παρτίδα. Και μου λένε αυτοί, ξέρει όλου του αρκετού επιχειρηματίε πάνω κάτω, όπω και ο Ηλίας σου ξέρει. Πόσα λεφτά μαζεύουν. Του λέω, ωραία, θα γίνει αυτό. Εσεί λέω που λέτε όλοι, πόσα λεφτά βάλετε. Εμεί λέω, βάλουμε, βάλετε επιχειρηματίε. Λέω, εμεί μαζεύουμε 200 χιλιάρικα και χρειαζόμαστε 5 εκατομμύρια. Οπότε η κουβέντα να βγει ο Καρυπίδης, να λέω, βάλουμε στίγμα. Οι Αριανοί δεν υπάρχουν αυτά, ξεχάσετε, έχουν τελειώσει αυτά. Η λύση είναι μεγάλο ιδιοκτήτη. Αυτό. Ναι.
2: Και δεν εγώ προσωπικά δεν θέλω και έναν. Του ιδίου Βεληνικού με τον Καρυπίδη.
1: Όχι,
2: μια χαρά είμαι με τον Καρυπίδη.
0: Αν έρθει κάποιο.
2: Εγώ θέλω έναν τεράστιο που κι αυτό ο τεράστιο επενδυτή στον Άρη θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να μπορέσει να καβατζάρει του άλλου.
1: Και πολλά λεφτά. Και πολλά λεφτά.
2: Γι' αυτό λέμε βουνό.
1: Θέλει βουνό, θέλει πολλά λεφτά.
0: Φυσικά αυτό ο τεράστιο, ο οποίο δεν παίρνει τηλέφωνο την επόμενη εβδομάδα και σήκωσε το τηλέφωνο σου
2: Καρυπίδη.
0: Όχι τέτοιου μεγιστάνε.
1: Εγώ δεν απαντώ.
0: Θέλω να τα πω.
1: Δεν απαντά αυτό.
0: Όχι,
1: δεν με αφήνει ηλία σε
0: μένα. Δεν θέλω εγώ μεγιστάνε οι οποίοι θα πάρουν τηλέφωνο και Καρυπίδη, μην τυχόν δεν σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Εντάξει.
0: Όχι και αυτά, τα περάσαμε και αυτά.
2: Πολλά περάσαμε, ρε Πέτρο. Πολλά περάσαμε.
0: Πρέπει να τα λέμε
1: τώρα.
0: Και αυτά βάλανε το χεράκι του σε αυτό το μπέρδεμα.
1: Πάμε στην κουβέντα.
0: Έκανε
1: πολύ κακό.
0: Θέλω να απαλλαγούν. Τη λέξη εσωστρέφεια, δηλαδή καμιά φορά και το Χατζηθανασίου που λέει δεν υπάρχει εσωστρέφεια. Υπάρχει εσωστρέφεια.
1: Τεράστια.
0: Τέλος.
1: Στην αυτή
0: δηλαδή,
1: είναι τεράστια.
0: Όσοι προσπαθούν, ας πούμε, τώρα να ξεγελάσουν το λαό του Άρη και να πούνε δεν υπάρχει
1: εσωστρέφεια.
0: Αυτό είναι μια μπουρδα και μισή.
2: Αυτή τη στιγμή, Πέτρο, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Η εσωστρέφεια που υπάρχει στον Άρη είναι χειρότερο και από τις εποχές του Σκόρδα.
1: Ναι, ναι, 100%. Τρομερή
0: βρίσκεται.
2: Είναι χειρότερο.
1: Συμφωνώ κι εγώ. Δεν θυμάμαι τον Άρη τόσο εσωστρεφή ποτέ. Τέτοιο δηλητήριο να έχει πέσει τόσο κόσμο. Εγώ δεν θυμάμαι τόσο χάια τα πράγματα. Ο Ηλίας μπορεί να θυμάται παλιότερα.
0: Και να πω ρε παιδί μου και κάτι για να περάσουμε και σε ένα άλλο κομμάτι τώρα. Έρχεται ο Γκραν. Είναι ένας άνθρωπος.
2: Μία εξέχουσα από τη σφαιρική προσωπικότητα.
0: Έρχεται ο Γκραν. Ο οποίος δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα ακόμη ο άνθρωπος. Δηλαδή με την έννοια ότι τώρα ήρθε. Χθες για να δούμε τι θα κάνει.
2: Και δεν ξέρουμε και τι ρόλο, ξέρουμε και τι ρόλο θα έχει στην ΠΑΕ.
0: Ναι.
2: Εγώ
0: απίστευτα πράγματα.
2: Αν διάβαζα χθες, τον κοροϊδεύανε γιατί ήρθε με σορτάκι.
0: Για την ηλικία του.
2: Τον κοροϊδεύανε ότι είναι γέρος. Τον κοροϊδεύανε. Δηλαδή.
0: Ο πρωθυπουργός μεταξύ της Αμερικής είναι.
1: Καλά, μαλακή. Αυτά είναι ό,τι είναι.
2: Και τώρα μιλάμε για μια τεράστια ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Έτσι.
0: Δηλαδή. Να σα πω κάτι και θα το πω έτσι γιατί
1: αν αύριο φέρει το Φέργκιουσον. Αν αύριο φέρει το Φέργκιουσον, ο Καρυπίδης πάλι θα κράζει.
0: Εγώ λέω το εξής, α πούμε. Ναι, το Φέργκιουσον. Σωστό.
1: Πάλι θα κράζουν, ναι, αυτό είναι το κλίμα έτσι.
0: Αυτό την κατάθλιψη που έχουν κάποιοι. Κρατήσετε στο σπίτι σας, δηλαδή είναι πραγματικά. Είναι αντιδράσεις ανθρώπων που έχουν βαριά κατάθλιψη.
1: Από το σπίτι.
0: Σας το λέω δηλαδή,
1: και
0: αν
1: την πληρώνα, πάτε
0: και,
1: την πληρώνα,
0: και δείξτε τα μηνύματα αυτά σε ψυχιάτρους και σε ψυχολόγους, αυτό θα σας πω. Ότι είναι μηνύματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν βαριά κατάθλιψη. Δηλαδή, εγώ δεν λέω να πούμε τώρα ο Γκραντ έκανε κάτι κακό.
2: Μα δεν τον κάνει κριτική. Δεν ξέρουμε
0: δηλαδή, έρχεται
2: κάνει...
0: χθες.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Ναι, έρχεται από ταξίδι, ας πούμε. Έπρεπε να είναι με κουστούμάτος, ας πούμε.
2: Χλεβασμός. Ναι. Εμείς αμέσως, ο καθένας, ναι. Δηλαδή. Ο καθένας. Να πω τη χάρη προ στο τέτοιο.
0: Ναι.
2: Βάζει στο στόμα του έναν άνθρωπο που είναι μια παγκόσμια. Μια παγκόσμια ποδοσφαιρική φυσιολογία. Ο οποίο στο Μπουκιάλ καθόταν στην πρώτη θέση των επισήμων και ήρθε. στον Άρη, χωρίς, επαναλαμβάνω, να ξέρουμε ποιος θα είναι ο ρόλος του.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά τον κοροϊδεύουμε για το παρουσιαστικό του, τον κοροϊδεύουμε για την ηλικία του, τον κοροϊδεύουμε για τέτοιο. Λες και όλοι, ο καθένας που γράφει είναι μοντέλο, ξέρω εγώ.
0: Ή τέτοιο.
2: Ναι, είναι απίστευτο.
0: Δηλαδή αυτοί οι οποίοι γράφουν.
2: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
0: Με τέτοιο χλεβασμό, με τέτοιο θράσος για έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρουν καν. Δεν ξέρουν δηλαδή αν έχει προσφέρει, θα προσφέρει.
2: Ναι, έτσι.
0: Να τον ξεφτιλίζουν με τέτοιο επίπεδο.
1: Ναι, καλά, να σου πω κάτι. Και τον Ριμπάλτα και τον Λίγκολιτς εξής τους βρίζανε και μετά πήραν πρωταθλήματα και τώρα πήγαμε στο Πέτρο. Εντάξει, έτσι είναι ο οπαδός.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Έτσι είναι ο οπαδός, έτσι είμαστε κι εμείς.
1: Εμείς είμαστε έτσι. Γιατί είναι δηλητηριασμένος ο κόσμος. Ό,τι και αν κάνει.
0: Θα είναι αυτοί έτσι και εμείς θα είμαστε έτσι.
2: Το Ριμπάλτα δεν τον ξεφωνήσανε, Γιάννη, όταν ήρθε.
1: Για τον Νίκολη
2: του φτιάξανε. Για την φυσιογνωμία του. Τον ξεφωνήσανε όταν η ΑΕΚ κάποια στιγμή δεν πήγαινε καλά.
1: Ναι, και για τον Νίκολη. Ναι.
0: Εδώ τώρα μιλάμε για κουφό πράγμα.
1: Ναι,
2: χωρίς λόγο.
0: Να μην κάνει τίποτα ο... Ή κάποιο σχόλιο που είδα από κάτω. Με αυτό που είπε δηλαδή, ότι θα βοηθήσω στο αγωνιστικό και στο
1: θέλει. Θέλει να μην το κουράζει.
0: Ναι, όχι, όχι. Μα φώτισε. Τι θες
1: να μην το κουράζει.
0: Θέλει να στο αεροδρόμιο και θα σε κάνει ανάλυση.
1: Θέλει.
0: Τι ήρθε να κάνει.
1: Θέλει να μην το κουράζει το μυαλό σου. Αν αύριο σε πάρει την μπάλα και φέρει τον Γκραντ, τι θα λέμε. Ο Γκραντ είναι προσωπικότητα. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Χτύπα ξύλο. Στο μπάσκετ, κάνα δύο αγωνιστικέ, κάνουμε καμιά στιγμή.
1: Θα λένε.
2: Δεν θέλω να πέρσι δεν έγινε, ρε παιδιά. Πέρσι όταν ξεκινήσαμε στο μπάσκετ, είχε πέντε ήττες. Είχαμε και μία νίκη.
0: Και
2: γινότανε, λες και όχι θα πέσουμε, όχι θα κάνουμε, όχι θα ράνουμε. Εντάξει.
0: Και για να μιλήσετε εσείς, θέλω να το πω και αυτό. Και το απόλυτο θράσος μετά. Αφού πήγε καλά η ομάδα, γίνανε οι μεταγραφές. Ζήσει. Ό,τι είπαμε.
2: Ναι, ψωμί, πώς το λένε, ναι, ψωμί και αλάτι, νερό και αλάτι.
0: Πώς το λένε αυτό, την παπαριά να πούμε τέλος πάντων. Ναι, ξέχασε τα, ό,τι είπαμε τέλος πάντων. Τι λες, ρε. Θα έχεις εσύ τη δύναμη, δηλαδή το θράσος, να βρίζεις έναν άνθρωπο και μετά από, ξέρω εγώ, όποτε θα σου καπνίσεις ένα, θα του πεις, έλα μωρέ, δεν πειράζει.
2: Και τώρα, παιδιά, όταν μιλάμε για τον Νίκο το Ζήση, μιλάμε για μία πανευρωπαϊκή προσωπικότητα του μπάσκετ, όχι ελληνική. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο κόσμημα. Είναι κόσμημα για τον Άρη. Όπως είναι κόσμημα και ο Σπανούλης, όπως είναι κόσμημα και ο Νίκος ο Ζήσης. Δηλαδή, αυτούς τους ανθρώπους.
0: Κόσμημα είναι και ο Ράσης, ρε παιδί.
2: Κατάλαβες.
0: Και ο Ράσης, για να πάμε στον ποδοσφαιρικό.
2: Είναι καλά, το συζητάω.
1: Ο Ράφα Μύρ δεν είναι κόσμο. Ράφα Μύρ, φίλε, είναι παιχτάρα τώρα, τι λέμε.
0: Κάτσε, περίμενε εκεί πέρα. Είχαν άλλα θέματα.
2: Ναι, εκεί είχα αυτά. Άσε, τώρα το ξεχάσατε. Για να δεις.
1: Ο φόρος όμως δεν πήρε.
2: Για να δεις πόσο στημένα είναι όλα.
1: Όλα
2: θυμάσαι τη φασαρία γινότανε τότε.
0: Νομίζω κάναμε την κουμπί.
2: Ναι, πάνω εκεί πέρα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Για το φόρος δεν είπε κανείς τίποτα.
0: Το Forbes,
1: για το Forbes.
0: Ναι.
1: Όχι, τίποτα, δεν πειράζει.
0: Μην παίζει με την καρέκλα.
1: Sorry, δεν κατεβαίνει μόνη τη. Του γκάλι δεν αυτή. Την έχει διαλύσει. Ναι, εσύ να σα ρωτήσω κάτι. Για το κομμάτι Καρυπίδη και αυτή την ερώτηση, δεν πρέπει από τι διαπιστώσει να πάμε στη λύση. Ποια είναι. Δεν πρέπει να συζητήσουμε πιθανή λύση. Πώ μπορούμε, α πούμε, αύριο, ρε παιδί μου, να πούμε, βάζουμε ένα στόχο εμεί οι Αριανοί να διώξουμε το κακό του Καρυπίδη και να φέρουμε έναν επενδυτή. Δεν πρέπει να το δούμε αυτό πώς μπορεί να γίνει, να το συζητήσουμε.
0: Σωστό.
1: Ναι. Δηλαδή, να πούμε την άποψή μας. Εμείς την άποψή σου, μόλις. Εγώ έχω μια άποψη. Συγκεκριμένη. Δεν πρέπει να πούμε
0: την άποψή μας. Πολλές φορές να την πείτε εσείς.
1: Να καταλάβουν οι Αριανοί, ρε παιδί μου.
2: Για πες, Γιάννη, πρώτη άποψή σου να ακούσουμε.
1: Κοίταξε, εμένα η άποψή μου έχει δύο δρόμους. Δύο πυλώνες. Ο ένας είναι ότι μιλώντας με κυβερνητικά στελέχη κτλ. Δεν θα μας δώσουν το IKEA όλο. Μπορεί να μας δώσει 50 στρέμματα και να μας κάνει το Χαριλάου. Σου λέει, βρείτε παιδί, φέρτε τον, εμείς θα τους κάνουμε γήπεδο. Πολύ βασικό. Για να γίνει αυτό πρέπει να τρέξει κάποιες διαδικασίες, πρέπει να τις τρέξει ο ΑΣΥΓΜΑ. Δεν ξέρω αν ο ΑΣΥΓΜΑ τις έχει τρέξει, πόσο τις έχει τρέξει κτλ. Το δεύτερο είναι η δική μας πλευρά. Ο ερχόμενος επενδυτής, ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι γκάνγκστερ από τη Ρωσία ή έχει καρτέλα στο Μεξικό ή άμα είναι φαντ, αλλά ας πούμε ότι θα είναι φαντ, πρέπει να δει ότι το προϊόν αυτό έχει πελάτες που το πληρώνουν. Οπότε θέλει μεγάλο γήπεδο. Οπότε πρέπει εμείς αυτό που κάνουμε την αποχή να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι πρέπει να είναι επενδυτής κοινός. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: για μένα πρέπει πρώτα να βρεθεί ο επενδυτής. Γιατί ναι, ωραία είναι όλα αυτά, ναι, και το γήπεδο και
1: πώς
2: το.
1: Πώς θα βρεθεί με 1500 άτομα στο γήπεδο. Εσύ δηλαδή είσαι επενδυτής.
2: Να σου πω κάτι. Και 10 να είχε. Εγώ δεν νομίζω ότι η δυναμική του Άρη
1: ναι.
2: είναι γνωστή. Δεν είναι ότι.
1: Σε ένα φαν είναι γνωστή. Δεν ξέρω.
2: Είναι γνωστή. Εντάξει. Δεν είναι. Να σου πω κάτι. Και στο μπάσκετ όταν ήρθε.
1: Είχαμε κόσμο.
2: Είχαμε.
1: Και διαρκεία είχαμε. Ναι. Δηλαδή είχαμε 2.500 διαρκείες ρε Σιγλία. Είχαμε κόσμο. Το γήπεδο είχε 3.500. Δηλαδή είχε μια πληρότητα 60-70%.
2: Ναι,
1: γήπεδο.
2: Είχε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε μια κακή χρονιά. Και εγώ ρωτάω το εξής. Έρχομαι εγώ και βάζω το δικηγόρο μου να κάνει μια έρευνα, ρε παιδί μου, να ρωτήσει τι γίνεται εκεί στον Άρη. Τίποτα. Αυτός βάζει τα λεφτά, το βρίσκει και δεν πάει στο γήπεδο. Μα βάζει τα λεφτά του, έχει πέμπτους. Μα αφού για πέμπτη είστε στα δυναμική, γιατί το βρίζετε. Αυτό δεν είναι ότι ο Άρης το βλέπει επιχειρηματικά, δεν το δει συναισθηματικά. Α, τι ωραίο είναι ο Άρης. Και ο Σιάο δεν τον πήρε τον Άρη συναισθηματικά επειδή ο Άρης έχει.
2: Για να χοροπηδάω χωρο...
1: και
2: εσύ
1: στο... Ναι, και να πέφτει με χαρτάκια. Τα βάλε κάτω το νούμερο και τα είδε. Οπότε εγώ λέω δύο είναι οι δρόμοι. Ένα, τι λένε οι Αριανοί τώρα, μην πάμε γήπεδο επικαρυπίδι. Ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή κάνουμε αυτό ότι πρέπει. Και να σου πω και κάτι άλλο, να σου πω και κάτι άλλο, Ηλία. Να σα πω κύριε Γαβριλίδη, κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: εγώ σκέφτομαι και πονηρά. Μήπως το βολεύει τον Καρυπίδη να αδειοδοτεί το γήπεδο. Για να μην πλησιάσει ποτέ κανείς. Δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
2: Εσύ πιστεύεις ότι ο Καρυπίδης δεν θέλει να πουλήσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Καρυπίδης και θέλει να πουλήσει και δεν θέλει να πουλήσει.
2: Και αλλά, ανάλογο το team.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά το βολεύει κιόλας να αδειοδοτεί το γήπεδο και να έχει αυτή την ομάδα. Okay. Σου λέει άδειο το γήπεδο, θα πλησιάσει κανεί.
2: Αλλά άδειο το γήπεδο είναι λιγότερα έσοδα, είναι λιγότερα. Εντάξει,
1: δεν ναι, είναι... ρε παιδί μου, αλλά μπορεί και αυτό να είναι ο μόνο δρόμο.
2: Είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ πολύ φοβάμαι μην επηρεάσει όλη αυτή η κόντρα και το αγωνιστικό μέρο τη ομάδα.
1: Εννοείται θα πειράσει.
2: Η οποία ομάδα μέχρι τώρα έχει δώσει πολύ ελπιδοφόρα μηνύματα. Να. Και
0: θα δώσει. Δείχνει.
2: Και δείχνει. Για μένα. Για μένα, πάντα έτσι βέβαια. Για μένα είναι ομαδάρα.
1: Ομαδάρα δεν έχει καλούς παίχτες.
2: Ναι, έχει πάρα πολύ καλό υλικό.
1: Μπορεί να γίνει πολύ καλή ομάδα, να διεκδικήσει πράγματα, συμφωνούμε.
2: Και επίσης θέλω να δώσω και τα. Μια που πήγαμε έτσι στην ποδοσφαιρική ομάδα, τα εύσημα στον προπονητή μας, τον Μιχάλη του Γρηγορίου, όπου και αυτός κλεβάστηκε. Πέρσι όταν ανακοινώθηκε ότι θα είναι ο προπονητής του Άρη. Καλά να μου πεις και ποιος. Ο Άκης ο Μάντζιος, ο οποίος ήταν ο καλύτερος, ο πιο πετυχημένος προπονητής του Άρη στα τελευταία χρόνια. Δεν κλεβάστηκε.
1: Όταν ο Αργεντίνος δεν κλεβάστηκε. Ο Αργεντίνος, ο βοηθός του Σιμεώνα, όπως λεγόταν, ο βοηθός του Όγιος, ο του Σιμεώνα, ο τροματοφύλακας ο παλιός, ο Αργεντίνος. Που είμαστε πρώτοι στα ντέρμπι και το βρίζανε.
2: Καλά, εντάξει, σε αυτόν έχω ορισμένες τέτοιες. Εγώ άλλο ήθελα να πω. Εγώ ήθελα να πω για το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Εγώ ήμουν στην Τρίπολη. Όταν στον γυρισμό έβλεπα στο αμάξι το βίντεο και συγχαρητήρια τον άνθρωπο της, γιατί αυτό ήταν βίντεο τραβηγμένο από άνθρωπο της ΠΑΕ που
0: τράβηξε
2: το βίντεο, όχι μόνο του Γκαρέ, και του Γκαρέ ήταν ο πανηγυρισμός στο δεύτερο γκολ και ο πανηγυρισμός όλης της ομάδος στο 3-2. Δηλαδή αυτά όλα δείχνουν ότι η ομάδα είναι μια γροθιά.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: ναι, ναι.
2: Το κλίμα είναι καταπληκτικό.
0: Ναι,
2: και είναι πράγμα το οποίο εγώ. Και είναι πράγμα το οποίο το βλέπω και από την περσινή περίοδο στο τέλος. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, ο Γρηγορίου, εκείνο που του δίνω, δηλαδή, του βγάζω το καπέλο, είναι το καταπληκτικό κλίμα που έχει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό μπορεί, αυτό κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή με τραβέ δεν τι κάνει αυτό. Έρχονται συνέχεια οι παίχτες. Δεν ξέρω αν βρεθάνε στον Άρη. Αυτό μπορεί, αυτό κάνει. Ο άνθρωπος κάνει δουλειά. Αυτό μπορεί να κάνει τώρα. Δεν μπορεί να κάνει και τι άλλο. Δεν μπορεί να περάσει. Δεν έχει μια ομάδα που δουλεύει τρία χρόνια να πει ρε παιδί μου, δεν κάνει τρεις μεταγραφές κάθε καλοκαίρι ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης του κάνει 12 μεταγραφές, του φέρνει τους παίχτες τελευταία ώρα και όλο ο κόσμος το χλεβάζει και αυτό μπορεί να κάνει και το κάνει. Ο Γρηγορίου μέχρι στιγμής είναι άκρος πετυχημένος. Αυτό μπορεί να κάνει.
2: Όχι, επειδή είπε. Εγώ και στο. Δεν είμαι ούτε ποδοσφαιρικός αναλυτής ούτε τίποτα, αλλά τόσα χρόνια στα γήπεδα.
1: Είναι καλά. Πράγματα... πολλά, όχι ξέρουμε. Πέντε. Όχι πέντε, πολλά μπορεί να καταλάβει.
2: Όχι πέντε, όχι χρόνια. Πέντε πράγματα.
1: Πολλά μπορεί να καταλάβει, όχι πέντε μόνο.
2: Εγώ είχα πάρα πολύ καιρό να δω τον Άρη μετά το 2-1 της Καλαμάτας να ζητάει έτσι.
1: Την νίκη, ναι.
2: Όχι την ισοφάριση, την νίκη.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες. Εμένα αυτό μου λέει πάρα πολλά.
1: Για μένα πολύ σημαντικό είναι, για τον Γρηγορίο που μιλάμε, ένα είναι ότι ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται την Άρης, ένα αντιλαμβάνεται τι θέλει να δει ο κόσμος. Δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά, γιατί ο Καρυπίδης δυστυχώς τις μεταγραφές κάνει αργά, τις μεταγραφές κάνει μόνος του ή με τον τεχνικό διευθυντή.
2: Όταν και σε αυτό θέλω να πω. Ο Καρυπίδης κάνει τις.
1: Κάνει πολλές μεταγραφές.
2: Περίμενε. Κάνει τις μεταγραφές αργά. Όταν λέμε κάνει τις μεταγραφές αργά, ο Ολυμπιακός πότε τις κάνει νωρίς?
1: Γιατί ο Ολυμπιακός καλά πάει.
2: Ο ΠΑΟΚ πότε τις κάνει νωρίς? Παιδιά.
1: Ναι, απλά ποια είναι η διαφορά.
2: Παιδιά, να σου πω κάτι.
1: Εγώ δεν θεωρώ τον Ολυμπιακό πετυχημένη ομάδα. Τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ θεωρώ πετυχημένες ομάδες. Αλλά αυτοί κάνουν 4 μεταγραφές, δεν κάνουν 20. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Ο Ολυμπιακός πήρε την προηγούμενη εβδομάδα 10 παίκτες.
1: Ο Ολυμπιακός λάθος το κάνει. Ο Ολυμπιακός κάνει πίσνα ο άλλος. Έχει 3 ομάδες και τους γυρνάει. Εντάξει, άλλο το βλέπει αλλιώς. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που κάνει ο Μαρινάκης. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό.
2: Εγώ θεωρώ ότι οι φετινές μεταγραφές μπορεί σαν νούμερο να ακούγεται κάπως, αλλά είναι μεταγραφές στοχευμένες. Και μακάρι να μας βγουν οι δύο αμυντικοί που μας, ο Ρίτσαρντ και ο Σουτάλο.
1: Εμένα μου άρεσε το δεξιμπάκ.
2: Μακάρι, είναι πάρα πολύ
1: καλός. Πολύ καλός παίκτης αυτός.
2: Πάρα πολύ καλός.
1: Κανονικός, δηλαδή δεξιμπάκ κανονικό καλό.
2: Πάρα πολύ καλός παίκτης. Μακάρι να μας βγουν
1: αυτοί Χόγκλα,
2: οι παίκτες,
1: ναι.
2: Να μπει και ο Χόγκλα. Δηλαδή, προχθές πήραμε το διπλό και δεν παίζανε 6 παίκτες εν δυνάμει βασικοί.
1: Ναι, 5 σίγουρα βασικοί.
2: Κατά.
1: 5 σίγουρα βασικοί.
2: Εν δυνάμει βασικοί.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως, λέω. Αυτή την ομάδα ο Καρυπίδης μπορεί να την κρατήσει του χρόνου και να κάνει 3 προσθήκες. Θα μπορεί να το κάνει αυτό. Και ας την κάνει 31 Αυγούστου προσθήκες.
2: Να σου πω κάτι. Όταν τελείωσε η περσινή χρονιά, η οποία βγήκαμε 5η, αλλά ήταν μια χρονιά που πονέσαν τα μάτια μας.
1: Okay, βγήκαμε 5η.
2: Δηλαδή
1: βγήκαμε
2: για μένα, ναι, βγήκαμε 5η. Αλλά ήταν μια χρονιά που βέβαια βαστήκαν και πάρα πολλές ατυχίες.
1: Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει.
2: Τραυματισμοί άπειροι και τρελοί τραυματισμοί. Τον
1: κάποιοι
2: άλλον,
1: κάποιοι
2: τον δάγκωσε σκύλο, ναι, τον άλλον.
1: Κάποιοι παίχτες δεν βγήκαν, εντάξει, ναι. Okay, συμβαίνουν αυτά.
2: Ήταν μια χρονιά, για μένα ήταν η χειρότερη χρονιά,
1: ναι, του Καρυπίδη.
2: Του επί Καρυπίδη.
0: Αυτό με το θέμα της αχαριστίας πάντως, να ξέρετε ότι όταν. Συγγνώμη, με το θέμα της ατυχίας έχει και θέμα με το. Έχει σχέση με την αχαριστία. Όσο ένας οργανισμός, ένας άνθρωπος είναι αχάριστος, τόσο η τύχη θα το γυρίζει την πλάτη. Αυτό να το έχει διδάξει η ζωή τουλάχιστον και επιχειρηματικά μπορώ να πω.
2: Εγώ επειδή είμαι
1: Είπα να πήγε μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και καλύψει. Ο Καρυπίδης όλα τα τελευταία ώρα, αλλά γρήγορα, όλο μεταγραφές. Κάποια χρόνια δεν θα του καθόταν, αλλά εντάξει.
0: Πριν από 57 λεπτά ακριβώς, βγήκε μια ανακοίνωση του Super 3, επειδή με είπαν και κάποιοι εδώ πέρα να διαβάσουμε, και τώρα την διάβασα ενώ μιλούσατε. Πραγματικά είναι μια ανακοίνωση η οποία εγώ τουλάχιστον πραγματικά σας το λέω έτσι.

0: Διάβασε την Ελληνική Επιτροπή. Πιο...
1: Λοιπόν, πρέπει να διαβάσουμε, γιατί νομίζω είναι λίγο μεγάλη η αλλαγή στον κόπο. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι επικοινωνιακό σας γήπεδο, κύριε Μητσοτάκη. Αναφέρεται στην
0: επίσκεψη,
1: στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας, ο οποίος τώρα εδώ καίγεται, να μην πω τι, και ας πούμε θα... έκανε ένα έτσι σαν δίθεν θα... επικοινωνιακό... Ναι, ναι.
0: Θα τα πούμε λίγο μετά αυτά.
1: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρέθηκε ξανά στη Θεσσαλονίκη και μέσα σε εγγένεια, χαμόγελα και επικοινωνιακές ατάκες βρήκε για ακόμη μια φορά χρόνο να αναφερθεί επανειλημμένα στον συμπολίτη και στον πρώην ποδοσφαιριστή του. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε μια ομάδα, ούτε ένας ποδοσφαιριστής. Είναι η ευκολία με την οποία χρησιμοποιείται το οπαδικό συναίσθημα σαν ολόκληρη η Θεσσαλονίκη να έχει μια ταυτότητα και ένα χρώμα. Αλήθεια κύριε Μητσοτάκη, θα κάνετε το ίδιο στην Αθήνα? Θα μιλούσετε επανειλημμένα για τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, σαν να εκπροσωπούν ολόκληρη την πρωτεύουσα? Ή εκεί γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν όρια και δεν σας παίρνει να τα ξεπεράσετε? Ερώτηση. Και κυρίως αυτή τη στιγμή βρήκατε να μας μιλήσετε για ποδόσφαιρο, σε μια χώρα που ακόμη ζητά απαντήσεις δικαιοσύνη για τους 57 νεκρούς των Τεμπών, με τις υποκλοπές να έχουν σημαδέψει τη θεσμική ζωή της χώρας, με τον ΕΠΚΕΠΕ και όσα έχουν έρθει στο φως να απαιτούν πολιτικές απαντήσεις και λογοδοσία. Αυτά είναι τα ζητήματα που καίνε την κοινωνία, κύριε Μητσοτάκη. Και αλήθεια λέει, ρε παιδί μου, είναι πραγματικά, δηλαδή, μπράβο σας ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα που διακόπτω την ανακοίνωση, αλλά νιώθω πάρα πολύ όμορφο αυτή τη στιγμή. Όχι ο Κωνσταντέλιας, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι ποδοσφαιρικές ατάκες, όσο βολικές και αν είναι για ένα χειροκρότημα, δεν μπορούν να γίνουν κουρτίνα πίσω από την οποία θα εξαφανίζονται οι ευθύνες μιας κυβέρνησης. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, σταματήστε να την αντιμετωπίζετε σαν επικοινωνιακό ακροατήριο ενός χρώματος. Ο Άρης δεν είναι κομπάρσος στην πόλη του. Είναι εδώ από το 1914. Με ιστορία, κόσμο και παρουσία που δεν χρειάζεται την αναγνώριση κανένας πολιτικού. Πώ συμφωνώ σε αυτό, μπράβο. Mm. Απαιτούν όμως σεβασμό και ισονομία. Και ο κόσμος του Άρη βλέπει, θυμάται ποιοι εμφανίζονται όταν πλησιάζουν κάλπες, ποιοι μοιράζουν χαμόγελα, που τι αειδιαστικό πράγμα αυτό, και χειραψίες, και ποιοι θεωρούν ότι μπορούν κάθε φορά να χαϊδεύουν συγκεκριμένα αυτιά και μετά να ζητούν την ψήφο όλων. Μην μπερδεύετε λοιπόν τη σιωπή με τη λύθη. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι πολιτικό λάφυρο. Ο Άρης δεν είναι κομπάρσος. Και οι πολίτες αυτής της πόλης δεν είναι δεδομένοι για κανέναν. Λιγότερη μπάλα, λοιπόν, κύριε Κυριάκο. Συγγνώμη λίγο. Περισσότερες απαντήσεις γιατί. Για τα Τέμπη, για τις υποκλοπές, τον ΕΠΚΕΠΕ και όσα βαραίνουν τη διακυβέρνησή σας. Δεν αρκεί καμία επικοινωνιακή ατάκα. Μπράβο στα παιδιά.
0: Εξαιρετική ανακοίνωση.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα, είναι. Τι να πω, δηλαδή.
0: Εξαιρετική ανακοίνωση.
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Σήμερα είχαμε που λες, Πέτρο, την παρουσία, μπράβο, του Πρωθυπουργού εδώ πέρα για να εγκαινιάσει, ναι, τη γραμμή του μετρό της Καλαμαριάς. Στη βόλτα που έκανε στο σταθμό που ήταν στον Άι Γιάννη και
1: ναι,
0: στην Καλαμαριά εκεί.
1: Και πού βρήκε να το πει?
0: Ναι.
1: Την Καλαμαριά.
0: Τρία πλάκια κάτω. Ναι, είχε πιτσιρικάδες δίπλα του και τους κάνει μια ερώτηση και τους λέει ρε παιδιά, λέει, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα?
1: Ναι, ναι.
0: Και περίπου φυσικά την απάντηση που θα έπαιρνε σε εκείνο τα μέρη. Εδώ μόνο ο Άρης, γήπεδο στον Άρη και καμφόλος εδώ βρίσκεται και μια κούπα. Κατάλαβες αυτό? Για να κάνω η συνέχεια, πρέπει να μίλησε στο Μέγαρο Μουσικής που ήταν, δεν κατάλαβα, όπου κάνει ένα έτσι σαν λογοπαίγνιο και λέει λέει κάναμε το μετρό και τέτοια, αλλά τώρα λέει που ερχόμουν με τα μάξια έχω ένα αθλητικό σταθμό και βγήκε λέει ένας πιτσιρικάς λέει και είπε θυμωμένος λέει τι με νοιάζει εμένα το μετρό, τον Κωνσταντέλια φέρεις μας πίσω. Και λέει τον Κωνσταντέλια δεν μπορώ να το φέρω εγώ και χαίρομαι που παίζουν τέτοιες. Να σου πω κάτι, προσωπική μου άποψη.

0: ότι για όλα αυτά δεν φταίει ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Φταίνε το είχαμε πει και την άλλη φορά, η σύμβουλή του στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τώρα έχει.
1: Σύμβουλή του τη Θεσσαλονίκη.
0: Τη Θεσσαλονίκη. Οι οποίοι τον έχουν πει ότι άμα είναι καλά η δίπλα, είναι καλά η πόλη. Αλλά η σύμβουλή του μεταφέρεται, δεν δώσανε λόγο μετά τις ευρωεκλογές που η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Θεσσαλονίκη έγραψε ιστορικό χαμηλό.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης τώρα έχει καμία τέτοια να ρωτήσει τι θα κάνει ο Πάου με την Πράτ και τι θα άμα φέρει μας τον Κωνσταντέλη. Τώρα αυτά είναι αστεία.
1: Βλάκες, να πούμε,
0: μα βλάκες, είναι το περιβάλλον.
1: Τύχη,
0: είναι πολύ κακό, ναι, μπράβο.
1: Η αναφορά του.
0: Μπράβο, δεν
1: είναι. Του έφερε τύχη σήμερα.
2: Θα σου πω τη γνώμη μου.
1: Φυσικά, βεβαιότητα. Γι' αυτό είναι ο Γιάννη. Γιάννη Μεταξά.
2: Ναι, λοιπόν, να σου πω τη γνώμη μου γι' αυτό, γιατί είμαι πάρα πολύ κοντά στο κόμμα, πάρα πολύ μέσα και μιλάω συνέχεια. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης δεν τον νοιάζει καν η Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ. Τον νοιάζει μόνο να ξαναβγεί. Δεν ξέρει ποιο, ούτε να παίχτει ΠΑΟΚ. Δεν ασχολείται καν. Ο Μητσοτάκης έχει κάποιους συμβούλους και κάποιους γύρω-γύρω του, οι οποίοι, αν θέλουμε να το ακούσουμε, γιατί με γράφετε και με λέτε ότι είμαι και γραφικός και ότι βλέπω έργα κτλ., έχουν κάποιες σκοτεινές σχέσεις οι σύμβουλοι του Μητσοτάκη με τους δίπλα. Ωραία. Του έχουν περάσει αυτοί ότι ο ΠΑΟΚ, Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου κτλ. Βέβαια, γιατί πάντα εγώ θέλω να κοιτάω τον καθρέφτη και να λέω εγώ τι έκανα. Και άσε τι κάνει ο Μητσοτάκη, σύμβουλοι του Μητσοτάκη. Σωστό, που πάντα. Αυτή με ψημυρία. Αυτή με ψημυρία, αδικία. Αυτά. Με αρρωσταίνει.
1: Και εμένα.
2: Πόσα χρόνια είμαστε απόνω από το Μαξίμου. Αριανέλα, πόσο. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Γιατί σου λέμε πάρα πολύ μέσα στο κόμμα. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία μπορώ να σου πω περισσότερο από την πορεία που είχα μουζά. Ναι. Που είναι πολύ μέσα στο κόμμα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Άρης τη χρονιά που ήταν β' εθνική, τη δεύτερη χρονιά που ήταν β' εθνική, και ο Σαββίδης είχε αγοράσει τα πάντα για να μην ανέβει ο Άρης. Ο Σαββίδης είχε κάνει τα πάντα να μην ανέβει ο Άρης δεύτερη χρονιά. Την ημέρα που εμείς με την Boca Juniors και δεν τα ακούτε αυτά που λέω και πάλι μου λέτε ότι δεν έχει σημασία και δεν έχει σημασία και δεν πάω καταλάβατε ότι δεν ζουν στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης και το φαν της Νέας Υόρκης δεν ζει στη Θεσσαλονίκη. Ούτε ο Μητσοτάκης ζει στη Θεσσαλονίκη. Βλέπει εικόνες. Δεν λέει ο Άρης έχει κόσμο ή ο Άρης έχει έσοδα. Και αυτή η μέρα της Boca Juniors το φιλικό πήγαμε 20.000, η κυβέρνηση τότε γύρισε και τους είπε: Σαββίδη, δεν ξέρω τι κάνεις, θα ανέβει ο Άρης. Δεν ακούς τους λέω πάλι.
1: Δεν
2: ακούς τους λέω. Εμείς για να μπορέσουμε να κερδίσουμε πράγματα από το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, τον Μήπρα, τον Καμένο, τον ποιος θα είναι πρωθυπουργός, πρέπει να δείχνουμε τη δυναμική μας που δεν τη δείχνουμε στο ποδόσφαιρο και πρέπει να είμαστε κάθε μέρα στο Μαξίμου και να ζητάμε. Ο ΠΑΟΚ αυτό κάνει. Ο ΠΑΟΚ ζητάει. Από εκεί πέρα.
0: Ένα λεπτό. Εμείς κάναμε και ένα.
2: Και εμείς τώρα με τον Όβη λέμε για το 20 και 25 ευρώ.
1: Έτσι, θα φτάσουμε και εκεί πέρα.
2: Μα τι να φτάσουμε.
1: Μετά τον Γιάννη, να καπνίσετε γιατί.
0: Περίμενε, ναι.
1: Έτσι πρέπει να καπνίσετε.
0: Ναι. Και εγώ περίμενε και ένα άλλο, έτσι. Ότι ο Άρης έχει κάνει και ένα άλλο λάθος όλα τα χρόνια. Πηγαίναμε στις ελάχιστες παρουσίες που κάναμε στο Μαξίμου χωρίς πλάνο. Χωρίς να ζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο.
2: Και
0: σαν το φτωχό,
2: και
0: σαν φτωχό, το φτωχό συγγενή. Τώρα η ΚΑΕ που πήγε με συγκεκριμένο πλάνο, με ιδιοκτήτη, με τέτοιο και ζήτησε το και το και το, γι' αυτό θα γίνει το προπονητήριο του Άρη εκεί που πρέπει να γίνει, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς. Και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
2: Και όχι ένα προπονητήριο, παιδιά. Μιλάμε το καλύτερο προπονητήριο που θα έχει ευρωπαϊκό κλαμπ. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Ένα διανόητο προπονητήριο θα γίνει.
1: Τεράστια, τεράστια.
2: Ναι, είδε γίνεται.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Ναι, αλλά το παλέ.
0: Αλλά πήγαμε με πλάνο. Δεν πήγαμε και του είπαμε, ξέρετε, χρωστάμε 100, ξέρω εγώ, να κόψτε λίγο τους στόκους να δώσουμε.
2: Επίσης, να σου πω κάτι άλλο.
0: Κάντε μας 100 δόσεις.
2: Ή δώστε μας το γήπεδο και βλέπουμε. Να σου πω όμως κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης, όταν μπαίνει στο πρώτο θέμα, διαβάζει. Σε 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα εξαντλήθηκαν τα διακόσια του Άρη. Το διαβάζει αυτό, παιδιά. Δεν είναι εδώ να ξέρω ότι είμαστε πολλοί, αλλά δεν πάμε στο γήπεδο. Πρέπει να γεμίζουμε τα γήπεδα.
1: Έτσι. Δεν κάθονται να μαλώνουν για το ποιον τέλος πάντων παίχτη θα πάρουμε ή ξέρω εγώ.
2: Ρε το γήπεδο πόσο κόσμο έχει, 20.000. Όχι, αυτοί έχουν ψήφους. Κάντε του γήπεδο. Βρείτε επενδυτή, έχουν 20.000.
1: Συμφωνώ.
2: Με 2.000 με τον Όφη και 5.000 με τον Όφη δεν θα έρθει ούτε
1: επενδυτή. Και ο επενδυτή, ο Σιάο, βλέποντα α πούμε.
0: Αυτό
1: το... όλη την όλη εικόνα, γι' αυτό ήρθε ο άνθρωπος.
2: Κι άλλος μου λένε ακριβώς το 20 ευρώ.
1: Παιδιά, θα πότανε σε μια ομάδα να
0: πούμε. Πώς το λένε, η εικόνα του Άρη ήταν πιο ακριβή διαφήμιση, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει την φορά που ήρθε. Ναι, ναι, που ήρθε ο Αντετοκούμπο και ο Σιάο.
2: Άντε, πες όχι.
0: Εκείνη η τέτοια εικόνα έπαιξε παγκόσμια σε εκατομμύρια views.
2: Ξέρεις γιατί. Γιατί αν αύριο βγει ο Αντωνιάδης και ο Διακογιάννης που διοικούν τα παιδιά και πούνε ότι εμείς θέλουμε αυτό και δεν μας το δίνουν, θα κόψουν την πόλη. Ναι, γιατί οι Αριανοί είναι διατεθειμένοι για το ΣΥΑΟ να βγουν να κάψουν την πόλη. Ναι. Αυτό το ξέρουν αυτοί. Ναι, αυτό στην μπάλα γιατί δεν γίνεται.
1: Θα γίνει και στην μπάλα.
2: Και γιατί θέλουμε παιδιά εκεί μετά. Πρέπει να το βάλουμε να γίνει και στην μπάλα.
1: Θα γίνει και στην μπάλα.
2: Και εγώ ξαναλέω.
1: Εντάξει, φροντίσανε κάποιοι.
2: Ξαναρωτάω.
1: Αν το. Φροντίσανε κάποιοι να μην γίνει.
2: Αγαθοί Αριανοί. Επαναστάτε του γλυκού νερού Αριανοί. Επαναστάτε χωρί λύση. Μήπω αν τον Καρυπίδη το βολεύει αυτό να μην πάμε στο γήπεδο. Του το δίνετε, λέω εγώ. Αν. Δεν λέω ότι το βολεύει. Αλλά αν το βολεύει, το δίνετε στο πιάτο. Αυτό λέω εγώ.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Καρυπίδης θέλει τον κόσμο στην κοινότητα.
2: Οκ, εγώ δεν ξέρω. Εγώ λέω αν το βολεύει, είναι δώρο αυτό. Λε. Τέλειο.
1: Θα φάει μαύρο ο Κούλης, λέει.
2: Ναι, θα φάει κόλλη. Αν στείλει το παιδί σου, του κάνει μια μετάθεση καλή αντί για ευρώ εδώ, μια γρακούλη θα φύγει.
1: Άσε τώρα. Πάμε να καπνίσουμε, τι κάνουμε. Περιμένετε, ρε Κυσίλη. Περίμενε. Εδώ δίνει εντολή, εδώ.
2: Συγγνώμη, μα βλέπει.
1: Ξέρει ότι είμαι και
2: ο παιδί μου, είσαι.
1: Δεν είμαι μόνο ηχολήπτη. Εντάξει,
2: κύριε Διευθυντή.
1: Το ξέρει αυτό.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Έχει δίκιο.
2: Καθίστε, κάνε την καφετέρια να βρει
1: το
2: Καρυπίδη.
1: Το θέμα είναι το εξή, ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Πρέπει να φύγουμε από αυτό που είπες και λίγο πριν, από τις διαπιστώσεις. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Μιλάμε για το ποδόσφαιρο.
2: Γεμάτο γήπεδο και πίεση στην κυβέρνηση με ωραίο τρόπο να γίνει το νέο γήπεδο του Άρη.
1: Πώς θα αντιμετωπίσεις. Τα τρόλ πώς θα αντιμετωπίσεις.
2: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Όταν εσύ είσαι ένας Αριανός επαναστάτης ή αυτά, ή δεν θα τον Καρυπίδη κλπ. Και διαγράφεις ένα βρωμό του Καρυπίδη, ωραία. Και σκέφτεσαι λογικά. Δεν έχεις μαγαζί, ρε φίλε, δεν έχεις νοικοκυριό. Δεν μπορεί να καταλάβεις ότι δεν θα έρθει επενδυτής αν δεν έχεις έσοδα. Δεν θα καταλάβεις ότι αν δει μια άρρωστη κατάσταση δεν θα έρθει επενδυτής. Δεν καταλαβαίνεις ότι καμία κυβέρνηση δεν θα σε βοηθήσει αν δει ότι είσαι διχασμένος. Δηλαδή δεν είναι πολύ μυαλό να το καταλάβεις αυτό. Ποιος θα έρθει να σε βοηθήσει όταν είσαι διχασμένος με άδειο γήπεδο. Τον Ηρακλή το βοήθησε ποτέ. Τον Απόλλωνα Καλαμαρίζει δεν βοηθάει ποτέ. Με τα δύο γήπεδα. Αυτό δεν θα γίνει και με σένα. Να πας γάμα και να κλαις. Δεν καταλαβαίνω ότι ο Αριανός πώς το έχει στο μυαλό του, ας πούμε. Η κυβέρνηση λέει το εξής, πολύ λογικό. Πήγε ο Καρυπίδης και ο Αρβανίδης και είπανε θέλουμε 160 στρέμματα. Πέτρο, θες να ακούσεις το ρεζουμέ, το ζουμάκι. Το ζουμάκι, θες να ακούσεις. Πήγαν και μένει με 160 στρέμματα και μας κάνει το γήπεδο. Και του λέει η κυβέρνηση, παιδιά, εσείς για το γήπεδο θέλετε 50 στρέμματα. Τα υπόλοιπα 110 δεν μπορούμε να σας τα δώσουμε για να κάνετε real estate. Δεν γίνονται αυτά. Θα γίνει σκάνδαλο. Πάρτε τα 50, να σας κάνουμε το χαριλάο. Εφόσον έχετε σοβαρό επενδυτή και σοβαρό πλάνο, έχετε ένα Σιάο, έχετε έναν Αλαφούζο, έχετε έναν Ηλιόπουλο, έχετε έναν Ηλία Πόπη. Είναι το δικό μου. Για μένα είναι σοβαρός λοιπόν. Έχει τον Ηλία Πόπη, είναι ένα σοβαρός άνθρωπος. Είναι ένα άνθρωπο που να το υποστηρίξει. Δεν μιλάω οικονομικά, μιλάω σαν πλάνο. Ωραία. Να σας κάνουμε το γήπεδο. Ωραία. Αυτοί τι λένε μετά μεταξύ τους, στην κυβέρνηση, οι κυβερνώντες. Άσε να κάνουμε το προεδρικό δίκτυο, να μας ζαλίζουν αυτοί. Και άμα δεν γίνει το γήπεδο του Πάκου, δεν γίνει ποτέ. Μετά, ας γίνει το προεδρικό διάταγμα και σου λέω εγώ. Βλέπω με τι έλα γόρι μου, να το προεδρικό διάταγμα, θα βγούμε στους δρόμους εμείς μετά. Θα βγούμε στους δρόμους, φίλε, να βγούμε στους δρόμους κι εμείς. Να πούμε να κόψουμε την Ελλάδα στη μέση. Πόσο μας το κάνει αυτό, με 2.000 με τον Όφη. Φίλε, το τελευταίο μάτι, ποιο μάτι ήταν το τελευταίο που πήγαμε πέρσι. Που ήμασταν 1.000 άτομα.
0: Τα τελευταία, τα play-off, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το τελευταίο. Με τον Λόφ λοιπόν, πρέπει να τρώει, με τον Λόφ.
2: Οπότε Αριανέ, κρατάτε.
1: Το Λαδιακό δεν ήταν το τελευταίο.
0: Μέσα στο Χαριλάο δεν θυμάμαι.
2: Οπότε Αριανέ, που.
0: Τον Όφη νομίζω.
1: Με τον Όφη ήταν.
2: Με τον Όφη. Με που κερδίσαμε και βγήκαμε Πέμπτη. Οπότε εσύ Αριανέ που παίρνει φρέντο εσπρέσο 2,5 ευρώ, 2 τη μέρα, 5 ευρώ δεν είναι φρέντο εσπρέσο και άλλα 10 ευρώ για τα τσιγάρα σου, μην δώσετε 25 ευρώ να είναι τον Άρη, να είναι άδειο το γήπεδο και περίμενα φύγει ο Καρυπίδη. Εγώ έτσι κλείνω.
0: Εγώ. Επαναλαμβάνω, τα 25 ευρώ στη σημερινή εποχή είναι πολλά. Γιάννη, δεν είναι όλος ο κόσμος που μπορεί να δώσει τα 25 ευρώ.
2: Ο γύρος εσύ λέει κάνει 6 ευρώ. 6 ευρώ κάνει ο γύρος. Ένα πιτόγυρο κάνει 6 ευρώ. Δεν κι εγώ. 6 ευρώ κάνει ο γύρος. Δηλαδή ο καφές κάνει 2,5 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι τα 25 ευρώ δεν τα βάλει και 50. Αυτός μπορεί να τα βάλει για να δείξει την. τη δυσαρέσκειά του. Αλλά και 15 ευρώ
0: για μένα. Τα πέταλα πρέπει να έχουν χαμηλή τιμή.
2: Για να, πει
0: για να μπορεί ο κόσμος. Το ποδόσφαιρο είναι. Πάντα ήταν το αποκούμπι του κόσμου.
2: Ωραία. Ας πάρει 2.180 ευρώ.
0: Τέτοιο. Έχει το γήπεδο θέσεις και να στην χρεώσεις. 2 και yeah. στην 9 και στην 7 λοιπόν. Που η πιο εύκολη
2: συμφωνώ. Μπορούν δεν, να πάνε δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
1: Λοιπόν, πάμε να καπνίσουμε
0: ένα τσιγάρακι
1: και επιστρέφουμε σε 5-6-7 λεπτά το πολύ.

0: Yellow Radio 101,7. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Μία έκτακτη εκπομπή, μάλλον δεν είναι έκτακτη. Κάθε Πέμπτη έχουμε εκπομπή. Τραγουδάμε ανάποδα. Σήμερα μία εκπομπή με τους καλεσμένους. Δεν μπορώ να σας πω φιλοξενόμενος. Θα σας πω στελέχη.
1: Εξωτερικός συνεργάτης.
0: Εξωτερικός συνεργάτης. Ναι, ωραίο, και, ωραίο και αυτό. Ναι, σαν τίτλους κάθεται. Λοιπόν, τον Ηλία τον Μπόμπη και τον Γιάννη τον Μεταξά σε μια εκπομπή για να συζητήσουμε, να δούμε. Δεν συζητήσαμε λίγο για αυτό που στεναχωρηθήκαμε, δηλαδή γενικότερα, επειδή η πόλη δεν θα αντιπροσωπεύεται πλέον
2: στην Ευρώπη.
0: Δεν το συζητήσαμε. Ναι. Δεν το
1: συζητήσαμε. Να πω την άποψή
0: μου. Λίγο τον πόνο.
1: Να σου πω εγώ την άποψή μου.
0: Περιγράψτε μας λίγο αυτό το.
1: Να σου πω εγώ την άποψή μου. Το συνέστημα είναι καταπληκτικό. δεν θέλουμε ευρωπαϊκές ομάδες εδώ. Είμαστε τοπικιστές. Δεν θέλουμε ξένους. Εγώ τι πιστεύω ότι θα ζήσουμε τώρα και να και γεννιέται και τεράστια ευκαιρία για τον Άρη. Γνωρίζουμε ότι τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, ότι η πόλη έχει γίνει απικία. Τώρα, άμα θέλουμε να κοροϊδόμαστε, έχει γίνει απικία του Ροστόφ εδώ. Όλα είναι κατευθυνόμενα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι για να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Ξέρουμε για αστυνομικούς διευθυντές που πάνε όταν απολύονται. Ξέρουμε πρόσφατα αυτό το αστείο αυτό. Και είναι τόσο αστείο, είναι γελία άνθρωποι. Αυτή τη γελία
2: εγκληματική
1: οργάνωση. Γελάνε, ας πούμε, όλοι γελάνε και τα αρδάκια που βγαίνουν και γράμμανε αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης και υπαρχηγός και στρατηγός και λοχαγός. Και τα λοιπά. Και επειδή εγώ μιλάω με αυτά τα παιδιά, οι οποίοι είναι ο στρατηγός, ο αρχηγός, ο τέτοιο, μου λένε θα σε καλέσει ο εισαγγελέας. Λέω μακάρι να με καλέσει ο εισαγγελέας. Να πάει γελάμε. Γιατί ήταν για γέλια αυτό που έγινε. Και αυτό είναι ξεκάθαρα γιατί η πόλη διοικείται από σκοτεινές δυνάμεις που έρχονται από εκείνη την πλευρά. Αυτοί τι πάθαν λοιπόν τώρα. Αυτοί πάθαν αυτό που πάθαμε εμείς στην αυτοκρατορία. Δηλαδή ζήσαν κάτι το οποίο δεν αξίζανε. Δηλαδή είναι η τέταρτη, για μένα η πέμπτη στην Ελλάδα, γιατί ο Άρης είναι ο τέταρτος σε δυναμική. Είναι η πέμπτη ομάδα στην Ελλάδα και έρχεται ένας τύπος για άσχετους λόγους από αθλητικούς ή επιχειρηματικούς. Πέταξε 600 εκατομμύρια. Τους έκανε μια ομάδα η οποία ήταν αποδεδειγμένα και αντικειμενικά πάρα πολύ καλή. Και βανάκια έξω από έψιμη. Και ψημί φιλίες και γκαγκάτσεις και μαγκάτσεις και όλα. Ξόδεψε.
2: Μισό λεπτό. Το πρώτο πρωτάθλημα που πήρανε.
1: Ναι,
2: η απονομή μόνο που δεν έγινε με στο Μαξίμου.
1: Ναι, εννοείται κυβέρνηση.
2: Αυτά που γίνανε. Αυτά που γίνανε. Χωρίς πολιτική χρειά τώρα.
1: Ναι.
2: Αυτά, αυτά που γίνανε επί ΣΥΡΙΖΑ και Σαββίδη. Δηλαδή είναι να τρελαθείς. Είναι...
1: Εγώ θα σου το πω αλλιώς. Μαγιά τους. Να σου το πω αλλιώς.
0: Σε αυτό δεν είχε.
1: Μαγιά του. Μακάρι και εγώ να πέραμε.
2: Δεν είναι θέμα μαγιάς, είναι θέμα χρημάτων.
1: Ναι, μαγιά. Έχει τα λεφτά σε μάγκας. Ναι, ωραία,
2: είναι
1: μαγιά.
2: Θέμα χρημάτων. Μαγιά. Δεν είναι μαγιάς.
1: Ωραία.
2: Δεν είναι μαγιάς. Μαγιά.
0: Ξέρεις τι λέει ο Γιάννης και συμφωνώ. Εμείς απλά καταγγέλουμε συνέχεια. Δεν προσπαθούμε, ας πούμε, να διεκδικήσουμε.
1: Και στο τέλος της ημέρας.
0: Το να καταγγέλεις μόνο δείχνει ρε.
1: Άσε με να ολοκληρώσω. Ναι.
2: Μαγιά, παιδιά, μαγιά. Είναι και το εξής.
1: Το κόκαλι μάγκα τον είχαν, λεφτά είχε. Με τα λεφτά τα κάνω λόγο κόκαλι.
2: Να σου πω κάτι. Για μένα μεγάλος μάγκας ήταν και ο Καρυπίδης. Ο οποίος θυμάστε πόσο τον κυνηγούσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάρα πολύ.
2: Θυμάστε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας,
1: ναι.
2: Κάποιον γραφικό κύριο Νεφελούδη.
1: Ναι.
2: Τι τον έλεγε και τι τον έκανε. Αλλά εγώ εκεί πέρα τον παραδέχτηκα τον Καρυπίδη, ο οποίος μπήκε φόλα παρτίδα κόντρα στην κυβέρνηση, έτσι. Ποιος, ο Καρυπίδης, όχι ο Μαρινάκης, ναι. Ή ο τέτοιος, το παραδέχτηκα. Ήθελε τέτοιο.
1: Καλό Καρυπίδης, για τις δυνάμεις του είναι μάγκας. Το συζητάς, δεν είναι μάγκας. Δεν
2: μασάει. Είναι πνευμόνια.
1: Έχει
2: πνευμόνια.
1: Έχει μπάλες. Δηλαδή, δεν μασάει. Ναι.
2: Δηλαδή, ψάει.
1: Δηλαδή, άμα ο Καρυπίδης είχε τα λεφτά του Σαββίδη, θα πρέπει να παίρναμε. Θα παίρναμε και εμείς κόφανες. Αλλά ο Καρυπίδης γι' αυτό κακό δεν έχει τη δύναμη. Γιατί δυστυχώς στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται να είσαι. Και τρομερό επιχειρηματία. Τα λεφτά να έχει και να κάνει αυτό που πρέπει να γίνουν. Να ολοκληρώσω.
0: Και να εξαγοράζει και λίγο τον κρατικό μηχανισμό.
2: Καλά, αυτό.
1: Και τη ΔΕΤΣΕ και όλα, ρε παιδί μου, και τι ομάδε, δοκάρια. Ναι. Μα αυτή δεν υπήρχε και τα γκαζόν ήταν όλα ναι, μέσα στο κόλπο. Ήταν, ναι. Εγώ θέλω να κλείσω το εξή. Αυτοί τι πάθαμε εμεί με τη φυγή του Γκάλ και του Γιαννάκη και του Τάρπλε, ξέρω όταν τελείωσε η αυτοκρατορία. Μετά είδαμε την πραγματικότητα. Ότι δεν είμαστε τόσο ισχυροί όσο ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός προφανώς οικονομικά και βγαίναμε τρίτο, τέταρτη, πέμπτη. Τώρα αυτό θα ζήσουν. Γιατί και ο Μιστακίδης που λένε δεν πρόκειται να ρίξει τόσα πολλά. Δηλαδή τα λεφτά που, παιδιά, τα λεφτά που είχε ρίξει ο Σαββίδης, επειδή γνωρίζει ο κόσμος αυτό, είναι αδιανόητα. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει πετάξει γύρω στα 600 εκατομμύρια σε 10 χρόνια.
0: Το τι βρίσκει μου άκουσε τώρα με
1: δηλαδή, αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να ξαναπέσει για τον ΠΑΟΚ. Και ποια είναι η κατάληξη. που λένε, εγώ αυτό, αυτό γελάω και λέω, βρέτε νεκέδες, λέω, ανεβήκατε και επίπεδο, βρε, που πηδάτε από τα, τα τουρνιά και να μπείτε τζάμπα. Γήπεδο καινούριο δεν υπάρχει. Προπονητικό δεν υπάρχει, είναι μεσήβριο εκείνο. Ανακαινισμένο, εντάξει. Το έβαψαν, δεν έκανα φορές, πήραν και τρία μηχανήματα. Ουσιαστικό απόκτημα παίχτης, να πω εγώ αύριο παίρνω τον πάγο και έχω πέντε παίχτες να πουλήσω, πάρω 100 εκατομμύρια, δεν υπάρχει. Και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι είναι στην εποχή προέλευση Σαββίδη, χρωστάνε στο Σαββίδη 200 εκατομμύρια. Γιατί αυτό πρέπει να πάρει την ομάδα, ο Σαββίδης σου λέει θέλω 200, και τώρα ήρθε η ώρα να ζήσει και αυτά τα πέτρινα χρόνια. Όχι τα πέτρινα χρόνια, την πέμπτη θέση που του αξίζει. Αυτό. Το όνειρο τελείωσε λοιπόν για αυτού και είναι ευκαιρία για μα. Τώρα πάνω σε αυτό, γιατί πολλοί άκουγα, πολλές φορές ακούω ότι δεν έχει το άλλο, γιατί είναι ο Σαββίδης απέναντι. Όχι οικονομικά. Ο Σαββίδης με τον τρόπο που κινείται. Είναι ευκαιρία τώρα που τελείωσε αυτό το παραμύθι, ότι είναι ο Σαββίδης απέναντι, δεν είπε καν Σαββίδης. Έσοδα έξοδα είναι και πουλάμε όποιο παίχτη έχουμε και ό,τι βρούμε. Και φέρνουμε δανεικούς και ελεύθερους και τραυματίες. Ήρθε η ώρα να βρούμε παιδητή εμείς και να πάμε στη θέση που μας αξίζει να διεκδικούμε πρωτάθλημα. Εκεί καταλήγω εγώ για τον ΠΑΟΚ.
2: Επειδή εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και επειδή ανέφερες για τη Μεσίβρια, το οποίο είναι ένα προπονητικό κέντρο που έχει το μαύρο του το χάλι και το μαύρο του το χάλι από τι, όχι από άψη εγκαταστάσεων, από το σημείο που βρίσκεται.
1: Ναι,
2: γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ είχε και πάρα πολλούς τραυματισμούς. Ναι. Είναι πολύ άσχημο το μέρος, έχει πολύ αέρα.
1: Κουνούπια
2: έχει,
1: λέει.
2: Έχει τέτοιο.
1: εγώ
2: είχα πάει, είχα καιρό να πάω και βρέθηκα στο προπονητικό το δικό μας το Ρήσιο. Όπου εξεπλάγει.
1: Ναι, ναι. Έχουν μέσα λεφτά.
2: Είναι καταπληκτικό κέντρο. Μ' άρεσε πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή ενθουσιάστηκα. Είχα πάρα πολύ καιρό.
1: Δηλαδή σήμερα να του καταγωνιστικά αξία παιχτών. Είμαστε εισάξιοι μαζί του. Αυτοί έχουν του αυδεί τον Billionaire και εμεί έχουμε τον Καρυπίδη τον Φουκαρά. Είμαστε εισάξιοι. Άμα...
2: Όχι, είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
2: είμαστε, εγώ θεωρώ. Ναι. Ότι είμαστε πολύ καλύτεροι και περιμένουμε πάρα πάρα πολύ μεγάλη, ναι, αγωνία. Το 13 αγώνα. Σεπτεμβρίου, όπου γιατί εγώ τα τελευταία.
1: Σε αυτούς παίζουμε, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. 13 Σεπτεμβρίου στις 8.30 ή 8 ή 8 ή 8.30. Εγώ στα τελευταία χρόνια μέσα στην Τούμπα είδα πολλά διάρκεια. Είδα πολλά διάρκεια. Στο ένα πήγε να γίνει το μπαμ, μπήκανε μέσα. Με συνένεση δική μας δεν το διακόψαμε το μάτσα και...
1: Τι καλή άνθρωπο.
2: Ναι, είμαστε καλοί. και, αλλά αυτή τη φορά πιστεύω ότι θα δω επιτέλους...
1: Καθαρό διπλό.
2: Όχι, την Τούμπα να καίγεται. Αυτό θέλω.
1: Ναι, καλά, άμα χάσουμε ο μάτσα καεί. Το θέμα είναι, πάμε στο επιχειρηματικό.
0: Να καίγεται εννοούμε αγωνιστικά, έτσι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, και, όχι γιατί ξέρω και τι θα γίνει. Πρώτα απ' όλα, παιδιά, αυτή τη στιγμή αυτοί έχουν μεταξύ τους ένα τεράστιο πρόβλημα σαββιδική, μυστακεδική.
0: Βρέθηκε, δείτε και σε
2: πάρα πολύ.
1: Αυτή είναι η χειρότερα
2: εκεί από πέφτει, χειρότερα. Εκεί πέφτει, άκου να σου πω, αυτοί είναι από τους πρώτους οι οποίοι βάλανε, το οποίο είναι έγκλημα, και μακριά από τον Άρη όσο είναι το δυνατόν, βάλαν τα πολιτικά μέσα μέσα στους συνδέσμους. Εδώ είχαμε κάτω από τα γραφεία της Θήρας 4 τα παλιά που ήταν στην Παλαιόν Πατρό Γερμανού, τους στην Πέσα, οι οποίοι ήταν οι αριστεριστές αναρχικοί, ξέρω τι ήταν, τους την πέσανε οι φασίστες οι δυτικοί. Και τους, ναι, και δεν τους δεν μπορούσαν να κατέβουν, έκλεισαν οι δρόμοι, γίνανε επεισόδια κοντρά. Αυτά γίνανε πριν 3 χρόνια περίπου. Αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ τα παρακολουθώ όλα, ο Μιστακίδης έχει θύρα 4 και είναι και ο πρώτος σύνδεσμος, ο οποίος όταν ο Κατσαρίς είπε έχω το Μιστακίδη, έβγαλε ανακοίνωση υπέρ του τέτοιου. Ο Σαββίδης είναι πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης έχει ταΐσει πάρα πολύ κόσμο. Όλοι οι δυτικοί είναι μαζί του. Και βγάζανε ανακοινώσεις.
0: Έχει πολύ χρήμα από αυτό.
2: Και ναι, ανεβάζανε ανακοινώσεις κάτι σύνδεσμοι, καλά δυτικοί και τέτοια κανείς, και ανεβάζανε κάτι σύνδεσμοι Κασάνδρα Μάο Μάο. Ναι, κάτι, κάτι περίεργη, κατάλαβες, κάτι ανύπαρκτη. Μόνη θύρα 4 τέτοια. Αυτοί έχουν μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή.
0: Ωραίο.
2: Μα όχι, έτσι. Αυτό ήταν.
1: Ωραίο όνομα για σύνδεσμο. Μάω, μάω.
2: Μάω, μάω.
1: Εκεί θα γράφω όμως. Μάω, μάω.
2: Ή Κασάνδρα Μάω, μάω ή Κασάνδρα Ζουλού.
1: Ζουλού, ακόμα καλύτερα.
2: Ακόμα
1: καλύτερα.
0: Για πες.
1: Τι να πω.
0: Για αυτό το θέμα του, του διχασμού του, του ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ είναι τα κακομαθημένα παιδιά που μάθανε κάτι ονειρικό. Οι γονείς παίρναν δάνεια, πήγαν διακοπές, τρώγαν, πήγαν να μάθει. Και τώρα ήρθε η ώρα του λογαριασμού. Και θα ζήσουν αυτό που ζήσαμε μέσα στην αυτοκρατορία. Δεν τους αρέσει αυτό.
0: Γιατί είπες πριν ότι ο διχασμός τους είναι μεγάλος.
1: Ναι, πιστεύουν τώρα ότι ο Μιστακίδης θα κάνει το ίδιο με τον Ζαβίδη, που δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Η Μιστακιδική. Πιστεύουν θα πάει ο Μιστακίδης, ο οποίος. Ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω δίνει ευρώ και πονάει. Τα δίνει τα λεφτά αναγκαστικά, γιατί έχει σκοπό, ένα σκοπό έχει αυτό στο μυαλό του. Η πανέξιμη στο Μαξίμου, μάλλον, να με εκεί συνεννοηθεί και αυτοί οι φωστήρες. Και βάλανε αυτό να κάνω. Έχει απέναντι να αναφέρω απλά ότι έμαθα πρόσφατα, μπορεί να είναι και λάθος, αλλά από σοβαρή πηγή, ότι ο Σιάο, αν μαζέψουμε τον Μαρινάκη, τον Σαββίδη, τον Μιστακίδη, τον Αλαφούζο, όλους αυτούς. Είναι επί τρία τα λεφτά του.
2: Και εγώ το
1: τα λεφτά του είναι αδιανόητα. Οπότε ο Μιστακίδης έπεσε απέναντι με τον Σιάο. Και περιμένω από αυτόν ο οποίος. Ρε παιδί μου, okay,
2: ο Μιστακίδης στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι ληξιπτωτιστής. Ο Μιστακίδης πήγε να πάρει. Όχι τον ΠΑΟΚ τόσο την ομάδα, πήγε να πάρει το γήπεδο.
1: Σπουδαία επένδυση.
2: Ναι, πήγε να πάρει το γήπεδο.
1: Να βγάλει πολλά λεφτά.
2: Εν πάση περιπτώσει, συμβουλάτορες του, οι οποίοι για να βολευτούν κι αυτοί, τον βάλανε, τον οδηγήσανε και πήγε στο μπάσκετ. Ένα λεπτό.
0: Ναι, συγγνώμη.
2: Ο Σαββίδης, για μένα, έτσι, επειδή είναι πόντιος, ξέρω, κέφαλος και τέτοια, προτιμάει να. Να μείνει στον Άσο, ρε παιδί μου, την ομάδα στο Μιστακίδη δεν τη δίνει ο κόσμος να χαλάσει. Και επίσης.
0: Αριστεριστής.
2: Και ναι, και επίσης δεν υπάρχει. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε το παράδειγμα για να. Για να πόσο κακός. Δεν μας πιάνει το συμβούλιο, έργανε. Πόσο κακός πούστης είναι.
1: Δεν είναι θετικό, δεν είναι.
2: Ναι, όχι. Με την τέτοια είναι.
0: Σωστό, ναι.
2: Σε εισαγωγικά. Πόσο κακός πούστης είναι ο Σαββίδης. Όταν έφυγε. Πριν έρθει στον ΠΑΟΚ, είχε τη Ροστόφ. Όταν έφυγε από το Ροστόφ, η Ροστόφ διαλύθηκε.
1: Ασκόρπισε.
2: Κατάλαβες τι διέλυσε.
0: Αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι ρε παιδί μου στον ΠΑΟΚ μαλώνει ο Σαββίδης.
2: Δύο μεγάλα οικονομικά
0: μισθά. Εμείς έχουμε τον Καρυπίδη να μαλώνει με τον Τρόλ.
2: Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Να σου πω κανένα.
0: Δηλαδή ο Καρυπίδης δεν έχει κανένα.
2: Δεν έχει κανένα μαλώσει έτσι.
0: Έχει κάποιους οι οποίοι ονειρεύονται να πούμε τον Άρη πρωταθλητή. Και
1: ναι, και εγώ τον ονειρεύομαι. Και αυτό θέλω. Αυτό είναι ο στόχος μου.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις.
2: Όλων μας.
1: Όλων μας. Αυτό είναι ο στόχος. Να πω κάτι για να κλείσω. Ο Ηλίας μιλάει για συναισθήματα. Ότι είναι κακός ο Σαββίδης, καλός ο Μιστακίδης, καλός ο Μιστακίδης. Εγώ τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή, αν θέλω. Α το Μιστακίδη. Αν θέλω εγώ αύριο να πω ότι εγώ ρε παιδί θέλω να πάω να αγοράσει με ΠΑΟΚ. Ωραία. Ξύψα λεφτά χρειάζονται. Για να κάνω αυτό που φαντάζει ο Παοξίδης. Πίσω δεις. Δηλαδή, οι Παοξίδες τι θέλουν τώρα. Να πάω να πω στον Σαββίδη, έλα δωρε Ιβάν, πόσα θες 200. Δεν σε δώσω 200, πάρε 150. Συμφωνούμε.
2: Ναι.
1: Τόσα θες, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Πάρε 150.
2: 170.
1: 150 τα βρήκαμε, ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορεί άλλο, βρε. Και οι Παοξίδες πηγαίνουν. 150. Αυτοί θέλουν γήπεδο 45.000. Άλλα 150. 300. Πήγαμε 300.
2: Ναι.
1: Δεν θέλουν και προπονητικό κέντρο 20 εκατομμύρια. Αυτό δεν θέλουν από τον Εμπίτη 320. Δεν θέλουν και 80 εκατομμύρια για την ομάδα. Αυτοί θέλουν 300 εκατομμύρια άλλο σε 2 χρόνια. Ποιο θα βλέπει τον Πάοκ, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό το υδροκέβαλο πράγμα πήγε ο Σαββίδης και ο πιο ακριβός παίχτης του είναι ο Σορετήρη που κάνει 500 χιλιάρια. Δηλαδή, τι παίρνω εγώ, ρε φίλε, με 400 εκατομμύρια. Τι παίρνω. Διαρκεία 150 ευρώ.
0: Εμεί πλάκα έχουμε πιο ακριβού.
1: Ναι, με 400 εκατομμύρια ρε φίλε. Με 400 εκατομμύρια ρε φίλε πάω παίρνω την Brighton.
2: Τώρα πια.
0: Τα ρεπορτάζ έχω δει είναι μόνο ότι η δική μα παίχτη είναι πάρα πολύ ακριβή.
1: Ρε φίλε.
0: Το τελευταίο που πήραμε.
1: Ναι, ο ποιο.
0: Αυτό ο τελευταίο.
2: Ο Μανού.
0: Όχι ο Μανού, ρε.
1: Ο Σοερμπάκου Κράτη. Ο Γάλλο, αυτό ο Πιτσυρικά. Τι αξία
2: είναι. Κάτι για 3 εκατομμύρια, άκουσα τι γίνεται.
1: Ναι, αυτό είναι για έργο. Δηλαδή να γίνει ταλέντα, να πουληθεί τύπου Πάλμα. Ωραία κίνηση, μια ώρα. Απλά σου εξηγώ ότι αν σε τέχου εγωισμού και είμαι ο Σαββίδη, είμαι ο Μητσακίδη και έχουμε κόντε και είμαστε πόντι και είμαστε βλάκι, είμαστε τσαρκατσάνι. Ρε φίλε, θα έρθω εγώ. Θα έρθω εγώ. Όπω και για μα είναι δύσκολο. Γιατί εμεί ξέρει τι λέμε και για μα είναι δύσκολο. Γιατί εμεί θέλουμε 80. Θέλω να πάρει 25 Καρυπίδη και να ρίξει άλλα 50 στην ομάδα.
2: Ναι.
1: Για να βάλει κάποιο 80, αν δει με τον άφησε 1500 άτομα, σπίτι 80 θα βάλουμε την εκέφεση, θα δείξω 80 εκατομμύρια να δείξω. Ένα εκατομμύριο.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό, παιδιά, πάμε γήπεδο.
2: Ναι, ναι.
1: Αν θέλει τα 80. Δηλαδή, να έρθει επενδυτή. Τι να έρθει επενδυτή, να ρίξει 100 εκατομμύρια για να είσαι στο καφενείο, στο χαριλό απ' έξω και να τον κράζει.
2: Και να του λες, ας πούμε, ότι 15 ευρώ είναι πολλά.
1: Ναι, δεν κατάλαβα. Έχω άδικο, ρε Σιλία.
2: Άδικο δεν έχει.
1: Δεν ήξερα. Τα λέω πολύ ομά. Τα λέω πολύ κοινικά. Μα η ζωή μου είναι, τι έκανε.
2: Όμως ο οποίος δεν έχει γίνει ποτέ επιχειρηματίας, τέλος πάντων δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία του δούνε λαβίν, ρε παιδί μου.
1: Τι δεν μπορεί να κάνει. Γιατί νοικοκυριό δεν έχει. Γιατί ρε νοικοκυριό δεν έχει. Τι μιλάτε. Ρε φίλε, εσύ δηλαδή.
2: Να πούμε, μπε μέσα, δώσε κάτι δισεκατομμύρια να κάνω εγώ την πλάκα μου αύριο. Σου σπάω.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε. Ναι,
2: απλώ το καφενείο να διαβάσει.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε μια πόλη με μέσα.
2: Πώ έρχονται δισεκατομμύρια, πώ μπαίνουν τα
1: λεφτά. Ναι, τα δει θα πέσουν. Να πέσουν τα δει.
2: Επειδή διάβαζα και αυτό, έτσι. Που βγήκε προχθές ότι ο Μιστακίδης έδωσε 80% στην EuroLeague για να γίνει
1: 80 εκατομμύρια franchise.
2: Ναι.
1: Εγώ 45 ξέρω ή 50, ναι. Κάτι τέτοιο.
2: Καλά, 80 λοιπόν. Ναι, 80.
1: Καλά, και εγώ μπορώ να γράφω το Καρυπίδης είναι, την έχει 50 πόντους. Εντάξει, ας τη γράφουμε. Τι είναι.
2: Βέβαια, για να δεις πόσο κόμπλεξ είναι και πόσο καλά επικοινωνιακά. Πώς τους έχουμε διαλύσει όλο το καλοκαίρι που δεν προλαβαίνουν να μαζεύουν τη μία σφαλιάρα
1: επίσης
2: την άλλη με αποκορύφωμα του Τολιόπουλου. Αυτοί δεν είπανε μόνο ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε τα 80 εκατομμύρια. Είπαν ότι και απορρίφθηκε η πρόταση του Άρη. Ναι. Που ο Άρης δεν έκανε πρόταση.
1: Δεν έκανε πρόταση.
2: Δηλαδή είναι αστείο. Καλά, επειδή μιλάμε για τα μέσα μαζικής, εδώ υπήρξε σήμερα site της Θεσσαλονίκης, πολιτικό site, το οποίο έκανε μοντάζ την και εγώ το τύπο θες, έκανε μοντάζ στο βίντεο
1: του
2: Μητσοτάκη που του είπαν τα παιδιά μόνο Άρης, βγάλανε το μόνο Άρης και το γήπεδο στον Άρη και τέτοια, όχι. Και το συνεχίσανε.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, κάνανε μοντάζ, κόψανε μόνο εκείνο το τέτοιο.
1: Εδώ θα πούμε όμως αναγκαστώ να μιλήσω και για το γέλο, γι' αυτό φτιάξαμε και το γέλο.
2: Ναι, εντάξει, σαφώς. Εντάξει, εντάξει,
1: γι' αυτό, ας πούμε, αυτός ήταν και ο λόγος που παλέψαμε τόσα χρόνια να πούμε, να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε πολλά μηνύματα όμως, να τα διαβάσουμε σιγά-σιγά.
2: Βεβαίως.
1: Μα κράζουν ή όχι, εντάξει. Για εσένα κράζουν.
2: Εμένα
1: που τα λέτε. Μ' αρέσει. Τώρα έχετε 100 εκατομμύρια επενδυτή, παιδιά. Πάντε στα καφενεία να τα μαζί μα.
2: Λοιπόν, καλησπέρα, λέει. Καλή εκπομπή. Με όλο το σεβασμό στον κύριο που μιλάει, μάλλον για σένα λέει. Ο κύριος Παρταλίδης είναι, ρωτάει. Όχι. Το μέγα θέμα με τον Κάρη είναι ότι δεν υπάρχει λογική σε αυτά που κάνει και βάζει ένα αυτογκόλ μετά το άλλο. Όχι ότι δεν μας παίρνει πρωτάθλημα.
1: Ναι, συμφωνούμε ότι κάνει πολλά λάθη και επικοινωνιακά βασικά.
2: Πλέον είναι στο όριο να τον θεωρούμε βαλτό από κάποιον που θέλει την καταστροφή του Άρη. Εγώ δεν θα ήθελα.
1: Δεν ήταν
2: δεν μπορώ να πάρω διαρκείας. Γιατί έχω πλέον δύο παιδιά. Ήθελα να πήγαινα παραδείγματος χάρη σε 8-10 παιχνίδια φέτος. Και με αυτά τα 25 με έχει σκίσει
1: 10 παιχνίδια.
2: Ψυχολογικά. Ναι, λέει ο Ραφαέλ.
1: Ναι, το δέχομαι. Να απαντήσω εγώ, αφού είμαι ένα παιδί. Ο Καρυπίδης έχει βάλει πάρα πολλά τον κόλλο, όχι μόνο επικοινωνιακά, όχι μόνο συστήρια. Κάνει συνέχεια λάθη και στο γονιτσιό κτλ. Όλοι κάνουμε λάθη, αυτό κάνει τα δικά του λάθη. Εγώ δεν είπα σε καμία περίπτωση ότι. Διάξα να διαβάσω ένα σημείο ότι.
2: Ότι ρε παιδί μου είναι βαλτό τέλο πάντων.
1: Ναι, εντάξει, ο Σκόρδα Αλάνη άναψε του Μπάν ήταν Αριανό, αυτό ο βαλτό. Ξέρω, εντάξει, ναι. Οι Αριανοί βγάζουμε τα έργα μα. Ο Σκόρδα και τη Μαδιαλή ήταν Αριανή, ήταν Αριανάκια. Ναι, βαλτό είναι ρε παιδί μου, όλοι κακοί είναι και είναι καλοί. μόνο οι δικοί μας οι φίλοι, οι γνωστοί, αυτοί που έχουμε δουλεύει με κασκόλ Super 3. Εγώ αυτό που απαντάω είναι ότι εγώ δεν ξέρω τα οικονομικά του καθενός. Δεν γνωρίζω τα οικονομικά του καθενός. Απλά ο καθένας έχει παράγει κάτι. Δηλαδή, ο άνθρωπος που μιλάει μπορεί να δουλεύει και να παίρνει ένα μισθό. Σωστό. Ο άλλος έχει μια επιχείρηση. Ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή κοστολογεί το προϊόν του 25 ευρώ. Σου έδωσε όμως τη δυνατότητα εσύ να πάρεις την αυθινή διάρκεια με 180 και το παιδικά, όπως είπε και ο Ηλίας, οικονομικά να πας οικονομικά στο γήπεδο στα 10 μάτς που θέλεις και να στηρίξει την ομάδα. Από εκεί πέρα για μένα το διαρκές δεν είναι μόνο. Δηλαδή, το έχουμε πάλι και πάμε να δούμε επιθεώρηση σε Βερλή. Πόσο κάνει το εισιτήριο ένα μάτς. Ρε παιδιά, την ψυχή μας στηρίζουμε. Εγώ να σου πω κάτι. Είχα χρόνια πέρα διαρκές στο μπάσκετ, πήγε γουλιέλ μου και πήγα σε ένα μάτς. Και δεν πήγαινε γιατί δεν στεναχωριόμουν, δεν μπορούσα. Ναι, το διαρκές είναι στήριξη. Αν εσύ, ρε φίλε, οποιοδήποτε δεν έχει 180-200 ευρώ να στηρίξει τον Άρη, τα 180-200 δεν έχει, εδώ θα έχει 25. Και 5 ευρώ εισιτήριο να σου βάλουν, μπορεί πάλι να μπορεί. Και τι θα κάνουμε, να βάλουμε ένα ευρώ εισιτήριο για να μπορούν όλοι. Δεν θα το βάλω εγώ. Ο άλλο έχει μια ΑΕ. Εγώ δεν θα διαφωνήσω με τον άνθρωπο ότι έχω δύο παιδιά. Και εγώ έχω ένα παιδί και όλο έχει 5 παιδιά. Και εγώ έχω 1000 υποχρεώσει. Ο άλλο έχει γκόμενα. Ο άλλο έχει ακριβό αμάξι. Ο άλλο ξέρω εγώ έχει.
2: Παίζει
1: καζίνο. Όλοι κάτι έχουμε. Την ψυχή μα δεν θα τη στηρίξουμε. Για μένα κάθε αριανό υποχρεούται να παίρνει διαρκέ στην μπάλα και στο μπάσκετ.
0: Υποχρεώνεται. Με τον πρόεδρο και με τον.
1: Ναι, τώρα αν το παιδί δεν έχει. Τώρα αν αδερφέ που μου ακού, δεν έχει να δει τα παιδιά σου σε τέτοιο σημείο, πάρε με τηλέφωνο, πάρε στο σταθμό, θα σου πάρω εγώ διαρκείας. Και για να γίνει τα παιδιά σου. Δώρα από μένα.
2: Να σου πω κάτι.
1: Άμα φτάσουμε να μην έχει να φας. Αλλά επειδή εγώ βλέπω τα φορόλ γεμάτα, οι καφετέρειες γεμάτες, οι παραλίες γεμάτες, όλοι έξω.
0: Καλκιδική
1: ο γύρο 6 ευρώ, τα e-food παν και έρχονται τα βολτ. Ρε φίλε, τώρα δεν έχει 25 ευρώ. Αν δεν έχει 25 ευρώ, θα με πάρει εμένα, σε πάρω εγώ. Για να μεταξύ σα λέγομαι, θα σου πάρω εγώ το διαρκεία. Και όποιο δεν έχει αποδεδειγμένα, εγώ θα του πάρω εγώ το εισιτήριο. Ρε φίλε, δεν είπε και 300 ευρώ.
0: Κάτι θέλει να πει.
2: Όχι, το έξι.
1: Όχι, να πει.
0: Ο Απόστολο μα λέει, Πέτρο Γαβριλίδη κάνει σαρκάζι, τέλο πάντων κάνει πλάκα. Έχει καμιά άκρη για τα εισιτήρια για τα επόμενα ευρωπαϊκά μάτς, λέει του συντοπίου.
1: Στήριμα τη σκληρό, παιδιά, να ξέρει.
0: Μόνο ο Άρης λέει και Εύη Αλεξίου. Είναι και θαυμαστή τη Εύη Αλεξίου.
1: Μπράβο.
0: Και είναι καλά κάνει, βέβαια. Κύριε Διευθυντά, ποιο είναι, μπράβο, έτσι μου αρέσει μου όταν.
2: Έτσι, να σε δίνω λίγο τώρα.
0: Αναπτερώνω το ηθικό. Δεν με έχετε πει μέχρι τώρα. Εσεί μια ώρα εδώ και δεν
1: είναι. Δεν το έχει αποδείξει.
0: Γιάννη, μεταξύ δεν έχει καθόλου.
1: Εντάξει, κύριε Διευθυντά.
0: Κύριε Διευθυντά, τα διπλανά σε χάμα.
2: Αυτός δικός μου είναι. Αυτός είναι δικός μου. Δικιά μου είναι.
0: Πρόταση συνείδηση όλου του κόσμου ότι είναι Θεσσαλονίκη από την πιο εύκολη πόρτα από την τηλεόραση. Είναι έτσι. Έχοντας κάποιο σεναριογράφους να γράφουν ατάκες σε διάφορες καθημερινές σαπουνόπερες. Έτσι όπως έχουν καταντήσει σαπουνόπερα τη ζωή όλων μας και με αυτόν τον πολύ εύκολο τρόπο μπήκαν στη συνείδηση όλου του κόσμου. Από πίσω υπήρχε και τα ΜΜΕ με τους δημοσιογράφους τους και με όλη την προπαγάνδα έτσι όπως εξελίχθηκε. Είναι αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι.
1: Ρε φίλε, να σα ρωτήσω κάτι. Αν εσύ είχε κάνει μάτσε ρίξε 4, έχει μαζί τη λέει ο Μητσοτάκης και τι λέει ο Μπαρμπουδάκη. Κάνε ομάδα να του πει δάσο. Όχι,
0: αυτό άσε, αλλά τώρα. Το επικοινωνιακό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι, ρε εσύ.
0: Τώρα πάλι θα πρέπει να μιλήσω.
1: Ναι,
0: στο, όχι ο σταθμό, α πούμε. Γι' αυτό δημιουργήθηκε κιόλα.
1: Ναι,
0: δηλαδή στην κυριολεξία σα λέω, εγώ βαριόμουν πάρα πολύ τι καταγγελίε. Δηλαδή έχουν, α πούμε, μέσα ενημέρωση. Με έχουν εκείνο, έχουν τα άλλα. Και τι να μην κάνουμε εμείς δηλαδή ένα μέσο.
1: Μπράβο.
0: Και το πιστέψαμε.
1: Η απάντηση αυτή είναι.
0: Ναι,
1: κάνε.
0: Θυμάμαι τότε όταν κάναμε μονοθεματικό, όταν μας
1: για τρελούς σας περάσαμε.
0: Μας βρίζαν και όλα τα που είστε μονοθεματικοί και θα κλείσετε.
2: Ναι.
0: Και είσαι σαν το αντίθετο. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι η δυναμική στην πόλη ειδικά είναι απίστευτη.
2: Είναι γιατί έχει δυναμική ο Άρης Πέτρο.
0: Ναι, έχει.
2: Κατάλαβες.
0: Ας πάρουμε ένα τίτλο και θα σας πω εγώ να πούμε.
2: Αν έχει δυναμική.
0: Πώς θα αποδειχθεί
1: αυτό το πράγμα. Άστα.
0: Θα καεί η πόλη.
1: Γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε να δουλέψουμε να βελτιώσουμε το σύλλογο.
0: Ακριβώς.
1: Από το μετερίζει του. Ο Άλφα Σίγμα εκεί που πρέπει. Εσείς οι πονεμένοι οπαδοί ελάτε στο γήπεδο, πάρτε τη στήρα και αφήστε τις κλάψες. Ο καθένας όπως μπορεί.
0: Ο Θανάσης τι μας λέει, συγγνώμη, και τι έκανε η κυβέρνηση τώρα το 7 χρόνια στην πόλη μας, τι άλλαξε με το
1: πολιτικό ΣΥΡΙΖΑ. Τι με νοιάζει τι κάνει η κυβέρνηση στην πόλη, ο Άρης με νοιάζει εμένα, ρε. Δεν πάει να πληγεί η κυβέρνηση και όχι.
0: Εννοεί, ρε παιδί μου, ότι δεν έκανε και τίποτα.
1: Δεν με νοιάζει, ρε η Θεσσαλονίκη, και εμένα ο Άρης με νοιάζει.
0: Είχαμε πει για το ΣΥΡΙΖΑ κι αυτό.
2: Όχι, για το ΣΥΡΙΖΑ είπα. Τι γινόταν με τον ΠΑΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με τον ΠΑΟΚ.
2: Δεν μιλάω για τα έργα, για έργα και για.
1: Με λέει άλλο δεξιό, αριστερό. Τι με νοιάζει, ρε αριστερό. Εμένα ο Άρης με νοιάζει. Αυτό μου πονάει τώρα.
2: Και όπως είπα, είναι μακριά τα πολιτικά από τον Άρη. Εγώ στον Άρη κάνω παρέα από αναρχικό μέχρι ακροδεξιό.
3: Καλά τα έλεγε πριν ο φίλος, λέει, μέχρι σε ένα σημείο. Μετά άρχισε να μιλάει, λέει, είναι δημοκράτικα.
1: Ναι, ας πας εξής.
3: Αδονήτικα. Ποιος τους είναι.
1: Ναι, ο Άδωνης μιλάζει για μένα, τα λέει έτσι, μπάω μου μόνο. Ναι, θέλετε συνέστημα, θέλετε, ναι, θα έρθει αυτά, θα πάρουμε.
3: Δεν μπορεί να συγκρίνεις, αδερφέ, την τιμή του πιτόγυρου.
1: Ναι.
3: Α, κάτσε, ναι. Αναφέρεται σε. Ποιος
1: εγώ είπα ότι 6 ευρώ κάνει το πιτόγυρο και τρώει 3 πιτόγυρα κάθε βράδυ.
3: Θα πάρει κάποιος για να χορτάσει ο ίδιος ή το παιδί του με το εισιτήριο μια
1: με πιτάγυρο ρε φιλοχορτένι.
3: Για εκατομμύρια κόσμου.
1: Ένα 20 κάνω τα μακαρόνια, τα βράζει και τρώω.
3: Δυστυχώς δεν πηγαίνει. Ζήν, όπως μας έλεγαν. Άστοχη εντελώς η σύγκριση.
1: Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε που το λες αυτό, θα με τρελάνε τελείως. Εγώ ξέρω ότι αν πάω στο σούπερ μάρκετ, πάρω μια σάλτσα και μακαρόνια κάνουν 2 ευρώ. Αν τα βράζω, το τρώω το παιδί μου. Κι εγώ. Το πιτόγυρο είναι πολυτέλειο να παραγγείλει το πιτόγυρο. Αλλά εσύ τρώω 2 πιτόγυρα που κάνουν 12 ευρώ.
3: Δεν ξέρω γιατί ο Βασίλης. Ο Βασίλης είναι ακροατή
1: μου. Γιατί. Άρχισε να το
2: ξαναδώ.
1: Του ξαναδώ.
3: Δεν καταλαβαίνω γιατί διαφωνεί τώρα με εσένα με αυτό.
2: Παιδιά, είναι λάθος η βάση σε αυτό. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ δύσκολοι.
1: Να του βοηθήσουμε, ρε παιδί μου.
2: Κατάλαβα.
1: Να στο πράγμα, να πιείνα να του βοηθήσουν.
3: Ναι, ρε, δε μου. Άλλο. Περιμένετε λίγο, ρε. Εντάξει, δηλαδή τώρα στου 20-25.000 που μαζεύει ο Άρης.
2: Ναι, εντάξει.
1: Πώς είναι δύσκολο.
2: Ναι, δεν είναι. Ναι, έτσι, ναι.
1: Να έρθω να βοηθήσουμε, ρε φίλε. Ναι, ανώνυμα.
3: Αλλά δεν μπορεί να βασιστεί μια ομάδα. Δεν μπορεί να ζητήσει.
2: Σαφώς.
3: Να κάνει δηλαδή μια ομάδα, υπερομάδα, ξέρω εγώ, που τη δίνω ονειρευόμαστε. Με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δύο είδους προβλήματα οικονομικά.
2: Σαφώς.
3: Του οποίου συμπονάμε, βέβαια.
2: 100%.
3: Δεν λέει κανένα δηλαδή ότι. Δεν συμπονάμε, αλλά ζεις ένα.
1: Συμπονάμε σύστημα. Και να πάρει πρωτοβουλία το γέλο να του στηρίξει αυτού του ανθρώπου.
3: Να τα έχουμε πει.
1: Ναι, και να τα κάνουμε. Να τα κάνουμε. Να τα κάνουμε. Να έρθει άνθρωπο που δεν μπορεί. Εγώ να σου πω κάτι. Το αριανάκι, το αριανάκι μου. Το παιδάκι του Αριανού. Όχι το αριανάκι το παιδί μου. Το αριανάκι μου που δεν μπορεί το γήπεδο να έρθει να το βγάλουμε να είναι στο γήπεδο. Να τα λύσουμε αυτά. Αυτά εύκολα λύνεται μόνο.
3: Με πολύ μεγάλου μα χορηγού που έρχονται και. Τώρα, ας πούμε, στην επόμενη σεζόν, οι οποίοι θα ασχοληθούν και με του είδου δράσει.
1: Πρέπει.
3: Έτσι, φιλανθρωπικές.
1: Τα ορφανά, τα αργανά και ένα του γήπεδο να τα πληρώσουμε.
3: Το θέμα είναι το εξής, ότι εδώ τώρα αρέσει η Βασιλή. Τζάμπα, δηλαδή μπερδευόμαστε. Πάρα πολύ καλά το είπε.
1: Ρε, μην φας. Ρε, τάει στο παιδί σου, μην φας και στον Άρη. Μην τρως. Ο Άρης είναι πάνω από το φάι. Ο Άρη, Άρη μιλάμε. Δηλαδή, έχουμε ξεχάσει την Άρη, ρε φίλε. Εγώ αυτό τρελαίνομαι. Μην φας, ρε φίλε. Μην καπνίζει και στον Άρη. Άσε με τώρα, ήσυχο.
3: Δεν ξέρω τώρα γιατί ο Βασίλης είναι ακροατής μας. Για τους φίλους που τους παουξίζει μόλις ξυπνήσουν πρωί. Τι είναι αυτό. Αλμπραν. Αλμπραν. Τι είναι αυτό.
1: Αλμπραν.
3: Μακαρόνια, ένα τα τι είναι.
1: Αλμπραν είναι τέτοια. Μούσλι. Από για
2: όλα.
3: Καλησπέρα στην παρέα. Α, εδώ και αυτός σατυρίζουν εδώ πέρα, σαρκάζουν.
1: Τον Ιβάν τον καημένο, τον είδε σταυρός.
3: Ναι ρε. Και άντε εμείς. Οι παουξίδες. Αυτό που με κάνει τρομερή.
1: Όλα εδώ πληρώνονται, φίλε.
3: Φοβερό πράγμα.
1: Όλα εδώ πληρώνονται, πες τον Ιβάν. Στο φίλο μας τον Ιβάν. Όλα εδώ.
2: Στο Σαββίδι υπάρχει ευχαριστία.
1: Δεν πειράζει, όλα εδώ πληρώνονται. Καλά να πάθει. Καλά να πάθει,
2: μωρέ. Καλά να πάθει χίλιες φορές.
1: Όλα εδώ πληρώνονται.
2: Αλλά στο. Εντάξει, τους έκανε ανθρώπους.
3: Ναι, τρομερή ευχαριστία.
1: Τους κακόμαθε, έτσι έκανε ανθρώπους. Ναι. Τους έκανε κακομαθημένους, τους έκανε.
3: Την τελευταία δεκαετία, ας πούμε, όπως και
1: έτσι. Ζήσαν πράγματα που ούτε φανταζόταν.
3: Σάρωσαν.
1: Σάρωσαν, εννοείται.
3: Σάρωσαν.
1: Τελείως, αυτό ήταν.
3: Μόνο ότι πήγανε τάμπλ να πούμε, φτάνει.
1: Θα το θυμούνται μετά 50 χρόνια αυτό ήταν.
3: Εντάξει, εμείς θα πέραν τάμπλ και με τον τρόπο. Να με συγκοπεί καρδία.
2: Και με τον τρόπο που τους τα πήρε. Δεν είναι ότι έκανε μια υπερομάδα και ήταν αγορασμένα μέχρι και τα πόμολα από τις πόρτες.
3: Εντάξει. Ειδικά εκείνο το μάγκικο που βγαίνανε κιόλας
2: και λέγανε. Αγορασμένα μέχρι και τα πόμολα, σε λέω.
3: Το πιο συχαμένο. Πρωτάθλημα, το είπαν και μάγκη.
1: Εμείς δεν είμαστε έτσι, ρε φίλο όμως. Είμαστε άλλη πάστα. Εμείς είμαστε άλλη πάστα όμως, ρε φίλο. Αυτή είναι τα δικά τους.
3: Το πιο μπάσταρδο πρωτάθλημα το κάνανε μάγκη.
1: Αυτοί έτσι ανατροφοδοτούνται. Εμείς δεν είμαστε.
2: Εμείς είμαστε και ψιλομεγάλοι στην ηλικία. Του ξέρουμε χρόνια. Δεν είναι τωρινό η κατάσταση. Τα απλούστατα. Τώρα βγήκε η ψήρα στο γιακά.
3: Λέει, εμείς χαιρόμαστε, λέει, που τρώγονται, αλλά αυτός που καραδοκεί να τους αναλάβει δίνει για πλάκα 80 εκατομμύρια για τον μπάσκετ.
1: Στα λόγια.
3: Αν ο Σαββίδης εξαναγκαστεί σε αποχώρηση, αυτό θα γίνει μέσω τρίτων
1: να.
3: Και όχι απευθείας
1: συναλλαγή.
3: Δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά όταν μιλάμε για ΔΕΚΟ. Ο Αλέξανδρος μας το λέει.
1: Δεν είναι δέκο ΠΑΟΚ. Οι μετοχές είναι στη Ρωσία. Ο ΠΑΟΚ χρωστάει στην εταιρεία του Βεραβίδη γύρω στα 200 εκατομμύρια. Σου έχει βάλει άλλα 400 μαύρα. Δεν ξέρω τι άσπρα μαύρα τι έχει βάλει, τι έχει γίνει εκεί μέσα. Κανείς δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Δεν μπορεί να κάνουν τίποτα. Μπορεί να πάει κρυφτεί στο Ροστόφ και να βρει τον ΠΑΟΚ να φιλοροεί. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτά που λέτε δεν μπορεί να γίνουν. Αυτά γινόταν Πασόκι με Ανδρέα Πανδρέα και Μητσοτάκη μπαμπά. Τα 90 γινόταν αυτά. Τελειώσαν αυτά. Και ο Καρυπίδης δεν μπορεί να εξαναγκαστεί. Σε ρίχνει γάμα εθνική με 30 εκατομμύρια χρέη και αντιγιά. Δεν υπάρχει ξανακαθισμός πια. Αυτά τελειώσανε.
3: Δεν ξέρω πού, γιατί κολλήσανε στο Πιτόγυρο. Τι λες ρε φίλε, πολυτέλεια το Πιτόγυρο, τι λες ρε Άδωνη.
2: Ναι.
1: Ρε φίλε, εγώ σπίτι μου φακές έφαγα σήμερα, το βράδυ βράζω δύο αυγά, 203 ευρώ.
3: Δεν ξέρω γιατί παρεξηγήθηκε αυτό. Πραγματικά.
1: Γιατί θα τρώει γύρου, ξέρω εγώ, το αν έχει πολύ γύρου. Εντάξει, παρεξηγηθώ, δεν πειράζει. Εδώ την πέτυχε, τέτοιο κάνουμε.
3: Όχι, ήταν ωραίο το σχόλιο σου, δηλαδή. Και
1: ο Άδωνη ρε φίλε τουλάχιστον έχει βγάλει και 100 εκατομμύρια. Εγώ δεν έχω βγάλει. Άμα μπορεί να συγκρίνει με τον Άδωνη.
3: Ένα δίσκο. Έχω την εντύπωση, λέει ο Κώστας, ότι τα χρήματα που δόθηκαν και συνεχίζουν να δίνονται από τη διοίκηση Καρυπίδη για μεταγραφές είναι τα περισσότερα από κάθε άλλη φορά. Και πολύ καλοί παίκτες που παίρνουμε με κορυφαίο τον Μάνου. Έχει. Κρατάει πολύ ψηλά συμβόλαια. Ράσιτς, Καντεβέρε, Κουαμέ, Φαμπιάνο. Υπάρχει κάποια εκτίμηση για το πώς βρέθηκαν τα χρήματα, ενώ μάλιστα ο ίδιος δήλωσε την άνοιξη με Θωμαΐδες και Ραπτόπουλος ότι τα λεφτά τελείωσαν και πάμε έσοδα-έξοδα. Έχει κάποια σχέση ο Αβραάμ Γκραν.
1: Πολύ έξυπνο.
3: Ποιο?
1: Αυτό που είπε ο άνθρωπος, πολύ έξυπνο σκεπτικό. Και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό, δεν το κρύβω. Δεν έχω απάντηση, απλά το έχω σκεφτεί εγώ έτσι.
2: Να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε αν το έσοδα-έξοδα το είπε ο Καρυπίδης. Το είπε, δεν το είπε.
1: Το είπε ένα βράδυ που είχε πει δύο ουίσκι, εντάξει.
2: Το είπε στον.
1: Ναι, στο ουίσκι.
2: Μπορεί σε μία πίκρα, σε μία.
1: Έτσι το πέτσε.
2: Τέτοια δεν πίνει, δεν πίνει από
1: ναι, ρε παιδί μου, λέω απλά ναι, πάνω στην πίκρα.
2: Εγώ λέω άλλο. Εγώ ξέρει πιο εύσημο, πιο credit δίνω στον Καρυπίδη. Ότι είναι τρομερή χαρά για μένα. Όποιο παίκτη φεύγει από τον Άρη θέλει να ξανάρθει. Και μιλάμε ναι, για παίκτες. Και μιλάμε για παίκτες αξίας, όχι παίκτες που δεν έχει που να παίξει ναι, και λέει α, να πάω στον Άρη. Ναι,
1: ναι. Σπουδαία παρατήρηση.
3: Έτσι. Πολύ, πάρα πολύ. Και δηλαδή, δείτε τις φωτογραφίες του Μανού.
2: Μα δεν το συζητάω,
3: που ήρθε στο αεροδρόμιο τον έχει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σαν μικρό παιδάκι. Να του αγκαλιάζει όλου, να του κάνει. Δηλαδή αυτό, παιδιά, ξεχάσατε τι γινότανε. Με όποιον παίκτη έφευγε από τον Άρη.
3: Τα ξεχάσανε ή κάποιοι δεν τα ξέρουν.
2: Κατάλαβε.
1: Κατάρες μας
2: έλεγε. Όχι κατάρες. Άστο.
1: Ναι, αλλά τότε ρε παιδί μου ήταν η δική μας, ήταν ο Σκόρδας
2: πρόεδρος.
1: Ήταν ο δικός μας ο Σκόρδας
2: αρχιερός. Και επειδή, ας πω κάτι, και αυτό ήθελα να πω πριν. Ο Πέτρος ξέρει ότι εγώ με τον Σκόρδα είχα τις χειρότερες των σχέσεων. Με τράβηξε στα δικαστήρια, με έκανε, με έρανε. Εγώ όταν ήταν ο πρόεδρος της Σκόρδας, σου ήταν στον Άρη.
3: Για εγκληματική οργάνωση.
2: Για εγκληματική οργάνωση. Ναι. Όχι όμως σαν του. Σαν του Σουβέρνη.
1: Μα εσύ είσαι ο θρυλικός Ηλίας Πόπης. Εσύ ο θρυλικός Ηλίας Πόπης. Εννοείται θα έχει σου ήταν. Εσύ δηλαδή μου εντάξει, τον Άρη τον έχει πάνω μετά παιδί στον Άρη.
2: Μα όχι, με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ πάω στον Άρη για τον
1: Σκόρδα. Ναι, αλλά δεν μπορεί εσύ, ρε φίλε.
2: Για τον. Εγώ ξέρει πώ
1: προέδρεψε με τον. Να σου πω μια ιστορία. Μια ιστορία γρήγορη. Πάμε Σαραγώσα, ρε, εκτός έδρας. Εγώ πήγαινα παντού μέσα έξω, άρρωστο, 22-23 όπως ήμουνα, παντού. Εγώ βρίζω μόνιμα το σκόρδο και το σαωρίδι όπου καθόλου και βρεθώ. Και δεν βρίσκω να πάω με κανένα και πάω με φίλους γνωστούς, οι οποίοι είναι ο κύκλος του σαωρίδι. Ό,τι πουτάρα μου. Πολύ καλά παιδιά, έτσι αργανά. Πάμε εκεί και εγώ είμαι όλο τώρα στο αεροπλάνο αυτό. Παίρνουμε την πρόκριση και εγώ συνεχίζω να βρίζω το σκόρδα. Καταλαβαίνετε. Το σκόρδα γιατί έβλεπα ότι ο άνθρωπος κάνει ό,τι να είναι, φίλε. Ότι κάνει κάποια πράγματα, αλλά από ένα σημείο και μετά φαίνεται η τρέλα του. Και ήθελα ιδιοκτήτη. Δεν ήθελα αυτό το όλοι μαζί, λέσκι, μέσκι. Εδώ οι Αριανοί δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά.
3: Εμένα μ' άρεσε.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά παιδί μου, ωραία είναι.
2: Ωραία είναι, αλλά
1: στη Σουηδία γίνονται. Όχι, δεν είναι ανεφικτή. Στη Μπαρσελόνα έτσι.
2: Καλά, η Μπαρσελόνα έχει 100.000 μέλη όμω.
1: Ωραία, ναι, και εσύ μπορεί να έχει 30.000 μέλη. Απλά αυτό που ήταν μέσα θα φάει τα λεφτά και το πιάνουμε.
3: Μην την πιάσουμε δικό.
1: Ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι κατά σε αυτό το μοντέλο.
3: Πες αλλά δεν. Το
1: ναι, τέλο πάντων.
3: Ναι,
1: όχι.
2: Α σε μιλήσει. Απλά δεν είμαι κατά αυτό το μοντέλο.
1: Εγώ όμω. Να
2: κάνω κάποια λύση και να έχουμε άλλα πάλι.
3: Άσε.
2: Καλά είμαστε.
1: Ναι, ναι, αυτοί ψήνουν τώρα.
2: Καλά είμαστε.
3: Το μοντέλο το οποίο εγώ είχα τρέλα. Είμαι το νούμερο 34 για να καταλάβει. Στη λέσχη. Εγώ θα το πολεμήσω.
1: Ναι, βρετάκι, το θέλω. Κοίταξε, σου ξαναλέω, είναι ανάλογα την κουλτούρα.
4: Υπάρχουν χώρες, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ισπανία, μπορεί να γίνει αυτό. Συμφωνώ. Εδώ δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό θα πάνε προεδεμένα, θα φάω τα λεφτά και θα με κυβερνήσετε μετά. Ναι. Πού καταλήγω. Έβαγε και μπούλινγκ γι' αυτό. Δηλαδή, για το... Εγώ ρε φίλε, έβριζα το Σκόρδα και μου στο γήπεδο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Καταλαβαίνω. Ναι. Το Σκόρδα μου τον είχα τη Σκόρδα, αλλά ναι, την πανέμορφη αυτό γελίο τον τύπο, αυτό τον αστείο, αυτό το βάτραχο, τον τρελό, το οποίο πήγε να μα διαλύσει. Μα έκανε.
5: Δεν χρειάζεται τώρα.
4: Ναι, ναι, οκ. Ναι, όχι ρε φίλε, εμένα όμω αυτό διαχειριζόταν την ψυχή μου. Ναι, οκ, δεν λέω, ναι. Αυτό το λέγατε άραντι του Μάνι και Σκόρδα και αυτά. Ναι, γιατί ήταν με κολλητό του Σαουρίδη και τον Καρυπίδη, ο οποίο ούτε αυτόν θέλω. Ναι. Δεν τον θέλω. Θέλω έναν μεγάλο. Ναι. Θέλω, ναι, δε, θέλω ρε φίλε τον πρόεδρο των Σιάο. Κακό είναι να θέλω μπίλιονερ. Πω είμαι κύριε φίλε, αυτό θέλω να πω. Εσύ μη φας γύρω, ναι, κελά στο γήπεδο. Αυτό το λέω εγώ.
5: Επαλάγε με το
4: γύρω. Φάε ένα τόστ. Φάε ένα τόστ. Τι να τον πω ρε φίλε, με λέω γύρω.
5: Α, να, επανέρχεται ο Βασιλής για να μας εξηγήσει. Αδερφέ, το ότι συγκρίνει ανώμια πράγματα και ανάγκες εννοώ.
4: Ναι, ναι.
5: Ότι κάτι, όχι κάτι άλλο. Γι' αυτό και είπε ότι καλά τα έλεγε. Δεν διαφωνώ με τα υπόλοιπα που λέει και δεν αφορά και το όλο τον κόσμο επίσης. Τι ξέρω τώρα γιατί αυτή η σύγκριση με το πιτόγυρο.
4: Θέλω, ναι, θεωρώ ότι το πιτόγυρο του λαού το φάει, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο θα μου φάει. Μάλλον εκεί στο κνέζι, εγώ θεωρώ, δεν σου λένε, ξέρω εγώ.
5: Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, εσύ ανακατέψει και την κνέζι τώρα να πούμε.
4: Για σένα το πω αυτό. Για σένα το πω. Εκεί στην κνέζι λέει, παιδιά, πρέπει όπω είπατε στη διατροφή να έχουμε πιτόγυρο. Για σένα το.
5: Καλό
4: ήταν. Όχι, είναι στην Ανταρσία και σου λένε, ο γύρο είναι.
5: Ναι, αλλά πραγματικά δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τέλος πάντων, και επειδή ο κύριος Μεταξάς κάποια στιγμή είπε ήρθε η ώρα να βρούμε και εμείς επενδυτή, να κάνουμε πρωταθλητισμό, υπάρχει κάποια πληροφορία ότι εκτίμηση για το που βρισκόμαστε στο ζήτημα?
4: Έλα, συγγνώμη.
5: Ναι,
6: αν έχεις καμία πληροφορία.
4: Έχω αίσθηση, μπορώ να πω την αίσθηση.
5: Ναι,
4: θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί που κοιτάνε τον Άρη. Περιμένουν εξελίξει με το γήπεδο και περιμένουν να δουν και να ψυχάνε εμείς. Γιατί αυτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
5: Πιστεύουν. Και όχι μόνο, και θέλουν να δουν και το γήπεδο γεμάτο.
4: Ρε φίλε, ναι, ναι. Τι θέλουν, τι θέλουν, αυτό ακριβώς. Λοιπόν,
5: έτσι, πρέπει να το πούμε.
4: Αυτοί οι άνθρωποι.
5: Άμα δουν άδειο γήπεδο.
4: Τι δεν καταλαβαίνουν οι Αριανοί. Οι Αριανοί θεωρούν ότι και οι παοξίδες τα ίδια, έτσι, και αυτοί έτσι είναι. Θεωρούν ότι το κόσμο. Το κέντρο του κόσμου.
5: Είναι χειρότερη, θεωρώ.
4: Ναι, σε μερικά πράγματα είναι και καλύτερη αυτή. Δηλαδή, θεωρώ ότι το κέντρο του κόσμου είναι η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, θεωρεί ότι το φάντα από τη Γερμανία ή το φάντα από την Ινδία ή το φάντα από την Αμερική ξέρει ότι ο Άρης έχει κόσμο, αλλά δεν πάει στο γήπεδο. Αυτά δηλαδή, ακούω αυτά. Ρε παιδιά, αυτοί πάνε στην Αθήνα, βρίσκουν ένα σοβαρό δικηγορικό γραφείο και του λένε: εμείς θέλουμε να πάρουμε μια ομάδα στην Ευρώπη. Κοιτάμε στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα κτλ. Πείτε μας για τον Άρη, και αρχίζει και του λέει ο δικηγόρος, ο οποίος θέλει να προστατεύει τον πελάτη του, ο οποίος θέλει να γίνει τον deal. Παιδιά, ο Άρης μπορεί να κάνει νέο γήπεδο, ο Άρης έχει πολύ μεγάλο πολύ κόσμο, έτσι και έτσι και έτσι. Ποιον έχουν ιδιοκτήτη, τον Καρυπίδη. Πόσα λεφτά έχει βάλει τόσα, τι κάνουν, το βρίζουν. Α, καλά, ας πάρω την Πόρτο Αλέγκρε στην Πορτογαλία. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο επενδυτής τα κοιτάει όλα αυτά. Το άδειο γήπεδο, το ότι βρίζουν τον Καρυπίδη, αυτή την τοξικότητα, δεν καταλαβαίνουν. Α, Καρυπίδη, τον Μπούλο, μπα. Ναι, τον Μπούλο, μετά. Αυτός που θέλει να αγοράσει, τα ακούει αυτά, τα διαβάζει, μα δεν είναι από τον δικηγόρο του βασικά, δεν διαβάζει. Του λένε ότι, τι γίνεται εκεί αυτό.
5: Ξέρεις τι γίνεται, τώρα έρχονται μηνύματα εδώ πέρα και...
4: Ναι, ναι, ας πάσουμε. Για το γύρο.
5: Θέλει πάρα πολύ, μπορεί να γίνει...
4: Πες τα όλα, πες τα όλα.
5: Μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Για να μην το πολυπλατιάζουμε, ο Ερμής μας θέλει ένα, τέλος πάντων, μια φωτογραφία. Όπου λέει, ας πούμε, στην κεντρική ιδέα, ένας από τους δύο Έλληνες δεν μπορεί να κάνει μία εβδομάδα διακοπές. Αλλά εσείς τα βλέπετε όλα ζάχαρη.
4: Ελστάτ, παιδιά.
5: Θέλοντας να πει δηλαδή ότι κάτι κάπως έτσι το βλέπεις.
6: Εγώ το καταλαβαίνω.
5: Ναι, δηλαδή ότι ο Άδωνης, ξέρω εγώ, ότι γίνεται πολιτική. Προσέξτε λίγο τι γίνεται. Εγώ θα πω τη δική μου την άποψη και. Όσοι παρακολουθούν την εκπομπή μας ξέρουν τις.
4: Εγώ θα σου δείξω ένα νούμερο και τις
5: πολιτικές μου επιθέσεις. Οι εταιρείες δεν βασίζονται σε τέτοιου είδους
4: ιδεολογική βάση. Εδώ. Τι λέγεται η Ελλάδα.
5: Τι λέει,
4: ρε παιδί μου, μέσο κατακεφαλή εισόδημα σε δολάρια, σε ευρώ, 29.500 ευρώ είναι Έλληνας. Ο μέσος Έλληνας σου λέει 29.500. Άλλος βγάζει 12, άλλος βγάζει 100. Ρε φίλε, είμαστε μια χώρα η οποία τα 25 ευρώ είναι λίγα λεφτά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή στη Λίβερπουλ με το εισιτήριο κάνει 250.
5: Ρε παιδί μου, άστο λίγο αυτό το πράγμα. Μην
4: τι να μην πάμε διακοπές για αυτά, τι είναι αυτές τις κουβέντες.
5: Κοίταξε τώρα, το θέμα είναι το εξής. Δεν μπορεί όμως μια εταιρεία να σκέφτεται άστο αυτό το πράγμα. Ξέχασε τον από. Διέγραψε το.
4: Εντάξει.
5: Μια εταιρεία δεν μπορεί να βασιστεί. Ο Άρης είναι μια εταιρεία. Δεν μπορεί να βασιστεί και να πει ότι εγώ βασίζομαι, ξέρω εγώ, στους στοχούς.
4: Ναι, άμα έχω γήπεδο
5: 100.000. Θέλει λεφτά. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Θέλει λεφτά για να επιβιώσει. Δεν μπορεί να πει δηλαδή ακόμη και το γέλο. Ακόμη και η δική μου εταιρεία και όλοι μας. Πρέπει να βασιστούμε πάνω στα χρήματα. Και δεν μπορεί να βασιστεί μια εταιρεία σε ανθρώπους οι οποίοι όντως έχουν θέμα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτός ο οποίος δεν τους σκέφτεται. Αλλά για να πληρώσεις, ας πούμε, τον Ράσιτς, πρέπει να πάρεις λεφτά από κάπου.
7: Γι' αυτό,
5: δηλαδή, μην τρελαθούμε τελικά.
7: Γι' αυτό εγώ

0: θεωρεί ότι είναι πάντα μόνο με το δίκαιο. Στη σημερινή εποχή. Στη σημερινή κοινωνία, εθελοτυφλή είναι ψεύτης.
1: Τίποτα δεν είναι άδικο. Όλα δίκαια. Τίποτα δεν είναι άδικο, φίλε. Να σου πω γιατί είναι τίποτα δεν είναι άδικο. Το ότι οι μισοί Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Ξέρεις γιατί δεν πάνε διακοπές. Γιατί πλέον το δωμάτιο.
0: Είναι άδικο, ρε φίλε. Μισό λεπτό τώρα, μην το.
1: Άσε με να το
0: πει. Άδικο είναι να πούμε ένα άνθρωπο να τρώει με χρυσά κουτάλια και μια γριούλα να παίρνει 500 ευρώ.
1: Συμφωνούμε. Αυτό είναι γενικό. Πάμε τώρα στο ειδικό. Ότι οι μισοί Έλληνες δεν πάμε διακοπές. Αυτό δεν λέει ο άνθρωπος. Ναι. Πώς θα πάμε διακοπές, αφού το δωμάτιο είχαν 300 ευρώ το βράδυ.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, κάτσε, περίμενε λίγο.
0: Για να η εταιρεία δεν μπορεί να βασιστεί στους σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν
2: οικονομικό πρόβλημα.
1: Εγώ άλλο θα πω. Εγώ λέω ότι αυτός που δεν πάει διακοπές, που και εγώ πάω πολύ λιγότερες μέρες διακοπές από ό,τι πήγαινα, για οικονομικούς λόγους. Δηλαδή πήγαινα 10 μέρες, τώρα πάω 4, πάω 3. Μπορεί να πάω και καθόλου. Ναι. Ποιος φταίει αυτό, φταίει ο Καρυπίδης. Αυτό φταίει ότι μαζί τα φάγαμε. Τα φάγαμε, τα διαλύσαμε και τώρα γίναμε Κούβα. Δηλαδή έρχονται οι ξένοι και νοικιάζουν το δωμάτιο και εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Αυτό έγινε γιατί το δωμάτιο κάποτε που εγώ πήγαινα στη στάση έκανε 60 ευρώ, τώρα κάνει 300. Το ότι κάνει 300 όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχω 25 ευρώ πάνω στο χαρτιά.
0: Καλά, ναι, κάνει 300 γιατί και η βενζίνη έχει 2 ευρώ.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Γιατί η ΔΕΗ είναι διαφορετική.
1: Ναι, ναι, αλλά... ναι, ναι, απλά δεν είμαστε στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν έγινε τυχαία. Δεν πήγαμε στα 2 ευρώ η βενζίνη ενώ σε ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Θέλαμε γούστα.
0: Είναι πιο φτηνή η βενζίνη.
1: Θέλαμε γούστα πολλά. Κάναμε πολλά γούστα.
0: Υπάρχει και πολιτική, ρε παιδί μου. Τώρα
1: δεν υπήρχε πολιτική. Εμείς του ψηφίζαμε, κάναμε αυτό.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι, ωραία. Η απάντηση είναι η εξής. Δεν είμαστε το 90.
0: Ναι,
1: να σου πω κάτι.
0: Οι εταιρείες δεν μπορούν να βασιστούν σε τέτοια, τέτοια λογική.
1: Είσαι επιχειρηματίας με ευαισθησίες. Εγώ θυμάμαι, προχθές το θυμόμουν, μια χρονιά επικοντομινά δεν είχα πάρει διαρκεία. Ήμουνα λύκειο πήγαινα. Και πήγαινα στην Τρία. Και το εισιτήριο έκανε 4.000 δραχμές. Το θυμάμαι. Και μου λέει ο Μπαν, μπορεί να είσαι ακριβώς εισιτήριο κοντομινά. Και έπαιρνα 12 ευρώ. Το 97. Πόσο να κάνει με το εισιτήριο στην Τρία. Να κάνει δηλαδή 15 ευρώ. Σε αυτό θα μου απαντήσεις. Μην διαβάζει τα μηνύματα, απάντησε μου σε αυτό. Μην κοιτάς αλλού.
0: Κάτσε πριν να διαβάζει.
1: Ερώτηση. Όταν εγώ έδινα 12 ευρώ το 98, το 2026 πόσο πρέπει να κάνει. 12 ευρώ.
0: Δεν είπα εγώ. Δεν είπα πριν να
2: Γιάννη, μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει 15 ευρώ. Δεν έχουμε σε κάθε match sold out.
1: Να
2: μπορούμε να εξυπηρετεί όλο ο κόσμο.
0: Θέλει με διαρκεία. Δηλαδή, γιατί δεν λέμε το. Το απλό πράγμα.
2: Έτσι.
0: Τώρα, ότι ο Καρυπίδης σκέφτηκε κάτι διαφορετικό, κάτι μπουρδουκλωμένο για να πάρει λεφτά.
1: Κάτι λάθος.
0: Είναι λάθος.
1: Κάτι λάθος.
0: Η ομάδα για να περπατήσει, για να έχει το Ράσιτς, Αργιανέ και για να περηφανεύεσαι, να πούμε.
1: Έτσι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Το Μύρ και την
0: Παχταρά. Σεπτεμβρίου, θέλει λεφτά.
2: Έτσι.
0: Απλά πράγματα. Τώρα θέλει με χορηγίες, με σένα, με τα 25 ευρώ, με τα 15 ευρώ. Χρειάζεται λεφτά. Εγώ το πελάμε. Δηλαδή γυρίζουμε.
1: Αυτό είναι
0: πράγμα.
1: Η κουβέντα. Τέλος.
0: Ναι, τέλος. Όλες οι επιχειρήσεις έτσι δουλεύουν. Το γέλο έτσι δουλεύει. Ο Ηλίας έτσι. Ο Μεταξάς έτσι. Χωρίς να πάρουμε λεφτά δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους δημοσιογράφους μας, τα ρεύματά μας. Πώς θα γίνει δηλαδή. Τι θα καθόμαστε τώρα να λέμε, ας πούμε. Επαναστάσεις μέσα από εταιρείες. Δεν γίνονται οι επαναστάσεις μέσα από εταιρείες. Δεν πηγαίνει να πούμε μια εταιρεία και λέει θα επαναστατήσω να αλλάξει τον κόσμο. Αυτή η εταιρεία η οποία θα πάει να αλλάξει τον κόσμο με τη δική της πολιτική θα κλείσει μια εβδομάδα.
1: Εγώ πάντως ξέρω επαναστάτες. Ο Βελουχιώτης και ο Τσεκεβάρα τρώγανε ρίζες.
0: Δεν κάνανε επανάσταση αυτή.
2: Επειδή πάλι πήγαμε στο θέμα.
0: Αλλάζανε κοινωνικό.
2: Επειδή πάλι πήγαμε στο θέμα των. Ναι, επειδή πάλι πήγαμε στο θέμα των εισιτηρίων. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια βεβαιασμένη. Λάθος. Επειδή ο Καρυπίδης είναι και παρορμητικός και τέτοια. Πήρε. Μία λάθος βιασμένη υπόθεση. Θέλω να πιστεύω ότι θα το διορθώσει. Γιατί υπάρχουν τα περιθώρια. Έτσι. Για να διορθωθεί.
0: Ο Γιώργος μας λέει μεταξύ μια χαρά τα λες. Πού το είδε το τι λες μια χαρά. Καημέσο ο Γιάννης.
1: Φίλος μου
2: ο Γιώργος.
1: Εγώ τον έβαλα. Εγώ τον έβαλα.
2: Ο Γιώργος κουμπάρος του είναι.
1: Κουμπάρος. Συνέτερός μου.
0: Είναι ευκαιρία πλέον να βγουν νέοι παράγοντες μέσα από τον ΑΣ και τους Alliance. Α, αυτούς
1: κάτι ξέρει.
0: Από support. Ή από support.
1: Ναι, ναι,
0: μπράβο και τα παιδιά του support.
1: Πολύ
0: ναι,
1: σοβαρά παιδιά.
0: Γιάννης Χαπίπης και όλη η ομάδα
1: πολύ
0: εκεί.
1: Πολύ σοβαρά παιδιά.
2: Και ο Άριστον Ναούμ. Ο οποίος δεν είναι καθόλου γκρινιάρης.
1: Αντιπολίτευση στον εαυτό του. Αυτός θα είναι πρόεδρος του ΑΣ και θα βρει τον εαυτό του.
0: Είναι ικανός. Όσοι παλεύουν στην πρώτη γραμμή. Ακόμη και γρινιάριδες να είναι, τους δικαιολογούμε, αλλά πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή.
2: Και όσοι μιλάνε και επώνυμα, το οποίο είναι πολύ βασικό.
0: Ναι.

0: Ο άλλο κάθεται, ξέρω εγώ, στον καναπέτο από μακριά, ξέρω εγώ.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Και μπορούμε.
1: Χάρη το λόγο.
0: Το έχω βαρεθεί αυτό το
1: για
0: πράγμα.
1: Για τον πλάκα.
0: Ξέρω τώρα, εγώ στο γέλο το έχω ζήσει πολύ έντονο αυτό. Πλέον πρέπει να γίνουν νέοι παράγοντες, κανονικοί άνθρωποι. Κανονικοί άνθρωποι, ωραίο αυτό.
1: Αυτό δεν είναι. Σε λάθος.
0: Βγάζει αγανάκτηση το απελπισία.
1: Μα έχουμε παιδί μου στον Αλφα του ανθρώπου τώρα. Αυτό έχουμε. Στον
0: Αλφα Σίγμα επιτέλους. Επιχειρηματίες με πλάνο για την επόμενη μέρα για την ΠΑΕ των Αλφα Σίγμα. Φτάνει με αυτούς που κονόμησαν από τον Άρη. Ο Ηλίας τα ξέρει πολύ καλά και πλήρωσε για τον Άρη. Και πλήρωσε για τον Άρη από το 2001. Η παρέα του Σαουρίδη διέλυσε και καταχρέωσε την ομάδα.
1: Συμφωνώ
0: τα τελευταία απομεινάρια του ο Αρβανίτης λέει.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώργο. Επιτέλους ο σαουριδισμός πέθανε. Επιτέλους, τελείωσε. Επιτέλους, ναι. Μιλάμε, περάσαν 30 χρόνια να τελειώσει ο σαουριδισμός. Ο λαός θα βγει
0: καλά. Ο Αρβανίτης, ο πρώην πρόεδρος του ΑΣ.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω στον Γιώργο είναι ότι αυτή τη στιγμή στον ΑΣ υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιχειρηματίες, είναι σοβαροί, έχουν πλάνο, είναι άπειροι. Την πατήσανε λίγο γιατί είναι νεοπαράγοντες, είναι νεόκοποι. Πιστεύω θα μάθουν από τα λάθη τους, πρέπει να τους στηρίξουμε όλοι και πιστεύω ότι θα γίνουν πράγματα στον Άρη.
0: Συμφωνώ και εγώ.
1: Δηλαδή εγώ, ότι... ήδη, αυτό που λέει δηλαδή, ήδη συμβαίνει στον Άρη.
2: Εγώ πάντως μετά από χρόνια βλέπω ότι δημιουργείται μια καινούργια γενιά.
0: Ναι.
2: Παραγόντων στον Άρη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και η Alliance και ναι. Τα παιδιά που είναι στον ΑΣ και οι Σαπόρτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βλέπω νέους, δηλαδή, ναι, νέους ανθρώπους ορεξάτους
0: και...
2: να κάνουν. Που είχα πολλά χρόνια να το δω στον Άρη, έτσι.
0: Και πεντακάθαρους, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πολλά χρόνια. Αυτοί που ήρθε ήταν δεν θέλανε νέους ανθρώπους καθαρούς. Θέλανε να είναι αυτοί. Τι πιο απλό.
0: Γιατί οι δράσεις κάποιων από αυτών, παρότι ήταν πάρα πολύ σημαντικές, ήταν κρυφές. Πρέπει να τα λέμε και αυτά.
2: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια, ναι. Εγώ όταν είχα μάθει να πούμε ότι γινόντουσαν τέτοιου είδους προσπάθειες, το πρώτο πράγμα που είχα πει και στους δημοσιογράφους μου είναι αυτό πρέπει να το προβάλλουμε. Τελείωσαν αυτά τα κρυφά.
1: Πάντως,
0: δίνω λεφτά.
2: Η Alliance, επειδή τα παιδιά τα γνώρισα σε ένα τραπέζι. Και ο Άκης ήταν εκείνη τη μέρα. Μιλάμε για εξαιρετικούς ανθρώπους με επίπεδο.
0: Ανακούφιση, εγώ ειλικρινά.
2: Από πού να πιάσεις και από πού να κάνεις.
0: Την τελευταία φορά που
2: βγήκαμε. Από τον Γιάννη το μεταξά πρώτο μόνο.
1: Το μαύρο πρόβο.
0: Και το λέω δηλαδή μέσα από την καρδιά μου. Με το που θα τους γνωρίσει κάποιος, θα καταλάβει να πούμε. Έτσι θα νιώσει ανακούφιση, ρε παιδί μου.
2: Τον Νικόλα τον Τακά.
1: Ναι, όλοι, δεν ξέρω.
2: Ο Νικόλας ο Τακάς παρεμπιπτόντος έχει καλό λάδι, είναι βαφτισμένος του αδερφού μου. Και έχει καλό λάδι.
1: Γι' αυτό κάει με τον Άρη. Έχει λάδι πόπι, οπότε όλοι πέρα με τον Άρη.
0: Μπράβο στον Ιωάννη που μας θυμίζει αυτό που είπαμε βέβαια πριν να το ξαναπούμε. Μεγάλη δύσκολη σήμερα ήρθε από τον μπάσκετ λέει, και αυτό που θα γίνει στο κέντρο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: Τεράστιο, παιδιά, τεράστιο. Γιατί εγώ επειδή ήμουν στην Ακαδημία και το ζω από κοντά, είχαμε τρομερό θέμα με τις εγκαταστάσεις και στο κέντρο αυτή που ήταν η Χάνθη, η οποία έπαιρνε όλα τα παιδιά γιατί είχε εγκαταστάσεις και εμείς ήμασταν στο Χαριλάου να πρέχουν τα νερά. Και αυτό τώρα θα μαζέψει όλο το κέντρο στον Άρη. Θα γίνουν, δηλαδή και παιδιά μια για να θα γίνουν Άρης.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Με αυτό το τρομερό που θα χτιστεί εκεί, το οποίο παιδιά.
2: Και τώρα με το μετρό. Τα πράγματα είναι και πολύ.
1: Ναι, απέναντι στάση,
0: ναι. Εγώ δεν το ξέρω για να πω την αλήθεια. Μου τα εξήγησε όμως ο Σαλής και λέω
1: σπουδαίο.
2: Εξαιρετικό.
1: Στην ΚΑΕ τι γίνεται. Δεν έχω σημασία τα λεφτά. Σημασία έχει να πας το πλάνο και να το εξηγήσεις. Δηλαδή, άμα πάνε και πούνε 500 εκατομμύρια θα κάνουμε αυτό, αλλά αυτό θα το. Είναι έτσι το
0: μόνο.
1: Λεφτά υπάρχουν ατελείωτα, αλλά πρέπει να πάει στο φαν, δεν
0: ξέρω.
1: Πλάνο με δομή.
0: Η λέξη πλάνο, όχι μόνο για να το λένε.
1: Ναι, ναι. Όχι όραμα, πλάνο.
0: Ναι, ναι.
2: Το πιο ωραίο του Σιάου ήταν στην μεταγραφή του Τολιόπουλου. Που είπε, τον είπαν από εδώ ότι εμείς θα κάνουμε μία πρόταση μέχρι εκεί πέρα τέτοιο. Και λέω Σιάου, αν τον χρειαζέστε τον παίχτη και
0: πρέπει,
2: και πρέπει να γίνει μεταγραφή, μη σταματήστε εκεί πέρα, μπείτε κατάλαβε. Και στον πληστηριασμό.
0: Είναι το πιο ωραίο που άκουσα, μια και το ανέφερες
1: αυτός
0: αυτό, είναι όταν είπε ο Τολιόπουλος ότι ξέρεις, για να γίνει μεταγραφή χαρίζω και κάποια χρήματα εγώ, ξέρω ότι ας πούμε και το... Και η ΚΑΕ είπε όχι, ας πούμε.
1: Ο ΣΥΑΟ είπε. Όχι, όχι.
0: Είπε όχι.
1: Εντάξει, αυτά τα λεφτά για αυτά
0: είναι ωραία πράγματα.
1: Αυτά τα λεφτά, είναι, εγώ ΣΥΑΟ, τα αντανακλαστικά του ΣΥΑΟ, αν και Κινέζος, μη Έλληνας από μακριά, μου θυμίζει μεγάλο πρόεδρο. Δηλαδή, μου θυμίζει Κόκαλη, Γιανακόπουλο, Καμπάνη. Δηλαδή, μου θυμίζει πρόεδρο ο οποίος, τι μαγιά, φέρ το Σπανούλη. Τι αυτό τον Τολιόπουλο εμείς.
0: Και αντετοκούμπο.
2: Είναι, καλά, εντάξει. Είναι ασύλληπτα του σκόρδα.
1: Δηλαδή, βλέπει τα αναλυτικά τη Ιάκουλα. Ρε φίλε, αυτό είναι σαν μεγάλο ιστορικό πρόεδρο. Δηλαδή, κινείται με τη μαγιά του μεγάλου πρόεδρου. Είναι απίστευτο το πράγμα αυτόν τον άνθρωπο.
0: Πε, λέει στον Γιάννη.
1: Τέρμα ο γύρο. Όλοι οι Αργιανοί μονοκόμοι.
2: Κέρδισε την παράσταση.
0: Δυστυχώ, λέει, δεν τρώω.
2: Αυτό ζει χολυστερίνη.
0: Στην Γερμανία λέει δεν τρώω το γύρο. Όταν έρχομαι στην Ελλάδα τρώω. Ένα στην κορυφή. Στην κορυφή.
1: Εσύ φάγε γιατί είσαι ξεκινητιά.
0: Επιπτόντως, μια και το είπατε για την κορυφή ρε παιδιά. Είναι ένας χορηγός μας, ο οποίος είναι τα τελευταία 10 χρόνια χορηγός.
1: Τρομερό φαγητό.
0: Ο κύριος Χάρης, ένας εκπληκτικός αργιανός.
2: Εξαιρετικό φαγητό.
1: Εξαιρετικό φαγητό.
0: Αλλά το πιο ωραίο, να σας το πω δηλαδή, είναι ότι πριν από αρκετά χρόνια τον είχα πάρει τηλέφωνο και του λέω: κύριε Χάρη, είστε κάνα 2-3 χρόνια χορηγός.
2: Ναι.
0: Μήπως πρέπει να σταματήσετε. Και ψιλοθύμω, δηλαδή θύμωσε. Γιατί σε είπα εγώ. Θέλω να είμαι συνέχεια. Εγώ θα είμαι συνέχεια. Δεν θέλω να σταματήσει. Απίστευτο.
1: Ωραίο.
0: Ναι,
1: άρχοντας.
0: Κύριος Χάρης και εκπληκτικό φαγητό.
1: Και πολύ καλό
2: φαγητό. Πάρα πολύ
0: εξαιρετικό. Πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, ρε παιδί μου. Μια και το ανέφερε, θέλω να το πω αυτό. Και για πολλούς χορηγούς μας. Δηλαδή το 95% των χορηγών μας είναι τεφαρίκια.
1: Σημαντικό.
0: Δηλαδή άστρο, ψυχάρες.
1: Άρα να μπω εγώ να πέσει λίγο το ποσοστό. Να πάει στο 90 καλή.
0: Βγάζω για πέταλα και συγγνώμη, ο Γιώργος εδώ, άλλος Γιώργος βέβαια τώρα είναι. Στα πέταλα είναι ακριβά, προσωπικά έχω διαρκείας που ήταν φέτος εξευθελητικές οι τιμές ιδίως για οικογένεια. Θέλω να ρωτήσω τους Αργιανούς, άμα η ομάδα πήγαινε καλά σαν τον μπάσκετ, θα μιλούσε ο κόσμος για τα 25 ευρώ, αν ναι, κάπως.
2: Όχι, δεν όπως δεν μίλησε για τα 35%.
0: Έτσι ακριβώς. Να θυμίσω στο
1: μιλάνε, πάνω, αλλά τι να πει. Θα το πούνε ότι είναι πολύ ακριβό. Είναι, αλλά
2: δεν το
1: μεταξύ μας.
2: Εκεί πέρα υπάρχει και μια διαφορά. Ότι δεν βρίσκεις. Δηλαδή, κατάλαβες, εκεί πέρα η τύχη σου δεν είναι να δώσεις τα
1: 35.
2: Να βρεις.
0: Το θέμα μας λέει ο Καρυπίδης λέει και τίποτα άλλο. Είναι αυτό που λέγατε πριν. Είναι το θέμα είναι ο Καρυπίδης.
2: Καλά, 110. Γιατί...
1: Να αρέσει, Λέα, να ρωτήσω κάτι. Εσύ θα το βγάλει το νούμερο. Αν λογικά έχουμε γήπεδο 20.000.
2: Ναι.
1: Στον μπάσκετ, πόσα διαρκεία θα κάναμε, πιστεύεις, φέτος. Με αυτές τις τιμές. Δηλαδή, άμα ήταν, είχαμε μπορεί να κάνουμε μέχρι 12.000.
2: Λιγότερο.
1: Πόσα, θα κάναμε 8. 8.
2: Ναι.
1: Ναι. Γιατί δεν κάνουμε 8 στην μπάλα.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες λόγο. Να κάνουμε 8 στον μπάσκετ, 8 στην μπάλα. Ναι, μην κάνεις 12 στην μπάλα. Δηλαδή, 2.500 είναι αστείο.
2: Είναι άγνωστο τώρα αυτή τη στιγμή. Το μπάσκετ είναι στα καλύτερά του. Υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει ένα. Ναι, δεν είναι τόσο.
1: Αυτοί είμαστε. Είναι όραμα, ξεόραμα στον Άρη. Τέλος πάντων.
0: Γιώργος, άλλος Γιώργος τώρα και την νεοτροπία.
2: Πολλούς Γιώργους.
0: Χαμός γίνεται και ο Θανάσης. Καταρχάς, να πούμε ευχαριστούμε για την συμμετοχή. Γιατί είναι μια μέρα.
1: Χαρά.
2: Έτσι δύσκολο, ναι.
1: Όχι, δεν θέλουμε ξένους, είναι δρόμο.
2: Εγώ πάντως, άμα ήμουν στη θέση των φίλων που στέλνουν
1: δεν είμαι μηνύματα,
2: δεν θα ήμουν συντονισμένος στο γέρο, θα ήμουν συντονισμένος
1: Μετρόπολης.
2: Σε άλλα τουρκοράδια, όπως τα λέω εγώ.
0: Δεν υπάρχει τουρκοράδιο.
1: Όχι. Καθαρό.
0: Δεν τα υιοθετούν.
2: Ναι.
0: Το θέμα μας είναι ο Καρυπίδης και τίποτα, ναι. Και την οτροπία του Διαρκέζα το είχε ποτέ ο Αργιανός διαχρονικά. Σε αυτό
2: αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν το.
2: Αλήθεια. Ο Άρης τα περισσότερα Διαρκέζα παιδιά στο ποδόσφαιρο τα έκοψε μία χρονιά.
1: Με τον Αμπρέου.
2: Με τον Αμπρέου, μπράβο που είχε πάει στα 12.000.
1: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω. Άστα Διαρκέζα, μην πάρετε Διαρκέζα, παιδιά. Φάτε πιτό και να πάτε τίποτα. Εμένα ξέρει τι με ενοχλεί περισσότερο από όλα απ' όλα. Ότι εμείς γαλουχηθήκαμε με ένα άλλο πράγμα. Το οποίο ήταν τι. Οπουδήποτε, οποτεδήποτε, σε οποιαδήποτε κατάσταση, εγώ θα είμαι εκεί, Άρη.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω πάει στην Πάτρα, ρε φίλε. Ήμασταν πεσμένοι, πήγαμε εκεί μετά 5.500 και κλαίγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω πάει σε μέρη τα οποία μας κοιτούσαν πόσοι. Δηλαδή αυτό πάει να χαθεί. Και αυτό πάει να χαθεί και δεν φταίει ο Καρυπίδης γι' αυτό. Φταίμε εμείς. Δηλαδή ο Αργιανός έκανε Αργιανό από τον οπαδό του, από τον μπαμπά του, από το θείο του, από την τρέλα του. Και τώρα αρχίζω να ακούω το ειστήριο είναι ακριβό, το θέαμα, θέλω επενδυτή. Τι γίνεται, ρε Μαλάκι. Τι γίνεται, ρε. Τσα-τσα-τσα. Άμα είναι τσα-τσα-τσα, 25 ευρώ.
2: Και το διαρκείας, να πω και κάτι. το διαρκείας για μένα είναι τέτοιο. Εγώ αυτή τη στιγμή πιστεύω, δηλαδή δεν ξέρω, ότι είμαι το πιο παλιό διαρκείας στον Άρη συνεχόμενα. Εγώ έχω διαρκείας στον Άρη από το 1974.
0: Ορίστε.
2: Πόσα χρόνια είναι, 50.
1: Χουντικό διαρκείας.
2: 50, ο μπαμπάς μου.
1: Χουντικό μοντέλο.
2: Ο μπαμπάς μου συγχωρεμένος με πήρε και το πρώτο παιχνίδι που έπαιζε δεύτερη αγωνιστική ήταν Άρης ΠΑΟΚ, που τους κερδίσαμε 2-1 με ανάποδο ψαλίδι του Αλεξιάδη και κεφαλιά του Σπυρίδωνα.
1: Το θυμάσαι το Αλεξιάδη, τον είδε να παίζω.
2: Εγώ ρε, το θυμάμαι. Από το 70 πήγαινα εγώ στο γήπεδο. Αλλά πήγαινα στη Φιρένα τότε.
1: Εμένα αυτό με ενοχλεί περισσότερο από όλα. Δηλαδή, ρε Άριανοι, ρε παιδιά. Τι συζητάμε τώρα, πόσο κάνει το εισιτήριο και άμα αυτά και αν πήραμε τον παίκτη να δούμε τι
0: προβλέψει.
1: Συνέλθετε.
0: Να αποβάλαν.
2: Α, στο τέλο, το 72 ήταν.
1: Εγώ κατοβίτσα το πρώτο μάτι.
0: Εκείνο το παιχνίδι θυμάμαι εγώ.
2: Ποιος εκείνο το παιχνίδι.
0: Το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι πολύ καλά.
2: Εκείνο το παιχνίδι ήταν Τετάρτη. Εκείνο ήταν Τετάρτη, Κυριακή.
0: Εκεί είχε σφυριλατήθηκε πάρα πολύ.
1: Ποιο μάτς ήταν,
2: το 2-2, ρε. Το 2. Όχι.
0: 2-1.
2: Που μας αποβάλλαν το Σπυρίδωνα, ο Μίχας
1: διαιτητής. Όχι το 92, ρε παιδιά.
2: Όχι το 72. Το 72. Εκεί που μας κατέστρεψε ο Αστρανίδης, που μας κατέστρεψε την ομάδα.
1: Ήσασταν μέσα σε αυτό.
2: Εγώ ήμουν, ρε. Και στα δύο. Ο Άρης έπαιζε.
0: Εγώ ήμουν στην 1.
2: Ο Άρης και εγώ στην 1 πήγαινα τότε. Ο Άρης έπαιζε Κυριακή με τον ΠΑΟΚ αδιάφορο πρωτάθλημα. Τους κερδίζαμε 3-1. Μας δείχνει ο Ζλατάνος μια σφαγή. Κάνει αλλαγή και τον Χριστίδη. Και, και επευκαιρία και βάζει τον Γιώργο τον Καντίνα. Και επευκαιρία συλληπιτήρια στους οικείους του. Και καλό ταξίδι, αύριο είναι η κηδεία του. Ο Γιώργος ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας εξαιρετικός Αριανός. 3-3 φέραμε την Κυριακή. Και την Τετάρτη μας κερδίσαν, αν θυμάμαι καλά, 2-1 πρέπει να ήταν, και που γίνανε οι αποβολές του Σπυρίδωνα, του Σιρόπουλου και το όλα συλλήσεις και ένα δικαστήρια τέτοια και ασφαγές τρομερές.
0: Και ένα άλλο μάτσο το οποίο θυμάμαι τώρα, μια και πιάσαμε μετά, ξέρεις ποιο ήταν, με τα χιόνια. Με την Καλαμάτα.
1: Ναι, 5-1.
2: Καλαμάτα, 5-1.
0: Και ήταν ίσουνα.
1: Κρυφά πήγα.
0: Εγώ στη 2.
1: Ο κρυφά στην
0: Ελλάδα. Έδειξε στην τηλεόραση.
1: Χιλιάδε.
0: Τι είχε, ούτε.
1: Το γήπεδο. 200 άτομα. Χιλιάδε με είμαστε.
0: Μπορεί να έχει καμιά δεκαπενταριά.
2: Με την τέτοια, με την Καλαμάτα.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Κάτι έπαιζε τον μπάσκετ τότε. Κάτι γινόταν ταυτόχρονα.
1: Πώ παίζαμε με τον Παναθηναϊκό μετά, παίζαμε με τον Αρλάουκα.
0: Δεν θυμάμαι τώρα κάτι.
2: Όχι, να σου πω ταυτόχρονα τότε αποκλείεται. Τότε τα μάτ. Γινόταν 2 ώρα το μεσημέρι. Τα μάτια εκείνα τα χρόνια
1: που έλεγε,
2: δεν υπήρχε. Δεν είχαμε φώτα, ρε παιδιά.
1: Που είχαν έρθει μεταγραφές και έλεγε οι επιθετικοί του Άρη βάλαν πολλά γκολ για να δείξουν ότι κάτι.
0: Ναι, τηλεόραση, ξέρεις.
1: Ναι,
0: 15 άτομα.
1: Ήμασταν χίλιοι φίλοι, στην Τρία ήμασταν.
0: Στην Τρία, ναι.
1: Ήμασταν 300 άτομα. Ήμασταν χιλιάδε μόνο το γήπεδο.
0: Ο Θανάσης μας λέει. Α, εδώ τώρα το πάει στο πολιτικό.
1: Πάμε, ναι, αυτό.
0: Ρε φίλε μου, ναι, δεν διαφωνεί όμως κανένας, δεν φαντάζομαι.
1: Δεν μας νοιάζει το κόμμα.
0: Ρε φίλε μου, ψηφίζεται ένα κόμμα 6-1 με την Καλαμάτα και τα χιόνια.
1: 6-1, σωστά, 6-1.
0: Ο ίδιος.
2: 6-1, ναι.
1: 6-1, 6-1, ναι, με Λιολίδη, κάτι τέτοια, ναι, το θυμάμαι.
0: Και βάζαμε αβέρτα γκολ.
1: Που είχε φέρει το Βερεντένικο για αυτού και τους, το Μαγιόρο που το είχαν φορτώσει του Κοντομινά. Και είδα στην κερκίδα αυτή και βλέπανε και ξένο, το θυμάμαι. Ναι.
0: Το Βέιμπερ το θυμάστε.
2: Πω το Βέιμπερ.
1: Το Μαγιόρο.
0: Το χοντρό.
1: Μαγιόρο.
2: Το Μαγιόρο.
1: Πω.
0: Το λέγαμε κύριε Βέιμπερ εμείς.
2: Βέιμπερ.
0: Άστε την κοιλιά.
2: Ούγγρος, Ούγγρος.
1: Το Ρώσκο κανόλι, όλο
0: εκδοτικό. Φίλε, ψηφίζεται λέει και που κυβερνά τα μισά χρόνια τη μεταπολίτευση, χρεοκόπησε τη χώρα, χρωστάει και έχει κλείσει.
1: Ποιο ψήφισε. Ποιο ψήφισε.
0: Σου φαίνεται περίεργο γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά.
1: Ο κόσμος ψήφισε, ρε φίλε, δεν φταίνε αυτοί. Καλά να πάθουμε. Να μην ψηφίζαμε.
0: Ναι.
1: Το ναι, αλλά όλοι θέλανε να δουλεύουν το δημόσιο, προσλήψαν, πληρώνουν φόρους, να κάνουν γούστα. Τώρα ήρθε η ώρα του λογαριασμού. Εγώ τους κατηγορούμε, πολιτικούς τους βάζω 0% ότι φταίνε. Μόνο εμείς φταίμε.
0: Α, μου στέλνει τώρα εδώ πέρα γιατί κάνουν πλάκα για την Μπραν. Α.
1: Μεγάλη Μπραν. Σχολή ποδοσφαίρου.
0: Έγραφε, υπήρχε πανό που κυτρινόπρεπο που έγραφε Άλκιζης.
1: Ναι, το είδα και εγώ. Ναι,
2: α, ναι, εγώ το είδα.
0: Μπράβο, μας έστειλε ο Βασίλης. Μπράβο, ρε Βασίλη. Α, υπήρχε τέτοιο πανό. Τι λες. Χαμός. Ο Γιώργος μεταξά με αυτά που λες όλοι, μα όλοι θα σε πούνε καρυπηδικό. Αυτά λέω σε όλους και σε οπαδούς που κάνουν ράδιο εκεί στο γέρο.
1: Εγώ Μαριανός.
0: Και με λένε καρυπηδικό και ρομαντικό.
1: Εγώ Μαριανός. Παιδιά. Ο καρυπηδικός είναι ο πρόεδρος της
0: αυτού. Αγγλική νοοτροπία. Άρε, άρε, όσους αγαπάμε το σήμα και το λέμε τόσο. Το...
1: Α, αυτό τόσο το λέμε την καλή είναι ότι είναι καρυπηδικό σήμα. Αφού είναι αυτός ο πρόεδρος, με ποιο να είμαι.
0: Καλά, όλους μας λένε καρυπηδικούς επειδή θέλουν να πάμε στο γέρο. Εμένα με είχαν πει και λασκαρικό.
1: Όχι, φίλε, να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω κάτι. Να ξέρεις, εγώ που μιλάω με κόσμο και τους εξηγώ μερικά πράγματα, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι μόνο τα τρολ. Είναι οι παραπληροφόρηση, τους λένε άλλα ντάλα. Και τους εξηγώ, φίλοι καταλαβαίνουν και ρεμούν. Δηλαδή, μιλάμε πολλούς οι οποίοι ήταν στην πλευρά της επανάστασης, της ανατροπής κλπ. Και τους τα εξηγώ και καταλαβαίνω ότι ναι, φίλε, οκ, δεν είναι καρυπηδική. Αυτή απλά δεν γίνεται αλλιώς. Να ξέρεις, υπάρχει τεράστια παραπληροφόρηση. Αυτό το διάστημα εκείνο που έγιναν αυτά που υπόθηκαν, έγινε μεγάλη ζημιά, παιδιά, να ξέρετε. Σε σοβαρούς Αριανούς, μια χαρά Αριανούς. Τους αρρώστησε τα μυαλά.
0: Λοιπόν, ο Θανάσης μας είπε αυτά. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα, ο Ντένις. Παγκόσμιο φαινόμενο να πρέπει να γνωρίζει ο παδός απολογιστικά και πολιτικά για να απαιτεί επιτυχίες από την ομάδα του ανάλογα. Ναι, σε αυτό δεν έχει άδικο.
1: Αδίκιο έχει.
0: Ναι, συμφωνώ. Το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ. Δεν αξίζει ο λαός του Άρη να σκύβει το κεφάλι σε κανένα Σαββίδι για ένα Κόπουλο. Ας ρωτούσαν για τις επιθυμίες του κόσμου πριν να λάβανε ιδιοκτήτες.
1: Συμφωνώ μαζί του απόλυτα. Αλλά αυτό είναι. Ο αθλητισμός στην Ελλάδα έτσι είναι. Κερδίζει Θεός, χάνεις πούλα. Δηλαδή να σου πω κάτι, τώρα ο Καρυπίδης θα βγει τρίτος φέτος και στάλλει το καλοκαίρι. Προεδράρα και είναι μάγκες και αρχίδια και αυτά.
0: Οι γυναίκες ρε, σε άλλη. Άλλη φύση.
2: Άλλη φύση, έτσι.
0: Μεγάλη φύση. Είμαστε εδώ πέρα να πούμε κάτι λουλούδια, χαρούμενη ημέρα, καλημέρα.
1: Είσαι και μορφάντος.
0: Ναι.
1: Πάνω σε έχει δει.
0: Σε αυτό. Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό.
1: Ναι, εγώ το ξέρω. Κύριε Διευθυντά.
0: Κύριε Διευθυντά, ο Κώστας τι λέει. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Μεταξά, που απορείτε με τα λίγα διαρκεία σαν να είναι αρνητική έκπληξη. Πότε έχει η ομάδα σε οποιοδήποτε άθλημα μεγάλο αριθμό διαρκεία χωρίς να έχει προοπτική και να πρωταγωνιστήσει. Πράγματι, τη χρονιά Αμπρέου και την επόμενη με τα ευρωπαϊκά πουλήθηκαν πολλά διαρκές και γενικά λέει εισιτήρια. Επειδή η ομάδα σου έγινε. Η ομάδα
1: μου.
0: Σου έδινε. Όχι. Α. Η ομάδα σου έδινε προσδοκίες για κάτι μεγάλο. Άσχετο αν δεν ήρθε. Και θεωρώ ότι αυτό ισχύει για όλες τις άλλες μεγάλες εντός εισαγωγικών ομάδες. Όταν δεν πρωταγωνιστούν, παραδείγματος χάρη πρόσφατο Παναθηναϊκό στην εποχή της λιτότητας, δυστυχώς δεν είμαστε Αγγλία ή Γερμανία.
1: Δεν είμαστε εμείς και αυτούς. Εμείς δεν είμαστε αυτούς τους τέσσερις. Εμείς είμαστε άλλο πράγμα. Αυτό προσπαθώ να πω. Εμείς πάντα ήμασταν εκεί για την ομάδα. Γάμα δεν κυβεί τα δική.
0: Και ξεστή, όταν λέμε δεν είμαστε Αγγλία και Γερμανία. Δηλαδή, αν μια νοοτροπία είναι τόσο καλή. Γιατί να μην γίνουμε.
1: Μα δεν ήμασταν έτσι.
2: Και στην τρίτη εθνική βλέπεις κάτι γήπεδο
1: εκεί. Ναι,
2: και παθαίνεις.
0: Ότι αυτό δεν γίνεται, ρε παιδί.
1: Ναι. Γίνεται.
0: Γιατί να μην γίνει, δηλαδή.
1: Εγώ,
0: γιατί να μην γίνουμε Αγγλία και Γερμανία. Δηλαδή να γίνουμε. Το.
1: Μαου-μαου.
0: Είναι μαου.
1: Κασάνδρα.
2: Έτσι, ναι.
1: Ζουλού.
0: Δεν είναι ένα τρόπο. Να γίνουμε Γερμανία και Δανία και ξέρω εγώ και γιατί να μην γίνουμε. Να γίνουμε.
1: Εγώ λέω να γίνουμε, εννοείται, συμφωνώ, αλλά λέω άλλο. Λέω ότι ο Αριανός πάντοτε στήριζε την ομάδα υπό οποιοσδήποτε συνθήκες. Και αυτό βλέπω να αλλάζει. Ήμασταν ενωμένοι, ήμασταν μαζί. Στηρίζαμε, πηγαίναμε. Αυτό τώρα ξαφνικά τους έχω δει, έχουν γίνει όλοι. Δεν θα πάμε σινεμά. Είναι καλή ταινία, δεν είναι καλή.
0: Εντάξει, όλοι με σένα τα έχουν. Εσύ μεταξά.
2: Μεγάλη ζημιά το Facebook, παιδιά.
0: Μιλάς στην ψυχή μου, να το ξέρεις.
1: Εσύ είσαι μαζί με την κόσμη.
0: Από μένα
1: είναι
0: είσαι σουπεράς του παλιού Σούπερ 3. Του Μπρούνο το Σετανίδη.
1: Ναι, του Μπρούνο, όχι Τσαουρίδη.
0: Εκείνη τη γενιά.
1: Μπρούνο, ναι, για πάντα Μπρούνο.
0: Εμά δεν μα στείλανε κανένα καλό μήνυμα. Μόνο
2: τι, μα αυτό σε κέρδισε.
1: Αλλά έχω και. Έχω αμφιλεγόμενο.
2: Κέρδισε τι εντυπώσει.
0: Δεν το ξαναφέρω.
1: Το χαμουζάφερα λέει. Η κυβέρνηση. Να μιλάει. Έτσι ξύλινα ο χαμουζά.
0: Ο Βασίλης, εσύ λασκαρισμένος. Ναι, όχι, πραγματικά αυτό όντως. Όχι λασκαρικός. Θα τα πούμε αρχές Οκτώβρη. Θα έρθει ο Βασίλης, μάλλον από κάπου από τη Γερμανία.
1: Πάντα όρμη να
0: όντως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μας είχαν κατηγορήσει και όχι, φάγαμε και μπούλινγκ. Εμείς την εποχή που ήταν ο Λάσκαρης, τέλος πάντων με τα μπερδέματά του και έτσι, δεν πηγαίναμε να πούμε μην πηγαίνετε στο γήπεδο.
2: Ναι,
0: και είχαμε φάει μπούλινγκ. από παράμετρους του Άρη. Έτσι,
1: είναι, καλά, τα
0: λέμε και
1: εννοείται. Αυτό. Από τον ένα, από τον ένα που τα κάνει αυτά.
0: Από τον ένα, ναι. Δεν μας έλεγε γιατί είπα. Και μεταξύ, αυτός είναι μεταξύ έβγαινε φωτογραφίες.
1: Και μετά λάσκα.
0: Με το Λάσκαρη.
1: Και μετά, και την, και μετά λάσκα. Και μετά
2: δεν υπάρχει, παιδιά, κανένα τέτοιο.
1: Τζόρτζια. Λάσπη, λάσπη και ό,τι πιάσετε.
0: Αυτό έγινε φωτογραφίε. Εμά έβρεσε. Μη είστε τι μου
1: κάνετε. Λάσπη, λάσπη και ό,τι πιάσετε.
2: Στο γήπεδο, ανεξαρτήτου ποιο είναι ο πρόεδρο, ποιο είναι ο προπονητή, ποιοι είναι οι παίκτε, στο γήπεδο. Όποιο σέβομαι την οικονομική κατάσταση του καθενό. Αλλά στο γήπεδο πρέπει να είμαστε.
0: Ακριβώς. Μα αυτό ήταν από την πρώτη στιγμή.
1: Για τον ψηφισμό,
0: συγγνώμη, όταν κάναμε εμείς ραδιόφωνο, δεν υπήρχε ούτε αλφασίμα, ούτε ΠΑΕ, δεν είχε τίποτα.
1: Όλα διαλυμένα.
2: Δεν περνάνε οι μέρες να έρθει την Κυριακή να πάμε στο κήπεδο.
0: Και μας λένε να πούμε ότι με το Λάσκαρη ήσασταν. Δηλαδή εμείς κάναμε ραδιόφωνο το 2014 για να στηρίξουμε το Λάσκαρη.
2: Ναι, ναι.
1: Που αν δεν έβαλε τον Λάσκαρη το μεταξύ. Αν δεν έβαλε, επειδή έχουμε μέσα εδώ στην ΚΑΕ, ο Λάσκαρη έκανε μετά ό,τι έκανε, αλλά δεν έβαλε εκείνη την ώρα. Δεν κατέβαινε.
0: Και μετά, πώς το λέγαμε,
1: και φέτο το καλοκαίρι, αν δεν έρχονταν. Ο Γουλιέλμο. Όπω και φέτο το καλοκαίρι. Αν δεν έρχονταν ο Σιάο, που ξεκίνησαν οι δόσει 5.000 το μήνα, ήταν πολύ ζόρικα τα πράγματα. Δηλαδή, ο Λάσκαρη έπαιξε ένα ρόλο στην ιστορία του Άρη. Εννοείται ο άνθρωπο ήταν τραγικό με αυτό που
0: έκανε. Και να σε πω και κάτι, εμεί δεν μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία. Τον κάνα κριτική δημοσιογράφη. Μας. Λέγανε παιδί μου, δεν πήρε τον καλό προπονητή, δεν ξέρω τι λέγανε τότε.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Αλλά δεν πήγαινε να πούμε να λένε στον κόσμο.
2: Μην πας στο γήπεδο.
0: Μην πηγαίνει στο γήπεδο. Και επειδή λέγαμε εμείς πηγαίνετε στο γήπεδο, μας την πέφτανε και μας κάνα bullying. Bullying μας κάνανε.
1: Καλά, δεν καταλαβαίνω.
0: Βρίζανε να πούμε μέσα στα Facebook.
1: Αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι εσύ λες μια άποψη, όχι σαν Πέτρο, αλλά σαν ραδιόφωνο, γιατί πρέπει να πει αυτό.
0: Όχι, ρε, φίλε.
1: Πρέπει να υπερβάλλει κιόλα και πρέπει να πει καλά πράγματα για τον Άρη.
0: Δεν ξεχαστούν ποτέ, δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ από το μυαλό μου αυτό.
1: Κακό.
0: Του Σεϊτανίδη, όχι του Σαουρίδη.
2: Του Σεϊτανίδη, εξαιρετικό προσωπικό μου φίλο. Μεγάλη δύναμη.
1: Εγώ μικρό τότε, ήμουν του θαύμαζα αυτού. Προσωπικά.
2: Σιντανίδης Μπρούνο ήταν.
1: Καθαρά για να.
0: Ο Βέιμπερ. Εντάξει, τον Βέιμπερ το θυμάμαι σαν χθες. Την πρώτη φορά τον είχαμε δει σε φιλικό. Μέσα στην Τούμπα με τον Πάουκ.
2: Ναι, ναι. Τραγικό, ναι. Τραγικό.
0: Ο οποίος ήταν. Μιλάμε τώρα. Τι να πω. Ένα κοντρούλη.
2: Ναι, ένα κοντρούλη ήταν.
0: Ναι, δηλαδή ένα παλαιό. Δηλαδή λέγαμε τι είναι αυτό το παιδί. Ο Μαραβέγιας τον είχε. Ποιος ήταν ο Μαραβέγιας?
1: Ο
2: Κυριάκος ο Μαραβέγιας.
0: Νομίζω ότι το καλοκαίρι που πήραμε και το Γιαννάκη στο μπάσκετ.
2: Όχι, όχι, τον Βέιμπερ τον είχε φέρει ο
0: Δεσίγης. 84-85 λέει. Εγώ πάντως το θυμάμαι, δηλαδή, γιατί με την παρέα μου το λέγαμε κύριε Βέιμπερ.
1: Εγώ δεν τον έχω δει ποτέ μόνο σαν μαύρος ήταν.
2: Όχι ρε, Ούγγρος, Ούγγρος. Ο Δασιγέννης τον είχε φέρει, όχι ο Μαραβέγιας.
1: Σαν όνομα μόνο τον ξέρω.
2: Ναι, ναι.
1: Μα εγώ το 83 γεννήθηκα, ρε, δεν το ξέρω.
0: Και μέσα στην Τούμπα είχε ψιλοπαίξει καλά.
1: Α, ναι.
0: Τρέχει.
2: Ναι, αστείο, αστείο. Αστείο,
1: παιδί. Το έχω ακούσει πολλούς.
0: Ξέρεις τι τώρα. Αυτά, καλό είναι να τα αναφέρουμε. Γιατί τώρα εμείς έχουμε δει και Βέρμπε.
2: Καλά, παιδιά.
0: Και σου λέει.
1: Όλοι κάποιος
0: νεολαίος σήμερα.
2: Ξέρετε τι έχω.
0: Ρε Σι Ράσιτς.
1: Ναι,
2: ξέρετε
0: τι.
2: Ξέρετε τι έχω δει στον Άρη.
0: Και λες, τι λέει.
1: Τι για παίχτες τέτοιους. Δέκα ευρώ το πρωί θα φύγουμε.
2: Δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν μπορώ να θυμηθώ ποια εποχή ήταν. Ήταν η δεκαετία του 70, η δεκαετία του. Εντάξει, παιδιά, αυτά τα παιδιά είναι στην Βίτερα Λυκή. Βοηθήσαν όλου του
1: Λαζανά. Λαζανά, Ντερφόρ, τώρα και Σκαρμούτσο, Φραντζέχο, 40 χρονών.
2: Ρίση, ρίση.
1: Και τον φέρνει όλο τον πανού.
0: Και λε. Ορισμένοι δώσανε την ψυχή.
2: Όχι, άκουσα. Τώρα να είμαστε δίκαιοι σημερινού. 70. Ήταν η 70 ή 80 τη δεκαετία, δεν θυμάμαι. Ο οποίο σε όλα προπονήσει ιστορίε κάνει ένα φιλικό Άρης. Δεν είχε Ντερφόρ. Και κάνει ένα φιλικό για να φέρει έναν τον πρώτο center for, τον πρώτο scorer της Νοτιού Αφρικής, ο οποίος ήταν Έλληνας.
1: Α, οκ, είναι.
2: Sky Meaty, ένας παιδιά με κάτι μαλλιά μέχρι εδώ πέρα κάτω, με ένα μουστάκι καραϊσκάκης και τέτοια, και τον βάζουν αλλαγή να παίξει. Και όταν τον κάνουν αλλαγή, πάει να κάνει ένα, μόλις μπήκε, πάει να κάνει ένα ανάποδο ψαλίδι Και πέφτει κάτι και το βγάζει. Δεν το ξεχάσει τη ζωή μου. Είχαμε πέσει τα χέρια μου, το ξαναείδαμε. Πήγε να κάνει την τρία μπροστά.
1: Να κάνει να δει.
2: Να κάνει άλλο από τη σαλίδα και
0: μου. Παλιοί Αριανοί, αφού με τα λένε αυτά για. Εσεί, αυτά τα ζήσαμε.
2: Τα ζήσαμε στο πετσί μα.
1: Πάντα σεντερφόρ δεν είχαν πάντα. Και τώρα έχουμε πέντε σεντερφόρ.
2: Ο Άρης άμα είχε σεντερφόρ το 80
1: θα παίρνει τρία πρωταθλήματα.
2: Και θα παίρνει τρία πρωταθλήματα, δηλαδή, εύκολα.
1: Και ο άλλος ανισόρροπος έχει τρία σεντερφοράρες και δεν έχει σεντερμπακ. Δηλαδή έχουμε και τον άλλον, ο οποίος σου λέει ο Άρης δεν έχει ποτέ σεντερφόρ. Φέρνει τον Ράφα μη παιχτάρα, μωρό παιχτάρα και, και σεντερμπακ δεν έχει. Εντάξει, αυτό μας τον Άρη γίνεται. Ναι, είναι και άλλα, είναι εντάξει.
2: Και μην ξεχνάτε ότι την πολύ καλή χρονιά που είχαμε κάνει με το Μάντζιο. Σεντερφόρ μας, ήταν ο Μάνος.
1: Με τον Μάνο, ναι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν είχαμε σεντερφόρ.
1: Εντάξει,
2: μωρέ. Ένα παιδί, προσέφερε το παιδί.
1: Εννοείται, ρε, μια χαρά ήταν ο
2: Μάνος. Δεν λέω τίμιος, αλλά δεν ήταν αυτό η πυροβολαρχία που έχουμε τώρα.
1: Ρε παιδί, τώρα ο Ράφα Μύρ είναι τώρα, ούτε ο Ολυμπιακός μπορεί τον πάρει τώρα. Εγώ έλεγα, διαβάζω Ράφα Μύρ. Και λέω, βιάστηκε αυτό, λέω, ρε, ο Ράφα Μύρ είναι στον Άρη. Και εμένα βιάστηκε. Και σε έρθει. Καταλαβαίνω, γιατί θα δει παίχτη.
0: Τώρα μην τα λες.
1: Δεν τα λέω, όχι.
2: Γιατί αρκετά τραβήξαμε, φτάνει δηλαδή.
0: Γιατί θα βγήκε ένα ανακοινώσει και ανακοινώσει
2: για ναι,
0: το θέμα τώρα.
1: Ναι, ότι άμα την έχει βιάσει, τα φύγει αυτά. Βρεβάλ τον μέσα. Και ο Σαββουτζή ο βιαστή δεν μα πείραζε.
0: Εντάξει, είναι. Δηλαδή, βιαστής.
1: Δεν πεθαράζει, δύο μέτρα πεθαράζει.
2: Καλά,
0: κούκλος.
1: Δύο εκατομμύρια συμβόλαιο. Δύο εκατομμύρια συμβόλαιο, σπιταρώνα.
0: Να είμαι ο άνθρωπος είναι άγαλμα.
1: Εντάξει, οτι κάθεται το κρεβάτι.
0: Ποια κυρία δηλαδή δεν θα αντιστεκόταν, ας πούμε, στην κουλτία.
1: Μπορεί κάποια να αντιστάθηκε και μην του άρεσε. Μπορεί και όχι.
0: Μπορεί τώρα.
2: Αλλιώς έγινε.
1: Αλλιώς έγινε. Δεν ξέρω την ιστορία. Αλλά εγώ, ρε φίλε, βλέπω
2: να αλλιώς έγινε. Ήρθαν σε ερωτική
1: επαφή.
2: Φύγανε και ξαναγεί δύο ήταν.
1: Α, όχι. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω τι έκανα μόλις το είδα. Μόλις το είδα, πάω λέω, μάλλον είχε χιαστό πέρσι αυτό. Και δεν έπαιξε. Και δεν έχει χιάσει. Τι γίνεται, και μετά μαθαίνω αυτά και λέω: όχι, κατάλαβα. Θα έχουμε πάλι πατηρητή. Με το Φόρτζο όμως, Αριανοί, ηθικολόγοι, με το Φόρτζο δεν πείραζε. Επειδή τον έφερε Σιάο. Το ξαναλέω.
0: Όχι μόνο.
1: Κύριε Δευτέρα.
0: Και να επικαλείσει λίγο τα δικαστήρια. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Το δικαστήριο.
2: Όταν τελειώσει.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, όταν επικαλείσει τη δικαστική απόφαση, δεν μπορεί να βγάλει απ' έξω την έφεση.
2: Τι λέει, έτσι.
1: Ξαναρωτάω. Συμφωνώ. Ξαναρωτάω. Με το Φόρτζο Αριανοί, ηθικολόγοι, δεν σα πείραξε. Αριανοί, ηθικοί και αριστεροί και δεξί και τι είστε και φεμινιστές. Με το Φόρτζο δεν πήρε που την έδερνε. Την πήρε Σιάο, εντάξει, θα σα πάω στο ξύλο.
0: Εντάξει, πραγματικά αυτό, και να κλείνουμε σιγά σιγά, αυτό το να θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο μέσα από τον Άρη.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Τρομακτικό. Ίσως είναι το πιο τρομακτικό.
1: Γιατί δεν μπορούμε από αλλού. Σκέφτομαι αυτό.
0: Είναι φοβερό.
1: Εκεί βρίσκουμε τον τρόπο. Βρίσκουμε τον κορόιδα να μας πιστεύουν τις θεωρίες μας.
0: Και να υπάρχει άλλος να πληρώνει.
1: Εννοείται.
0: Να βρίσκει χρήματα, χρηματοδότηση.
1: Αλλά μην τα μιλάμε τι θα γίνεται.
0: Ναι, αλλά η επανάσταση να γίνεται από αυτό.
1: Και να λέμε εμείς πώς θα γίνει. Ποιο θα έχει προποντήσει,
0: και εμεί να είμαστε, α πούμε, στη δουλειά μα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Φουλ στο συμβιβασμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, όλοι να είναι.
1: Και στον Άρη, μέσα επανάσταση.
0: Ναι. Ναι. Αλλά εκεί θέλουμε, α πούμε.
2: Επειδή, και παιδιά, τυχαίνει να είμαι μεγαλύτερο από όλου σα και πολλά χρόνια τραβιόμουν τέτοια. Αυτά που έχω ζήσει σε εκτός έδρας αποστολές με τον Άρη. Και ακόμα και εδώ μέσα είναι για βιβλίο, έτσι. Βέβαια δεν είναι για να υπόρρονται, γιατί είναι όχι, τεράστια προσβολή για το σύλλογο. Δηλαδή μιλάμε,
0: συμφωνώ.
2: Έχω ζήσει πράγματα
1: τραγικά,
2: τα οποία διαβάζω καμιά φορά, που όλοι έχουν ζήσει έναν Άρη πρωταθλητή και ο Άρης και το έτσι που εμένα ο Άρης είναι η ζωή μου, έτσι. Ναι, που εμένα ο Άρης είναι η ζωή μου.
0: Αλλά δεν μπορεί να κλείσει και τα μάτια.
2: Δηλαδή, και όλοι αυτοί έχουν ζήσει έναν Άρη τρομακτικά πρωταθλητή και το ένα και το άλλο.
1: Τώρα χαλιούνται.
2: Δηλαδή,
0: κοίταξε τώρα. Και για να τα λέμε έτσι όπως σου είναι. Δηλαδή, όταν λες, πήρε την ομάδα και τη διέλυσε.
2: Ναι.
0: Πήρε, δηλαδή, για να το πεις αυτό σαν έκφραση, τι σημαίνει? Ότι πήρες ένα οργανωμένο πράγμα, κουφέτο, και το διέλυσε.
1: Όπως είναι ο ΠΑΟΚ τώρα, ας
0: πούμε. Ναι, παίρνεις, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ όπως είναι, ας πούμε, τώρα, και το διαλύεις. Αλλά να πάρεις, δηλαδή, από τη ΓΑΜΑ εθνική μια ομάδα, με το τίποτα, με το τα απόλυτα νεκρά. Δηλαδή, και τότε... απευθύνομαι μόνο αυτό να το πω στους πιτσιρικάδες που πριν από 12 χρόνια, δηλαδή τώρα ένα παιδί 22-23 χρονών, τότε ήταν 10 χρόνων.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να θυμηθεί.
2: Δεν τα ξέρουν.
0: Πριν 12 χρόνια,
2: όχι,
0: δηλαδή.
2: Δεν τα ξέρουν.
0: Δεν τα ξέρουν.
2: Όχι, να θυμηθεί.
0: Δηλαδή, όταν μιλάμε για απόλυτη νεκρά, ένα
2: που τα ζήσαμε στο πετσί μας, όχι τα ζήσαμε.
0: Και εδώ θα γίνω κακός, και οι επαναστάτες δεν υπήρχαν τότε. Δεν υπήρχαν τότε επαναστάτες.
1: Υπήρχαν, γιατί δεν υπήρχαν.
0: Δεν υπήρχαν επαναστάτες. Τίποτα δεν υπήρχε. Έτσι. Οι επαναστάτες δεν υπήρχαν. Έτσι,
1: το δείξες τι υπήρχε.
0: Όποιος δεν υπήρχε κανένας επαναστάτης. Ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στα YouTube,
1: ναι.
0: ούτε στα ραδιόφωνο. Ούτε. Και όχι μόνο.
1: Τώρα εμφανίστηκε.
0: Οι επαναστάτες οι σημερινοί, εκείνη την εποχή χλεβάζαν όσους πιστεύανε ότι ο Άρης μπορεί να επιστρέψει.
2: Ναι.
0: Το χλεβάζανε και μπαίνανε εμπόδιο στις προσπάθειες των ανθρώπων που θέλανε να.
1: Θέλω να Άρη, αστέρα και αρχείο.
0: Εμείς το χλεβασμό που φάγαμε δεν λέγεται.
1: Ναι, το ξέρω, δεν ξέρω τι πόλεμο φάγαμε.
0: Εγώ το ξεφτιλίζω.
1: Μα εγώ να σου πω γιατί και την αλήθεια να σου πω κι εγώ. Ποιο? Στην αρχή από το Ιμπεριουρέζο είχα κακή άποψη το γέλο. Χωρίς κάτι μου έχετε κάνει. Ναι, στην αρχή έλεγα. Για να λένε έτσι όλοι.
2: Εκείνα τα χρόνια του εκείνο ο Ντίμη ο Παπαϊωάννου είχε τραβήξει ο άνθρωπο του Χριστού τα πάθη. Έβαζε 10. Και το λέγανε, καλά, μόνο 10 έβαλες.
1: Θρύλος.
2: Ναι, λέει, 10 έβαλες. Λέει, να μην βάζω τίποτα, λέει, να μην βάζω τίποτα. Όχι, δεν βάζει τίποτα, λέει, δεν ασχολείται κανείς μαζί.
1: Μεγάλο τιμή στο Παπαϊωάννου. Τεράστιος
2: Παπαϊωάννου. Καλά, το άλλο που μας λέγανε που πήγαμε, τα είχαμε δίθεν στο Χάζαρο να αγοράσουμε το αφημί και σας είδανε, λέει, στο καφενείο, κάτι πράγματα.
0: Πολλά έχουν γίνει.
1: Τεράστιο είναι Παπαϊωάννου και Αγέννης.
0: Έχω την ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και για να
1: ναι, κλείσουμε. Ναι, ναι.
0: Ακροατήσω εδώ, άντε ρε, 4,5 ώρα ξυπνήσω.
2: Ναι.
0: Κλείστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε σε καλό δρόμο, παιδιά. Έτσι.
2: Η ομάδα
0: νομίζω, νομίζω ότι, όχι, γενικότερα σε σώμα.
1: Όχι, δεν είμαστε άσχημα. Δεν είμαστε άσχημα. Δεν είμαστε άσχημα.
0: Δεν, δηλαδή, θεωρώ ότι δεν πρέπει να αισιοδοξούμε. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε κακό δρόμο.
2: Είναι, μπάσκετ, είναι πολύ βασικό πράγμα η ομάδα να κάνει φέτος
0: ναι,
2: καλή πορεία. Ναι. Είναι. Άκου να σου πω, στο μπάσκετ θα πάμε καλά.
0: Ναι.
2: Η ομάδα είναι, είναι εξαιρετική. Στο μπάσκετ θα πάμε καλά.
0: Το και θέμα είναι. Θα είναι μαζί μας. Και η τύχη
2: μακάρι
0: θα είναι μαζί
2: αυτό, μας. Αυτό μια φορά.
0: Όχι, για το μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Στο μπάσκετ έχουμε τύχη, φίλε. Άστο.
2: Κατά.
0: Στο
2: μπάσκετ. Εγώ διαφωνώ.
1: Έχουμε
2: πάρα πολλά. Στο μπάσκετ τι έχουμε.
1: Τρεις δωματίες έχουμε.
2: Έχουμε φανέλα.
1: Ναι. Και πολλά λεφτά.
2: Πολλά. Όχι.
0: Όχι γενικότερα.
2: Όχι, το μπάσκετ.
0: Στο τελευταίο δευτερόλεπτο θα βάλουμε.
2: Για αυτά που έχει κάνει.
1: Αυτό είναι θέμα του φίλε Legacy. Αυτό είναι θέμα φανέλα.
2: Αυτό που έχει κάνει ο Άρης στο μπάσκετ, παιδιά, δεν γίνονται.
1: Ναι, ισχύει.
2: Το κύπελο τώρα με του απλήρωτου που του μαζεύαμε από το τώρα που ήταν η μισή πεθαμένη κάτω πίσω από τον πάγκο. Δηλαδή πολλά. Το κύπελο μέσα στην μπλούσα. Αυτά που έχει κάνει ο Άρης στο μπάσκετ, αλλά έχει φανελάρα.
1: Και πολλά άλλα μικρότερα τα οποία. Πολλέ νίκε τρελέ. Εγώ θυμάμαι. Εκείνο το Παναθηναϊκό σα ήταν ο Αρλάουκα. Πήγε ο Αρλάουκα μια προπόνηση, θυμάσαι με στο
2: Παναθηναϊκό.
1: Τώρα μιλάμε για Παναθηναϊκό πάνωπλο και είμαστε εμεί διαλυμένοι και έρχεται ο Αρλάουκα. Ξέρω πίσω για να παίξει τρει μήνε. Χοντρό. Και του κάνει ο Αρλάουκα. Το θυμάσαι.
0: Ο Ντένις τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λέει, αν θέλετε να απαντήσετε, ειδικά εσύ
1: ολίας.
0: Που ήσουν μέσα στη φάση αυτή. Τα μέλη του Ερασιτέχνη επέλεξαν Αρβανιτίδη. Ακόμη προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς προέκυψε ο Καρυπίδης.
2: Γιατί ο Αρβανιτίδης δεν τήρησε τους.
0: Κανόνες.
2: Όχι τους κανόνες, τις υποσχέσεις του.
0: Υποσχέσεις,
2: και χρονοτριβούσε και η πληροφορία. Πρώτα απ' όλα. Τα μέλη του Ερασιτέχνη δεν επιλέξανε τον Αρβανιτίδη. Ένα λεπτό λίγο.
0: Το σκηνικό.
2: Τα μέλη του Ερασιτέχνη, εγώ, μπράβο. Εγώ που θα ψήφιζα Καρυπίδη και ακόμα τρία άτομα μας βγάλανε έξω από την Νοταλή και δεν συμμετείχαμε στην ψηφοφορία. Η ψηφοφορία έληξε με δύο ψήφους υπέρ του Καρυπίδη. Άρα,
0: υπέρ του Αρβανιτίδη.
2: Υπέρ του Αρβανιτίδη, μπράβο, ναι, sorry.
0: Ναι.
2: Ο Αρβανιτίδης ανέλαβε και μετά κορόιδευε τον κόσμο. Δεν είχε ούτε τις μεταγραφές που λέγαμε, δεν είχαμε χρόνο καθόλου. Ούτε μεταγραφές, ούτε τίποτα. Οπότε, λογικά, οδηγήθηκε τέτοιο. Ακριβώς. Και να σου πω κάτι. Εκείνο είναι. Εκεί σωθήκαμε, παιδιά. Αν μπλέκαμε το Αρβανιτίδη,
1: ακόμα και
2: θα ήμασταν ακόμα εκεί.
0: Πού είναι ο Αρβανιτίδης?
2: Έχει, από ό,τι ξέρω, έχει κάτι στη Σαντορίνη, κάτι νοικιάζει και τέτοια, αλλά ξέρω ότι έχει κάτι και δικαστικές αποφάσεις στις χοντρές.
0: Σούπερ μάρκετ τέλος.
2: Ναι ρε, τώρα.
0: Τέλος πάντων, για να, εγώ θα θέλω να πάρω λίγο μια θέση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Καλό είναι τέτοιου είδους καταστάσεις να μην ξαναβιώσει το σώμα.
2: Αλήθεια.
0: Ούτε να βγαίνει ο Αρβανιτίδης και να βγάζει τον Καρυπίδη, ούτε να βγαίνουν άνθρωποι έξω με το ζόρι και τέτοιου είδους καταστάσεις.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Ναι, απίστευτα πράγματα. Είτε το ένα είτε το άλλο είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ξαναβιώσει.
2: Που να σου πω κάτι, Πέτρο. Εγώ βγήκα έξω με τη σύλληψή μου, γιατί δεν ήθελα να μαλώνω Αριανή. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν έλεγα δεν βγαίνω,
0: τραγικές,
2: θα γινόταν εκεί μέσα το σώσε και εμείς θα σωνόμαστε, οι άλλοι δεν σωνόταν. Κατάλαβες.
0: Εκείνη την εποχή, εμείς παίρνουμε την... Θυμάμαι τότε ότι εγώ περιττώ να σας πω ότι εκείνη την εποχή ήμουν τελείως άσχετος με τα
2: αυτά.
0: Όλα αυτά.
1: Και ακόμα, μετά, είσαι, και ακόμα είσαι.
0: Είμαι, αλλά όχι τόσο.
1: Είσαι πολύ ρομαντικός.
0: Όχι, τότε ήμουν ένα πολύ χαϊβάνι.
1: Σε πειράζει,
0: μιλάμε με χαϊβάνι. Δεν καταλαβαίνω τι γινόταν. Και όταν μαθαίνω εγώ ότι γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή βγάλαμε τον Αρβανιτίδη και τελικά διώξαμε τον Αρβανιτίδη και βάλαμε τον Καρυπίδη. Και ας πούμε βγήκε, υπήρχε και μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι ξέρεις τι, μην κάνετε κάτι άλλο εσείς εκεί στο ραδιόφωνο, θα φάτε φάπες. Θέλω να κλείσουμε το ραδιόφωνο.
1: Ποιος έχει φάει ποτέ φάπες?
0: Το κλείσαμε το ραδιόφωνο για μια μέρα.
1: Ναι. Ποιος έχει φάει?
0: Αλήθεια.
1: Ποιος ποτέ έχει φάει φάπες?
0: Ναι. Μιλάμε τώρα η μπουρδα του αιώνα.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ να σου πω κάτι. Το, και ένα άλλο βασικό. Πέρα ότι ο Αρβανιτίδη δεν έβγαινε καμία συνεννόηση, εγώ αυτό ξέρω. Δηλαδή είπε άλλα, άλλο, δεν έβγαινε
2: συνεννόηση.
1: Και δεν είχαμε ώρα. Ξέραμε όλοι ότι ήταν προσκύμενο προ τα εκεί. Και ότι με τον Καρυπίδη ήταν ξεκάθαρο ότι δεν πα προ τα εκεί. Ξέχνα το. Βρε αλλού να πα. Να μην πα. Δεν, δηλαδή και αυτό ήταν σημαντικό. Έτσι. Δεν μπορούσαμε τώρα εμείς να είμαστε κάτω του Πάοκ. Αυτό δεν γίνεται.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να κλείνουμε σιγά σιγά. Πάμε να πιούμε και τίποτα κανένα κρασί να μας πιάσει λίγο έτσι να
1: κρέπα, κρέπα.
0: Στεναχώριαξες άμα δεν
1: ξέρω, μια χαρά.
0: Λοιπόν, εσάς δεν σας χαιρετάμε.
2: Θα τα πούμε.
0: Θα είστε εδώ πέρα, κάτσε ένα τελευταίο μήνυμα. Μεταξά έλα στη συνέλευση του ΑΣ. Ναι, θα τα πάω φυσικά.
1: Σιγά μπάρα, τι να πω.
0: Δεν θα πας?
1: Όχι. Τι να πάω ρε, εσύ, τι να λέμε.
0: Πρέπει να υποθούν πολλά. Πρέπει να στηρίξουμε τον ΑΣ.
1: Αυτοί που πρέπει να τα πούν.
0: Να μιλήσουν,
2: δεν
0: να
2: είναι
0: πούν...
2: τακτοποιημένο μέλος, γι' αυτό δεν απαγεί.
1: Δεν θέλω να πούν τη χάουζουλη, κανένα φίλε. Είναι οι άνθρωποι. Είναι, σε αυτό με έχουν εκνευρίσει αφάνταστα. Αυτό ο Αϊβαζίτη του είναι. Ναι, δεν θέλω να πούνε. Άμα πούνε, παιδιά, αφήστε. Κρεμάλες θα έχουμε, άμα πούν την αλήθεια. Δεν θέλω να πούν την αλήθεια. Δεν ξέρω τι του έχει πιάσει και τόσο προσπαθούν να το κρύψουν και να μην μπουν. Εκεί βάζουν χοντρά λεφτά οι άνθρωποι. Δηλαδή πληρώνουν πράγματα που δεν είναι δικά του λάδια και τα πληρώνουν χοντρά και δεν θέλουν να πούν. Πρέπει να τα πούν.
0: Πρέπει να στηρίξουν τον ΑΣ, αλλά και αυτοί πρέπει να μιλήσουν και να πούν τι χάος βρήκανε. Χρόνια ολόκληρα διοικούσαν με μετρητά χωρίς να κάνουν τίποτα για τον Άρη. Δες τι έγινε μόνο με τα 5 εκατομμύρια για το γήπεδο και άλλα πολλά που τα ξέρει καλά. Τώρα εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από το μήνυμα.
2: Το 5 εκατομμύρια είναι μια τέτοια που είχαν από την περιφέρεια που είχαν βγει κάποια λεφτά. Αλλά για να πάρει αυτά τα λεφτά πρέπει να πα με σχέδια, πρέπει να πα με.
1: Να έχει ενημερότητε.
0: Δεν στέλνετε άλλα μηνύματα, παιδιά, γιατί δεν μπορούσαμε να το διαβάσουμε. Κλείνουμε σιγά σιγά.
1: Εγώ πάντως, αν πιέστε, αν στείλετε καμιά χίλια μηνύματα, που κάνω και κουμπομπή μόνο μου.
0: Πριν να μάθει κολληψία όμως. Και δεν σε βλέπω.
1: Όχι, θα έχω τον Γκάλι. Μέχρι τον Γκάλι.
0: Ο Γκάλι μετά από 15 χρόνια κάνει λάθη συνέχεια.
1: Για να δείτε τώρα.
0: Κατέβασε ένα κουμπί.
1: Και δεν αγκουβιόταν.
2: Όμω θα μόνο φουκάρει.
0: Ναι, παίρνει με ένα ο τεχνικό ο δικό μα. Λέει εσύ, Πέτρο, πρέπει να έχετε θέμα στο ραδιόφωνο. Παίζει το ένα κανάλι. Έρχομαι εδώ, ψάχνω τα καλώδια. Κάτι δεν μπορούσα να φανταστώ ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να το κατεβάσει αυτό έτσι.
1: Αυτό τι είναι δηλαδή?
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχει λογική.
1: Καλή μάγκια αυτό. Ο Σανλής λέει τα κάνει μόνος αυτά.
0: Όλα.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει,
1: ο δασκάλου που τα κάνουν αυτοί τα κάνουν μόνοι τους όλα.
2: Ναι,
1: ναι, τα τσακάλια.
0: Καλά, ο Γιάννης ο δασκάλου.
1: Α, είναι και, ναι, είναι παραγωγός. Ξέρουν,
0: είναι αστροπελέκα.
1: Ναι, γιατί παλιά σου λέει άλλο κάνει το αυτό, άλλο κάνει το.
0: Ναι, κουμπέ. Αλλά τώρα τα περισσότερα.
2: Κάποτε ήταν η χολή τη
1: Κολύμπη.
2: Και έχει φύγει αυτό το πράγμα. Έχει φύγει.
0: Φυσικά. Γιατί θα κλείσουν πολλά.
2: Ναι, έτσι είναι. Ναι.
0: Θα κλείσουν πάρα πολλά ραδιόφωνα. Κοίταξε, βέβαια, δεν είναι μόνο εδώ, είναι και εδώ. Δηλαδή υπάρχουν προγράμματα που είναι πιο εύκολα
1: πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Okay.
0: Η τεχνολογία έχει ξεφύγει.
2: Έχει πολύ, ναι.
0: Και τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, την οποία ανακάλυψα εγώ τις τελευταίες 10-15 μέρες, κάνει παλαβά πράγματα.
1: Ναι, κάνει
0: φίλε, έχω.
1: Έχω πάει, έχω πάει ήδη σε σεμινάριο και είμαι ενθουσιασμένος.
0: Ναι.
1: Όλοι με αυτό ασχολούμαι.
2: Ναι,
0: όντως.
1: Φίλε, λέω, δεν γίνεται να το κάνει αυτό. Δηλαδή, έχω κάνει παρουσίαση.
0: Όντως.
1: Τι να σε πω τώρα. Έγραφα 2-3 πράγματα και κρακ. Αναλύσει τι θες να σου πω, τι δεν θα κάνει.
2: Τα πάντα.
1: Απίστευτο.
0: Θα φέρω λέει 1000 χορηγούς, λέει, άμα κάνει εκπομπή ο Μεταξά.
1: Αυτό είναι σίγουρα φίλο μου.
0: Τον έφερα.
1: Πώς το λένε, πώς το λένε.
0: Γιώργο.
1: Αυτό φίλο μου είναι.
2: Ποιο ήταν από του Γιώργου.
1: Με τρολάρι.
0: Θανάση, Ντόρα, Γιώργο πάλι.
1: Με τρολάρι ο Γιώργο.
0: Ερμή, Αλέξανδρο, Κοσμά, του ευχαριστούμε όλου.
2: Όλους
0: τους υπόλοιπους να πούμε.
1: Όλοι γίνονται την Κυριακή, αφήστε τα χαζά και ναι. Ο Μεταξά να κάνει εκπομπή. Όλοι γίνονται την Κυριακή.
0: Ο Σύριο, ο Απόστολος, ο Ραφαέλ.
1: Κόψε τους γύρους και τις πίτσες και τα λιπαρά και όλοι
0: είχαν λάθος. Πάρα πολύ.
1: Φρούτα
0: γιατί
1: και.
0: Τέτοια μέρα ναι. Δύσκολα να είχαμε.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί εγώ σου είπα, εγώ άμα ήμουν σε άλλο ραδιόφωνο θα ήμουν κολλημένος. Και τώρα περιμένω πώς και πώς να πάω στο σπίτι. Να πάρω το τάμπλετ και να μπω σε όλες τις σελίδες.
1: Ναι.
2: Θα έχει σήμερα.
1: 3.000 σχόλια διαβάσει.
0: Και εδώ να πω και κάτι ακόμη, και σας ενδιαφέρει και εσάς. Το ραδιόφωνο βρίσκεται σε ίσως τις καλύτερες εποχές σε θέματα ακροαματικότητας.
2: Φτού-φτού. Μπράβο.
0: Ναι, φτού-φτού.
2: Μπράβο και παραπάνω.
0: Και ευχαριστούμε όλους τους ακροατές. Οι δημοσιογραφικές μας εκπομπές πετάνε στην κυριολεξία. Σας λέω δηλαδή.
2: Μπράβο.
0: Γι' αυτό έρχονται και πάρα πολλοί χορηγοί.
1: Και δυνατοί χορηγοί.
0: Και δυνατοί. Όχι, και έρχονται και μέσα στο χειμώνα θα έχουμε πολύ δυνατές συνεργασίες. Και σας ευχαριστούμε και εσείς και εσάς που θα μπείτε μέσα στο τραφείο. Ωραίος. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους.
2: Καληνύχτα.

0: do.
1: Entrance on. Entrance.